0: Η απάντηση στο μόνο παπάντζα είναι μόνο κέφι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, εννοείται. Αλλιώς δεν σώζεται.
2: Δεν παλεύεται αλλιώς.
0: Δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται, έχει και πολύ ζέστη. Κανένας δεν μας έχει προειδοποιήσει όμως ότι θα είχε ζέστη αυτήν την εβδομάδα. Δεν σας κάνει εντύπωση σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές που μόλις πήγαινε να τσιπήσει λίγο πάνω από 35.
1: Ναι.
0: Αρχίσαμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, στους ιστότοπους, στα site. Έρχεται μήνυμα.
1: Κύμα καύσωνα.
2: Ναι, μήνυ καύσωνα.
0: Μήνυ καύσωνας. Ναι. Μας προαναγγέλει τι πρόκειται να γίνει, ναι, τις επόμενες μέρες, παρακολουθούν το βίντεο και τα λοιπά.
1: Έστω ένα 112, ρε παιδί μου. Πόσο καιρό έχει να μας έρθει?
0: Ναι.
2: Έρχεται, ναι, έρχεται σε
0: 112.
1: Και ένα τηλεφώνημα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Ως γνωστόν, η σύμπραξη Παρασκευής έχει μεταβερθεί την Πέμπτη. Έτσι ντε και πλέον τράκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, μόλις ξεκινήσαμε. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο με την πρέπουσα κονσόλα ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com 984 onair@gmail.com ή μέσω Viber, αν επιθυμείτε, στο 6948-984-984. Θα ξεκινήσουμε σήμερα, όπως συνηθίζουμε τις τελευταίες μέρες, από τα σοβαρά, δηλαδή από το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως.
0: Και μετά θα πάμε στα πιο έτσι χαριτωμένα
1: της
0: καθημερινότητας, τα οποία είναι, αποτελούνται από περιστατικά της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Έτσι εμείς τα ιεραρχούμε, έτσι τα ιεραρχούσαμε και έτσι θα τα ιεραρχούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει τώρα.
0: Δώσε πολιτισμό.
2: Πολιτισμό, τώρα να δώσουμε, λες. Να,
0: ναι,
2: δώσουμε,
0: ναι, δώσε τώρα πολιτισμό κατευθείαν.
2: Να δώσουμε. Λοιπόν, δίνουμε 10 διπλές, αρκετές, έτσι,
0: ναι,
2: να πάει ο κόσμος.
0: 2 doubles που θα λέει.
2: 10 διπλές προσκλήσεις για...
1: 10 διπλές με απόλα.
2: Ναι.
1: Για πες.
2: Θα το δώσουμε μετά, λέω, καλύτερα.
0: Α,
2: ναι, ναι, νομίζω ότι νομίζω καλύτερα να το
1: 10 διπλές είναι, παιδιά, σε λίγο θα σας στείλετε εσείς και θα δείτε.
2: Θα σας πούμε σε λίγο.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο, για να ξέρετε ότι σας περιμένει, ότι έχουμε να δώσουμε και πολιτισμό για τη Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε δίωξη κουλτούρας.
0: Yes.
1: Σαν μερικούς.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μουσικές, να ξεκινήσουμε λίγο και μετά θα μπούμε στα του Μουντιάλ, γιατί έχουμε πλέον τελικό. Έχουμε τα ζευγάρια του τελικού και έχουμε πολλά να πούμε και για τον χθεσινό εξαιρετικό ημιτελικό. Έχουμε εδώ τον Τζίμι, τον Admiral μαζί μας. τον Δημήτρη του Μουζουράκη. Α, όλη η εκπομπή αποφασισμένο, αφιερωμένο στο Μιχάλη, στον Έτορο Καπαδόκη, στον Μιχάλη του Χατζηαρσενίου.
1: Με όλες τις ευχές μας και θετική ενέργεια.
0: Ναι, και θετική ενέργεια, γιατί υποβάλλεται σε μια εγχείρηση ο πατέρας του. Όλα να πάνε καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πάμε.

0: καλά, υπάρχουν για κάποια τρέχουσα επικαιρότητα που κρατιόμαστε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Θα κρατηθούμε. Θα πάμε.
1: Συνιστώ αυτοσυγκράτηση.
0: Αυτοσυγκράτηση. Σεις. Είχαμε χθες.
2: Θα δώσουμε τώρα. Ναι, αφού τις υποσχεθήκαμε να τις δώσουμε τώρα. Λοιπόν, 10 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Mm. Στο θέατρο Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού. Παραγωγή, θεατρική παραγωγή Μέθεξης. Mm. Είναι σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Πρωταγωνιστούν ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ματίνα Νικολάου και μια πενταμελής ορχήστρα επισκηνής Δημήτρης Κυκλής Πιάνο, Γρηγόρης Λαζόγλου Μπουζούκι, Θοδωρής Χριστοδούλου Τύμπανα, Γιώργος Καρακώστας ακορντεόν, Αποστόλης Παρασκευαίδης κοντραμπάσο. 10 διπλές για το Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο. Εξαιρετική παράσταση. Να πάτε να τη δείτε. Ελληνικός κόσμος. Θα τη δίνουμε μέσω Viber.
0: Μπράβο.
1: Ήδη έχει στείλει ένας φίλος.
2: Ναι, είναι μέσω Viber. Θέλουμε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας να μας στείλετε. Οι 10 πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα θα κερδίσουν στο 6948-984-984.
1: Όνομα και τηλέφωνο, παιδιά.
2: Όνομα, τηλέφωνο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Θέατρο Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού. Στο Viber 6948, ξαναλέω, 984-984. Οι 10 πρώτοι.
0: Οι 10 πρώτοι, έλατε. Τη Δευτέρα θα πάτε θέατρο και θα ήταν μια εξαιρετική παράσταση.
2: Ναι, για 27, καλά κάνεις και το λες.
0: Για 20, ναι, Δευτέρα, για 20, Δευτέρα 20, δεν είναι.
2: Για 27 είναι οι προσκλήσεις.
0: Μπράβο, το δίνουμε τώρα γιατί εμείς Παρασκευή δεν θα είμαστε στον αέρα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάνουμε την προσφορά σήμερης. Mm-hmm. Σήμερης!
2: Σήμερα.
0: Εποφεληθείτε, κυρίες και κύριοι.
1: Σπεύστε γιατί φεύγουν σαν το ζεστό ψωμί. Δεν θα προλάβετε όλοι.
0: Δεν θα προλάβετε όλοι. Αν μπράβο. Επαναλαμβάνω, 6948-984-984. Το πολύ. Τι έγινε, ρε παιδιά, εδώ. Πότε πετάχτηκε αυτός. Ωραία.
1: Με τον πιερακάκι, τι γίνεται. Πολύ κουβέντα.
0: Έχουμε και εδώ. Αυτά δεν είναι τέτοιο.
1: Πολύ κουβέντα για το. Ναι, ναι, είναι από το ίδιο.
0: Από το ίδιο είναι.
1: Ναι.
0: Από το ίδιο. Ωραία, γιατί εγώ δεν ξέρω υπάλληλο σήμερα. Ναι. Μόνο υπάλληλο μπορεί να πάει μπροστά στην Ελλάδα. Ημιτελικός. Ένα ημιτελικός που όσο αξίζει το δεύτερο του μέρος, θεωρώ ότι δεν έχει να πει πολλά το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος έχει ένα ρεκόρ σε ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Το πληροφορήθηκα χθες από την κρατική. Ιταλική τηλεόραση, ναι. Γιατί υπάρχουν και κρατικές τηλεοράσεις οι οποίες δίνουν πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Ωραίο και αυτό. Ναι, ναι. Είχαμε ρεκόρ φάουλ σε πρώτο ημίχρονο.
2: 19. Λογικό, ναι. 19 νομίζω.
0: 19
1: φάουλ, 0 τελικές, ναι. On target.
0: Ναι, ναι, on target.
1: Ναι. Από ένα corner και μία με δύο κίτρινες. Μία στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι έχουν στείλει πολύ περισσότεροι τώρα.
0: Ωραία, να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Γιατί...
2: Οι 10 πρώτοι θα ενημερωθούν με μήνυμα που κέρδισαν. Οι υπόλοιποι λυπάμαι.
0: Ναι. Να είστε καλά, παιδιά. Θα δώσουμε.

0: και άλλες. Έχουμε ναι, εννοείται, και, εδώ, και την επόμενη εβδομάδα μια αξιολογότατη παράσταση. Κρατήστε τις δυνάμεις σας. Είμαστε σίγουροι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ανταμυφθείτε αυτοί που δεν προλάβατε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάντως για τη συμμετοχή σας.
1: Για το χτεσινό μάτς, ναι. Έχω να σου πω ότι και το πρώτο ημίχρονο, εντάξει, είχε την άγρια ομορφιά. Το ξύλο και
0: ναι,
1: το,
0: ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, την ένταση αυτή.
1: Που ενδεχομένως να μην σε προδιέθετε για το, αυτό που θα επακολουθούσε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όπου η ποιότητα αρχίζει και κυριαρχεί της έντασης. Ακριβώς. Και της σκληράδας.
1: Δηλαδή μπήκε ένα γκολ και από εκεί και πέρα άρχισαν να δείχνουν οι δύο ομάδες τι ζητάνε,
0: ναι, ναι,
1: και τι
0: ναι,
1: παίρνουν ναι, σε ναι, τελική με αυτό, σε σχέση ναι, με αυτό που ζητάνε. Εγώ ήθελα να σου πω μια άλλη παράμετρο πριν πάμε στην τεχνική ανάλυση. Είναι το πρώτο μάτς που έτυχε και το είδα έξω με φίλους, αλλά όταν λέμε έξω, old school, έξω σε πλατεία, με
0: αυτό
1: κόσμο.
0: Είναι, αυτό.
1: Ήθελαμε να νιώσουμε λίγο μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι.
1: Και ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια που μαζευόμασταν στο μαγαζί που είχε την έγχρωμη τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είσαι μπαρ,
1: ακριβώς. Ναι. Και είναι το συνέστημα που το καλοκαιρινό συνέστημα. Βλέπεις, ας πούμε, ένα παιχνίδι στην τηλεόραση και το ακούς σαν από αντίλαλο από ναι, διπλανές τηλεοράσεις. Έτσι, φοβερή.
0: Ναι,
1: φοβερό συνέστημα.
0: Και ουσιαστικά αυτό δείχνει και το τι είναι και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή,
2: το είχα και παράπονο.
0: Την ψυχαγωγία, το χαβαλέ.
1: Την παρέα.
0: Την παρέα, τη συντροφικότητα. Και. Δεν θα πω την αντρική συμμετοχή. Γιατί
1: όχι απαραίτητα.
0: Εγώ στο εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, το έχω ζήσει με μικροσαμελείς παρέες, οι οποίες ήταν μεικτές.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Εννοείται.
1: Και αυτό, σε μάτς το οποίο δεν έπαιζε η ομάδα σου,
0: ναι,
1: η Ελλάδα,
0: σωστό,
1: ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: ή ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να μην μπορείς να το ευχαριστηθείς.
2: Εννοείται. Και αυτό το είχα και παράπονο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έβλεπα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και σε μικρές πόλεις να έχουν αυτό το πράγμα με τις πλατείες που μαζεύονται. Δηλαδή. Συγκεκριμένα, είδα ένα βίντεο από το Ομάν. Νομίζω εσύ μου το έστειλες, Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Που ήταν μαζεμένοι σε μια πλατεία κεντρική.
0: Ναι, εγώ σωστά.
2: Ναι, και βλέπαν την Αργεντινή και έβλεπες λες και παίζει η ομάδα τους. Και δεν ήταν καν στο Μουντιάλ το Ομάν.
1: Ναι.
2: Και έβλεπες ότι ο κόσμος είχε τρομερή χαρά, τρομερή συμμετοχή στο τέτοιο. Και λέω, ρε παιδί μου, στην επαρχία. Στην επαρχία τη δικιά μας, ας πούμε.
0: Αυτό παλαιότερα και μέχρι και πριν. Και στις προηγούμενες διοργανώσεις,
2: ναι,
0: να δεις πως τα γεγονότα έρχονται και κουμπώνουν το ένα μετά άλλο. Γινόταν και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή η κεντρική Ευρώπη, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δοκιμάζεται με τον καύσωνα, αλλά εμείς ασχολούμαστε για τον εξοπλισμό, τον πολεμικό.
2: Ναι, εδώ στην Ελλάδα όμως θα μπορούσε να είναι.
0: Μπορούσε να γίνει.
2: Ναι, και τουριστικά, ας πούμε, με τόσο τουρίστα που έχεις το καλοκαίρι. Και
0: θα δημιουργήσει φαν σόου.
2: Ακριβώς.
1: Δεν κάνω λάθος στο. Το υποδιαμόρφωση πάρκο του Ελληνικού είχαν προαναγγείλει θα στήσουν
0: αυτό.
2: Αυτό λέω.
1: Καμιά φορά το κάνουν και στο Νιάρχο.
2: Είναι ελάχιστα όμως. Δηλαδή, άντε να βάλουν δύο-τρεις οθόνες εδώ.
1: Το παραδοσιακό είναι το μαγαζί στην πλατεία, να μαζευτείς.
0: Να πιεις την πιέρα σου, να γουστάρεις.
2: Ναι, αλλά ωραίο και αυτό με τις πλατείες.
1: Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, επειδή είμαστε πελάτες στο συγκεκριμένο στέκι, αξιώσαμε να βγει η τηλεόραση έξω.
2: Ναι.
0: Το απαιτήσαμε.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο.
2: Αυτό όμως μιλούσαμε με τα παιδιά.
0: Μπράβο σας που λέει ο Αυτιάς.
2: Έτσι,
0: μπράβο σας που λέει ο Αυτιάς.
2: Μιλούσαμε με τα παιδιά στην Βέρεια που δεν είχαν, ας πούμε, κάποιο μέρος να πάνε να μαζευτούν να το δούνε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει, δώσε μια ευκαιρία τουλάχιστον, είναι που είναι η επαρχία ερημωμένη και τέτοιο. Ναι. Δώσε και σε αυτά τα παιδιά κάτι να χαρούν, ρε παιδιά. Αυτό λέω.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, καταρχήν το παιχνίδι πήγαινε σε θέμα τακτικής.
1: Ναι,
0: θέλω να πω εγώ.
2: Ναι.
0: Αν δεν αντιδρούσαν σε επίπεδο τακτικής οι προπονητές.
2: Στρατηγικής ή τακτικής.
0: Ε?
2: Στρατηγικής
0: και τακτικής που λέει ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
2: Ναι,
0: και στρατηγικής και τακτικής. Αν δεν αντιδρούσαν σε αυτό το επίπεδο, θα χρεωνόντουσαν χαμένες ευκαιρίες, θεωρώ. Ο Σκαλόνι το κατάλαβε, έστω και αργά, το ότι θα έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης. Αναγκάστηκε μετά τον γκολ να το κάνει. Δηλαδή, να αποκτήσει επιτέλους η Αργεντίνη ένα πραγματικό αριστερό εξτρέμ που δεν είχε, γιατί με τον Ταλιαφίκο πάνω κάτω, ναι, δηλαδή άστο μας κούρασε. Ταλιαφίκο δεν μπορούσε να παίξει, εσύ Σκαλώνει στον Άγιαξ. Δηλαδή τι μου τον έχεις. Αλλά τέλος πάντων.
2: Υποτίθεται ότι αριστερά ήταν ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος έκανε κινήσεις κεντρικά, γιατί
0: ήταν παιδί. Δεν ήταν.
2: και έπαιρνε όλη την πλευρά του
0: Αλιαφίκου. Με το υποτίθεται Σάββα δεν παίζει μπάλα.
1: Ο Γιάννη Άλβαρης ήταν αριστερά, αλλά για κάποιο λόγο ανεξαρτητοποιήθηκε. Έτσι και πήγε στο προοδευτικό κέντρο.
0: Μπράβο. Στο προοδευτικό κέντρο. Δεν υπήρχε αυτό. Οπότε διαμόρφωσε διαφορετικά το σχήμα του. Καταρχήν έβαλε ένα παίκτη που για μένα δεν υπάρχει καμία λογική να μην ξεκινά βασικός στην Εθνική Αργεντινής.
2: Τον Ντεπόλ.
0: Τον Ντεπόλ, από τα πιο καθαρά, σοβαρά, ορθολογικά μυαλά
1: στο σύγχρονο,
0: στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η Εθνική Αργεντινής να έχει αυτό τον παίκτη και να κάθεται στον πάγκο. Δεν γίνεται. Όπως και για μένα και ο Νταμέντ. Παρόλο το ότι είναι σε μεγάλη ηλικία.
2: Ο οποίο Ντεπόλ στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε.
0: Τι ήταν, η αρχή και η
2: έση. Ακριβώς αυτό θέλω να
1: πω. Ναι.
2: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Και έτρεχε για να καλύψει και το Μέση.
1: Βεβαίως.
2: Ένα που άφηνε, που δίδε μάρκαρε ο Μέση.
0: Όταν μπήκε ο Ντεπόλ, μπήκε ο Λαουτάρο, ο οποίος και αυτός θα πρέπει να είναι βασικός. Όταν μπήκε ο Λαουτάρο, όταν απόκτησε πραγματικά επίθεση η Αργεντινή. Πραγματικό κέντρο με μυαλό. Όταν έσπασε δεξιά ο Μέση, που αυτή είναι η πραγματική του θέση για να μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πόδι του σωστά.
1: Και να δημιουργήσει.
0: Και να δημιουργήσει. Και όταν είχε και αριστερό.
2: Και έκανε και δύο ασίστ από
0: βέβαια. Και όταν είχε και αριστερό εξτρέμ, μέσα σε 20 λεπτά η Αργεντινή κατάφερε να πετύχει 2 γκολ και 2 δοκάρια τα οποία.
2: Κόντρα σε 4 center back.
0: Κόντρα σε 4 center back. Θα αναφερθούμε.
2: Τα 2 γκολ με κεφαλιά.
0: Τα 2 γκολ με κεφαλιά.
2: Όχι τα 2 γκολ. Ένα δοκάρι και ένα γκολ με κεφαλιά. Ναι.
0: Ένα δοκάρι και ένα γκολ με
2: κεφαλιά.
0: Ναι. 2 δοκάρια τα οποία είναι από αυτά που λες είναι δοκάρια γκολ. Δεν έχουν μπει γιατί πήγε. Δηλαδή δοκάρι.
2: Ναι,
0: δεν
2: αυτό.
0: Είναι δοκάρι που λες. Ακούμπησε το δοκάρι, ήταν.
2: Ναι, σούταρε από το κέντρο και βρήκε δοκάρι, ας πούμε.
0: Ναι, κανονικά.
1: Τα έκανε ο Σκαλόνι και η Αργεντινή αυτά, αλλά νομίζω ότι βρήκε και τα έκανε.
0: Ναι, βρήκε. Όταν ρε Τούχελ μου βάζει 3 center back.
2: 4.
0: 4.
1: Μόλις βάζεις γκολ.
2: 4.
1: Και βάζω και στο τραπέζι το ερώτημα, αν δεν έμπαινε τον γκολ στο 57, από τότε μπήκε.
0: Και έμπαινε στο 92.
1: Ναι.
0: Σκαθυστερείς.
1: Πιστεύετε ότι θα. Και το δεύτερο μήχρονο θα κύλαγε όπως το πρώτο, δηλαδή ξύλο φοβάται ο ένας τον άλλον κτλ. Κάποιος δεν θα έπρεπε να κάνει μια κίνηση.
2: Σίγουρα κάποιος θα κάνει.
1: Εγώ, αλλά αυτό μπαίνει τον γκολ και μπαίνει σε καλό σημείο για να δούμε ωραίο παιχνίδι. Και η αντίδραση του Τούχελ είναι να βγάλει, να βάλει το.
2: Να βγάλει τον Γκόρντον και να βάλει τον Γκόνσα.
1: Εγώ θα σου έλεγα να βγάλει το προσωπείο. Του συμπαθέστα του Σούλη Παπαδόπουλου και τις βυσσινή φανέλες προοδευτικής.
0: Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Όταν έχει τέτοιο υλικό, να πει ότι δεν έχει παίχτες η Αγγλία. Να πεις κάνουμε το σταυρό μας.
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι παίζει αυτός ο Σακά, ο οποίος δείχνει ότι είναι δραστήριος, ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί το χώρο κτλ. Μου τραβάς παίκτης από την επίθεση και μου γεννάς την ομάδα πίσω και παίζει με 4 center back που είπε και ο Σάββας πάρα πολύ σωστά. Και ρωτάω, εγώ, δηλαδή πραγματικά δεν.
1: Εγώ την μπάλα από την περιοχή να τη βγάζει ο Κέιν.
0: Ναι.
1: Για να, την πετάξει μπροστά, να την προλάβει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Και αναρωτιέμαι αυτό που λέει ο Μιχάλης. Ο Δημήτρης. Δηλαδή, βάζεις ένα γκολ και. Έρχονται τα πράγματα έτσι που πας στην παράταση. Στην παράταση πώς θα παίξεις με 4 center back, φίλε.
2: Δεν υπάρχει. Εντάξει,
0: και βγαίνει και λέει μετά το παιχνίδι ότι κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι. Εγώ πάντως έπιασα σε κάποια φάση τον Μπέλιγκαμ να απευθύνεται στον πάγκο. Έτσι. Και δικαίως.
1: Σε έντονο ύφος. Του ζητάει να κάνει κάτι.
0: Ναι, σε έντονο ύφος. Δηλαδή και δικαίως. Δηλαδή, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
1: Δεν είσαι 85 και λες άντε να το κρατήσω 5 λεπτά και όταν βγει.
0: Ναι, να παίξω αυτό το ρίσκο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
1: Τους βάζεις μέσα στην περιοχή σου επί 40 λεπτά.
2: Τους φέρνεις αυτό, τους προκαλείς να βάλουν γκολ.
1: Γιατί και η Αργεντινή μόλις σοφάρισε, λέει: όχι, τώρα θα το πάρω.
2: Ναι,
1: τώρα θα το πάρω.
2: Ναι.
0: Μα εγώ.
2: Μα φαινότανε.
0: Μετά την ισοφάρηση, η Αργεντινή έχει προσανατολισμό επιθετικό με στοχοπροσύλωση σε αυτό που λες. Ότι όχι, μαγκά. Έχω τώρα τη στιγμή,
1: momentum,
0: αυτό που λένε το momentum, θα το πάρω τώρα.
1: Ναι.
0: Δεν θα το πάρω τώρα. Θα τους δώσω να καταλάβουν ότι ενδεχομένως να έχουν τελειώσει και από το πρώτο
1: ημίχρονο της παράτασης.
0: Θα τους πατήσω και στην παράταση. Δεν έχω δηλαδή μεσοβέζικα να βάλω ένα γκολ και μετά να πω όπα κοιτάξτε μην φάμε, κάτσε να βάλουμε κάναν πίσω και να κάνω αλλαγή με παίχτη πίσω. Όχι.
2: Είναι και, αυτό όμως είναι και προσέγγιση. Δηλαδή ο Σκαλόνι πήγε φουλ επιθετικά.
0: Βέβαια. Και αυτό λέμε.
2: Και ο Τούχελ πήγε φουλ αμυντικά. Αν πήγαινε στην παράταση και η Αργεντινή δεν ξέρω τι κενά θα είχε πίσω, ας πούμε. Δεν ξέρω.
0: Μα δεν την ενδιαφέρει την Αργεντινή. Ναι,
1: αυτό
0: θέλω
1: να παράταση. Μια αλλαγή έχει να κάνει.
2: Πήγε να κάνει όμως αυτό. Πήγε να πάρει το παιχνίδι στην ουσία.
0: Εκτός από αυτό, η Αργεντινή σκέφτηκε σωστά σε επίπεδο τακτικής και τι είπε. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ναι. Όσο επιτίθομαι, τόσο ο άλλος με νιώθει. Έχει... Μπράβο. Ναι. Και δυσκολεύω στον επιτεθεί.
1: Χωρίς να τα συγκρίνω, έκανε και κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε η Ισπανία προχτές.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ στα ίσα να σε αντιμετωπίσω, δεν θα μου πάρεις την μπάλα. Θα την έχω
2: εγώ. Θα την κρατάω εγώ. Ναι. Θα την κρατάω εγώ και έχοντας την μπάλα δεν θα δεχτώ ευκαιρίες. Ναι.
0: Επιστρέφουμε. Στο δεύτερο μέρος έχουμε εξαιρετικά πράγματα να σχολιάσουμε.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, σύμπραξη της Πέμπτης. Έτσι δεν και πλέον τραγάρε με τρένο το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Από πού τώρα θέλετε να ξεκινήσουμε, με τα σκαμπρόζικα και με τα ωραία.
1: Ναι, είπαμε τώρα για τις μπάλες.
0: Ναι.
1: Πάμε στα σοβαρά.
0: Πάμε τώρα στα σοβαρά. Άντε τώρα στα σοβαρά. Από τι ξεκινάς?
1: Πού να το πιάσουμε και από πού να τα αφήσουμε.
2: Εντάξει, είχαμε σήμερα την ποινική δίωξη.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ.
2: Να ξεκινήσουμε.
1: Τελικά δεν καταλάβαμε. Γιατί πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη όπως ζητάει ο Πρωθυπουργός, επειδή δεν απαγγέλθηκαν και στους 4.
2: Και στους 11.
1: Και στους 11.
2: Ναι, κατηγορίες.
1: Δηλαδή ότι δεν έχουμε καλό ποσοστό στα τρίποντα. 4 στα 11.
2: 4 στα 11.
0: Καταρχήν να πούμε κάτι για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στέλνει μια οδηγία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οδηγία το ότι εγώ θεωρώ πέσταση.
1: Ότι κρίνω ότι υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, ας πούμε, για παράνομες πράξεις.
0: Ναι.
1: Από 11 βουλευτές εν προκειμένου.
0: Ναι.
1: Που είχαν όμως εμπλοκή με τα θέματα. Μπράβο. Του.
0: Αυτή την οδηγία τη στέλνει και την εξετάζει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Έτσι.
0: Αν θέλετε.
1: Θυμάστε ότι ζητήσανε να έρθει η ασυλία και
0: τα λοιπά. Δεν.
1: Ωραία. Ναι.
0: Δεν και τα λοιπά. Αν θέλετε συνεπώς να κάνουμε και την επόμενη μισή ώρα χαβαλέ, ας συζητάμε για την ελληνική δικαιοσύνη. Θα το πω εγώ έτσι. Διαφορετικά δηλαδή.
1: Η οποία, παιδιά, τώρα το λέμε για χαβαλέ, αλλά έχει να δοκιμαστεί σε μια επίσης πολύ σοβαρή και τρέχουσα υπόθεση. Mm-hmm. Την υπόθεση της Μαρφίν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Γιατί...
2: Νόμιζα για τις υποκλοπές θα πεις, αλλά ναι, εκεί κλείσαμε, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν το έχουμε.
0: Είναι και αυτό μια
1: επόμενη. Έχει να δοκιμαστεί, γιατί εκεί πέρα έχει ψηλοδοκιμαστεί και.
2: Ναι,
1: και είναι.
2: Και όπως είπε και ο Γρηγόρης, έχει κρυθεί το 2023 στις εκλογές.
1: Ναι. Ναι. Καλά, ναι. Καλά. Εκεί είχαν κρυθεί και τα τέμπη.
0: Και τα τέμπη τότε. Ναι. Ναι. Και επανέλθουν. Τέλος πάντων, εγώ θα κάνω πριν κλείσουμε άλλη μια ερώτηση που αφορά στο ζήτημα της υπόθεσης του ΠΚΠ. Αλλά είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Γιατί. Αυτή η υπόθεση είχε περάσει τη δικαιοσύνη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Επανέρχεται τώρα. Έχουμε να κάνουμε με ένα ανεξιχνίαστο τριπλό, τετραπλό έγκλημα.
1: Ναι.
0: Έγκλημα το θεωρούμε, δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να πούμε.
1: Δεν είναι ατύχημα.
0: Δεν είναι ατύχημα να πούμε σε αυτή
2: τη. Μα έχει ασκήσει ποινικές διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προφανώς και είναι έγκλημα.
0: Ναι.
2: Δεν συζητάμε.
0: Και από εκεί και πέρα, το να επαναφέρουμε αυτή την υπόθεση, δηλαδή να υποβάλουμε στη βάσανο τους συγγενείς
1: των θυμάτων,
0: δεν καταλαβαίνω αν μπορεί να γίνει χωρίς η υπόθεση να έχει δέσει μόνο για λόγους επικοινωνιακούς.
2: Ναι,
0: είναι τραγικό
2: Μαρφίλ,
0: από κάθε άποψη. Για τη Μαρφίν.
1: Ελπίζω πραγματικά να υπάρχουν στοιχεία, γιατί όχι για κανένα λόγο, για να μην φτάσουμε στο σημείο να θεωρηθεί ότι γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς αυτό το πράγμα.
0: Μα αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Τα νέα ντοκουμέντα.
1: Γιατί μιλάμε για θανάτους και μιλάμε για αδικαίωτες ψυχές εδώ και 16 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα να παίζουμε.
0: Μα άκουγα και την τοποθέτηση μιας
2: Ναι, ναι, όχι η συγγενή, ήταν εκεί. Επιζήσασα από το τραγικό.
0: Η οποία έλεγε ότι όλα αυτά τα χρώματα.
2: Είναι η κυρία που είναι στο μπαλκόνι, μια φωτογραφία.
0: Μέσα, ναι, σωστά.
2: Πολύ
1: χαρακτηριστική εικόνα.
0: Η οποία λέει, παιδιά, αν η υπόθεση δεν έχει δέσει, εμείς δεν μπορούμε να το ξαναζήσουμε αυτό. Ότι είναι απαράδεκτο. Και ότι δεν είναι μια υπόθεση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνιακούς λόγους. Ναι. Εμείς λέμε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που εμείς σκεφτόμαστε είναι κάτι επιπόλαιο. Έτσι. Ναι. Αλλά πρέπει να το έχουμε πολύ σοβαρά στο μυαλό μας. Όταν διαβάζουμε, παραδείγματος χάρη.
2: Ξύνουμε τις πληγές αυτών των ανθρώπων, ναι, για επικοινωνιακό σόου τώρα.
0: Αν γίνεται αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τα νέα ντοκουμέντα με τους δύο προφυλακισμένους για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, το σκεπτικό. Οι μάρτυρες και τα λοιπά. Να, δηλαδή, να πάμε στο σκεπτικό. Προφυλακίστηκαν ύποπτοι τέλεσης νέων εγκληματικών πράξεων.
1: Λόγος προφυλάκησης, ναι. Τώρα, πώς κρίθηκε αυτό μετά από 16 χρόνια.
0: Μετά από 16 χρόνια. Okay.
1: Ναι.
0: Προφυλάκηση γιατί είχαν έλεγε ξεχωριστό ρόλο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Στα επεισόδια. Okay.
1: Αυτό τους καθιστά ύποπτους. Ο λόγος προφυλάκησης είναι ότι είσαι ύποπτος φυγής. και ότι είναι, είσαι επίφορος να ξανατελέσεις αξιόπινες πράξεις.
0: Ενήρξαν σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.
1: Ναι.
2: Το οποίο ποιο είναι? Δεν ξέρω.
1: Δεν θα το μάθουμε όταν, αν δεν απαγγελθούν
0: κατηγορίες. Ναι.
1: Και όλα αυτά είναι, θα πάρουν μήνες.
0: Ναι.
1: Πολλούς μήνες. Και συγγνώμη, και δεν σου λέω καν πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να καταλήξει αν θα.
0: Όχι, αν θα για την σημασία του Δημήτρη.
1: Αν θα καταδικαστούν ή αν θα αθωωθούν. Και όχι αν θα αθωωθούν, πώς να πω, πανηγυρικά, αλλά έστω και λόγω αμφιβολιών, το οποίο μπορεί και να βολεύει κιόλας.
0: Mm. Α, ναι, τώρα μάλιστα. Αυτό που λες το καταλαβαίνω. Mm. Γιατί αυτό μπορεί να βολεύει με την έννοια ότι εμείς. Ξαναψάξαμε την υπόθεση.
2: Προσπαθήσαμε.
0: Ναι. Προσπαθήσαμε, κάναμε, αλλά.
1: Μπορεί κάποια στοιχεία να μην.
0: Να μην ήταν
1: επαρκή. Για να, ακριβώς, για να το τεκμηριώσουν.
0: Αλλά φτάσαμε πιο κοντά από ότι οποιοσδήποτε άλλος.
1: Ούτε θέλουμε να κάνουμε τους έξυπνους, αλλά
0: όχι.
1: Αυτά που έχουμε ακούσει και αυτά που φέρεται ότι τους καταλογίζονται.
2: Yeah, είναι
1: ούτε για ζήτο δεν φτάνει.
0: Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι μάρτυρες και τα στοιχεία. Mm. Πολλά από αυτά τίθενται αναμφιβόλο. Δηλαδή, είχαμε ακούσει στην αρχή ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από ένα ανώνυμο email. Τώρα βλέπουμε, προξέχοντας του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι το mail αρχίζουμε και το βάζουμε στην άκρη.
1: Όχι, να το διαψεύδει ουσιαστικά.
0: Το διαψεύδει ουσιαστικά.
2: Μύθευμα, πώς το είπε, μύθευμα.
0: Μύθευμα. Και ότι δεν ήταν αυτό. Ενώ στην αρχή ήταν το. Κρυφό μας χαρτί.
1: Αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα.
0: Ναι, αγαπητέ κύριε Εισαγγελέα.
1: Αγαπητέ με αγαπημένο μου και Βασίλη.
0: Ναι, θέλω να σας πω τον πόνο μου μετά από 16 χρόνια κτλ. Τώρα, επικοινωνιακά, αυτό έχουμε αρχίσει και το τραβάμε. Θα εξηγήσουμε γιατί. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μαρτυρίες. Διαβάζω εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη, από κεντρικό δελτίο ειδήσεων, μάρτυρας μέσα σε εισαγωγικά ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ. Okay. Αναφέρονται μάλλον στον έναν από τους δύο μάρτυρες που ήταν απέναντι στο βιβλιοπωλείο.
2: Στον Ιαννού, ναι.
0: Στον Ιαννού. Τα άτομα που σχετίζονται με τον εμπρισμό της τράπεζας είναι τα άτομα που σημάνθηκαν με τους αριθμούς 7, 8, 11. Mm-hmm. Σύμφωνα με την σήμανση των υπόπτων. Ναι. Από τα άτομα αυτά δήλωσε με βεβαιότητα ότι αυτά που επιχείρησαν κατά της τράπεζας ήταν επιχείρησαν κατά της τράπεζας.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ήταν τα άτομα που σημάνθηκαν με τους αριθμούς 7 και 8.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Εδώ είναι σχεδόν βέβαιο, διόρθωσε με Δημήτρη αν κάνω λάθος, το ότι προφανώς και η υπερασπιστική γραμμή θα ζητήσει τα στοιχεία του συγκεκριμένου.
1: Καλά, σίγουρα αυτά όταν θα υπάρξει δικογραφία θα αποκαλυφθούν. Δεν είναι. Αλλά αυτό είναι σε δεύτερο επίπεδο. Σε πρώτο επίπεδο. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει επιχείρησαν κατά της τράπεζας. Πετάξανε πέτρα, είχανε
0: κοστούς,
1: είχανε μολότοφ.
0: Παρακίνησαν κάποιους.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι αξιόπινα, προφανώς.
0: 100%.
1: Αλλά θα πρέπει.
0: Αλλά εδώ δεν μιλάμε τώρα για το αξιόπινο.
1: Για να καταδικαστείς.
0: Δηλαδή, πού διαφοροποιείται στη διαδρομή των 16 χρόνων. Αυτό θέλουμε να δούμε.
1: Εντάξει, προφανώς. Γιατί
0: έτσι,
1: ο ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ. Ζωή να έχει ο άνθρωπος και να ζήσει άλλα 116 χρόνια.
0: Μπράβο. Και να βοηθήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Αλλά πού ήταν, ας πούμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα?
2: Πού ήταν όταν τρέχανε τον άνθρωπο για 5 χρόνια τον Θοδωρή το Σύψα και τους υπόλοιπους με το πρώτο?
1: Δεν ξέρουμε αν είχε καταθέσει. Ξέρουμε αν είχε καταθέσει τότε.
0: Αυτό είναι.
2: Γιατί ήταν η πρώτα ήταν.
0: Μα είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Και αν δεν είχε καταθέσει, γιατί δεν είχε καταθέσει?
2: Και αυτός που έστειλε το email το ίδιο.
1: Και αν είχε καταθέσει. Τον είχε ταυτοποιήσει, τον είχε αναγνωρίσει. Κανείς δεν ξέρει, παιδιά. Τώρα δεν είναι σωστό να κάνουμε με εικασίες και οικοτολογίες κουβέντα.
2: Το ίδιο ισχύει όμως και για το αυτό που έστειλε το email.
0: Δηλαδή να υπάρχει και
1: ανάγκη. Και η οικοτολογία δεν είναι η κατάθεση του ανθρώπου, προφανώς.
2: Θέλω να πω.
1: Του δείξανε κάποια στοιχεία, κάποιους ταυτοποιημένους με αριθμούς και είπε αυτός και αυτός. Ναι, οκ. Δεκτών. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί και στην ακροαματική διαδικασία.
2: Εννοείται. Απλά θέλω να πω ότι τρέχαμε κάποιους ανθρώπους. Για τους οποίους ξέρανε οι συγκεκριμένοι ότι δεν ήταν ένοχοι, εφόσον ξέρουν τους ένοχους. Σωστά.
0: Όχι, τώρα.
1: Όχι, τότε δεν το ξέρανε.
0: Τότε δεν το ξέρανε.
1: Άρα, αυτό μάλλον δεν είχε καταθέσει ο Τσού.
0: Α, μπράβο, τότε δεν είχε καταθέσει. Okay. Ναι. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα κενό το οποίο το επισήμανε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ποιο? Ότι το 19 με 21 δεν είχαμε τα στοιχεία.
2: Ναι.
0: Λέει. Okay. Ο φάκελος υπήρχε. Αποχώρησα 4 χρόνια
2: από το Υπουργείο.
0: Ναι, επανήλθε το 24 και ξαναπήρα το φάκελο. Σαν να λέω ότι από το 21 μέχρι το 24 δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει για την υπόθεση αυτή.
0: Για την υπόθεση αυτή. Και καθίσαμε, λέει, μετά.
2: Τον ανέθεσε στον FBI.
0: Το ανέθεσε στο FBI.
2: Που έχει εντάξει, δίωξη κουλτούρας.
0: Έχει δίωξη κουλτούρας. Αστοχότατη έκφραση.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά, να πούμε κάτι για το FBI, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση όσον αφορά το FBI και ότι είναι αυτό το οποίο θα καταφέρει πράγματα που δεν έχουν καταφέρει άλλοι. Να θυμίσουμε στο κοινό ότι όταν έγινε η συγκρότηση του FBI, είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που καταγράφηκαν όσον αφορά
2: γκάφες.
1: Μόνο στη διάβια δεν τους βγάλανε.
2: Πραγματικά γκάφες.
0: Ότι από τα 50 πόσα ήταν άτομα, τα 48 είχαν διαρρεύσει και υποτίθεται ότι ήταν με μυστικότητα. Και προφανώς είχαν διαρρεύσει πού? Στην Greek Mafia.
2: Έτσι.
0: Αλλά αυτό το αφήνω. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
0: Ας το αφήσουμε. Ας πούμε ότι από τότε διορθώθηκαν τα πράγματα.
1: Συμβαίνουν αυτά στην αρχή.
0: Συμβαίνουν.
1: Πρωτόκολλο ασφαλείας.
0: Πάντα συμβαίνουν τον πρώτο χρόνο που λέει και ο Καρούτσο Βορύδης. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε την παρένθεση. Ότι σοβαρέθηκαν μετά και κάθισαν και τέτοιο. Τώρα λέει ότι δεν ήταν το mail. Γιατί το λέει? Πάμε τώρα να δούμε αυτό.
1: Και ποιος κυκλοφόρησε τη φήμη περί ανωνύμου email? Είτε ισχύει, έλατε, είτε δεν ισχύει.
0: Έλατε. Ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο email,
1: ναι,
0: ήταν κρατούμενο στις φυλακές Χορδαλού.
2: Όχι από τους τρεις που έχουν συλληφθεί, να πούμε, είναι στους υπόλοιπους. Είναι, γιατί αναφέρονται 8 ονόματα.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι στους 5 υπόλοιπους, όχι σε αυτούς που συνελήφθησαν.
0: Ο ανώνυμος αποστολέας κατονομάζεται ως δράστης, ακόμα και είναι πρόσωπο που εκείνη την ημέρα ήταν έγκλειστος στις φυλακίες και είχε και βάρδια στο κηλικείο. Του Κορυδαλού. Μόλις διαρρέει αυτό και μόλις αρχίζουν και η υπερασπιστική γραμμή που έχει αυτό το δικαίωμα, Δημήτρη, θα ξέρεις καλύτερα, να λέει ότι καταρχήν για να προχωρήσουμε, για να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα της αξιοπιστίας, ποιος έστειλε το mail.
1: Δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 να μιλάμε για ανώνυμο αποστολέα email, έτσι,
0: όταν και ενώ έχει προηγηθεί στις, ναι, προηγούμενες φάσεις. Ανώνυμη επιστολή και ανώνυμο,
1: μπράβο,
0: και ανώνυμο τηλεφώνημα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, το οποίο έχει καταπέσει.
1: Όλοι οι αβάπτιστοι είναι τέλος.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται όταν ψηφιακό ίχνος αφήνεις, ας πούμε, καθημερινά.
0: Για πλάκα.
1: Έτσι, ακόμα και για το τι παπούτσια σου αρέσουν. Να μιλάμε για. Εντάξει τώρα.
0: Ναι. Και μόλις αρχίσουν οι αντιδράσεις, εμείς τραβάμε αυτό που επικοινωνιακά είχαμε πετάξει.
2: Το mail.
0: Το mail και λέμε όχι, δεν έχει γίνει από το mail.
2: Mm. Υπήρχε από πιο πριν.
1: Υπήρχε, ναι.
0: Ναι, από πιο πριν έχουμε στοιχεία και το ένα και το άλλο. Εντάξει, ρε παιδιά. Αυτά δεν πρέπει να.
1: Αλλά αν έχουμε
0: για
1: τα
0: να
1: στοιχεία,
0: δέσει πραγματικά.
1: Αν έχουμε τα στοιχεία, δεν πρέπει να είναι αρκετά για να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν. Mm. Να σχηματιστεί η δικογραφία και να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία. Δηλαδή, μήπως είναι λίγο πρόημα αυτά. Προφανώς και όλοι θέλουμε να φτάσει μέχρι το τέλος η υπόθεση.
0: Δεδομένο.
1: Και όλα αυτά τα λέμε γιατί έχει αργήσει τόσα χρόνια.
0: Βέβαια, και ότι αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν αδικαίωτοι.
1: Αλλά δεν γίνεται να το κες έτσι, ας πούμε, σε περίπτωση που δεν το έχεις δεμένο, έτσι πάντα λέμε. Γιατί δεν ξέρουμε.
2: Ναι.
0: Γιατί και αυτό το δέσιμο νομικά καταλαβαίνεις ότι είναι μια περίπλοκη
1: μέχρι στιγμής
0: διαδικασία.
1: Είναι, όλα είναι
0: όλο.
1: Ακριβώς και μπορεί η υπερασπιστική γραμμή των φερόμενων ως δραστών, όχι ακόμα κατηγορουμένων, φερόμενων ως δραστών, θα το κάνει φίλο και φτερό. Και τι θα λέμε λοιπόν, ότι τους βγάνε λάδι οι δικηγόροι?
0: Ναι, και θα πούμε στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και θα πούμε στον κόσμο.
1: Εμείς είχαμε τα στοιχεία, αλλά τελικά δεν.
0: Δεν ξέρουμε. Θα έχουμε και την επόμενη
1: πραγματικά,
0: μέρα.
1: Πραγματικά, εγώ μέσα από την καρδιά μου εύχομαι να στοιχειοθετηθούν ό,τι είναι, αν είναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Για να μπορούμε να μιλάμε σοβαρά. Γιατί τώρα και εμείς πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα να μιλάμε με βάση φήμες, φωτολογίες, ανώνυμα mail κτλ.
2: Αυτά είναι που μας παρουσιάζουν όμως.
1: Προφανώς.
2: Δηλαδή το ανώνυμο email και το AI που βγήκε ο κ. Χρυσοχοίδης. Να διαψεύσει. Να. Γιατί μας λέγανε τόσες μέρες τα μέσα. Ότι έγινε η αναγνώριση μέσω καινούργιας τεχνολογίας.
0: Για οτιδήποτε και αν υπήρχε, γιατί δεν ζούμε τώρα αλλού και πέσαμε εδώ ως εξωγήινοι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κακώς, ο Δημήτρης το ξέρει καλύτερα, οι δικογραφίες διαρρέουν.
1: Προφανώς.
0: Και τα στοιχεία διαρρέουν.
1: Θα γίνουν καλός και πόλεμος όταν φτάσει στα χέρια κάποιου.
0: Μπράβο.
1: Αυτό να μην κατονομάσουμε ιδιότητες.
0: Ακριβώς. Που έχουμε μέχρι τώρα, διαρρέουν. Μέχρι στιγμής, προς αυτή την κατεύθυνση που κάποιοι ενδεχομένως και να φρόντισαν γιατί υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία να διαρρεύσουν.
1: Ναι.
0: Επίσης για λόγους επικοινωνίας δεν έχουν όχι καν διαρρεύσει, ούτε καν διατυπωθεί. Mm. Πάμε τώρα στο ΡΟΠΕΚΕΠΕ που λέγαμε. Υπάρχει σήμερα δήλωση του Πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: η οποία λέει: έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Η κόμμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: σε πρώτη
0: είναι
1: ανάγνωση, ναι,
0: έκθεσης για πανελλήνιες,
1: ναι.
0: Τι καταλαβαίνετε από αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιον κομματικό? Τον εσωκομματικό κομματικό ανταγωνισμό
1: ή τον...
2: Αφού εσωτερικό λέει.
1: Εσωτερικό. Δεν ξέρω μήπως δεν το διατύπω. Δεν ξέρω, ναι, αν ήταν προφορική η γραπτή δήλωση, ναι. Φαντάζομαι θα ήταν προφορική,
0: ναι.
1: Γιατί σε πρώτη ανάγνωση σε πάει και σε εσωκομματικές διαδικασίες αυτή η φράση.
0: Όταν λέει εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ναι. Τι να πω. Αν έλεγε εγχώριο θα ήταν ίσως,
0: ναι,
1: πιο σαφές.
2: Εννοείται.
1: Ίσως να υπάρξει μια ερμηνευτική εγκύκλειος.
0: Για να, ναι, από τη διδακτία και τη διδακτήσα. Να ξέρουμε, ναι, ναι, ναι, τι γίνεται. Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Αυτά τα οποία εξετάζουμε τώρα είναι το μέρος δεύτερο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάνω λάθος?
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν.
2: Το πρώτο ήταν οι Χασάπηδες, Φραπέδες.
1: Είναι ο δεύτερος κύκλος.
2: Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης, ναι, ο Λευτέρης.
0: Εγώ λέω τότε, παρόλο που είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν θα πω κάτι παραπάνω, δεν θα μπορούσαν να ήταν και διαφορετικά, αθωώνονται όλοι και πανηγυρικά. Οι πρώτοι βέβαια, οι οποίοι αθώθηκαν, να πούμε ότι αθώθηκαν με ποιο στοιχείο? Το ότι ιδιαίτεροι τους έδρασαν,
2: ναι,
0: χωρίς
1: δύο από τους έξι που
0: υποτίθεται. Δύο από τους έξι,
2: ναι, από τους δεύτερους.
0: Που μπήκε αρχείο.
1: Δεν γνώριζε η δεξιά τι πει η αριστερά.
0: Μπράβο. Αυτό ήταν το επιχείρημα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή το ότι.
1: Ο Γρούεζας με υπάτησε.
0: Ναι. Ότι οι επικεφαλείς τους λειτουργούσαν.
1: Εν αγνία τους.
0: Okay. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι. Όχι ότι δεν έγιναν οι παράνομες πράξεις.
2: Όχι. Ναι, ότι έδρασαν αυτοβούλως οι υπάλληλοι του. Ακριβώς. Κάθε γραφείου.
0: Ναι, και πρόσεξε. Ότι έγιναν όμως οι πράξεις.
2: Ναι.
0: Όχι ότι δεν έγιναν. Αλλά εμείς.
1: Και αυτό δεν θα έπρεπε να το ξεπερνάμε. Διότι δεν είμαστε ανθρωποφάγοι να θέλουμε να καταδικάζεται κόσμος. Αλλά όταν κάποιοι επωφελούνται μιας κατάστασης και παίζουν παιχνίδια εξουσίας στις πλάτες ενός υπουργού, ενός πρωθυπουργού, μιας κυβέρνησης, μιας παράταξης, αντλούν δύναμη από την πατέντα και την μπράντα της παράταξης.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι λοιπόν όλο το φαύλο σύστημα.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο ψηλό γράμμα αυτό για την
0: ώρα. Εκτός από το ψηλό γράμμα, καταγράφει και κάτι άλλο, το οποίο ουσιαστικά το δίνεις εσύ σαν κυβέρνηση βορρά στον κόσμο. Τι δηλαδή? Το ότι εγώ αυτούς που έβαλα ήταν ανίκανοι, με ικανά λαμόγια από κάτω.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λες.
1: Ακριβώς.
0: Ανοιχτά πλέον. Ότι, δηλαδή.
2: Κάτω από τη μύτη τους.
1: Γι' αυτό και υπάρχει και αντικειμενική ευθύνη, άλλωστε.
0: Παιδί μου, είναι καθαρά η σκηνή που λέει απαλλάσσε σε λόγο βλακείας. Στην ταινία. Αυτό είναι. Σαν να λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ο κύριος Λεάνης, ο κύριος Μουτζουράκης, ο κύριος Παναγιωτίδης ήταν ανίκανοι.
1: Ναι.
0: Άρα απαλλάσσονται γιατί από κάτω είχαν λαμόγια που δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Πουλήνανε και δεν είναι και αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Και αυτοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι.
1: Έτσι.
0: Αυτό. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση όπου.
1: Δεν πρέπει ιδιαίτερη τιμή να το πούμε.
0: Ναι, όπου έτσι τα στελέχη τους δεν έχουν καμία συμμετοχή,
1: ναι,
0: στην αξιόπινη πράξη λόγω ανικανότητας. Δεν το πήραν χαμπάρι. Τι να κάνουμε οι άνθρωποι. Οπότε αρχείο. Και πάμε τώρα στο άλλο. Το πρώτο κομμάτι το οποίο εξετάστηκε από την Εξεταστική Επιτροπή, πήγαμε, ναι, όλη αυτή την ιστορία και τα λοιπά. Ο εισαγγελέας πότε θα προχωρήσει?
1: Εννοείς με τους φραπέδες,
0: ναι,
1: και τις
0: δεν έχουμε μείνει λίγο πίσω?
1: Ίσως, κοίταξε, έχει πέσει πολύ φόρτος, ας πούμε. Έχει το Μουντιάλ τώρα,
0: ναι,
1: κλείνουν και τα δικαστήρια, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είχαμε ακούσει ότι θα καλούσαν
1: Το φραπέ συγκεκριμένα έχει ακουστεί.
0: Ναι, γιατί η στάση του, ακριβώς, δεν διευκόλυνε στη διαρρεύνηση της εμπόδισης.
1: Δεν παρακόλυε τη διαδικασία.
0: Παρακόλυε, ναι, τη διαδικασία, ναι, και ότι εντός ενός μήνα, μάλιστα, το συζητούσαμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: εμείς,
1: ναι, ναι,
0: εδώ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι ο εισαγγελέας θα τον έχει καλέσει,
1: ναι,
0: και να του πει γιατί.
1: Περνάει καιρός γρήγορα.
0: Περνάει.
2: Ναι, θέλει να ναι, επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, όχι, εσύ πότε
1: κατάλαβες.
0: Ναι. Επειδή κατάλαβες ότι έφτασες αυτή την ηλικία.
2: Εγώ,
0: όχι. Ε, τότε κανένας μας. Άρα γιατί να μην το επικαλέσει του κ. Εισαγγελέας.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πότε φτάσαμε μέχρι εδώ. Άρα έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε. Το θέμα είναι πλέον. Μας σε παίρνει κανένα σοβαρά.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Ναι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Μπορεί να συζητάμε μεταξύ μας και κατηδίαν και δημοσίως σε μεγάλο βαθμό και να λέμε ότι δεν θα πλήξουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και πάντα σωστό αυτό.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και αυτό. Αν να το κάνουμε στο χαβαλέ, αφήστε το σε εμάς.
1: Συντεχνιακά μας.
0: Ναι. Ναι. Ναι.
1: Μας φύγει αυτό.
0: Και αν δεν σας αρέσει, να το συζητήσουμε.
2: Ναι.
0: Και αν δεν σας αρέσει, να το συζητήσουμε. Μάλιστα.
2: Ναι, να πούμε ότι οι τέσσερις οι οποίοι είναι, έχει γίνει δίωξη είναι ο κύριος Κρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Συνετάξης και η κυρία Παπακώστα.
0: Σωστά. Ναι, σωστά.
2: Είναι
0: ναι.
2: Αυτοί οι τέσσερις. Οι υπόλοιποι 7 μπήκαν στο αρχείο.
1: Ναι.
2: Οι δύο εκ των οποίων, ο κύριος Τσιάρας και άλλος, δεν θυμάμαι ποιος άλλος,
0: ναι.
2: Είναι λόγω της πράξης. Ναι, της πράξης.
1: Εναγνία τους.
0: Εναγνία. Και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη.
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό θέλει ο Πρωθυπουργός.
0: Συγγνώμη που σας υπολογίζαμε για υπεύθυνη θέση.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι.
1: Σωστό, ακριβώς.
0: Αυτή είναι.
1: Εμείς
2: είναι. Συγγνώμη που νομίζαμε ότι μπορείτε να
0: κυβερνήσετε. Συγγνώμη που νομίζαμε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε υπεύθυνη στα καθήκοντά σας. Συγγνώμη. Κάναμε λάθος.
1: Από τότε που βγήκε συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αχ, ένθετο ακολουθεί. Τι θα κάνουμε σήμερα με βάση απαγγετέα δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού.
1: Είδε πώ πέρασε ναι. Η ώρα και εσύ μου λε
0: τώρα. Όχι, λέω άλλο για το.
1: Ακόμα για το Μουντιάλ, λέγαμε.
0: Έντερε, σε παρακαλώ. Μετά έρχεται εδώ στο μικρόφωνο του Αθήνα 84 ο Χάρης Ιωάννου Νίκο Αγγελόπουλο στον ήχο. Στην δημοσιογραφία επιμέλεια, στην παραγωγή, στο μοντάζ, στην έρευνα, ο Σάββας Παναγιωτίδης.
1: Οι νικητές των προσκλήσεων
2: θα ενημερωθούν σε λίγο, ναι.
0: Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ένα πολύ όμορφο βράδυ. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα.
1: Καλό τελικό να έχουμε.
0: Καλό τελικό να έχουμε και θα τα πούμε από Δευτέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 104, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ανεξάρτητοι τους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθεζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίου Χαριζούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές του Ενότιου Ιράν μετά το νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έπληξαν γέφυρα και κατοικημένη συνοικία στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μη επανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπιστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδους ακολουθεί και τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο νοικοκυμητήριο Αθηνών, από συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθωση με στατική άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε δυνατά με τρύπες, ακούω την αγάπη. Και εσείς ακούτε Αθήνα 984, εκτός από την αγάπη που όλοι την ακούμε εδώ, και ο Αγγελάκας και οι τρύπες και ο Νίκος Αγγελόπουλος που ρυθμίζει τον Νίκο. Νίκο, ακούς και εσύ την αγάπη? Ακούω να λες, μπράβο. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και ξεκινάει και η σημερινή μας εκπομπή με τον γνωστό εφάνταστο τίτλο «Έχε χάρη». Δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, για να μην παίρνουμε μόνο εμείς τα συγχαρητήρια, ή δεν ξέρω, εκτός αν ο Νίκος αλλάζει κρυφά τις playlist ή Ρώσοι πράκτορες εισχωρούν εδώ στο υπερσύγχρονο σύστημα στο στούντιο και μεταβάλλουν εν πάση περιπτώσει την λίστα της μουσικής, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φανταζόμαστε ότι φτάνουμε και σε τέτοιο σημείο. Να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 984 on air, μία λέξη, το επωνομαζόμενο και set, @gmail.com, είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πιο έτσι παραδοσιακούς, και Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, αυτό βασικά προτιμάτε και οι περισσότεροι για να μην μπούμε σχεδόν όλοι, 6948 984 984.

Το θέμα της ημέρας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι, ας τις πούμε, δικαστικές, ναι, δικαστικές εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το ακόμη μεγαλύτερο θέμα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης. Δηλαδή, και τώρα προσέξτε τι έχει συμβεί και τι λέει η κυβέρνηση. Τα γεγονότα. Ποια είναι τα γεγονότα? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Για κάτι πλημελήματα. Δηλαδή για τους 3 άντρες, ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, για την κυρία Παπακώστα, ηθική αυτουργία επιπλέον, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτηση με υπολογιστή. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι αθώοι ή ένοχοι. Όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Έτσι. Δεν παραβιάζουμε το τεκμήριο αθωότητας κανενός. Διώξεις τους ασκήθηκαν, ούτε καταδικάστηκαν, ούτε καν πρωτόδικα. Τίποτα. Ασκήθηκαν λοιπόν οι διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και σε άλλους 7, από τους 11 συνολικά όπως θυμάστε, που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους, στους άλλους 7 η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, θεωρήθηκε ότι δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, λόγος για συνέχεια στην δικαστική διερεύνηση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό εδώ τώρα είναι μία σκηνή διερεύνηση σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό εδώ τώρα είναι μία σφαλιά.

Ο Μάκης Βορύδης, λέω τώρα όσα έχω προλάβει να δω, έτσι. Δεν χρειάζονται βέβαια και πολλά ακόμη. Αρκούνε νομίζω αυτά. Οι οποίοι ζητούν και τα αρέστα. Και λένε, ζητάνε από την αντιπολίτευση, προσέξτε, να τους ζητήσει συγγνώμη. Δηλαδή, ασκείται δίωξη για 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, χώρια τα άλλα, τις δικογραφίες, το Τριαντόπουλο, Καραμαλή, Τέμπη, τα αφήνουμε στην άκρη όλα τα άλλα. Λέμε τώρα για ΟΠΕΚΕΠΕ και για τους συγκεκριμένους μόνο. Ασκούνται διώξεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και λέει ζητήστε μας συγγνώμη. Δηλαδή εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε ότι η πραγματικότητα ξεπερνάει κάθε λογική. Ή αυτό, ή να παραφράσουμε το άλλο, ότι όπου ξεκινάει η Νέα Δημοκρατία σταματάει η λογική. Αυτό που λέγανε για το στρατό κάποτε.

Αφού ανακοινώνει τις διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, λέει, αποκαλύφθηκε, λέει, η πλήρης αλήθεια για τον ΑΠΚΠ. Έντιμοι πολιτικοί που εβδομάδες διασύρθηκαν και κάποιοι μας λέγανε κυβέρνηση υποδίκων. Ποιος θα ζητήσει, λέει, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες? Και δεν του φταίει μόνο και η αντιπολίτευση. Λέει ότι αφορά, λέει, αυτό και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Ποιον κομματικό ανταγωνισμό? Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπαιξε κομματικό παιχνίδι. Ποιο κομματικό παιχνίδι? Του Πασόκ, φαντάζομαι. Έτσι, και τώρα ποιο άλλο? Του ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται, της Νέας Αριστεράς που διαλύθηκε, της ΕΛΑΣ που δεν είχε δημιουργηθεί καν ως κόμμα και δημιουργήθηκε μετά? Δηλαδή, ποιο κομματικό παιχνίδι έπαιξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Προσέξτε τώρα αυτό πώς είναι, να το πούμε με απλά λόγια που ξέρω ότι σας αρέσουν. Δηλαδή, τον έχεις πιάσει να σε απατάει. Γιατί εδώ στην εκπομπή μιλάμε με παραδείγματα. Λοιπόν, τον έχεις πιάσει να σε απατάει. Αποδεικνύεται ότι σε απατούσε με την Κέτη. Έτσι. Αποδεικνύεται. Και σου λέει, να μου ζητήσεις συγγνώμη γιατί με κατηγορούσες ότι σε απατούσα και με την Κέτη και με την Ελένη. Μόνο με την Κέτη σε απατούσα. Ζήτα μου συγγνώμη που με κατηγορούσες τζάμπα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό ακριβώς.

Εκτός αν το επιχείρημα είναι μας ζητούσατε άρση ασυλίας για 11 βουλευτές και τελικά μόνο σε 4 ασκήθηκαν διώξεις. Δηλαδή μόνο 4 είναι οι προβληματικές περιπτώσεις και όχι 11. Άρα να πούμε μπράβο που μόνο 4 βουλευτές θα βρεθούν απέναντι στη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι 11. Εκτός αν είναι αυτό το επιχείρημα που έχει και αυτό πολύ ενδιαφέρον.

Δεν θυμάμαι δηλαδή σε άλλη παρόμοια περίπτωση σκάνδαλο ή σκανδαλώδη υπόθεση ή οποιαδήποτε τέτοιου είδους υπόθεση και ανεξαρτήτως κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλη περίοδο η πολιτικός κατηγορούμενη, για να είμαστε ακριβείς, αλλά τώρα εδώ δεν είναι και μόνο πολιτικός, είναι και ποινικός, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στο πολιτικό επίπεδο, τα νομικά και τα ποινικά εν πάση περιπτώσει θα τα βρει η δικαιοσύνη. Η πολιτικός κατηγορούμενη κυβέρνηση να ζητάει και τα ρέστα και να λέει πείτε μας συγγνώμη που δεν πάμε όλοι κατηγορούμενοι αλλά πάμε μόνο τέσσερις. Δηλαδή απίθανα πράγματα, έτσι.

Και αγανακτή η κυβέρνηση λέει: δεν είμαστε κυβέρνηση υποδίκων. Ναι, αν εξαιρέσουμε ότι οι τέσσερις ασκήθηκαν τώρα διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι και σε δικαστικό συμβούλιο μετά από προανακριτική επιτροπή και ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής για το. Για

Τα Τέμπη, για το δυστύχημα στα Τέμπη, για τον μπάζο μας στα Τέμπη κτλ. Τους δύο που γλιτώσανε, Βορύδη Αυγενάκη, που ζητούσε εκεί να ασκηθεί δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν ήταν απλά πάρετε μια δικογραφία στη Βουλή για βουλευτές, θέλω άρσες ηλίες. Εκεί, επειδή είναι πρώην υπουργή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέρσι ζητούσε δίωξη σε Βορύδη Αυγενάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν αυτή η ιστορία τέλος Ιουλίου. Αρχές Αυγούστου που στη Βουλή έγινε αυτό η κωμωδία με τις επιστολικές ψήφους, άλλος πήγε για ύπνο, άλλος πήγε τουαλέτα, άλλος πήγε δεν ξέρω εγώ να γαϊδέψει το άλογο. Λοιπόν, όλη αυτή η τραγελαφική κατάσταση πέρσι στη Βουλή. Ναι, αν εξαιρέσεις αυτά και ένα σκάνδαλο υποκλοπών που ακόμη δεν έχουμε βγάλει άκρη, καταδικάστηκαν κάτι φούφουτοι πρωτόδικα από ένα μονομελές πλημελιωδικείο που δεν έχουμε βγάλει άκρη ποιος παρακολουθούσε όλο αυτόν τον κόσμο. Ναι, αν εξαιρέσεις αυτά, όχι, μάλλον δεν μιλάμε για κυβέρνηση υποδίκων, μάλλον είναι υπερβολές και φτηνός λαϊκισμός.

Επιστροφή εδώ στον Αθήνα 984. Το άλλο ενδιαφέρον θέμα της ημέρας, πολύ ενδιαφέρον θα έλεγα, είναι το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή που αφορά το πόρεσμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας, του περίφημου εγκληματολογικού δηλαδή, για αυτή την ιστορία με τη Μαρφίν, τους δύο 42χρονους που προφυλακίστηκαν, τη 46χρονη που μένει 10 χρόνια στη Βρετανία και θα εκδοθεί στην Ελλάδα γιατί έχει συλληφθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, είναι μια τεχνική έκθεση 117 σελίδων, αναφέρει το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, και το διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί περιγράφει αναλυτικά πώς η αστυνομία συσχετίζει όλα τα στοιχεία και καταλήγει στα συμπεράσματα που καταλήγει, που από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του, έτσι, γιατί η αστυνομία μιλάει για ουσιαστικά σε ευρύτερη απόδοση για πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι να αυτή είναι, και οι δικηγόροι τους λένε ότι δεν προκύπτει από τη δικογραφία και από τα νέα στοιχεία ότι είναι. Λέει λοιπόν ότι το συμπέρασμα είναι ότι η κατοχή αντικειμένων όπως τα δύο σακίδια, υπάρχουν δύο σακίδια και άλλα αντικείμενα, γυαλιά, υποδήματα, καπέλο, λέει, αποδεικνύουν ότι τα άτομα που φέρουν τα αντικείμενα αυτά, συγκρίνοντας φωτογραφίες που συγκρίνουν και σύνε, είναι οι φωτογραφίες που υπήρχαν από τότε, οι φωτογραφίες που ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος κατέθεσε στην αστυνομία, άλλες και οι φωτογραφίες από τις διακοπές των υπόπτων ή κατηγορούμενων, εν πάση περιπτώσει, όπως θέλει να τους πει κάποιος, που έχουν κατασχεθεί από κάποιο λάπτοπ κάποιου άλλου συλληφθέντα για άλλη υπόθεση. Η σύντροφός του είχε αυτό το λάπτοπ. Δεν τα λέει τώρα ο Σουλιώτης αναλυτικά, αλλά εκεί υπήρχαν κάποιες διακοπές στην περίοδο 2008-2010 και εκεί πέρα έχει γίνει η σύγκριση. Και η φράση στην τεχνική έκθεση της αστυνομίας είναι ότι, για να το πούμε ακριβώς, λοιπόν, φέρουν, μισό λεπτά και τώρα εδώ γιατί δεν είμαστε ακριβείς, έχει μία σημασία να πούμε πριν από αυτό, ότι πέρα από τα δύο σακίδια, τα γυαλιά, τα παπούτσια και το καπέλο, λέει η αστυνομία ότι συσχετίζονται, αυτή είναι η φράση, με συγχωρείτε, συσχετίζονται άρρηκτα με το άτομο τάδε και τάδε που αποκανίζονται στο πιστήριο. Αυτή είναι η ακριβής φράση της αστυνομίας. Συσχετίζονται άρρηκτα. Και επίσης λέει ότι διαπιστώνονται ομοιότητες και για το κομμάτι του προσώπου, εν πάση περιπτώσει, όσο φαίνεται και δεν το καλύπτει η κουκούλα και το μαντίλι, και καθώς λέει και των μαλλιών και του σωματότυπου. Αυτά λέει η έκθεση της αστυνομίας. Επίσης, αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το επικαλούνται και οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, είναι ότι στην κλίμακα, την επιστημονική, εν πάση περιπτώσει, για το πόσο αναγνωρίζεται ένα πρόσωπο, από το μείον 3, που σημαίνει ότι είναι τελείως διαφορετικά, μέχρι το συν 3, που είναι η πλήρης ταυτοποίηση, αυτή είναι η κλίμακα, από πλην 3 ως συν 3. Λοιπόν, τα ευρήματα για τα τρία πρόσωπα κυμαίνονται από το 0, που σημαίνει μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, έως το συν 2. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση. Και η πλήρης ταύτιση, λέει, έρχεται από ένα σακίδιο που το είχαν στις διακοπές τους. Το ένα είναι ένα σακίδιο με το σήμα του πανκ συγκροτός Dead Kennedys, που το έχει ο ένας στην πλάτη του από την ομάδα των εμπριστών, ο ψηλός με τα γυαλιά μοιοπίας. Αυτό είναι το σακίδιο Α. Και υπάρχει και το σακίδιο Β που το έχει ο δεύτερος με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο, το οποίο, λέει, έχει ένα υφασμάτινο κάλυμα στο φερμουάρ, ανοιχτόχρωμο ίχνος πορτοκαλί απόχρωσης, και το οποίο είναι φθορά και δεν είναι χαρακτηριστικό του σακιδίου. Άρα, να, το είχαν και στις διακοπές, άρα αυτή είναι. Σας λέμε τώρα τι λέει η έκθεση της αστυνομίας. Μαρ.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο, και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε κανονίσει και τη Δευτέρα να είναι μαζί μας. Βέβαια, εξελίξεις νομίζω ξεπερνούν όχι μόνο τον Χρήστο Γιαννούλη, ξεπερνούν και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, ξεπερνούν και όσους έχουμε περάσει και από το πολιτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ειλικρινά το λέω αυτό, με όλο το σεβασμό που του έχω. Κύριε Γιαννούλη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα, κύριε Ιωάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ξέρετε, επειδή άκουγα το τραγούδι που είχατε επιλέξει νωρίτερα, μου αρέσει να ζω με τις αντιφάσεις μου, και μία από αυτές είναι να έχω μία σοβαρή δυσανεξία να μην λέω αυτό που σκέφτομαι. Το τραγούδι που παίζατε πριν, το «Μ' αρέσει να μιλώ πολλά», είναι η αντίφαση δική μου. Ενώ είμαι φλίαρος, είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Και πρέπει να ομολογήσω ότι έχετε δίκιο. Είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ώρες-ώρες μένεις άναυδος.
0: Δηλαδή και άλλα κόμματα έχουν διαλυθεί, έτσι. Δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο κόμμα. Ούτε το πρώτο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το τελευταίο. Αλλά τώρα αυτή την κατάσταση εγώ δεν τη θυμάμαι.
1: Κοιτάξτε, θα προσπαθήσω να μην πω πολλά. Γιατί η σκέψη που κυριαρχεί κάθε φορά που ανοίγω την πόρτα των δεδομένων της προσπάθειας που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, μου έρχεται μια άλλη εικόνα. Μου έρχεται η εικόνα του κόσμου, των πολιτών, του γείτονα, του καθημερινού ανθρώπου, που κάθεται και παρακολουθεί όλες αυτές τις διεργασίες με μια απορία και με μια αγωνία. Πότε θα αρχίσουν αυτά να έχουν επίδραση, να με αφορούν και να έχουν αποτελέσματα στη ζωή μου. Θέλω να πω δηλαδή ότι πέρα από το πρωτόγνωρο των πολιτικών διεργασιών, πέρα από τις εντάσεις, τις αποχωρήσεις, τον κατακαιρματισμό, πέρα από όλα αυτά, υπάρχει μια μεγάλη εικόνα. Μια μεγάλη εικόνα που προέρχεται και από τις έρευνες, ότι το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει η ζωή τους, αλλάζοντας και η κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι αν ο καθένας από εμάς απαντά στον εαυτό του, εάν κάνει αυτό που πρέπει, εάν κάνει το σωστό, και αν υπάρχει κάποιο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει σε εμάς τη δυνατότητα χρόνου που κλέβουμε από την ιστορία και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η βασική μου αγωνία. Το αν θα είμαι βουλευτής, το αν θα γλιτώσει η πολιτική από μένα, το αν θα ικανοποιηθούν οι φιλοδοξίες ετών κάποιων που πιστεύουν ότι χωρίς αυτούς δεν κινείται η γη, αρχίζουν και υποχωρούν στη σκέψη μου.
0: Ναι, αλλά άκρη, τώρα για να πάμε λίγο επί του προκείμενου. Τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν άλλοι τρεις βουλευτές. Έχουμε εδώ μια επιστολή, την έχει βγάλει όλη το fsyn.gr, ένα κείμενο παρέτησης 63 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που καταγγέλουν ότι, εν πάση περιπτώσει το λέω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, μιλούν για δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις, πρακτικές που υπονομεύουν δημοκρατικά ληφθήσεις αποφάσεις, καταγγέλνουν τη μειοψηφία, λέει, ότι επιχειρεί να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε δικασμό. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα ποιος είναι μειοψηφία, ποιος είναι πλειοψηφία, τι ρόλο παίζει ο Παύλος Πολάκης, θα είναι πρόεδρος ο Πολάκης, θα είναι η Δούρου, θα είναι της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα παίζει κάποιο ρόλο ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Το πιο σημαντικό στοιχείο σε όλη αυτή
0: την έχετε καταλάβει. Εσείς θα μείνετε εκπρόσωπος τύπου. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά, με τα δικά σας. Εσείς είστε τώρα εκπρόσωπος τύπου. Εκπρόσωπος τύπου τώρα ποιου κόμματος, με ποια ηγεσία?
1: Εγώ παραμένω, έχω να σας πω έτσι πολύ ειλικρινά, παραμένω υπηρεσιακός εκπρόσωπος τύπου. Γιατί το προνόμιο αυτής της ευθύνης αποδίδεται από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας παραμένω υπηρεσιακά, προσπαθώ εν πάση περιπτώσει
0: και με τη δημοσιογραφική σας εμπειρία πολλών
1: να μην ρίχνω, να μην συμβάλλω στην διαμερισματοποίηση ή στην τριχοτόμηση ή πολύ αριθμητική διαίρεση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που προσπαθώ και αισιοδοξώ από απόγνωση είναι ότι κάποια στιγμή κάτι καλό θα βγει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Γιατί μέχρι στιγμής τώρα άλλοι λένε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα μείνει με 9, άλλοι με 10, άλλοι με χθες πήγανε 7 στη συνεδρίαση.
1: Κύριε Ιωάννου, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία για να συγχαιρετήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον και ελκυστικό ρεπορτάζ και το καταλαβαίνω και έχω βρεθεί και στη θέση σας.
0: Γι' αυτό σας το λέω.
1: Και είναι και γαργαλιστικό ίσως στα αυτιά των ακροατών μας. Υπάρχουν όμως δεύτερες και τρίτες πολύ μεγαλύτερης σημασίας αναγνώσεις που δεν είναι και τόσο εμπορικές και τόσο ελκυστικές στη δημόσια σφαίρα.
0: Να πω μια δεύτερη ανάγνωση, αν μου επιτρέπετε. Πέρα από το ποιος θα, αν ο πρόεδρος θα είναι ο Πολάκης ή η Δούρου, που προφανώς εσείς ούτε θα πείτε δημόσια για την προτίμησή σας, πιθανόν ούτε θα τον εκλέξετε μόνος σας. Λέω, σωτηρία τώρα έχει αυτό, ή μιλάμε για ένα κύκλο που το επόμενο διάστημα θα κλείσει, όπως λέει και ο Τσίπρας, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο? Δηλαδή, θέλω να πω, η ερώτηση είναι επί της ουσίας, δεν είναι πώς θα παραιτηθούν, αν θα ανεξαρτητοποιηθούν, αν θα φύγουν. Η ερώτηση είναι επί της ουσίας, σωτηρία έχει αυτό ή κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος του κόμματος?
1: Εγώ θα προσέθετα κάτι πολύ καθοριστικό. Σωτηρία ο ΣΥΡΙΖΑ ας μην έχει, ας έχει ο τόπος σωτηρία από προοδευτικό μέτωπο που θα ανατρέψει τις πολιτικές Μητσοτάκη. Εάν θα μου έβαζε κάποιος το δίλημα, και σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, τι θα προτιμούσες, να ανακτήσετε δημοσκοπικά ή η είσοδο στη Βουλή? Μην γίνει καμιά παρεξήγηση, δεν εννοώ κάτι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, το αντίθετο. Αλλά εάν θα είχα δύο επιλογές, η πρώτη θα φορούσε την πατρίδα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, αλλά η πατρίδα για να αλλάξει σώζεται, χρειάζεται και κάποια κόμματα, κύριε Γιαννουλή.
1: Η πατρίδα δεν σώζεται με κομματικούς εγωισμούς.
0: Ναι, αλλά θέλει
1: η
0: κόμματα.
1: Η πατρίδα δεν σώζεται.
0: Είναι κοινοβουλευτική η
1: σώζεται
0: δημοκρατία.
1: Από κόμματα που μπορούν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, αλλά όταν πρέπει μπορούν να συγκροτήσουν ένα μέτωπο, γιατί είμαστε βέβαιοι όλοι ότι θα υπάρξουν καλύτερες μέρες μόνο αν μια προγραμματική συμφωνία που την έχουμε περιγράψει με μεγάλη ενάργεια και καθαρότητα γίνει κυβερνητική πρακτική, γίνει κυβέρνηση.
0: Γιατί να γίνει μέτωπο? Τώρα σας κάνω το δικηγόρο, το δημοσιογραφικό δικηγόρο του διαβόλου, και ξέρω ότι το καταλαβαίνετε.
1: Γιατί
0: αυτό το
1: αυτό
0: ρόλο.
1: Γιατί αυτό η επταετία Μητσοτάκη που ήταν η πιο οδυνηρή, που χρησιμοποιήσει, είναι προφανής η απάντηση.
0: Γιατί χρειάζεται αυτό το μέτωπο και δεν θα σας απαντούσε κάποιος?
1: Γιατί κανένας μόνος του δεν μπορεί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Να πω και το επόμενο σκέλος της ερώτησης. Γιατί ο Τσίπρας θα σας πει, εγώ με το που έκανα το κόμμα παίρνω 15 με 17%.
1: Μισό λεπτό, να πω την ερώτηση.
0: Κύριε Γιαννούλη, να πω την ερώτηση. Ναι, να συμπληρώσω την ερώτηση. Μισό λεπτό. Λέω, εσείς λέτε να κάνουμε ένα μέτωπο, να πάμε όλοι μαζί και κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας λέει, παιδιά, εγώ με το που έκανα κόμμα σε ένα μήνα είμαι δεύτερος με 15-17%. Το Πασόκ είναι κάπου εκεί μεταξύ 10-11-12-13. Τα δύο βασικά κόμματα του προοδευτικού χώρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημοσκοπικά στο 1,5 και είναι αριστερά στο 0,5.
1: Και ο ένας δεν μιλάει με τον άλλον. Και δεν μιλάει κανείς. Ναι. Και πιστεύει κάποιος ότι με 16, με 17, με 10, με 11, με 1,5, με 3, με 5, μόνος το καθένας, χωρίς καμία πολιτική συνεννόηση και σύμπραξη, θα πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά ο Τσίπρας λέει, εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα, όποιος θέλει παρετείται και έρχεται μόνος του σκέτος.
1: Εντάξει,
0: το Πασόκ λέει θα κατέβουμε μόνοι μας.
1: Ο
0: Βαρουφάκης δεν θέλει τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Σακελαρίδης
0: θέλει Βαρουφάκη, δεν θέλει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
1: μου κάνετε μια περιγραφή που την ξέρω πολύ καλά, όπως και εσείς. Και
0: Τσίπρας και Πασόκ, τι να σας πω τώρα.
1: Λοιπόν, Μητσοτάκης για τρίτη τετραετία.
0: Αυτό βλέπετε. Ναι.
1: Ναι. Σας είπα ότι έχω δυσανεξία στο να μιλήσω αυτό που σκέφτομαι.
0: Ναι, αλλά άμα είναι το δεύτερος και ο τρίτος κεντροαριστερή.
1: Στο διατάφτα, ο καθένας θα αναλάβει, κύριε Ιωάννου, την ιστορική ευθύνη που αναλογεί. Γιατί όπως εμείς λέμε ότι είμαστε δημοσκοπικά δύσκολα σε χαμηλά ποσοστά, θέλουμε να παλέψουμε να μπούμε στη Βουλή κτλ. Ο καθένας που πιστεύει ότι το ποσοστό του είναι εγγύηση για την πολιτική αλλαγή και δεν χρειάζεται να μιλήσει με κανέναν, να συμπράξει με κανέναν και μπορεί μόνος του να ρίξει αυτό το καθεστώς, αναλαμβάνει και την ευθύνη. Γιατί ο ιστορικός του μέλλοντος, γρηγορότερα από το κανονικό που προβλέπει η ιστορική επιστήμη, θα ρωτήσει το εξής απλό. Κάνατε ό,τι έπρεπε, ό,τι περνούσε από το χέρι σας για τις εκλογές του 27 να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να εφαρμόσετε αυτά τα ωραία που λέτε?
0: Ναι, σωστή απορία. Απλά για την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε καταλάβει ποιος φταίει. Τώρα θέλω αυτό να σας ρωτήσω ειλικρινά. Φταίνε.
1: Θα σας απαντήσω αμέσως μετά τις διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν. Σας το υπόσχομαι.
0: Όχι, είναι ιστορική. Είναι
1: ιστορική. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει από το 19 το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Είναι ιστορική φύση το ερώτημα και όχι, δεν είναι ερώτημα επικαιρότητα. Δηλαδή.
1: Φταίει ο Τσίπρας.
0: Σύμφωνοι. Απλά εντάξει, πρέπει και εγώ κωδικοποιημένα.
1: Τέτοια τάκα, κύριε Ιωάννου, δεν θα τη δώσω.
0: Φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Κασελάκης, φταίει ο Φάμελος, φταίνε όσοι έφυγαν να κάνουν τη Νέα Αριστερά, φταίνε όσοι έμειναν. Δηλαδή έχετε ένα πρώτο συμπέρασμα.
1: Σας εκτιμώ απεριόριστα, αλλά τέτοια ατάκα δεν θα την προσφέρω και στον πιο αγαπημένο μου συνάδελφο. Να πω κακή κουβέντα πρωτίστως για τον Τσίπρα ή για τον Φάμελο ή για οποιονδήποτε. Έχει όμως σημασία να δούμε προσεκτικά, με ψυχρό, εν ψυχρό και όχι εν θερμό, τα γεγονότα από το 19 και μετά.
0: Ναι, πάντως.
1: Ποιοι πρωταγωνίστησαν στις κρίσιμες κρίσεις που πηγαίναν το κόμμα πίσω μόλις πήγαινε να πάει μπροστά και. Ας μην τα πούμε όμως τώρα.
0: Ναι, αλλά πότε είναι η ώρα. Δηλαδή, αν και τώρα που δημοσκοπικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, ακόμη και αν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα.
1: Σας το είπα και όταν μιλήσαμε νωρίτερα, δεν θα είμαι καλός συνομιλητής σήμερα, αν και θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Ναι, μα γι' αυτό σας πάω στο ιστορικό του πράγματος. Τώρα ξεφεύγουμε τώρα πώς είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Είναι πολύ κοντά αυτή η ιστορία για να την ανοίξουμε παραμονές εκλογής κοινοβουλευτικής ομάδας της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η συζήτηση σοκοματικά, επειδή έχει γίνει και σοκοματικά και δημόσια, ότι άλλοι λένε δεν έπρεπε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχηγικό κόμμα, άλλοι ότι δεν έπρεπε να φύγουν κάποιοι να κάνουν τη Νέα Αριστερά, άλλοι ότι κακώς στηρίχθηκε ο Κασελάκης, άλλοι ότι κακώς εκδιώχθηκε με τον τρόπο που εκδιώχθηκε ο Κασελάκης. Πάντως θέλω να πω, κάθε απόφαση, κάθε σημαντικό γεγονός που έγινε την τελευταία τετραετία στο ΣΥΡΙΖΑ οδηγούσε και σε ακόμη χειρότερη θέση το κόμμα. Τουλάχιστον με αυτό συμφωνείτε εσείς?
1: No comment.
0: Ούτε σε αυτό. Μάλιστα.
1: Τώρα, όχι, δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ.
0: Ναι, ότι εντάξει, είναι σεβαστό βέβαια ότι έχετε και ένα ρόλο και πάντως το Σάββατο που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, ας ρωτήσουμε κάτι διαδικαστικό τότε. Ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν θα είναι αυτόματα και πρόεδρος του κόμματος, σωστά?
1: Εβάσει το καταστατικό, πρόεδρος του κόμματος εκλέγεται από τη βάση μετά από την διεξαγωγή συνεδρίου.
0: Συνέδριο μπορεί να γίνει μέχρι τις εκλογές.
1: Πιστεύω ότι ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος σε αυτό, με βάση το χρονοδιάγραμμα που θέτεται οι ίδιοι συνάδελφοι, ότι μπορεί να γίνει και τον Οκτώβριο, αν όχι τον Οκτώβριο, τον Μάρτιο κτλ.
0: Άρα πάμε σε συλλογική ηγεσία στο κόμμα.
1: Άρα ο πρόεδρος ή η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας έχει την ευθύνη λειτουργίας, εκπροσωπεί το κόμμα σε κάθε πολιτική διεργασία. Και υπάρχουν και τα όργανα, η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, που εκ του καταστατικού έχουν τις αρμοδιότητες τους.
0: Θα μπορούσε δηλαδή να οριστεί και μια διοικούσα επιτροπή από την Πολιτική Γραμματεία που τυπικά θα τρέχει το κόμμα?
1: Και το μόνο όργανο που μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στην Πολιτική Γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Εκτελεστικό Γραφείο. Το οποίο όμως από την τελευταία μου εμπειρία συγκροτείται με ευθύνη, μπορεί να κάνω και λάθος, του Προέδρου του κόμματος, όχι του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι αρμοδιότητα του Προέδρου του κόμματος.
0: Ο οποίος μάλλον δεν θα υπάρξει άμεσα.
1: Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα συζητηθούν και στην Κεντρική Επιτροπή τέτοια ζητήματα.
0: Ναι, τώρα μπορεί να συνυπάρξουν, επειδή βλέπουμε και κάποιες συμπεριφορές. Την προηγούμενη Παρασκευή ακούσαμε και μια φήμη για σπροξήματα στην Κουμουνδούρου. Τώρα είναι και πράγματα, ας πούμε, που ακόμη και παρόντες δεν θέλουν να μιλούν για αυτά. Εσείς είχατε κάνει και μια ανάρτηση που είχατε μιλήσει και
1: ό,τι
0: για βία.
1: Είχα να πω για αυτό το πράγμα, το είπα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αναφερόσασταν σε αυτό ή σε κάποιο άλλο περιστατικό.
1: Η ένταση και.
0: Υπάρχει μια ένταση. Δηλαδή, βλέπουμε τον Παύλο Πολάκη να τσακώνεται στο Facebook με την Έλενα Ακρίτα. Δηλαδή, αυτά τα βλέπει ο κόσμος, έτσι. Δεν σας αποκαλύπτω τώρα κάτι σε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Όχι, δεν βοηθούν αυτά τα πράγματα. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν είμαστε μικρά παιδιά. Ο καθένας έχει την ευθύνη και αυτόν που λέει και αυτόν που γράφει. και της συμπεριφοράς του και της αισθητικής που έχει για την πολιτική και της δυναμικής. Να σου πω, έχει πει κάτι η Ρένα Ιδούρου που έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος μιλάει ήρεμα δεν σημαίνει ότι είναι αδύναμος ή δεν έχει τσαμπουκά.
0: Σωστό αυτό. Τσαμπουκάς, ωραία φράση.
1: Ο τσαμπουκάς πολλές φορές είναι και ευηλία, ξέρετε. Η έλλειψη αυτοπεποίθησης.
0: Ότι φωνάζω γιατί αισθάνομαι ότι έχω άδικο.
1: Όχι ότι έχω άδικο, ότι φωνάζω για να επιβάλλω κάτι που δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν μπορώ να το πετύχω.
0: Ναι. Άρα τώρα δεν είναι όμως εντυπωσιακό για να απεμπλακούμε σιγά σιγά και από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φαντάζομαι ούτε εσείς έχετε το χάρισμα να προβλέψετε τι θα γίνει, αν και όλοι υποψιαζόμαστε τις πιθανές έτσι εκδοχές. Δεν είναι εντυπωσιακό όμως ότι τη μέρα που ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία του ΠΚΠ, η αντιπολίτευση, ο μεν ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται με όλα αυτά που ασχολείται, η υπόλοιπη αντιπολίτευση, okay, λέει στην κυβέρνηση.
1: Αλλά να, η αποδείξη... δεν είναι επιλογή μας. Ασχολείται, δεν είναι επιλογή μας με τι θα ασχοληθούμε.
0: Όχι, λέω, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι το βασικό ζήτημα της αντιπολίτευσης στην επικαιρότητα είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το εξής απίθανο. Ασκούνται διώξεις σε 4 βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η κυβέρνηση βγαίνει και λέει να μας ζητήσετε συγγνώμη που μας συκοφαντούσατε. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί στα χρονικά.
1: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά την ατζέντα των δημόσιων παρεμβάσεων δεν την καθορίζουν οι προσκεκριμένοι. Την καθορίζουν οι επικεφαλείς, οι συνάδελφοι που έχουν την ευθύνη να βάζουν αυτήν την ατζέντα. Ένας παλιός βουλευτής είχε πει κάτι πολύ σοφό, το οποίο δυστυχώς το είδαμε να επιβεβαιώνεται, ότι θα φτάσουμε στο σημείο οι δημοσιογράφοι να παράγουν πολιτική και οι πολιτικοί να σχολιάζουν την επικαιρότητα. με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και δημόσια ανακοίνωσε για το θέμα των τεσσάρων.
0: Σωστό.
1: Είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ξεκινώντας, σας μίλησα για μια κυβέρνηση που πρέπει να πέσει. Στα σημεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι σαφώς και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κάθε προσπάθεια διασπάθησης δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Αλλά τώρα δεν το λέω προσωπικά.
0: Θέλω να του ζητήσετε συγγνώμη όμως.
1: Όλοι ρωτάνε για τα εσωτερικά και τι θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Εντάξει, πάντως μάλλον... τώρα, συγγνώμη κύριε Γιαννούλη, για να υπερασπιστώ λίγο και τη δουλειά μας. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω ακόμη και για το ευσύν.gr. Τα θέματα, τα δημοσιεύματα που αφορούν τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος τα διαβάζει πολύ περισσότερο από το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Δεν
0: τώρα αυτό
1: διαφωνώ,
0: το λέω
1: υπερασπιζόμενος
0: τη δουλειά μας. Κρίνουν βεβαίως οι αναγνώστες στο τέλος τι τους ενδιαφέρει, έτσι.
1: Βεβαίως. Και σας λέω εντελώς αυτοκριτικά και μη ειλικρινή ότι αν ήμουν στη θέση σας, μπορεί και να έκανα το ίδιο και χειρότερα. Και πάλι είστε πολύ ευγενείς μαζί μου που μου δίνετε τη δυνατότητα κάποια πράγματα να μην τα απαντήσω. Αλλά σύμφωνοι, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι μόλις μπει σε μια λογική ρότα θα πάψει να αποτελεί κεντρικό ζήτημα η εσωστρέφεια ή τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι η προσπάθειά του το πολιτικό στίγμα αυτής της πραγματικής συμπαράταξης για να πέσει η κυβέρνηση να είναι το μείζον.
0: Το συμπαράταξης που λέτε σημαίνει ότι...
1: Όχι, δεν λέω ότι θα προσχωρήσουμε στο Τζίπρα. Η λέξη συμπαράταξη δεν έχει πνευματικά δικαιώματα σε ένα κόμμα.
0: Σωστό.
1: Η διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 1,5 χρόνο.
0: Άρα εσείς μένετε ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιαννούλης μένει ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να σας δούμε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς?
1: Όχι, δεν θέλουμε στα ψηφοδέλτια της Ελλάς.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Το έχετε αποφασίσει δηλαδή?
1: Το έχω πει εδώ και 2 μήνες περίπου, κύριε Γιάννη.
0: Είναι, άρα είστε πολύ καθαρός αυτό ότι θα μείνετε μέχρι τέλους. Ακόμη δηλαδή και αν ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει εκτός βουλής.
1: Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσω Μητσοτάκη.
0: Καλά, προφανώς. Δεν φανταζόμασταν τίποτα τέτοιο.
1: Θα ψηφίσω την πρόταση ως απλός πολίτης, αν αποφασίσω να μην είμαι υποψήφιος βουλευτής.
0: Μπορεί και να μην είστε δηλαδή.
1: Υπάρχει και αυτή η επιλογή, η οποία είναι πραγματικά ανθρώπινη και φυσιολογική, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις και πότε πας σπίτι σου.
0: Α, το βάζετε και αυτό στο τραπέζι.
1: Πρώτο.
0: Ότι δεν θα είστε ντε και καλά υποψήφιος.
1: Ναι, δεν θα πεθάνει. Δεν θα χαθεί η Ελλάδα αν δεν θα είμαι εγώ υποψήφιος. Αυτό το λέω με το συμβολισμό ότι ας σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Αυτή η χώρα πρέπει να ζήσει και για τις επόμενες γενιές. Και θέλει και φρέσκες ιδέες, θέλει και αποφασιστικότητα, θέλει και μεταρρυθμίσεις σημαντικές, θέλει εξυγχρονισμό, όχι τύπου σημείτη ποιος θα τρώει τα περισσότερα και η απάντηση να είναι όποιος έχει στοιχεία στον εισαγγελέα. Θέλει γενναίες αλλαγές.
0: Εντάξει, και ο Σιμίτης πάντως έκανε και αυτός μερικές μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να είχαμε σκάνδαλα, διαφθορά, καταδίκες υπουργών κτλ.
1: Αλλά να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω μέσα.
0: Γίνανε και πέντε έργα, γίνανε και κάποιες μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή θέλω να πω, όλες οι κυβερνήσεις κάτι προσφέρανε σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν μηδενίζω τίποτα. Αλλά χάθηκαν και μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χάθηκαν μερικά μετακυκλοπληστικά εκατοντάδες εκατομμύρια. Πέντε από εδώ, δέκα από εκεί. 30, 50, 200, λίγο χρηματιστήριο κτλ. Ήρθε η Ελλάδα και πτώχευσε το 9.
0: Άρα η κυβέρνηση
1: Σιμίτη. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Σιμίτη, βέβαια.
0: Μάλιστα. Γιατί ακούω τώρα πολλά στελέχη ότι έχουν υιοθετήσει και μια άλλη λογική. Το ακούω και από την Ελλάδα αυτό, ότι είναι βασική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας η χωροκοπία το 2009-10.
1: Τώρα... Το 90% και πλέον είναι. Μετά στον ένα χρόνο που διαχειρίστηκε την εξουσία. Το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου άργησε λίγο να δει την πραγματικότητα που παρέλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Το 15,6% έλλειμμα δεν δημιουργήθηκε από το 9 μέχρι το 10 που πήγαμε στο Δουνουτού, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Ναι, αλλά αυτό πάντως ήταν το έλλειμμα της χώρας. Είναι
1: και
0: τα περίφημα Greek Statistics.
1: Ναι, και μέχρι το 9 υπήρχε αυτό το έλλειμμα. Δεν δημιουργήθηκε από το 9 μέχρι το 10. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, αλλά το κρύβαμε σύμφωνα με την σχετική έκθεση του.
1: Και όταν πλέον δεν μπορούσαμε να το κρύψουμε, ήρθε το Καστελόριζο.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό προς αξιολόγηση για τον ιστορικό του μέλλοντος. Δεν ξέρω αν θα αξιολογήσει, αν η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από τότε και θα φτάσει μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν όλα αυτά. Θα ανήκουν
1: πάντως
0: πλέον.
1: Με βάση την κοινή λογική.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτή η καταστροφή που ήταν αρχικά η χροκοπία και μετά η φτωχοποίηση του ελληνικού λαού μπορεί να συντελεστεί μέσα σε μία τετραετία και μάλιστα την επίμαχη του 15-19. Σε αυτό τουλάχιστον, αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα ελληνικά ντοκουμέντα, στις ελληνικές μαρτυρίες, ας ανατρέξουμε στις διεθνείς μαρτυρίες και εκείνες που έχουν μία σοβαρότητα, όχι σαν αυτή του Γιουγκέρ. Ότι ο Τσίπρας δεν θέλησε να φορολογήσει τους εφοπλιστές, μια εξομολόγηση που έρχεται μετά από 15 χρόνια κτλ. Υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι η χώρα σίγουρα ήταν ήδη πεσμένη από τα βράχια όταν.
0: Δεν λέει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται βασικά για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Δηλαδή σχεδόν δεν υπάρχει και κριτική για τα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ από Σεπτέμβριο και μετά. Ακούω πολύ λίγα πράγματα. Οι βασικές κατηγορίες είναι σε αυτό το πρώτο εξάμεινο. Αλλά κύριε Γιαννούλη, τώρα δεν προλαβαίνουμε, δυστυχώς καταλαβαίνετε, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν προλαβαίνουμε να ανοίξουμε και αυτό το ιστορικό πια θέμα.
1: Επιφυλάσσουμε για μια πιο εξομολογητική, πιο.
0: Μόλις βγάλετε άκρη στο ΣΥΡΙΖΑ, να κάνουμε μια συνέντευξη που θα πιάσουμε όλα τα ιστορικά θέματα, να κάνουμε τον απολογισμό μας, γιατί μου αρέσουν και εμένα πολύ αυτές οι συζητήσεις. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Χρήστος Γιαννούλης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σας συμβαίνουν στο κόμμα, πάλι ποτέ κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα βλέπουμε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα συνεχώς συρρυκνώνεται. Θα δούμε πού θα κατασταλάξει αριθμητικά τις επόμενες ώρες και μέρες. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χάρης Ιωάννου. Μείνετε μαζί μας, γιατί ακολουθεί Καλλιόπη Λιβανού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά αγαπημένη Κατερίνα Πουλοπούλου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθηνε από το Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία. Προς απόδειξη, ο Λευκός Οίκος θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι η Κίνα το 2020 βρήκε αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων, σχεδόν του συνόλου του εκλογικού σώματος της ΗΠΑ. Ήταν ένας εφιάλτης για την ασφάλεια της εκλογικής αναμέτρησης, είπε ο Τραμπ. Εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά το νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από Αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έπληξαν γέφυρα και κατοικημένη συνοικία στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη κατά τις βάσεις Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASNIM. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ανέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μία επανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθεζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας ζήτησε από την ελληνική μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελία και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδους ακολουθία για τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή τη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εγκλήρωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δήσων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Εκρήξεις συγκλώνησαν το βράδυ αρκετές περιοχές στο νότιο Ιράν μετά το νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 8 τραυματίστηκαν έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χορμοζγκάν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έπληξαν γέφυρα και κατοικημένη συνοικία στην πόλη Μπανταραμπάς. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μία επανδρομένη αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρης στο Μπαχρέιν με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Πιρόλ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου για ακόμη μια νύχτα λόγω των εχθροπραξιών. Το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα 85 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μία επανδρομένη αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Συνεδριάζεται στις το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα επέδειξε κατά την απολογία του αδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού, που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρεση της πολιτικής τρομοκρατίας. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδους ακολουθεί για τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών, βυθίζοντας το πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, από συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εγκλήρωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, νησιά του Βορείου Αιγαίου και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Και ο καιρός γενικά έθρος σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10. Στον Αθήνα 984. Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
0: Αθήνα 984.
2: When you're smiling, when you're smiling, the whole world it smiles with you.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Νέα επιστημονική ανασκόπηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κυρίως στο στόμα και στους πνεύμονες, αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά κενά. Η μελέτη βασίστηκε σε δεκάδες έρευνες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν τόσο βιολογικούς δείκτες σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων όσο και εργαστηριακά δεδομένα. Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και Θάνος Δημόπουλος, τονίζουν ότι το άτμισμα είναι σχετικά νέο φαινόμενο και δεν υπάρχουν ακόμη μακροχρόνιες μελέτες που να αποτυπώνουν το πραγματικό φορτίο καρκίνου στον πληθυσμό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων εκτίθενται σε χημικές ουσίες που θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει εγκριθεί ως επίσημο θεραπευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από εφήβους. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι το άτμισμα δεν μπορεί να θεωρείται κίνδυνο. Αν και εκτιμάται πως είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό κάπνισμα, παραμένει άγνωστο πόσο ασφαλέστερο είναι πραγματικά και ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά από δεκαετίες χρήσης.
0: Είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για εκτή συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ επλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνους που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για άλλη μία νύχτα σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για τη διενέργεια ελέγχου επαλήθευσης, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ανέφεραν ότι ακινητοποίησαν ακόμη ένα πλοίο προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολάιν Λέβιτ διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου για άλλη μία νύχτα λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μία πανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Η έγκριση ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθιζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νικό Ταχιάου. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκα ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της. Ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος, με έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Αθώοι δηλώνουν οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κρέκας Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άντρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Στην υπόθεση του θανάτου της Βαγιές Νέστορ αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βαγιά Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο πρωτοκημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ηθοποιό. Και πάλι στα διεθνή, διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή, όπως είπε σε αυτές, απίφθινε από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, καθώς ανέφερε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν κατά αυτόν σοκαριστικές ευαλωτότητες του Αμερικανικού Εκλογικού Συστήματος. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας EuroMOMO ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο πυραυλός Starship της SpaceX προχώρησε σε αυτόματη διαδικασία διακοπής μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευσή του για τη 13η δοκιμαστική πτήση από το Τέξας, με αποτέλεσμα η αποστολή να αναβληθεί για τουλάχιστον 24 ώρες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

θέλανε πριν ακόμα ξημερώσουν να το φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα

σύμπαν μπορεί να ζει κάποιος, ε? Ο άλλος νωρίτερα άκουγε τον ουρανό να γελάει. Κάτσε να δω τώρα τι γράφει και ο Οικονομόπουλος εδώ. Όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, το φιλαράκι μου. Καλημέρα. Μάλιστα, δεν έχει κέφια σήμερα. Ακόμη ένας που ακούει τον ουρανό να γελάει. Όχι, πείτε μου τι άλλο να κάνω πρωί-πρωί για να σας τσακίσω ψυχολογικά και να φτάσουμε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Έλα, πλάκα κάνω. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου του 2026. Σωτήριο Νέτος μας το είπαν. Δεν πάει και τόσο καλά. Τέλος πάντων, είναι αυτό που είναι. Καλή σας ημέρα. Μόνο ο Πάνος Καβαδάς, ο βραχμάνος της επιμέλειας της δημοσιογραφικής παραγωγής, πειθαρχία, επαγγελματισμό, συνέπεια, δεν κλονίζεται, δεν λυγίζει, είναι ο αλήγιστος της ενημερωτικής πάλης. Στο ρεφορμισμό της ρύθμισης των ήχων η Μαρία Δασκαλάκη, η οποία πήγε να διολυστήσει νωρίτερα, τελικά όμως επανήλθε στην τάξη. Που προτιμάει, τι είπα, από το Λιβικό είπαμε προτιμάς εσύ, είσαι φίλη μου εσύ. Χρήστος Κόκκινος, καταδικάζουμε απολύτως Χρήστο Κόκκινο, γιατί έτσι, φιλαράκι ο Χρήστος, επιμελείται τη λίστα με τις μουσικές που ακούτε και είναι πάρα πολύ καλές, καθημερινά, το λέω και το εννοώ. Πέμιν Παναγοπούλου, στις νόμιμες επισυνδέσεις, το 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν, να πούμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ακούτε Mind the Trap. Μαζί θα πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8 για άλλα 46 λεπτά, δηλαδή περίπου. Άλλος τρόπος επικοινωνίας, αμεσοδημοκρατικός λαϊκός, Viber 6948-984-984. Δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε, όπως έκανε η κυρία τώρα εκεί πάνω στη στροφή με το SUV, που τέλος πάντων κοιτούσε περισσότερο το κινητό της από ότι εμένα στον δρόμο. Αλλά δεν πειράζει, αφού είμαι εγώ εδώ και αυτή συνεχίζει την πορεία της, ας είναι καλά εκεί που είναι χωρίς το κινητό στο χέρι. Και επειδή συχνά πυκνά κάνω αναφορές έτσι για μικρές ιστορίες από τους δρόμους καθημερινά, δεν έχουν δράμι υπερβολής μέσα. Σας το λέω και το εννοώ αυτό. Δηλαδή όσοι και όσες δεν οδηγείτε δίκυκλο, είναι άλλος κόσμος. Βλέπεις με άλλα μάτια και το δρόμο αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς. Δεν λέω ότι και εμείς με τα δίκυκλα είμαστε και οι καλύτεροι στον κόσμο, πολλές φορές κοψοχολιάζουμε άλλους οδηγούς αυτοκινήτων, αλλά τέλος πάντων ποτέ δεν είμαστε στην ίδια θέση. Είναι άλλο πράγμα μέσα στο αυτοκίνητο, είναι άλλο πράγμα πάνω στη μηχανή ή στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, καλό είναι όλοι και όλες να προσέχουμε ένας τον άλλον λίγο περισσότερο. Λοιπόν, Μαρία Δασκαλάκη, βλέπεις τηλεόραση αυτή τη στιγμή έξω στο Μέγκα για παράδειγμα, αυτό που δείχνει, εσύ πάνω βλέπεις? Αυτό από τότε που βγήκε το AI στην τηλεόραση και βάζουν τους δημοσιογράφους, είναι αυτά που κάνει ο Ευαγγελάτος, που τον έχουμε δει να είναι στην Καλντέρα, τον έχουμε δει να είναι σε υποβρύχια, τον έχουμε δει να είναι, τι να σου πω τώρα, να ανταλλάσσει χειραψίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει, τι να σου πω, πώς τον βάζουν σαν ένθεση μέσα σε διάφορα γραφικά. Τώρα έχουν βάλει τους δύο δημοσιογράφους και την κυρία Παγώνη επάνω σε ένα σκάφος, σε ένα κότερο, στην ακρογιαλιά. Δεν ξέρω πραγματικά. Από όποια πλευρά και αν το δεις, καλά, δεν έχει καμία ενημερωτική σημασία όλο αυτό, έτσι. Αλλά ακόμη και σε επίπεδο αισθητικής, αν το δει κανείς, προσθέτει κάτι στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, πέρα από άφθονο γέλιο στον κόσμο που βλέπει. Τώρα θα μου πεις, το γέλιο είναι αυτό που μας λείπει, άρα καλά το κάνουν. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?

Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, και επειδή χθες ήταν μια βραδιά χωρίς μουντιάλ και πάθαμε στερητικά, δηλαδή ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και κάναμε ζαπ, μπας και πετύχουμε έστω σε επανάληψη το ισημερινό Κουρασάο 0-0, ακόμη το θυμάμαι αυτό το μάτς, το οποίο παρεμπιπτόντως πρέπει να ήταν ο πιο φασέικος Παύλα Πετράλωνα, Παύλα Κύριος Χου αγώνας του φετινού μουντιάλ. Είχε έτσι μια διάσταση λίγο λατινοαμερικάνικη με ολίγο από κοκτέιλ, ξέρεις τώρα, καταλαβαίνεις, 0-0, οπότε το μάτι δεν το τράβαγε κιόλας για κάτι να παρακολουθήσεις. Τέλος πάντων, τώρα φαντάσου ότι αυτές οι δύο ομάδες με το 0-0 να βγουν μετά οι προπονητές και να πανηγυρίσουν όχι για το αποτέλεσμα αλλά για την εμφάνιση. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Επίσης, συμβαίνει κάτι άλλο πάνω καβαδά στο ποδόσφαιρο. Σου έχει τύχει η ομάδα σου, η ΑΕΚ, να έχει φάει 4-5 γκολ και να βγει ο προπονητής και να πει ότι το σκόρ αδικεί την ομάδα, έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά, σταθήκαμε έτσι θαραλέα απέναντι σε έναν καλύτερο αντίπαλο. Το έχουμε πάθει στον Ολυμπιακό αυτό, γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω για εσάς. Δηλαδή έχεις φάει 4 γκολ και σου λέει δεν είναι αυτό που πιστεύεις, ακριβώς δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου. Στο μεταξύ, σε αυτή τη φράση, στο δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου, κατά μια σατανική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι ακριβώς αυτό που νομίζει πάντα η αγάπη σου. Κάπως έτσι το πάθανε και στη Νέα Δημοκρατία τώρα, μετά τα όσα έχουμε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αν θέλουμε να το χρωματίσουμε, βέβαια, επειδή είμαστε έτσι και στη χώρα των χρωμάτων και του φωτός, γαλάζιο είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Και έχουμε 4 γαλάζιους βουλευτές στο εδόλιο και έχουμε και την προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να γυρίσει ανάποδα όχι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά την πραγματικότητα. Δηλαδή να σου πει ότι σήμερα, για παράδειγμα, δεν είναι Παρασκευή. Να σου πει σήμερα ότι είναι Δευτέρα. Δευτέρα που θα έχει ο μήνας 20 Ιουλίου του 2026. Θα του πεις, τι λες ρε μπρο, το λιγότερο που θα του πεις, για να μην πεις κάτι άλλο.

Τι να του πεις δασκαλάκι τώρα του Καβάδα, πες μου. Τι να πεις και εκεί στη Νέα Δημοκρατία που έχουν βγει, δηλαδή μόνο που δεν βγήκανε χθες, όπως είχαμε βγει γάβρι μετά την Ευρωλίγκα που είχαμε πλημμυρίσει τον Πειραιά, ή τότε με το conference που τρέχαμε από τη Φιλαδέλφια επάνω κάτω στον Πειραιά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ταξίδι, έτσι. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Να βγουν τόσα εκατομμύρια νεοδημοκράτες στον κόσμο και να πανηγυρίζουν για αυτό που τους είπε η κυβέρνηση να πανηγυρίζουν. Δεν έχει συμβεί βέβαια κάτι τέτοιο, γιατί και οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει εδώ, αδερφέ. Αδερφέ, το αδερφέ πηγαίνει στο Μαξίμου, πηγαίνει στον Μητσοτάκη και στους υπολείπους. Δεν γίνεται να μας λέτε ότι δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε και που νομίζουμε. Και επίσης δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για παράδειγμα, κάνει ό,τι κάνει με πολιτική στόχευση. Είναι άλλος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι άλλος ο ρόλος της δικαιοσύνης και είναι άλλο πράγμα η πραγματικότητα και είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκοπιμότητα. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά, γιατί ζούμε σε καιρούς πάρα πολύ πονηρούς. Δεν μπορεί να βλέπεις, για παράδειγμα, κυβερνητικά στελέχη να επιδίδονται σε πανηγυρισμούς για το ότι διώκονται μόλις 4 από τους 13 βουλευτές και υπουργούς της. Ανθρώπους που οι έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκτός αν δεν αποδεχόμαστε, δεν αντιλαμβανόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ένα θεσμό που πρέπει να κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα και που οι έρευνες της ενέπλεξαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά τα πρόσωπα και να βγαίνει η κυβέρνηση και να πανηγυρίζει και να σου λέει ότι κοιτάξτε πώς ήταν η λάσπη απέναντι στους υπολείπους, κοιτάξτε και αυτοί εδώ πέρα τώρα δεν βαρύνονται για τίποτα σπουδαίο και υπάρχει κάθε λόγος για να πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Θα μας τρελάνετε, μωρέ. Θα μας τρελάνετε, μωρέ, και λένε μετεωρολόγιο θα έρθουν σαραντάρια το Σαββατοκύριακο και έχουμε απομείνει με μηδέν μπάνια και μηδέν παγωτά. Παλεύουμε με τη λογική μας. Τουλάχιστον μη μας πειράζετε τη λογική μας. Εδώ το είχα να το πω τώρα. Εδώ, αλλά δεν το είπα όμως. Δεν το είπα. Και όλα αυτά τα ξεκίνησε βέβαια από πάνω, γιατί από το κεφάλι ξεκινάνε, top of the top που λέμε, μετά πηγαίνουμε προς τα κάτω. Ξεκίνησε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, τον Αρίστον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αξιώνοντας μάλιστα από την αντιπολίτευση να ζητήσει, λέει, και συγγνώμη. Ακούστε τώρα, καταλαβαίνετε, δηλαδή να περάσω τώρα εγώ απ' έξω εκεί πέρα που πίνει τον καφέ η Μαρία στην κονσόλα και όπως περνάω να κάνω μία έτσι με τις εφημερίδες με το χέρι να ρίξω τον καφέ και να πέσει και πάνω στην κονσόλα και πάνω στον Καβάδα. Το λιγότερο που μπορώ να ζητήσω είναι συγγνώμη. Το λιγότερο. Φαντάζεσαι να βγω από πάνω και να πω στη Μαρία, ρε Μαρία, εδώ άφησες τον καφέ. Εδώ κάθεσαι και ρυθμίζεις τον ήχο και έχεις δίπλα και τον άλλον που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Τι δουλειά έχετε εδώ? Γιατί αυτό είπαν χθες από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι δουλειά έχετε εδώ τώρα να ανακατεύεστε? Πάμε σε εκλογές. Αφορμή βέβαια για όλα αυτά, για να γυρίσει τούμπα η πραγματικότητα, αποτελεί βέβαια η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με αυτή, ο κύριος Σρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης, η κυρία Παπακώστα θα διωχθούν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και απιστίας, ενώ η τελευταία θα διωχθεί και για ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στο ίδιο παπίερ, στην ίδια ανακοίνωση, επισημάνθηκε επίσης ότι μπαίνουν στο αρχείο οι δικογραφίες για τους Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Καραμανλή, Βασιλιάδη, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο και Λεονταρίδη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι στους 22 διοχθέντες περιλαμβάνονται συνεργάτες βουλευτών και στελέχη του οργανισμού του γαλάζιου, κατά πως φαίνεται, ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπλε, το μπλε της Ελλάδος. Το μπλε, το νεοδημοκρατή, αυτό το μπλε, ξέρεις, το γαλάζιο, ακριβώς το βαθύ μπλε είναι το άλλο, το νεοδημοκρατή. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βέβαια, ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, που επισήμανε για τους τέσσερις που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένου και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας. Και βγήκανε και από πάνω και κατηγόρησαν και την αντιπολίτευση. Και έδωσαν και έμφαση στο Πασόκ αλλά και στους υπόλοιπους που αντέδρασαν, γιατί ανακοινώσεις έβγαλαν όλοι. Δηλώσεις έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δηλώσεις έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσεις έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κόσμος όλος μίλησε για αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Ότι σήμερα είναι Παρασκευή δηλαδή και δεν είναι Δευτέρα όπως ισχυρίζει η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή τόλμησαν να βγάλουν ανακοινώσεις και να κάνουν δηλώσεις και να μιλήσουν κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα. Σε ακριβώς αυτή τη βάση κατηγορήθηκε και η αντιπολίτευση ότι ανέλαβε το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και ζήτησε ο κύριος Μαρινάκης να πούν μάλιστα συγγνώμη. Το έχουν πάρει λίγο περίεργα το πράγμα και στη Νέα Δημοκρατία και πώς αλλιώς, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Τα βασικά λένε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πάλι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ένα γαλάζιο, γαλαζιότατο σκάνδαλο. Σκάνδαλο νεοδημοκρατή. Τελεία και παύλα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σχέση με αυτό. Νομίζω όλοι και όλες το έχουν καταλάβει. Το ποιοι φταίνε τώρα και ποιες φταίνε και σε τι βαθμό φταίνε, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Επίσης, το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει να κάνει. Είναι ένα πρώτο στάδιο όλης αυτής της διαδικασίας που ακολουθεί η ανεξάρτητη, όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία, δικαιοσύνη. Άρα δεν μπορεί ούτε να κατατεμαχίζουμε, ούτε επιμέρους να σχολιάζουμε τα πράγματα. Εάν και εφόσον λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή η κυβέρνηση, ισχυρίζεται ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη, τότε πρέπει να αφήσουν και οι ίδιοι ήσυχοι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, που μαθαίνω ότι δεν έχει τελειώσει με αυτήν την ιστορία όμως, και πράγματα και άλλα θα έρθουν στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία και μάλιστα χρονικά. Δεν είναι καθόλου απίθανο να συμπέσουν εκεί, πάνω στα χαρούμενα νέα που θα έχουμε και στις εξαγγελίες του Σεπτέμβρη από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, όταν καλείται κάποιος από τη δικαιοσύνη, προφανώς δεν είναι απριόρι ένοχος για αυτό για τον οποίο τον καλεί η δικαιοσύνη, αλλά απ' την άλλη όμως, εάν ανήκει σε κάποιο πολιτικό κόμμα, το κόμμα αυτό δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να πανηγυρίσει, όταν ξαναλέμε, γυρίζουμε στην αρχή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί και φαίνεται από εδώ μέχρι την Κρήτη ότι είναι γαλάζιο. Έχει το χρώμα το νεοδημοκρατή. Και κρίμα σε όλη αυτήν την ιστορία, με το θερμόμετρο σήμερα να φτάνει σε επίπεδα έτσι καύσωνα και με τη θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα να φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς, γίνεται ανυπόφορο να χρειάζεται να εξηγήσεις ραδιοφωνικώς, μιλώντας πάντα, τα αυτονόητα για το τι είναι τι, και να πηγαίνεις να προσπαθήσεις να επιχειρηματολογήσεις πάνω στον παραλογισμό, τον οποίο από τη Νέα Δημοκρατία, όχι για πρώτη φορά και είμαι βέβαιος ότι ούτε για τελευταία, θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν για να έτσι σχετικοποιήσουν τα πράγματα, να σχηματοποιήσουν την πραγματικότητα και τελικά να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Στο τέλος της μέρας όμως, ένα είναι το ζητούμενο. Τι καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι, τι καταλαβαίνουμε και τελικά τι κάνουμε οι πολίτες.

Λοιπόν, σας έχω πει ότι μου άρεσαν πάντα οι Σουέντ. Τώρα θα πει κάποιος, ναι, μας το έχεις πει ένας άλλος και τι μας το λες, δεν μας ενδιαφέρει. Σωστό γι' αυτό. Εμένα πάντως μου αρέσουν οι Σουέντ και αυτό δεν αλλάζει. Και με αυτό, με το Beautiful Ones, θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε, όχι σε πολύ, σε λίγο. Μείνετε εδώ λοιπόν, συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούς. 3 νεκροί και 11 τραυματίες ο απολογισμός σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones που απέδωσε στο Ιράν ενώ ήχησαν για ακόμη μία νύχτα σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές. Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας ζήτησε μεταξύ άλλων από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν αμερικανικά διαβαθμισμένα έγγραφα. Απέτησε δε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας τη σχετική ομιλία του. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο, καθώς και σήμερα σε πολλά σημεία τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτών, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε πολλά σημεία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και σήμερα, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες σουρές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, ενώ επιβαρημένη είναι και η δρόμη γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει η λεωφόρος Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα, καθώς και η Κηφισία στο ύψος της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται ακόμη οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά. Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Το είχαμε υποσχεθεί από εχθές. Ήτανε και έγινε πράξη. Πώς το λέμε, έλα τώρα σκάλωσα. Βοηθήστε με λίγο, βάλε μουσική. Ήτανε δίκαιο, μπράβο. Λοιπόν, ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Αδρεναλίνη, από ξύλινα σπαθιά. Και πάμε με Dylan, συνεχίζουμε. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου του 2026. Με την Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Με την Αθηνά Κορλίρα στα αποσιοποιητικά. Με τον βραχμάνο της δημοσιογραφικής παραγωγής, την πειθαρχία, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό του Πάνου Καβαδά. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Στο μεταξύ ο Πάνος είναι πραγματικά περσόνα έτσι όπως σε βλέπω τώρα. Δηλαδή αν έκανε ταινία ο Τζιόλης ξανά, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες 2.0», άνετα έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλήθεια. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πέμπη Παναγοπούλου είναι στο... Δώστε μου λίγο πάλι που δεν το θυμάμαι αυτό. Ποτέ δεν πρόκειται να το μάθω αυτό το τηλέφωνο. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. 2.13.09.09.100. Συγγνώμη, με σε επισυνδέσεις Πέμπη Παναγοπούλου. Και 6.948.984.984. Μέσω Viber ο άλλος τρόπος επικοινωνίας. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Στη γενεολογία της ηθικής, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το έργο του Νίτσε, η μνησικακία κατά τον Νίτσε επηρεάζει, λέει, εκείνα τα όντα που τους απαγορεύεται η αληθινή αντίδραση, η δράση, και που μόνο μία φαντασιακή εκδίκηση μπορεί να τα αποζημιώσει. Σκεφτείτε το λίγο. Και το σκεφτόμουν και εγώ τώρα που λέω σε εσάς να το σκεφτείτε, γιατί διάβαζα στις σελίδες 8 και 9 σήμερα στα νέα. Έχει θέμα που υπογράφει ο κύριος Αντώνης Παπακώστας, διδάκτορας πληροφορικής και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο χάρτης του ανορθολογισμού στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για τις συνωμοσιολογικές αντιλήψεις των πολιτών. Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής των θεωριών. Και καταλαβαίνουμε βέβαια και δεν χρειάζεται καμία ανάλυση, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ότι όταν ένα τόσο μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας, όπως το 45,4% των Ελλήνων, υιοθετεί λανθασμένες ή συνωμοσιολογικές αντιλήψεις, τότε ο δημόσιος διάλογος σαφώς καθίσταται δυσκολότερος και σαφώς η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Και αφού συμβαίνει αυτό, αφού υπάρχει αυτό το πλαίσιο, για το οποίο έχουμε και εμείς οι πολίτες βέβαια μεγάλο μέρος της ευθύνης, και όποιος το περνάει απέναντι όλο αυτό και λέει ότι εγώ δεν φταίω, φταίνε όλοι οι άλλοι, τότε ανήκει και αυτός και αυτή σε αυτή την κατηγορία που περιγράψαμε. Τότε λοιπόν τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα, και όταν γίνονται πιο περίπλοκα, ξέρετε ποιος κερδίζει στο τέλος της μέρας. Ωραία τα αφηγήματα και περισσεύουν ότι πάντα φταίει κάποιος άλλος για όλα όσα συμβαίνουν εκτός από εμάς, αν μιλάμε σε επίπεδο πολιτών, ή εκτός από εμάς, αν πάρουμε όλο το εμείς, το συλλογικό εμείς, ως ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται απέναντι στα άλλα κόμματα, ή ως μια συλλογικότητα που βρίσκεται απέναντι σε άλλες πολιτικές συλλογικότητες. Ενώ γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ το Μάλε Βράσε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ώρες, και παράγονται εικόνες που προκαλούν απογοήτευση αλλά και θυμό σε κομμάτι του κόσμου, του ευρύτερου χώρου της αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου, κόσμος που μπορεί να συναντήθηκε και πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.

Ξεκινάει τώρα από ό,τι φαίνεται η μάχη και για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δύο σχολές σκέψης πρώτα απ' όλα και δύο άνθρωποι δίνουν το δικό τους αγώνα για να διεκδικήσουν την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, το ποιος θα κρατάει, ποια θα κρατάει το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Από τη μία η Ρένα Δούρου, από την άλλη ο Παύλος Πολάκης, δύο εντελώς διαφορετικές σχολές σκέψης και προσέγγιση των πραγμάτων, αν μπορούμε έτσι να το πούμε αυτό, αν μπορούμε να το περιγράψουμε με τον τρόπο αυτό.

0: Απάντησε η κυρία Δούρου στα όσα είχε πει νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης σχετικά με το να κάνει ουσιαστικά να αποσύρει την υποψηφιότητά της, ούτως ώστε ο ίδιος να προχωρήσει μπροστά, γιατί μόνο αυτός μπορεί. Δεν απαντώ σε κύκλους, είπε η κυρία Δούρου. Δεν απαντώ σε κύκλους, αλλά θυμίζω ότι κάποιοι και κάποιες με συνέπεια παίρνουμε πρώτα υπόψη τη συλλογικότητα και δευτερευόντως τις προσωπικές επιθυμίες, σχολίασε χαρακτηριστικά. Πάντως ο τελευταίος που εξελέγει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας φασαρία επικοινωνιακή, εννοώ φασαρία, και σηκώνοντας ολόκληρο κουρνιαχτό σε επικοινωνιακό επίπεδο. Στην πορεία τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο έτσι επιθετικά μπήκε στην διαδικασία, σε μια διαδικασία που είχε ήδη πολλά ζητήματα σε πολιτικό επίπεδο μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, και είχαν βγει διάφορα ζητήματα μπροστά σε πολιτικό επίπεδο, οι κόντρες, οι ανταγωνισμοί ομάδων, συνιστοσών, τάσεων μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Με την εκλογή Κασελάκη λοιπόν, που έγινε με έναν πολύ συγκεκριμένο και φασαριόζικο τρόπο, με έναν τρόπο που τέλος πάντων άφησε περισσότερες πληγές παρά θετικά αποτελέσματα στο σώμα το πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, το πράγμα δεν πήγε τόσο καλά. Οπότε ίσως αυτό θα έπρεπε να το έχει ο κύριος Πολάκης υπόψη του, ο οποίος ήδη φωτογράφησε κύκλους από απέναντι, πώς το έλεγε χθες, αναφερόμενο στην Ελλάς, ότι δεν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει έναν δρόμο συγκεκριμένο, ότι εκείνο το άλλο. Καλές οι θεωρίες συνωμοσίες, καλές και οι κατασκευές σε επίπεδο αφηγημάτων, αλλά στο τέλος αφήνουν περισσότερο δηλητήριο στον κόσμο. Και επειδή η κοινωνία από κάτω είναι δηλητηριασμένη από μια σειρά από ζητήματα, καλό είναι να μην στάζουν κι άλλοι το πολιτικό τους, θα το πω εγώ, φαρμάκι, και ας το πάρει η ευχή των Ερτζιανών. 6948-984-984, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και πάμε τώρα μέχρι τη Μέση Ανατολή, όπου εκεί γίνονται πράγματα και θάματα. Έχουμε περάσει στο, εγώ θα πω, στο δεύτερο στάδιο του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με διακηρυγμένους στόχους που δεν ξέρω αν υπήρξαν έτσι με σαφήνεια, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν υπήρξαν. Ένα γενικότερο αφήγημα τότε έκανε λόγο για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Υπήρξε όλη αυτή, αυτό το παράθυρο που άνοιξε για τη διπλωματία ενδιάμεσα, και τώρα ξαφνικά το Ορμούζ είναι αυτό που κυριαρχεί σε όλες τις συζητήσεις των αναλυτών και των ειδικότερων από εμένα ανά τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι, μήπως τελικά το στενό του Ορμούζ και η διαχείρισή του ήταν όλη η ιστορία από την αρχή? Δεν ξέρω, θα μας απαντήσει σε αυτό ο καλεσμένος μας, εκλεκτός καλεσμένος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, συγγνώμη για την αναμονή και καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν μπορώ εγώ να απαντήσω στα ερωτήματα, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι, κύριε Τριανταφύλου, πραγματικά αν κατά την άποψή σας ήταν από την αρχή τελικά το ζήτημα του Ορμούζ το ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την τόσο κρίσιμη για όλους τους λόγους του κόσμου περιοχή του πλανήτη?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι στόχοι στην αρχή ήταν ξεκάθαροι. Ήταν 3-4 στόχοι. Ανατροπή του καθεστώτος, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη που είναι κάτι που το έχει θέσει το Ισραήλ, και τελικά δικαιολογημένα βλέπουμε ότι το Ιράν έχει ένα τεράστιο προστάσιο που το χρησιμοποιεί. Και ήταν λίγο ξεκάθαροι οι στόχοι. Το θέμα είναι ότι δεν άλλαξαν οι στόχοι στη διάρκεια. Καθάρισε η Αμερική, δεν τέλειωσε τη δουλειά που ξεκίνησε η Αμερική. Γιατί αν ήταν να τελειώσει τη δουλειά, θα είχε συνεχίσει το πόλεμο μέχρι που να πετύχαινε τους στόχους. Αποφάσισε για πολλούς λόγους ο πρόεδρος Τραμπ, και επειδή νομίζω ότι δεν υπολόγισε σωστά ο ίδιος, παρόλο ότι έχουμε πληροφορίες στο επιτελείο του, τον είχαν προειδοποιήσει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη στην εξίσωση και τα στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις που θα έχουν αν κλείσουν τα στενά για την παγκόσμια οικονομία, για τον ίδιο τον Τραμπ, για τους ψηφοφόρους του, για την τιμή της βενζίνης στην ίδια την Αμερική. Δεν το έλαβε υπόψη και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, επειδή κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, τα έλαβε όλα αυτά υπόψη ο Τραμπ, βλέποντας ότι πλησιάζει και σε ενδιάμεσες εκλογές και το πολιτικό κόστος, και αποφάσισε ότι μήπως ήταν καλύτερα να πάνε σε μια παύση και διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν φαίνεται ότι ούτε αυτή η στρατηγική έχει λειτουργήσει προς το παρόν, παρόλο ότι διαβάζω ότι και οι δύο πλευρές κρατάνε τους διάβλους της διπλωματίας ανοιχτούς, δηλαδή δηλώνουν κατά κάποιο τρόπο πρόθυμες να επιστρέψουν στο τραπέζι υπό αν οι συνθήκες είναι όριμες, αλλά το θέμα είναι δύο παράγοντες. Είναι μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων από τις δύο πλευρές, δηλαδή έχουμε μια Αμερική που με ένα μείγμα, δηλαδή ουσιαστικά η Αμερική έχει κηρύξει πόλεμο φθοράς, είναι ένα μείγμα συνδυασμός κυρώσεων και στρατιωτική πίεση ισχύς. Και προσπαθούν να προσπάσουν να παραχωρήσουν από το Ιράν, να επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς προπολέμου, όπου η Αμερική ήταν αδιαφυσβήτητα ο πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή για όλες τις γειτονικές χώρες από το Ιράν, πλην του Ιράν, και να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο να προβάλλει, να μειώσει την δυνατότητα του Ιράν, να προβάλλει την ανθεκτικότητά της, του καθεστώτος του Ιράν, και να τη μετατρέψει αυτή την ανθεκτικότητα, το καθεστώτος του Ιράν, σε πολιτικούς πόντους. Για το Ιράν είναι λίγο διαφορετική η αντίληψη. Για το Ιράν το πεδίο μάχης είναι αυτό που διαμορφώνει τις συνθήκες για διαπραγμάτευση. Ναι. Και το Ιράν θεωρεί δεν είναι θέμα να πάμε πίσω πριν το Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα έκτοτε και αν να κάτσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων πρέπει να λάβουμε αυτά τα δεδομένα ότι έχει επιβιώσει το καθεστώς. Το θέμα είναι ότι στο Ιράν το ίδιο υπάρχει και ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα φαίνεται από τις πληροφορίες που βγαίνουν λίγο δύσκολες από το Ιράν, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά κέντρα εξουσίας στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων των πολλών που γίνανε για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη, του Αλί Χαμενή, έχουμε ενδείξεις ότι σε κάποιες δημόσιες παρουσίες του Προέδρου του Ιράν, τον Γιούχαραν, τον θεωρούσαν, το υπήρχαν πανό που λέγανε ότι είναι προδότης. Το ίδιο έχει ισχύσει και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, όπου του πέταξαν διάφορα αντικείμενα, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα πιο σκληροπυρηνικό σκορμός που είναι κατά των διαπραγματεύσεων. Και νομίζω ότι αυτό έχει συμβάλει στο να έχει μπερδέψει την εικόνα ποια είναι ακριβώς η θέση του Ιράν. Είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους τους ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της χώρας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ή είναι κατά και θέλουν πραγματικά, πιστεύουν οι σκληροπυρηνικοί ότι μπορούμε να επιβιώσουμε ως καθεστώς και εμείς θα καθορίσουμε τις συνθήκες. Και εδώ πέρα μπαίνει στην εξίσωση και το στενό του Ορμούζ και ο Περσικός κόλπος. Βλέπουμε και από την αντίδραση στην τελευταία φάση τώρα, που πέμπτη-έκτη μέρα που έχουμε μπει σκληρών βομβαρδισμών από την Αμερική, τα αντίπεινα του Ιράν που είναι τυφλά κατά κάποιο τρόπο χτυπήματα σε όλες τις γειτονικές χώρες, μέχρι και τη Ιορδανία, αλλά και οι χώρες του κόλπου, πλην του Ισραήλ προς το παρόν. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν βγει κατά κάποιο τρόπο στο προσκήνιο, και δύσκολα στην παρούσα φάση μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή για να μπορούν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Τελικά, γιατί... κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλλου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Όλα αυτά όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, που είναι και το σημείο μηδέν όλης αυτής της ιστορίας. Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά για αυτόν τον πόλεμο? Είναι περισσότερο οι Αμερικανοί, είναι οι Ιρανοί, είναι οι Ισραηλοί, οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη φάση, τώρα είναι σε δεύτερο πλάνο σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά φαίνεται ότι επιθυμούν τη συνέχισή του? Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Είναι ένα επιχείρημα και αυτό, είναι μια αντίληψη. Δηλαδή, αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, που ενδεχομένως τον πόλεμο το ξεκίνησαν το Ισραήλ και η Αμερική, δεν θα βρισκόμαστε εδώ. Από την άλλη, το επιχείρημα είναι ότι κάποια στιγμή θα ξέσπαγε ο πόλεμος, γιατί αυτό το καθεστώς του Ιράν θα είχε δυναμωθεί ακόμη περισσότερο και διά των πληρεξούσεων. Είτε είναι Χαμάς που αυτή τη στιγμή παλεύει να επιβιώσει, είτε είναι Χεσμπολά στο Λίβανο, είτε είναι η Χούτι στη Γεμένη, είτε είναι κάποιες άλλες ομάδες που ελέγχει στο Ιράκ, θα είχε προκαλέσει ζημιά. Και μην ξεχνάμε το αρχικό επιχείρημα του Ισραήλ, που σας το ανέφερα και πριν, περί βαλιστικό προστάσιο του Ιράν που μπορεί να χτυπήσει όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και πολλές χώρες όπως και τη δικιά μας. Δηλαδή είχε και ανάπτυξη μιας τεχνολογίας όπου το καθεστώς φαινόταν ότι είναι διατεθειμένο να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Και έτσι νομίζω δεν μπορείς να απαντήσεις αν δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Κάποια στιγμή θα υπήρχε πόλεμος, mm-hmm. θεωρώ. Θα υπήρχε πόλεμος, μπορεί να μην ήταν αυτός ο πόλεμος με τους βομβαρδισμούς, τον αμερικανικό στόλο στην περιοχή και τους συνεχείς βομβαρδισμούς σε στόχους εντός του Ιράν και τα αντίπεινα του Ιράν, αλλά αυτός ο πόλεμος διά πλειοξουσίων θα συνέχιζε και κατά κάποιο τρόπο πάλι θα φτάναμε σε ένα σημείο όπου θα υπήρχε η αντιπαράθεση μεταξύ Ιρανικού καθεστώτος και Αμερικής. Και γι' αυτό θεωρώ ότι εφόσον ξεκίνησε το πόλεμο η Αμερική μαζί με το Ισραήλ, θα πρέπει να το τελειώσουν, ναι. Όσο δύσκολο και να ακούγεται αυτό. Και δεν φαίνεται, και αυτό είναι το πρόβλημα, επειδή ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ στις δηλώσεις του καθημερινά, ναι. Ακόμη και σήμερα, μπορεί να κάνει 3, 4, 5 αντιφατικές δηλώσεις την ίδια μέρα. Διάφορα θέματα και θέματα που αφορούν το πόλεμο στο Ιράν. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που προβληματίζει. Γιατί από την αρχή του πολέμου, άμα διαβάζαμε στρατιωτικές πηγές, ναι. Και στρατιωτικούς αναλυτές, σου λέγανε ότι όντως πάει με βάση σχεδίου, στρατιωτικού σχεδίου. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και δεν τέλειωσε. Δεν επιτεύχθηκε το στρατιωτικό σχέδιο, γιατί μετά οι αποφάσεις παίρνονται όπως παίρνονται σε κάθε δημοκρατική χώρα από την πολιτική ηγεσία. Και ενδεχομένως και στο Ιράν. Αυτοί που ελέγχουν την εξουσία παίρνουν τις αποφάσεις. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να λέμε, αν δεν είχε ξεκινήσει, όντως θα είμαστε σε μια περίοδος όπου τα καύσιμα θα ήταν σε τιμές ελεγχόμενες, όπου είναι και το μεγάλο ζήτημα τώρα των Ευρωπαίων, ότι εδώ πέρα που είχε ανακάμψει, προσπαθούσε να ανακάμψει, ξέρω εγώ για παράδειγμα, σιγά σιγά η ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, και αρχίζαν οι Ευρωπαίοι πραγματικά να επενδύουν στην άμυνά τους, έρχεται τώρα αυτός ο πόλεμος και τα ανατρέπει. Έτσι. Και βλέπουμε και αυτή η αβεβαιότητα φαίνεται επειδή αλλάζουν οι στόχοι συνεχώς, ή επειδή δεν είναι ξεκάθαρος πια ο πρόεδρος Τραμπ ποιος είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι έχουμε μπει σε ένα διέξοδο με πάρα πολύ, δεν ξέρω, περιορισμένες έτσι πιθανότητες.
0: Εκτιμάται θα τραβήξει πολύ δηλαδή αυτή η διαδικασία, αυτός ο πόλεμος, κύριε Τριανταφύλου.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Γιατί έχουμε
1: έτσι.
0: Ήδη δει ένα πόλεμο σε εξέλιξη, αναφέρομαι στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, που μπαίνουμε στο πέμπτο έτος. Και συζητάμε εδώ και 2 χρόνια την πιθανότητα να κάτσουν στο τραπέζι, γίνανε κάποιες επαφές, όλοι δηλώνουν έτοιμοι να κάτσουν να συζητήσουν, αλλά επί της ουσίας συνεχίζεται επιχειρησιακά στο ίδιο μοτίβο και από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει και σε έναν δεύτερο πόλεμο. Με άλλα χαρακτηριστικά, για άλλους λόγους, αλλά που δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος. Εμένα αυτό με προβληματίζει.
1: Έτσι φαίνεται δυστυχώς. Δηλαδή εδώ πέρα ήταν οι 2 πόλεμοι, άσο το Ιράν, αλλά τουλάχιστον και με την νίκη του, την εκλογική, τον Νοέμβριο πριν 2 χρόνια, του πρόεδρου Τραμπ, mm-hmm. που ανακοίνωνε σε μια μέρα θα λύσω και το Ουκρανικό και το πόλεμο στη Γάζα. Τελικά έχουμε φτάσει σε καμία λύση, όπου και στη Γάζα. Διαβάζω και σήμερα ότι αυτό το περίφημο Συμβούλιο Ειρήνης αλλάζει τους στόχους συνεχώς, γιατί δεν μπορεί να υλοποιήσει το σχέδιό του, δηλαδή εκείνα που έπρεπε να δώσουμε και έμφαση στο τι θα γίνει στη Γάζα στο μέλλον, να σταθεί η Παλαιστινιακή η Γάζα. Μάλιστα. Στα πόδια της, και εκεί πέρα βρισκόμαστε αρκετά μακριά από τους στόχους.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα στον Ξενοφόντα, καλημέρα στον Νικόλα, στον Νίκο, στη Γογό, καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα στον Μιχάλη, στον Νικόλα, στην Πέγγι, στον Τάσο, στη Βούλα, στην Κύρκη, καλημέρα και στον Γιώργο. Ακολουθούν Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα, για το πρωινό μαγκαζίνο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στην Αθήνα 984, εμείς όχι, δεν ανανεώνουμε. Έχω άδεια εγώ την άλλη εβδομάδα. Έχω άδεια την άλλη εβδομάδα. Γιατί πήγα να ξεχάσω τα βασικά. Λοιπόν, την παραπάνω εβδομάδα θα τα πούμε. Δηλαδή σε 10 μέρες περίπου. Κάτι δείχνει ο Παπαγεωργίου εδώ πέρα και δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε όταν είναι να τα πούμε, θα τα πούμε στις 28. Πόσο θα έχει ο μήνας, ρε Παπάζουλου, βόηθα λίγο. 31 θα έχει ο μήνας. Με κορυδεύει και ο Παπάζουλου. Τώρα έχω χάσει ημερομηνίες, παιδιά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όταν είναι να τα πούμε. Καλή σας ημέρα και το νου σας.

0: Καλημέρα σε όλους και όλους. Πάμε να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026. Η ερχόμενη Δευτέρα δεν είναι 30, είναι 24. Μετά... Το λέω γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη εδώ με το ποιος φεύγει, πότε μπαίνει.
1: Περιμένεις το 31 να φύγουμε.
0: 31 θα φύγουμε εμείς. 24 θα επιστρέψει ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
1: Όχι, 24 είναι μεθαύριο, πότε είναι.
0: Όχι.
1: Α, είναι την παραπάνω Δευτέρα, ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας, όπως πάντα, στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα, με τη Μαρία Δασκαλάκη και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε να μας καλέσετε στο 213-09-09-100, εκεί θα ακούσετε να σας απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Μπορείτε να μας στείλετε mail 984-ner-papaki-gmail.com ή μήνυμα στο Viber 6948-984-984. Μπάχαλα τα κάναμε.
1: Τίποτα, ούτε
0: 20
1: ένα
0: αυτή η Δευτέρα, 27 η επόμενη Δευτέρα.
1: Περίμενε.
0: Άρα λοιπόν ο Γιώργος Τραπεζιώτης έρχεται στις 27 το μήνα πίσω στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης. 28 τρίτα γίνεται αυτά. Τι θα πει, Δευτέρα τι θα κάνουμε εμείς δηλαδή. Χωρίς τον Γιώργο, μία μέρα έτσι. Εντάξει, τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, το 27 είναι Δευτέρα. Και 31 που είναι Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα που έχουμε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Γιατί,
0: μπράβο,
1: για να καταλάβετε,
0: γιατί μετά Δευτέρα είναι Αύγουστος.
1: Μπράβο. Ως πρώτη είδηση για την Αθηνά Κορλίρα είναι πότε ξεκινάνε οι διακοπές.
0: Μετράμε λίγο ανάποδα. Η ζέστη, η κούραση.
1: Λοιπόν, να το μαζέψουμε λίγο και να πάω σε αυτό που είχα κατά νου από χθες. Ξέρεις, όταν μπαίνει στην ιστορία ένα θέμα του ποιος φταίει σε εισαγγελική παρέμβαση και δι' ευρωπαϊκής εισαγγελίας, προσπαθώ, χωρίς να λέω ότι το κάνω με επιτυχία πάντα, να βάζω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Όχι δηλαδή αυτό που ο ένας κατηγορεί τον άλλον, την πολιτική διάσταση. Αρχίζω να σας το δηλαδή από την αντιπολίτευση, καταλαβαίνεις ότι οποιαδήποτε αντιπολίτευση στον κόσμο θα είχε πιάσει την κυβέρνησή και τη έλεγε: έχετε 4 υπόδικους για πλημελήματα, γιατί για πλημέλημα μιλάμε όπως είναι. Και ναι, η κυβέρνησή σας έχει κάνει. Προφανώς λοιπόν σε όλες τις αντιπολιτεύσεις αρχίσουν να μιλάνε για κυβέρνηση υποδίκων σε αντιπολιτεύσεις στον κόσμο και θα κάνουν την τρίχα τριχιά, αλλά είναι στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι είναι και η άλλη ιστορία του να λένε. Ναι, είναι μια υπόθεση που δεν βλέπουμε πολιτικό χρήμα, γιατί πράγματι δεν είναι χρήμα το οποίο πήραν πολιτικοί από ό,τι φαίνεται. Ναι, πολλοί κατηγορήθηκαν, λίγοι πάνε για πλημέλημα, αλλά λίγοι πάνε για πλημέλημα. Να το καταλάβουμε από την άλλη πλευρά. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, είναι ένα είδους εισαγγελίας, ενός είδους εισαγγελίας σημαίνει ότι ψάχνει να βρει υποθέσεις στις οποίες υπάρχει διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Αυτό εννοώ. Το δεύτερο μπορεί να κάνει ως προβλέπεται από τον νόμο και από τη φύση της τη λειτουργία της. Είναι ένα όργανο δικαιοσύνης. Αυτό που δεν άκουσα και εμένα δεν μου είχε αρέσει καθόλου από εκείνη την περίοδο ήταν όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε αρχίσει να δίνει συνεντεύξεις πολιτικού περιεχομένου. Η γιαγιά που ήρθε γιατί δεν μπορούσε να βρει το κτήμα της και ήταν φτωχή και όλα. Αυτή είναι πολιτική δήλωση στην όλη ιστορία. Είναι το μόνο ουσιαστικά αγκάθισε αυτή την ιστορία που με ενόχλησε, γιατί δεν ξεχωρίζει το πολιτικό μέρος από την δικαστική εξουσία. Που καλό θα είναι όλοι μας να το διαχωρίζουμε. Κατά τα άλλα, ναι, υπάρχει και μια υπόθεση 4 στην Νέα Δημοκρατία που κυνηγούν για πλημέλημα πλέον. Ναι, υπάρχουν και άλλοι 7 συν 2, αν θυμάμαι, που κάναμε πολλές συνεδριάσεις επιτροπών και πολλές συνεδριάσεις στη Βουλή και τελικά κατέληξε στο να μην ασκηθεί απολύτως καμία δίωξη εναντίον τους.
0: Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Σύμφωνα μαζί σου.
1: Έχουμε κάτι άλλο στα τύπου. Ο Τραμπ είπε: επιβάλλω κανένα φόρο, κανένα τέλος, δασμό, κάτι.
0: Όχι, δεν είπε τίποτα ο Τραμπ. Απολύτως. Όμως είπε ο Ρούμπιο.
1: Πες μου, τι είπε ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο μίλησε για τα drones. Μίλησε για την. Συγγνώμη, για τη Βάγια Νέστορα και για την επίθεση που δέχθηκε. Η Βάγια Νέστορα. Μίλησε δηλαδή για την τρομοκρατία. Έχει ένα ενδιαφέρον. Το έχουμε βάλει και στις ειδήσεις ως είδηση. Και αναφέρθηκε σε αυτό, το οποίο έχει, αν θέλεις, και τη σημασία του, το πώς διεθνώς έκανε το γύρο του κόσμου.
1: Έχει τη σημασία του πώς οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυτό. Επίσης να πω ότι σήμερα, μια και είμαστε στα διεθνή, αναμένεται να ανακοινώσει η Κομισιόν το σχέδιό της για τα ETS, το Trade Emissions System. η...
0: αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας ήταν το θέμα το για το οποίο αναφέρθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο. Συγγνώμη, έψαχνα να βρω την έκφραση.
1: Σωστή. Και επειδή αυτό αφορά και στην Ελλάδα, αφορά και στον επόμενο προϋπολογισμό και είναι ένας από τους πόρους που ψάχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτηθούμε, δηλαδή μέσα στα επόμενα χρόνια, αυτό και το φόρο στον άνθρακα θα τον έχουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ως φόρος στη ζωή μας ανά την Ευρώπη. Έχει σημασία και η πρόταση σήμερα. Αλλά
0: εγώ πλήρωσα όλους μου τους φόρους για να πάω διακοπές. Μη μου βάζεις άλλους. Εγώ προσωπικά ως Αθηνά.
1: Εσύ προσωπικά ως Αθηνά και εγώ προσωπικά ως Γιάννης, με το που ανοίγει μια πλατφόρμα, κάντε τη φορολογική σας δήλωση και λένε εάν δεν πληρώσω δεν αισθάνομαι εγώ καλά. Πετρία για πετριά. Αλλά επειδή η πετριά δική μας δεν αφορά αυτούς που μας ακούνε, να σας πούμε ότι είμαστε η ελεύθερη κυκλοφορία. Έχει φτάσει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ίσως στον Αθήνα 984. Κάθε πρωί η Αθήνα Κορλίδα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου προσπαθούν να σας πούν τις ειδήσεις. Πάμε να τις συνοψίσουμε.
0: Η Κεντρική Δίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τα ξημερώματα ότι ολοκλήρωσε ένα νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Δύο γέφυρες χτυπήθηκαν στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, όπως ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Σιδηροδρομικός σταθμός έγινε στόχος του Αμερικανικού εχθρού στην Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Εκεί είχαμε δύο τραυματίες. Η πόλη Μπουσέρ, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, δέχτηκε επίσης επίθεση. Ο Ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι πραγματοποίησε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφη κατά της βάσης Σακίρ στο Μπαχρέιν, με στόχο αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη αναγνώρισης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ.
1: Αμερικανοί πεζοναύτες από την 11η εκστρατευτική μονάδα πραγματοποίησαν έλεγχο σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Παράλληλα, ανέφεραν ότι ακινητοποίησαν ακόμη ένα πλοίο προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα μέτρα αποκλεισμού εις βάρος του Ιράν. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, όπως του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το όμως ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης.
0: Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μία επανδρωμένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερειακών πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Η έγκριση ανοίγει το δρόμο για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Τώρα, στο θέμα της Κυψέλης, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το τεχνικό επιμελητήριο προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες ωστόσο έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Νίκο Ταχιάο. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών.
0: Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα χθες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώη κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό.
1: Τώρα, από την πλευρά του, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως επεσήμανε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος με έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές.
1: Αναφερθήκαμε στους 4 εκ των 11 του ΠΚΠ. Αθώοι δηλώνουν και οι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ό,τι αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης.
0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστρας στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία το ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστρα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο State Department με θέμα την αναζωοπήρωση πολιτικής τρομοκρατίας, χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστρα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
1: Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη δημοφιλή ηθοποιό.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 απευθύνε στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε την Κίνα ότι είχε ανακατευτεί με μεγάλη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, καθώς είπε ότι το Πεκίνο ανέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν κατά αυτόν σοκαριστικές ευαλωτότητες του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος.
1: Τουλάχιστον επιπλέον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων από Εθνική Αρχεία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας Euromomo ανεβάζουν τον αριθμό επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγιή σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγιή.

0: Μποφόρ που θα φτάσουν στα ανατολικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματά της, ξεκινώντας από τη Μίνα που είναι και πάλι δική σου.
0: Αυτό είναι. Πάντα η Μίνα πέφτει σε μένα, είτε πρώτη, είτε δεύτερη, είτε τρίτη στο δελτίο. Καλημέρα, Μίνα.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Η Μίνα βεβαίως θα μας αναλύσει ακριβώς αυτό που έλεγε στην εισαγωγή για την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε 4 εν ενεργεία βουλευτές.
2: Έτσι, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές τους μήνες που προηγήθηκαν και κυρίως μετά το αίτημα που είχε διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, ζητώντας την άρση της ασυλίας, όπως και είχε γίνει μετά και από δικό τους αίτημα, για 11 γαλάζιους βουλευτές. Και χθες είχε φτάσει η ώρα που η εισαγγελία πια θα αξιολογούσε τα στοιχεία και θα αποφάσιζε, όπως και έκανε, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση ενός εκάστου των ερευνόμενων βουλευτών. Και ποιος είναι ο απολογισμός αυτού του πρώτου μέρους της εισαγγελικής έρευνας? 7 βουλευτές, για 7 βουλευτές και πρώην υπουργούς, η δικογραφία με την σφραγίδα και του μόνιμου τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο, τέθηκε στο αρχείο και αναφερόμαστε στους κυρίους Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή, καθώς για κανένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα το σύνολο των στοιχείων που είχαν στα χέρια τους οι δύο εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα, Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης, δεν τους οδήγησε στην τέλεση αξιόπινης πράξης. Να σας πω εδώ, και αυτό αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην αξιολόγηση του υλικού έπαιξαν και οι εξηγήσεις που έδωσαν οι βουλευτές, εξηγήσεις που για να δώσουν βεβαίως, με βάση το ελληνικό σύνταγμα, έπρεπε προηγουμένως να αρθεί η ασυλία του. Τώρα, έχουμε και 4 βουλευτές για τους οποίους οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς δείχνουν το εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι, όπως προαναφέρατε και εσείς στην εισαγωγή, οι κύριοι Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι δηλώνουν αθώοι των πλημελημάτων που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν.
0: Ηθική αυτουργία, απιστία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίως η απόπειρα σε απάτησε υπολογιστή κτλ.
2: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, συνολικά είναι 22 τα άτομα για τα οποία οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εντόπισαν ποινικές ευθύνες. 22 άτομα που πέραν των βουλευτών περιλαμβάνονται πρόσωπα που εργάζονταν στα πολιτικά γραφεία των ελεγχόμενων πολιτικών προσώπων, πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και βεβαίως η παραγωγή, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομα τις επιδοτήσεις. Για 3 ακόμα πρώην βουλευτές, όπως και για περισσότερα από 20 μη πολιτικά πρόσωπα, η έρευνα για το έτος 2021, γιατί αυτό το κομμάτι, αυτό το χρονικό διάστημα αφορά η συγκεκριμένη δικογραφία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, τι έχουμε να περιμένουμε για τη συγκεκριμένη δικογραφία σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα για τα οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη? Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όπως εκτιμάται, αναμένεται να έχουν επιδοθεί τα κατηγορητήρια στους 4 γαλάζιους βουλευτές και στα υπόλοιπα μη πολιτικά πρόσωπα, γιατί όπως προαναφέραμε μιλάμε για πλημελήματα που έχουν βραχή χρόνο παραγραφής, ο οποίος συμπληρώνεται το Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να προσδιοριστούν οι δίκες αυτές άμεσα, γιατί πέραν της παραγραφής έχουμε και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που τι ορίζει? Ορίζει αυτό που έχουμε ξαναπεί ως fast track δίκες για τα πολιτικά πρόσωπα, και όταν μιλάμε για πλημελήματα ορίζει ένα τρίμηνο μέσα στο οποίο, μετά την επίδοση του κατηγορητηρίου, του κριτηρίου θεσπίσματος, θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη. Εκτιμάται λοιπόν ότι κοντά στο Νοέμβριο, ίσως και λίγο νωρίτερα, να ξεκινήσουν να γίνονται οι δίκες αυτές που αφορούν το έτος 2021. Γιατί επιμένω και λέω για το έτος 2021, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη στα χέρια της και μία σειρά από άλλες δικογραφίες ήδη χαρτογραφημένες που αφορούν τα επόμενα έτη μέχρι και το 2024, και ειδικά το 2022

0: και έναν κοινό παρονομαστή με την οικογραφία στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, καθώς έχει και συνομιλίες, δηλαδή νόμιμες συνακροάσεις που έχουν ληφθεί μετά από την έκδοση των αντίστοιχων βουλευμάτων από τα δικαστικά συμβούλια, και έχουν και ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Μένει βεβαίως να δούμε αν τα πρόσωπα που ακούγονται στις συνομιλίες αυτές θα χρειαστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ζητήσει άρση βουλευτικής ασυλίας για να κληθούμε την ιδιότητα του υπόπτου, ή αν οι ενδείξεις εξαφανιστούν, διασκεδαστούν από το στάδιο ακόμα της προκαταρκτικής εξέτασης. Είναι λοιπόν μια υπόθεση που το έχουμε ξαναπεί, η υπόθεση του ΠΚΠ μπορεί να είναι μία υπόθεση, αλλά έχει γεννήσει δεκάδες δικογραφίες. Και όλες αυτές τις δικογραφίες και τις εξελίξεις βεβαίως της δίκης, γιατί τώρα πια το βλέμμα ειδικά για τους βουλευτές στρέφεται στη δίκη που θα δώσουν την επόμενη δική τους μάχη για να πείσουν τους δικαστές για την αυθαιότητά τους, θα τις βρούμε σίγουρα για τα επόμενα δικαστικά έτη μπροστά μας.
1: Και κάτι τελευταίο, εάν υποθέσουμε ότι ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που γίνεται δικαστήριο, και το συγκεκριμένο δικαστήριο για τα πλημελήματα, έχουμε εικόνα πότε περιμένουμε μία απόφαση?
0: Γιάννη, αυτό εξαρτάται από το πόσες συνεδριάσεις θα δώσει σε κάθε εβδομάδα το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν οι δίκες, όπως όλα δείχνουν, δεν μιλάμε για μία δίκη, δηλαδή και τα 22 πρόσωπα θα πάνε σε μία δίκη, άρα θα έχουν σπάσει επιμέρους οι δίκες ανάλογα με το πώς έχει διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την δικογραφία αυτή, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάποιες δίκες που θα πρέπει να διαρκέσουν μερικές εβδομάδες.
1: Εγώ το ρώτησα αυτό με τη λογική ότι οι τέσσερις μπορεί να χρειαστεί να κατέβουν σε εκλογές που θα γίνουν αν γίνουν την άνοιξη. Οπότε εάν θα έχουμε μια απόφαση ή όχι μέχρι τότε, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε σίγουρα σε δεύτερο βαθμό αν χρειαστεί.
0: Σίγουρα δεν θα έχουμε σε δεύτερο βαθμό, και σίγουρα μέχρι την άνοιξη δεν θα υπάρχει η έκδοση μετάκλητη της απόφασης. Με βάση και τους ρυθμούς της απονομής δικαιοσύνης, αλλά και με βάση το χρονοδιάγραμμα της δίκης. Σε κάθε περίπτωση όμως, να το πούμε αυτό για μία ακόμα φορά, ότι κανένας από τους γαλάζιους βουλευτές, κανένας Έλληνας πολίτης, αν η δικαιοσύνη δεν μιλήσει αμετάκλητα, δεν χάνει το τεκμήριο της αθότητάς του. Οπότε ως τυπικό κόλλημα δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Δεν υπάρχει κόλλημα γιατί είναι να κατέβουν σε
0: εκλογές. Δεν υπάρχει τυπικό κόλλημα. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι θα γίνεται μία δίκη τέτοιου είδους με πολιτικά πρόσωπα στο εδόλιο έχει πάντοτε την δική της αξία και τον δικό της αντίκτυπο, πολλό δε μάλλον σε μια οξύτατη προεκλογική περίοδο όπως αυτή μακρά που βιώνουμε όλο αυτό το καιρό.
2: Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πασμαζόβι Πέρα. more.com, artinfo.gr.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
6: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
7: Η πρωτεύουσα έχει τη δική της εκπομπή, στον Αθήνα 984. Μια ζωντανή, διαδραστική εκπομπή με επικεντρωτή γειτονιά, τον δημότη, τον επισκέπτη. Να η Αθήνα, με την Αταλία Κανταρτζή. Κάθε Παρασκευή, 4 με 5 το απόγευμα, στους 98.3. Συντονιστείτε.
6: Ενημέρωση χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Κάθε μέρα λέμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, και δεν το λέμε εμείς, το λένε και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με σοβαρότητα. Ένα μέρος των δηλώσεων, τέλος πάντων, μια πρόταση των δηλώσεων του Πρωθυπουργού, χθες στην Πνίκα. Απόστολε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
1: Ένα καλημέρα σε όλους και όλους. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός και μπορείς να κερδίσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Και όπως είπα, αυτό έχουμε πράξει εμείς, ότι έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι μπορείς να έχεις μια μετριοπαθή κεντρώα κυβέρνηση που πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές. Μια κυβέρνηση που, όπως τόνισα, αναγνωρίζει την ανάγκη για δημοσιονομική υπευθυνότητα, αλλά απαιτεί το κράτος να είναι αποτελεσματικό στην παροχή των δημοσίων υπηρεσιών και που στο τέλος της ημέρας, πρόσθεσε, κατανοεί ότι η βαθιά ανισότητα είναι καταστροφική για την κοινωνική συνοχή. Και σε αυτό το πλαίσιο έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο Πρωθυπουργός στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, ένα ποσοστό που, όπως τόνισε, ξεπερνά κατά πολύ τον πληθωρισμό. Όλα αυτά βεβαίως εν μέσω μιας εκ νέου έντασης της πολιτικής αντιπαράθεσης μετά τις εξελίξεις από την υπόθεση του ΠΚΠ και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που σύμφωνα με το μέσα είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το θέμα αυτό στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, αναδεικνύει την πραγματική διάσταση και την πλήρη αλήθεια για τον ΠΚΠ. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο και 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμη στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη αλλά για πλημελήματα. Τόνισε και αυτός, διερωτήθηκε και αυτός από την πλευρά του σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες αθλειότητες, όπως χαρακτήρισε τα περί κυβέρνηση υποδίκων. Ενώ άφησε τις αιχμές του και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, όπως είπε, τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Πρέπει να σου πω ότι και από την πλευρά του κ. Μαρινάκη, για τους 4 που περιλαμβάνονται στις διώξεις του ασύς βουλευτές, είπε ότι θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ισχύει και για τους 4 στο τεκμήριο της αθότητας, άρα δεν υπάρχει λόγο να μην είναι υποψήφιοι. Ήδη βεβαίως ζήτησαν και από τη δική τους πλευρά να εκδικαστεί γρήγορα η υπόθεσή τους. Τέλος να πούμε, σε σχέση με την συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο κοινοτικό προϋπολογισμό, στη συζήτηση που γίνεται. Τόνισε πως η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα σύν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, και βάζοντας και την, θα έλεγε κανείς, πολιτική διάσταση όλου αυτού του θέματος, είπε ότι είναι πιθανό η διαπραγμάτευση να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 27, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 2027, όπως είπε και πάλι, μίλησε για άνοιξη, διότι, όπως ανέφερε, ουσιαστικά οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια κυβέρνηση στη χώρα μας θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία που θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες, αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Θα πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Από το ΠΑΣΟΚ ασχολήθηκε πολύ με αυτό το θέμα που αναλύσαμε προηγουμένως και με τη Μίνα Μουστάκο, την παραπομπή των 4 γαλάζιων βουλευτών. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Αθηναγιάννη, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα είχαμε επανειλημμένες απαντήσεις σε υψηλούς τόνους από τη Χαριλάου Τρικούπη με αφορμή κυρίως την αποστροφή του κυρίου Μαρινάκη, ότι η αντιπολίτευση που έσπευσε να μιλήσει για κυβέρνηση υποδίκων πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητεί από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Συγγνώμη που σας αποκαλύψαμε. Ήταν το πρώτο σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, για να ακολουθήσει και δεύτερο επίσης υψηλών τόνων, όταν δέχθηκε τα πειρά Μαρινάκη, πως με την απάντησή του κύριου Τσουκαλάς πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Αν κάποιο όποιος πετάει την μπάλα στην εξέδρα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο και που την ημέρα κατά την οποία η δικαιοσύνη παραπέμπει τα γαλάζια στελέχη επιχειρεί να εμφανίσει την κυβέρνηση από κατηγορούμενη σε θέση κατηγορού, ήταν η επόμενη απάντηση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος βάλλοντας κατά της κυβέρνησης ανέφερε ότι αυτή στην πραγματικότητα αντιστρέφει τους ρόλους ελεγκτή και ελεγχόμενου. Στο ίδιο μήκος κύματος με τον κύριο Μαρινάκη και κυβερνητικές πηγές, τις οποίες ανταπάντησε επίσης ο κύριος Τσουκαλάς, λέγοντας ότι τους παραπέμπει η δικαιοσύνη και αυτοί πανηγυρίζουν ότι δικαιώθηκαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Όπως και να έχει, αυτό που τονίζουν τα στελέχη της Χαριλάου, Τρικούπη, Γιάννη και Αθηνά, είναι ότι η παραμονή της κυβέρνησης κάνει ζημιά στη χώρα. Όσο πιο γρήγορα απαλλαγεί η χώρα, όπως επισημαίνουν, τόσο πιο γρήγορα θα μπει σε έναν ενάρετο κύκλο οικονομικής ανάπτυξης, μείωσης των ανισοτήτων και βεβαίως επαναφοράς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, των θεσμών εκεί που τους αναλογεί. Κατά τα λοιπά, να σας πω, μιας και βρισκόμαστε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το θέμα της διεύρυνσης επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή δήλωση του βουλευτή δράμας του ΠΑΣΟΚ, του κ. Τάσου Νικολαίδη, στο πλαίσιο τηλεοπτικής συνέντευξής του στο Άξιον 24, ότι δεν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ βουλευτές που εκλέχθηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ρωτήθηκε με φόντο το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη στην Κουμουνδούρου. Συγκεκριμένα ερωτήθηκε αν θα έπρεπε να είναι στο ΠΑΣΟΚ η κυρία Ράνια Θρασκιά και ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ο κύριος Νικολαίδης δήλωσε ότι θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν. Μια τοποθέτηση που προκάλεσε κατά τα φαινόμενα ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη, για να ακολουθήσει διορθωτική δήλωση του κυρίου Νικολαίδη στην προσωπική του ιστοσελίδα. Σε αυτή αναφέρει μεταξύ άλλων, η τοποθέτησή μου αποτέλεσε την έκφραση μιας προσωπικής θέσης και δεν είχε σε καμία περίπτωση προσωπικό περιεχόμενο, ούτε αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα. Πιστεύω ακράδαντα, συνεχίζει ο κύριος Νικολαίδης, και στηρίζω έμπρακτα τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Εργαζόμαστε όλοι μαζί συλλογικά και συντεταγμένα με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχοντας ως μοναδικό στόχο την νίκη και την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος.
2: Άμα ανοίξουμε και αυτό το κεφάλαιο, η συζήτηση θα φύγει σε τελείως άλλη διάσταση.
3: Όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση, αυτό που αναφέρουν τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η διαδικασία διεύρυνσης τελεί υπό την ευθύνη του κ. Ανδρουλάκη, ότι η πόρτα του κόμματος είναι ανοιχτή για όσους συμμερίζονται το ίδιο αξιακό πλαίσιο, τις ίδιες αγωνίες και προτάσεις, και να σας θυμίσω ότι είναι στρατηγική επιλογή. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει θέσει την αμφίπλευρη διεύρυνση ως στρατηγική προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας έτσι την ενσωμάτωση στελεχών και δυνάμεων του ευρύτερου κέντρου αριστερού και προοδευτικού χώρου.
2: Μάλιστα, Καταρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωραία, είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και την κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούς, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων σύμφωνα με ιρανικά μέσα. Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Κατάρ, σιρήνες συναγερμού και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν και σε στρατιωτική βάση στην νοτιοανατολική Συρία. Την παρέτηση του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης με μια λακωνική δήλωση στην οποία ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος για την κοινή πορεία. Αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα σε εκδήλωση του State Department για την τρομοκρατία. Είπε πως μια 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές. Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας ζήτησε μεταξύ άλλων από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν αμερικανικά διαβαθμισμένα έγγραφα. Απέτησε δε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που επέλεξαν να μην μεταδώσουν απευθείας τη σχετική ομιλία του. Δύο νεκροί και 8 τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Δύσκολη είναι η κατάσταση στον Κηφισό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως το ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: και μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Και η αλήθεια είναι ότι σε δύο μέτωπα έχουν σημασία αυτές οι εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο μέτωπο της κεντροαριστεράς, αριστεράς και στις ισορροπίες που διαμορφώνονται εκεί. Δεύτερον, γενικότερα στις ισορροπίες εν ώψη εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, και με τη συμμετοχή από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον με τις τελευταίες εξελίξεις του κόμματος στην εκλογική διαδικασία. Οπότε θελήσαμε να φιλοξενήσουμε και να μας βάλει τα πράγματα σε μία σειρά ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγυρίου, κυρία Κορλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σε όλους βέβαια τους ακροατές σας.
1: Πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξη, να πούμε ότι σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση ότι παραιτείται από το κόμμα ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σήμερα στο μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία. Υπάρχουν και οι προετοιμασίες και για την Κεντρική Επιτροπή που θα γίνει αύριο, και βεβαίως έχουμε και τη διαδικασία της εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ποιες είναι οι προσδοκίες από αυτές τις συνεδριάσεις και τι να περιμένουμε ότι θα ακολουθήσει? Πλέον το κόμμα έχει μειωμένη δύναμη σε βουλευτές, άρα πρέπει να γίνει κάποια ανασύνταξη, κάποιος επαναπροσδιορισμός.
2: Βεβαίως, κυρία Κορλίδα, κοιτάξτε, μέχρι σήμερα στις 3 η ώρα το απόγευμα θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας στη γραμματεία, και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν με το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για την κοινοβουλευτική ομάδα, θα γίνει το Σάββατο το πρωί σε μια αίθουσα της Βουλής. Από εκεί και μετά στις 11 η ώρα ξεκινάει η Κεντρική Επιτροπή. Βεβαίως αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει για το επόμενο διάστημα είναι η συλλογική συνείδηση, η σοβαρότητα και η ενότητα και η σαφήνεια και ο οδικός χάρτης για το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό έχουμε αρκετές διαδικασίες εσωτερικές. Ωστόσο, θα πρέπει η στρατηγική και η τακτική του κόμματος να μπει στις ράγες όπως έχει μπει από το συνέδριο. Δηλαδή, μιλάμε για την απέτηση του κόσμου, ο οποίος θέλει όχι μόνο κυβερνητική αλλαγή, αλλά πολιτική αλλαγή και άλλη κατεύθυνση να βαδίσει η χώρα μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με προγραμματικές συμφωνίες των προοδευτικών δυνάμεων για την επόμενη μέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από την αρχή, από την λήξη του συνεδρίου του, αλλά και τις κεντρικές επιτροπές της μετέπειτα, πάντοτε έβαζε το ζήτημα των συνεργασιών. Θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης καθαρός, έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνεργασίες. Θα είμαστε καταλήτες σε αυτό και προσπαθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πολιτικό υποκείμενο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είναι γέννημα των κοινωνικών αγώνων και συνάντησης ανθρώπων και πολιτικών ερευμάτων που πίστεψαν στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία, στην ισότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε κάθε περίπτωση πέρα από αυτό θα πορευτεί με όλους και όσοι θέλουν τη συνεργασία αυτή, και σε κάθε περίπτωση θα είναι παρόν και στις εθνικές εκλογές, όπως θα είναι παρόν πρώτα απ' όλα στους κοινωνικούς αγώνες και παρόν και στη Βουλή, αλλά και στους αγώνες. Στην κοινοβουλευτική ομάδα μικραίνει, και έχετε δίκιο, μικραίνει, γιατί ίσως είναι το επόμενο που θα ρωτήσετε, μικραίνει σε ανθρώπινο δυναμικό, σε αριθμό, και αυτό δίνει ακόμα μια βαριά ευθύνη στην κοινοβουλευτική ομάδα να δώσει περισσότερη δουλειά και μέσα στο κοινοβούλιο και έξω από το κοινοβούλιο.
0: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ίσως ένας άνθρωπος που δεν έχει εντρυφήσει στα εσωτερικά του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, να μην τα ξέρει. Πρώτα απ' όλα, το πότε αναμένουμε να έχουμε ξεκάθαρο σκηνικό για το ποιος θα ηγηθεί της προσπάθειας για να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές? Αλλά και δεύτερον,
2: η Κεντρική Επιτροπή, κύριε Παπαγυρίου, σας προλαβαίνω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Η Κεντρική Επιτροπή, μα γι' αυτό γίνεται η Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχουμε πρόεδρο του κόμματος, ο γραμματέα του κόμματος δεν έχουμε. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Και δεύτερον, τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι διαφοροποιεί, γιατί στα πρόσωπα, στην λογική του κόσμου ή τέλος πάντων διαμορφωμένο στο μυαλό του κόσμου, είναι ότι τα πρόσωπα που είναι, κάποια που είναι σήμερα σχεδόν όλα στην Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα, κάποια που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, προέρχονται από το ίδιο χάμπο, από την ίδια χώρα. Τι σας διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά σε επίπεδο θέσεων και δεν βλέπω ιδιαίτερες διαφορές. Το θέμα είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι θα περίμενα και από τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι έχουν φύγει, με τους οποίους έχουμε συνεργαστεί. Όλοι έχουμε και τις προσωπικές μας ευθύνες για την κατάσταση στην οποία, οργανωτικά τουλάχιστον, ουσιαστικά πολιτική διαφωνία και στα μέλη που έχουν φύγει και είτε της Ιατρικής Επιτροπής είτε και από τους βουλευτές. Δεν έχω δει κάποια πολιτική διαφωνία, γι' αυτό και ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξουν, και βλέπετε θα υπάρξουν πιθανόν να υπάρξουν ξανά συνάντηση με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό βέβαια μπερδεύει πολύ περισσότερο τον απλό κόσμο, έτσι καταλαβαίνετε.
2: Να σας πω κάτι. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει απογοητευτεί. Εμείς καλούμε σαν κόμμα, τώρα μιλάω σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, mm-hmm. όχι σαν γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, με τη δεύτερη ιδιότητά μου. Σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καλούμε όλο τον κόσμο ο οποίος έχει απογοητευτεί και τον οποίο έχουμε πληγώσει και οφείλουμε να ζητήσουμε μια συγγνώμη γι' αυτό, να συστρατευτεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις κοινωνικές ανάγκες και στο ρόλο του και, και στον ιστορικό του ρόλο. Νομίζω ότι οι προσωπικές αντιπαλότητες, μικρές στρατηγικές, εσωτερικοί ανταγωνισμοί δεν έχουν θέση πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει αυτό να το εκπέμψει η Κεντρική Επιτροπή με ενότητα. Και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει. Είμαι αισιόδοξος. Είμαι φύση αισιόδοξος, κύριε Κοπλίγα και κύριε Παπαγεωργίου. Χρειάζεται αγώνας. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά η διαβεβαίωση τουλάχιστον εμείς που βρισκόμαστε είναι ότι θα είμαστε παρόντες και θα παραμείνουμε παρόντες.
0: Τι θα είναι εκλογική επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
2: Το πρώτο που θα εμείνει είναι να υπάρξει προοδευτική συνεργασία. Γιατί κοιτάξτε, η αίσθηση και η δική μου προσωπική είναι ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του να κάνει την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και της κυβερνητικής αλλαγής η οποία χρειάζεται, αλλά χρειάζεται και πολιτική αλλαγή. Χρειάζονται να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές οι οποίες θα χρειαστούν και ευρύτερες συνενέσεις.
0: Για τον ίδιο αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ εννοούσα. Δηλαδή, πώς είστε ικανοποιημένοι με τα αποτέλεσμα των εκλογών?
2: Το πρώτο είναι να προσπαθήσουμε. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να γίνει καταλήτης έτσι ώστε να γίνουν προοδευτικές συνεργασίες. Το πρώτο για το επόμενο. Από εκεί και μετά, αυτός που είναι αφέντης είναι ο λαός. Οι πολίτες, ο λαός είναι αυτός που κλείνει κύκλους ιστορικούς ή ανοίγει νέους ιστορικούς κύκλους, να ξέρετε, ή συνεχίζει και διευρύνει ιστορικούς κύκλους. Η τελευταία καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις ευρωεκλογές, από ό,τι θυμάστε, σε εκλογικό ποσοστό. Από εκεί και μετά οι εθνικές εκλογές θα καταδείξουν και αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει παρακούει τις προτάσεις του, γιατί κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κορυλίδα, έχουμε εξειδικευμένες προτάσεις και κυβερνητικό πρόγραμμα 10+1 προγραμματικούς άξονες, οι οποίοι δεν συζητούνται και οι οποίοι, αν θα καθίσουμε και θα τους αναφέρω έναν έναν τους άξονες αυτούς, θα δείτε ότι στα σημεία αυτά μπορεί να γίνει μια σύγκληση πολλών προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο.
1: Να, βεβαίως θα είναι μάλλον.
2: Το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, με συγχωρείτε, επειδή ο κύριος Σου θέλει νούμερο.
1: Αυτό.
2: Το μεγαλύτερο.
0: Όχι, δεν θέλω νούμερο.
1: Όχι, απαντήσατε
0: απολύτως. Βάλετε το κόμμα μέσα στη Βουλή και μέσα στη συζήτηση για τις επόμενες συνεργασίες.
1: Και βεβαίως ίσως να είναι και προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν πράγματι οι εκλογές στον αναμενόμενο χρόνο την Άνοιξη, για να έχει το χρόνο να ανασυνταχθεί και να μην γίνουν το φθινόπωρο που, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα σενάρια που ακούγονται. Κυρία Μανατή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ, κυρία Κορλίδα, ελπίζω να σας έδωσα απαντήσεις, να μην άφησα κάτι και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Δύσκολο τρίμερο, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98 και 3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Ένα θέμα που απασχολεί την πόλη μας είναι οι κατοικίες εκεί στην Κυψέλη και βεβαίως εάν πράγματι υπάρχουν στατικά προβλήματα. Ο Δήμαρχος συναντήθηκε χθες με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Ο Μιχάλης Λεγάκης παρακολούθησε το θέμα και μας το συνοψίζει. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σιμά, καλημέρα Γιάννη. Ακριβώς μιλάμε για περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή της Κυψέλης που έχουν καταγραφεί ζημιές λόγω της γραμμής 4 του μετρό. Γι' αυτό το λόγο χτες το μεσημέρι. 4, γραμμή 4 του μετρό. Έχει χτες το μεσημέρι γίνει μια συνάντηση στο Δημαρχείο Αθηνών, τόσο με τον Δήμαρχο Αθηναίων, όταν ήταν και δήμαρχος εκεί, ο κ. Χαλάφτης, με εκπροσώπους Ελληνικό Μετρό και τους κατοίκους της περιοχής. Ο Δήμαρχος ζήτησε ακόμα να πραγματοποιηθούν έλεγχοι από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, ώστε να πιστοποιηθεί η ασφάλεια των κτηρίων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αποζημιώσεις και οι εργασίες υποκατάστασης. Όπως ανέφερε, ο Μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο τμήμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κατάσταση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ζήτησε επίσης να δοθεί στη δημοσιότητα και το σχετικό πόρισμα, καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση των έργων.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θα κάνει και εκείνο τις δικές του μελέτες για τη στατικότητα των κτηρίων. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε, είναι Παρασκευή. Και περίπου τέτοια ώρα κάθε Παρασκευή, με ποιους συνομιλούμε?
2: Σταύρο Σαμοηλίδη, Άννα Ευσταθίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Σταύρο Σαμοηλίδη, τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα. Και σήμερα, Σταύρο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Δεν είναι εβδομαδιάτικο, είναι καλοκαιρινό το αφήγημά σου.
0: Για βουτιές θα μας πει, για βουτιές.
3: Για βουτιές, εντάξει. Είναι για να μπορέσουμε να πάμε για βουτιές
2: συνέχεια. Europa Experience το καλοκαίρι, τι είναι?
3: Λοιπόν, καταρχάς, ναι, ας ξεκινήσουμε από το Europa Experience, γιατί το Διαδραστικό Μουσείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραμείνει ανοιχτό και όλο το καλοκαίρι. Με ένα μειωμένο ωράριο, αλλά παρόλα αυτά μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα είναι ανοιχτό για όλους και με φυσικά δωρεάν πρόσβαση. Και θα έχει και ένα πρόγραμμα Summer Camps για τους μικρούς μας φίλους, με παραμύθια, με διαδραστικές εμπειρίες, με παιχνίδια ρόλων, όπου μπαίνουμε φυσικά όπως γινόταν και προσφερόταν και όλη την υπόλοιπη χρονιά σε πολιτικές ομάδες και συζητάμε για νομοσχέδια και με έτσι πιο βαρύ ή λιγότερο βαρύ τρόπο ανάλογα με τις ηλικίες που μαζεύονται και κάνουν αυτές τις διαδραστικές εμπειρίες. Οπότε όσοι βρίσκονται στην Αθήνα μέχρι και τις 24 Αυγούστου θα υπάρχει ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα για να μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και να παρακολουθήσει έτσι εντατικά προγράμματα εντός του Europa Experience. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι στη σταδίου 44-46.
0: Είναι ένας ωραίος κλιματιζόμενος χώρος.
3: Έχει ανακαινιστεί. Ναι, φυσικά.
0: Και βέβαια να πούμε ότι ενδεχομένως είναι και πιο εύκολο το καλοκαίρι, ειδικά οικογένειες να πάνε.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Που δεν έχει κίνηση, που βρίσκεις να παρκάρεις.
3: Όπως το γνωρίζουμε.
2: Η Παπαλάμπρου έχει δουλειά, το καταλάβω.
0: Ναι. Καλά, θα πάει και εκείνη για καμιά βουτιά. Φαντάζομαι.
2: Είναι υπεύθυνη που θα σας ξεναγήσει και θα
3: δείτε. Ακριβώς. Η Έλληνα Βαλάβουλ που είναι υπεύθυνη του χώρου του Europa Experience. Συντονίστε τις προσπάθειες αυτής. Στα υπόλοιπα τώρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια αρκετά βαριά ατζέντα την επόμενη εβδομάδα, που είναι και η προτελευταία εβδομάδα πριν πάψει στις εργασίες για το καλοκαίρι, για τον μήνα Αύγουστο. Υπάρχουν 4 αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου, οι οποίες θα βρεθούν σε όλα τα μέρη του κόσμου κυριολεκτικά. Μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θα ταξιδέψει στην Κίνα και θα συνομιλήσει μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, όπου θα συζητηθούν έτσι, θέματα γεωπολιτικής σημασίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας, αλλά και θέματα AI, θέματα καινοτομίας και έτσι περισσότερη συνεργασία μεταξύ της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια άλλη αντιπροσωπεία θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί πέρα θα γίνουν συζητήσεις περισσότερο για θέματα εμπορίου και δασμών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι το οποίο παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια να εξελίσσεται πολύ έντονα.
2: Και να βάλω μια παρένθεση εδώ, έχει μπει στην ατζέντα την ευρωπαϊκή και προσπαθεί να τη θέσει στην αμερικανική πλευρά η εξαίρεση από τους δασμούς συγκεκριμένων προϊόντων.
3: Ακριβώς.
2: Για τη Γαλλία, το κρασί για παράδειγμα, είναι τα φαρμακευτικά προϊόντα μέσα που έχει μεγάλη σημασία για την Ευρώπη αυτό. Και έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση που καλό θα ήταν να κλείσουμε μια συμφωνία τώρα.
3: Ακριβώς, γι' αυτό και η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία που θα πάει στις ΗΠΑ θα έχει πιο πολύ να κάνει με θέματα εμπορίου, επιτροπή εμπορίου δηλαδή και οικονομικών υποθέσεων. Βουλευτές από αυτές τις δύο επιτροπές θα μεταβούν στην Ουάσιγκτον. Αλλά και πιο κοντά μας, η άλλη μια αντιπροσωπεία θα επισκεφτεί και νομίζω πολύ σύντομα θα επισκεφτεί και έτσι, χώρες πιο πολύ του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάει τώρα στην Λετωνία και τη Φιλανδία από την Ειδική Επιτροπή για τη Στεγαστική Κρίση. Έχουμε ξανασυζητήσει νομίζω για τη συγκεκριμένη επιτροπή που συστάθηκε από αυτήν τη θητεία μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 24. Για να εξετάσει και να προτείνει λύσεις για τη στεγαστική κρίση, η οποία είναι γενικευμένη πλέον σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και οι συγκεκριμένες χώρες, οι πρωτεύουσές τους, παρουσιάζουν θέματα με τις τιμές των ακινήτων, τόσο στην ενοικία όσο και στην αγορά.
0: Μάλιστα.
3: Μια άλλη αντιπροσωπεία, η τέταρτη, τελευταία, θα πάει στην Αίγυπτο και το Κάιρο, ούτως ώστε να συζητήσει για θέματα που είναι πιο κοντά. Σε αυτά που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη χώρα, ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάσταση των φυλακών τους και ούτω καθεξής.
0: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε.
3: Να σας πω ότι μέχρι 31 Ιουλίου, για όποιον μας ακούει, έχουμε ακόμα την προθεσμία δημοσιογράφοι να υποβάλουν τις προτάσεις τους για το βραβείο Ντάφνη Καρουάνα Γκαλτζία. Το οποίο άνοιξε το Μάιο και κλείνει 31 Ιουλίου, που είναι οι δημοσιογραφικές προτάσεις ερευνητικής δημοσιογραφίας που ανταμείβονται και με ένα οικονομικό έπαθλο. Τον Οκτώβριο γίνονται οι ανακοινώσεις.
0: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, Σταύρο μου. Ένα Σαββατοκύριακο που έχει τελικό Μουντιάλ. Και έχει τελικό Μουντιάλ.
0: Έχει και το μικρό τελικό, Σάββατο προς Κυριακή. Έχει και τον κανονικό τελικό, την Κυριακή προς την Κυριακή το βράδυ.
2: Και έχουμε και τον Απόστολο Βαξεβανέλη να μας τα βάλει σε μια σειρά. Καλημέρα. Έχουμε ένα τρίλεπτο να πούμε ό,τι θέλεις, Απόστολο.
4: Καλημέρα. Ναι, έχουμε το μικρό τελικό στις 12 το βράδυ του Σαββάτου, Γαλλία-Αγγλία στο Μαϊάμι. Είναι η πικραμένη εκεί.
2: Παρηγοριάστο είναι αυτό.
4: Ναι. Αλλά αυτό το οποίο όμως ξεχωρίζει είναι ότι ο Τόμας Τουχέλ, ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, δεν φαίνεται να έχει καταλάβει
2: τι έκανε στο μάτς με την Αργεντινή.
4: Ναι, και συνεχίζει, ενώ δέχεται σκληρή κριτική για την οπισθοχώρηση της ομάδας του μετά το 1-0, ο ίδιος θεωρεί πως μάλλον έφτεξε το DNA του αγγλικού ποδοσφαίρου. Εντυπωσιακή δήλωση είναι αυτή το DNA.
2: Ισχύει, ότι... αλλά δεν έχει, εν γέννη δεν έχει, όχι σε συγκεκριμένη περίπτωση, άδικο, ότι η Αγγλία μας έχει συνηθίσει όταν είναι να κάνει το ένα βήμα παραπάνω να μην το κάνει.
4: Ναι, έχει... Αν θέλουμε να πούμε τι εννοεί,
2: έχοντας τις προδιαγραφές
4: το DNA του loser, του χαμένου, ότι όταν φτάσει στην πηγή δεν το αντέχει και χάνει. Αλλά δεν το λες αυτό το πράγμα και δεν το λες κυρίως όταν έχεις να παίξεις και ένα μικρό τελικό. Πες το με την Ομοσπονδία, συζήτησέ το εσωτερικά να βρεις μια λύση. Νομίζω ότι αυτό που λέμε ότι κάθε ομάδα θέλει του Γερμανό της, ότι είναι ο λάθος Γερμανός. Έχω την εντύπωση ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα τέριαζε απόλυτα στην Εθνική Αγγλία, διότι γνωρίζει το αγγλικό ποδόσφαιρο, τους γνωρίζει και από την καλή και από την ανάποδη. Αλλά εντάξει, επέλεξαν τον Τούχελ, όχι ότι τους πήγε άσχημα, αλλά δεν κάνει
2: τώρα. Στους τέσσερις έφτασαν, εντάξει,
4: τώρα, νομίζω ότι ο τελικός είναι την Κυριακή στις 10 και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, διότι θα είναι και ο πρόεδρος Τραμπ. Και όπως είπε η εκπρόσωπος, η κυρία Λέβιτ, ότι...
0: έχει πάρει παρέμβαση στις κάρτες.
4: Η παρουσία του είπε, προσέξτε τώρα, είμαι λέει βέβαιο ότι θα σας δώσει μια διασκεδαστική απάντηση ο Ντόναλτ.
2: Θα εμφανιστεί με τη Σακύρα στο ημίχρονο που θα κρατήσει 25 λεπτά.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα χορέψει το YMCA που είναι το σήμα κατά δεθέν. Σίγουρα δεν υπάρχει φίλος να μην κουνηθεί πάνω στα επίσημα, το αγαπάει, είναι το σήμα κατά δεθέν. Είμαι σίγουρος, το θέμα είναι να μην δημιουργηθούν, ξέρετε, εντάσεις, αρχίζουν οι αποδοκιμασίες και αυτά, γιατί είναι Μουντιάλ, δεν είναι εσωτερική κατάσταση. Λοιπόν, είχαμε και κλήρωση Super League, κλήρωση του πρωταθλήματος της επόμενης χρονιάς. Πρώτη αγωνιστική, όλοι οι μεγάλοι παίζουν εντός έδρας, 22-23 Αυγούστου είναι η πρώτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ηρακλής, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τα υπόλοιπα παιχνίδια Καλαμάτα, Άρη, Σόφι, Βόλος και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς θα είναι την τρίτη αγωνιστική. Δύο θα έχουμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Στη συνέχεια 12 Σεπτεμβρίου ΠΑΟΚ Άρης. Έκτη αγωνιστική, Οκτώβριο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μέσα στον Οκτώβριο το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και Νοέμβριο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Άρης ΠΑΟΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και το Δεκέμβριο τα τελευταία του πρώτου γύρου Ολυμπιακός ΑΕΚ, Παναθηναϊκός Άρης. Μπάσκετ Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι στην Αθήνα, πλέον τον υποδέχτηκαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος οδεύει στον Άρη. Και νομίζω ότι ο Βασίλης Πανούτης φτιάχνει μια πάρα πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
2: Πότε παίζει Τσιτσιπάς, πότε παίζει Σάκαρη?
0: Όχι, που δεν θα έλεγες για τένις.
4: Ναι, ναι, δεν του ξεφεύγει. Τσιτσιπάς στις 6.30 ώρα περίπου θα παίξει απέναντι στον απέναντι στο Γάλλο Αρτούρ Ριντεγνές. Η Σάκαρη, Κοσμοτέ Σπορ, και η Σάκαρη στις 7.30 θα παίξει απέναντι στην Αλήσια Πάρξη.
0: Μείνε στη γραμμή γιατί θα κλείσουμε με μουσική Μουντιάλ.
2: Για να καταλάβεις πόσο τις κάνω όλες τις χάρες.
0: Όχι, σήμερα, τρεις μέρες σε παρακαλώ.
2: Και τα μπισκοτάκια που είπες.
0: Και μπισκοτάκια μου φέρε. Με καλό πιάνι, μου φέρε και μπισκοτάκια.
4: Προσέξτε τη Δευτέρα το πρωί να βάλετε ωραίο τραγούδι.
0: Έτσι.
4: Θα έχουμε πλέον τον νικητή.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα είναι μια ζεστή μέρα και η σημερινή αλλά και το Σαββατοκύριακο, ωστόσο με αρκετά μποφόρ στο Αιγαίο. Και κλείνουμε
2: με Σακύρα. 25 λεπτά διάλειμμα θα κάνουμε ημίχρονο στον αγώνα του στον τελικό.
0: Όχι ότι δεν μας αρέσει, μας αρέσει.
2: Οι Αμερικανίες δεν μου αρέσουν πολύ αυτά τα cooling break και αυτό δεν το. Δηλαδή το να κάνω το.
0: Η Σακύρα δεν μας αρέσει.
2: Μια χαρά είναι η Σακύρα.
0: Α,
2: και του Πικέ του άρεσε.
0: Έτσι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί. Die, die, λοιπόν, Σακύρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 17 Ιουλίου 1998. Ένα ισχυρό υποθαλάσσιο σεισμικό φαινόμενο προκαλεί τεράστιο παλιρροϊκό κύμα τσουνάμι στις ακτές της Παππούα Νέα Γουινέα, οδηγώντας σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Το τσουνάμι έπληξε κυρίως τις βόρειες παράκτιες περιοχές κοντά στην επαρχία Σάντάουν, όπου γιγάντια κύματα σάρωσαν ολόκληρους οικισμούς μέσα σε λίγα λεπτά. Αν και οι πρώτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης εκείνες τις ημέρες έκαναν λόγο για χίλιους νεκρούς, τα τελικά στοιχεία αποδείχθηκαν πολύ πιο τραγικά. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.200 ανθρώπους, αφανίζοντας σχεδόν μια ολόκληρη γενιά παιδιών σε ορισμένα χωριά. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, καθώς χωριά όπως το Αρόπ και το Ουαράπου ισοπεδώθηκαν ολοκληρωτικά. Το συγκεκριμένο τσουνάμι έγινε αντικείμενο εκτενούς μελέτης για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ο σεισμός είχε μέγεθος 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ένα μέγεθος που κανονικά δεν δικαιολογεί κύματα ύψους 10 έως 15 μέτρων. Οι ωκεανογράφοι ανακάλυψαν αργότερα ότι ο σεισμός πυροδότησε μια γιγαντιαία υποθαλάσσια κατολίσθηση. Αυτή η ξαφνική μετατόπιση του βυθού ήταν η πραγματική αιτία που έσπρωξε τον ωκεανό με τόση τρομακτική δύναμη προς την ακτία Ιτάπε.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Αποχωρήσεων συνέχεια από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που πλέον μένει με 14 βουλευτές. Σειρά έχει πριν από λίγο ο βουλευτής Ατιλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη γνωστοποίησε ότι εφ' εξής θα ασκεί τα καθήκοντά του ως ανεξάρτητος. Νωρίτερα την παρέτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με μια λακωνική δήλωση στην οποία ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος για την κοινή πορεία. Στις 3 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για 6η συνεχόμενη νύχτα έπληξαν αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, που κάνει λόγο για πολυάριθμες εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις παράκτιες επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στο Κουβέιτ και το Κατάρ, το οποίο δηλώνει πως τραυματίστηκε ένα παιδί από θραύσματα που έπεσαν στο έδαφος, ενώ ενεργοποιήθηκαν 2 φορές οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν και στη στρατιωτική βάση του Αλτάνφ στην νοτιοανατολική Συρία, σε αντίπεινα για τον φόνο Ιρανών στρατιωτών στην Ιράν Σάχρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι αποσύρθηκαν από τη συγκεκριμένη βάση και παρέδωσαν τον έλεγχό της στον Συριακό στρατό. Όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι το Ιράν διατηρεί τον πλήρη έλεγχό τους και δεν πρόκειται να επιτρέψουν εξαγωγές πετρελαίου και αερίου. Νωρίτερα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν επιβίβαση σε δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν στο πλαίσιο του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Είπε πως μια 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση της Έντε Αβουργκρή στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος, με έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις εν μέσω εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες πλέον έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάριος Δούκα ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημοσιοφορέα, άμεσες αποζημιώσεις και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος η εμβληματική ηθοποιός. Και πάλι στα διεθνή, διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή, όπως είπε, σε αυτές απίφθινε από το Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, καθώς ανέφερε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν κατά αυτόν σοκαριστικές ευαλωτότητες του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Απέτησε δε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων που επέλεξαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας τη σχετική ομιλία του. Σοκ στην Ουγκάντα. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν επιστρέφοντας από σχολική εκδρομή όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε βγήκε από το δρόμο, έπεσε σε μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Για ακόμη μία μέρα ο Κηφισός παραμένει το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου, καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τη συμβολή με την Ιερά Οδό. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τέλος, προβλήματα υπάρχουν και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία και αποφυλήσεως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου υπάρχουν προβλήματα στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας ως Κηφισίας. Βάνα.
1: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου, λίγο μετά τις 9. Να μην ξεχάσουμε να πούμε χρόνια πολλά στις Μαρίνες, γιατί είναι σήμερα της Αγίας Μαρίνας, και στους Μαρίνους βεβαίως. Ελπίζουμε να ξεκινάει η μέρα σας όσο το δυνατόν πιο όμορφα, είτε είστε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε απολαμβάνετε τον πρώτο καφέ της ημέρας. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί, παρακολουθώντας βήμα-βήμα την επικαιρότητα, ξεχωρίζοντας τις ειδήσεις που έχουν πραγματική σημασία και επιχειρώντας να δούμε όχι μόνο τι συμβαίνει, αλλά και τι σημαίνουν οι εξελίξεις για την καθημερινότητα όλων μας. Η δισογραφία δεν σταματά ποτέ, το ξέρουμε και το ξέρετε. Από τις διεθνείς εξελίξεις μέχρι την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, από την οικονομία μέχρι τα κοινωνικά ζητήματα, οι ειδήσεις διαμορφώνουν καθημερινά μια νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό και εμείς θα προσπαθήσουμε και σήμερα να βάλουμε σε μια σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα, να αναδείξουμε τα θέματα που ξεχωρίζουν και να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες με εγκυρότητα και ψυχραιμία. Στη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα όσα μας απασχολούν, να φιλοξενήσουμε ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα που θα συζητήσουμε και φυσικά να ακούσουμε, αν θέλετε, και τη δική σας άποψη. Στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βαρβάρα Βιτζιλέου, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 213-09-09-100 απαντάει η Πέμη Παναγοπούλου. Βέβαια, αν θέλετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, μέσω email στη διεύθυνση 984oner@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984.

Μπορεί η συγκεκριμένη είδηση να έχει γίνει γνωστή εδώ και αρκετές ώρες. Αναφερόμαστε στην απώλεια της Μάρος Κοντού, σε αυτήν την σπουδαία γυναίκα, σε αυτή τη σπουδαία ηθοποιό του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου. Όμως εμείς ως 984 οφείλουμε να την αποχαιρετήσουμε και ιδιαίτερα. Όμως εμείς ως 984 οφείλουμε να την αποχαιρετήσουμε και ιδιαίτερο.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά, από όσα έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής οι μετεωρολόγοι. Από σήμερα το απόγευμα έως και την Δευτέρα ή και την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς. Όμως και το πολιτικό θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Μπορούμε να δούμε λιγάκι τους τίτλους, τους σημερινούς τίτλους των εφημερίδων για μια πολύ γρήγορη ανασκόπηση. Πάμε στην Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Πάμε τώρα στα νέα. Απόφαση σταθμός αποζημιώνει για υπερκόπωση γιατρό του ΕΣΥ. Φοβερό είναι αυτό. Διεκδίκησε δικαστικά και πήρε 20.000 ευρώ. Η 7η Οκτωβρίου είναι η μέρα ορόσημο για την εισφορά αλληλεγγύης. Κρίσιμη δίκη στην Ολομέλεια του ελεγκτικού. Και ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημελιωδική Αθηνών για μία σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Πρωθυπουργός. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν και τα αρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Το φοβερό είναι εδώ το

Τώρα στα νέα που ξέχασα να το αναφέρω, ότι υπάρχει μία φωτογραφία κάτω-κάτω η οποία δείχνει τον Μέση, τον 20χρονο μάλλον Λιονέλ Μέση, να κάνει μπάνιο το λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ, 19 χρόνια πριν. Ιστορική φωτογραφία, δεν ξέρω που μπορεί να την ανακάλυψαν, αλλά πραγματικά είναι συγκλονιστική.

0: Συγκλονιστική ήταν επίσης και η παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια της ειδικής διάσκεψης που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της επανεμφάνισης της πολιτικής τρομοκρατίας με τη συμμετοχή 65 χωρών. Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στην υπόθεση λέγοντας ότι οι συμμετέχοντες βρίσκονταν στη διάσκεψη λόγω του γεγονότος αυτού, επειδή 2 εβδομάδες νωρίτερα μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα είχε υποστεί εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι και τελικά έχασε τη ζωή της. Να πάμε όμως σε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο επανέρχεται στο προσκήνιο. Το λεγόμενο chat control βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, νομικούς και ειδικούς στις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα αναγκαίο εργαλείο στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, αλλά και της διακίνησης σχετικού παράνομου υλικού. Από την άλλη πλευρά όμως οι επικριτές προειδοποιούν ότι ανοίγει το δρόμο για πρωτοφανή έλεγχο των ιδιωτικών επικοινωνιών εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και θέτει σοβαρά ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και του απορρίτου των επικοινωνιών. Τι ακριβώς όμως είναι το chat control, τι έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι όχι? Υπάρχει λόγος να ανησυχούν οι πολίτες? Ή πολλές από τις πληροφορίες που διακινούνται και που κυκλοφορούν είναι υπερβολικές? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά θα δώσει η καλεσμένη μας για σήμερα, μία από τις πλέον καταξιωμένες ειδικού στο δίκαιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων και των νέων τεχνολογιών, η καθηγήτρια Αιγαίου νομικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία, Λίλιαν Μήτρου. Κυρία Μήτρου, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα ιδιαίτερα.
0: Αυτό το ζήτημα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί πραγματικά πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά πρέπει όμως να το δούμε, να δούμε δηλαδή τα βασικά του σημεία, να ξεκινήσουμε δηλαδή από τα βασικά. Τι είναι αυτό το chat control, τι ακριβώς δηλαδή αποφασίστηκε τις τελευταίες ημέρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν είναι καινούργια συζήτηση, δεν είναι καινούργια ιστορία. Το chat control ή όπως αλλιώς το λέμε έλεγχο, πρόληψη και καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αυτή είναι η επίσημη ονομασία του κανονισμού, το σχέδιο κανονισμού, είναι κάτι το οποίο ως εθελοντική υπηρεσία των πλατφορμών, Facebook, Instagram και πλατφόρμες επικοινωνίας, Messenger, ό,τι μπορείτε να
0: φανταστείτε. Viber και τα λοιπά, ναι.
1: Viber όλα. Είχαν τη δυνατότητα σε εθελοντική βάση να, πώς να το πούμε, να ελέγχουν το περιεχόμενο, να σκανάρουν, ας μου επιτραπεί αυτός ο εξελινισμός της λέξης, μηνυμάτων και περιεχομένου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, ήδη από το 21, προκειμένου να αντιμετωπίσουν, να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν υλικό που μπορεί να σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών ή μηνύματα που σχετίζονται με αυτό που λέμε άγρα παιδιών, το grooming, το οποίο είναι κάτι περισσότερο, δηλαδή είναι μια διαδικασία προσέγγισης και χειραγώγησης ενός ανηλίκου. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό έχει από πίσω και όλη τη συζήτηση ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά στο διαδίκτυο.
0: Από το 21 είπατε ότι...
1: Από το 21 σε εθελοντική βάση, βεβαίως. Προβλέπετε από το 21 σε εθελοντική βάση και τις πλατφόρμες.
0: Όταν λέμε εθελοντική βάση...
1: Εννοούμε ότι οι πλατφόρμες μπορούν να το κάνουν. Επιτρέπεται να το κάνουν. Μπορεί να τους ζητηθεί και να το κάνουν με κάποιες εντολές. Αλλά έχουν την ευκαιρία να το κάνουν στο πλαίσιο του ελέγχου του λεγόμενου παράνομου και αθέμητου περιεχομένου. Αλλά προβλέπεται και ρητά. Δηλαδή, το βλέπει και στην αρχή ως ένας μια προσωρινή λύση μέχρι να οριστικοποιηθεί το τι ακριβώς θα επιτρέπεται και τι ακριβώς θα επιβάλλεται στις πλατφόρμες. Η μία σκέψη λοιπόν του σχεδίου κανονισμού που πάλι δεν ολοκληρώθηκε 4-5 χρόνια που συζητείτε, είναι αυτό να γίνει υποχρεωτικό για τις πλατφόρμες.
0: Άρα ουσιαστικά αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Μέχρι πρότινος είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν εθελοντικά, τώρα όμως θα το κάνουν υποχρεωτικά εφόσον τους ζητηθεί.
1: Να πούμε κάτι. Γενικά η αντίληψη είναι δύο πράγματα να πούμε σε αυτό. Γενικά η αντίληψη είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος προληπτικός έλεγχος στο περιεχόμενο. Αυτή είναι μια βασική αντίληψη που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να καταλάβουμε και τις αντιδράσεις. Μια δεύτερη βασική αντίληψη, ξέρετε, μιλώντας ως νομικός τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ότι και γιατί ξεσήκωσε τόσο μεγάλη φασαρία και αυτό όπως είχε ξεσηκώσει πριν από 15 χρόνια η ιστορία του data retention, δηλαδή της στήρησης όλων των δεδομένων επικοινωνίας για σκοπούς διαλεύκανσης εγκλήματος και αποτροπής τρομοκρατίας. Γιατί όλη η λογική είναι... Η λογική ήταν, τώρα λίγο έχει περιοριστεί στο τελευταίο κείμενο, ήταν ότι θα ελέγχονται όλα τα μηνύματα με κάποιους μηχανισμούς ανίχνευσης, όλο το περιεχόμενο, ώστε να μπορεί να ανιχνευτεί ύποπτο περιεχόμενο κίνδυνο για τα παιδιά. Πολύ θεμητός ο σκοπός, δεν διαφωνούμε. Αυτό
0: ναι,
1: το κείμενο όμως επί δικαίων και αδίκων. Όλοι. Οι πάντες.
0: Είναι αυτό που λέμε μαζί με τα...
1: Ξερά
0: και έγονται και τα χλώρα, ακριβώς.
1: Και αυτό είναι, ξέρετε, μια πολύ βασική αλλαγή στη λογική. Δηλαδή, η λογική είναι ότι ο καθένας μπορεί να διακινεί ύποπτο περιεχόμενο, ο καθένας μπορεί να είναι επικίνδυνος, άρα τους ελέγχουμε όλους. Αυτό σημαίνει μαζική παρακολούθηση. Δυνητική, δεν σας λέω ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται όλοι. Δυνητική μαζική παρακολούθηση. Σημαίνει και κάτι άλλο, ξέρετε, όμως που είναι πάρα πολύ βασικό, πέρα από τα θέματα προστασίας δεδομένων. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να εκφράζονται με έναν τρόπο ελεύθερο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν αισθάνονται ότι κάθε τους μήνυμα, και το έχουμε ζήσει και στο διαδίκτυο αυτά, έτσι, το έχουμε ζήσει και στα ψηφιοκοινωνικά δίκτυα, που μπορεί μια λέξη να παρανοηθεί και να βρεθείς να αποκλειστείς το περιεχόμενο σου.
0: Βέβαια. Ειδικά στην πλατφόρμα του Facebook συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό.
1: Και είναι και αυτό που λέμε και υπερβολή. Έτσι. Δηλαδή, και, εντάξει, καταλήγει να υπάρχει και ένας περιορισμός της ελευθερίας του λόγου. Η μεγάλη λοιπόν αντίδραση υπήρξε εδώ και 5 χρόνια, όχι τώρα, με το που άρχισε να συζητείται ως υποχρεωτική αυτή η περίπτωση. Και μάλιστα όχι μόνο υποχρεωτική, ξετύχεται και κάτι άλλο πολύ βασικό που άγγιξε. Είναι ότι θα μπορούσε να παρακάμψει, τώρα μην εκθέτουμε τους ακροατές σας σε πολύ τεχνικά ζητήματα, αλλά θα μπορούσε να παρακάμψει αυτό που λέμε κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο, που σήμαινε ότι τίθεται σε κίνδυνο και ένα είδος εμπιστευτικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ξέρετε τώρα πώς χρησιμοποιώ όλα αυτά τα συστήματα μηνυμάτων και για λόγους εμπιστευτικής επικοινωνίας. Όχι ότι έχουμε να κρύψουμε κάτι.
0: Μισό λεπτό λίγο, να σταθώ λίγο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ειδήμων, εντάξει, δεν είμαι στα τεχνολογικά ζητήματα.
1: Ούτε εγώ.
0: Σίγουρα δεν είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πράγματα ως χρήστες τα καταλαβαίνουμε. Τι σημαίνει ότι και στα κρυπτογραφημένα μηνύματα θα υπάρχει παρέμβαση, δηλαδή θα μπορούν και αυτά να διαβάζονται.
1: Αυτό ήταν το μείζον ζήτημα, ότι πριν την κρυπτογράφηση θα μπορούσαν να διαβάζονται αυτά τα μηνύματα. Θα μπορούσαν να εντοπίζονται πριν καταστούν κρυπτογραφημένα, όταν ανταλλάσσονται στη βάση αυτών των πλατφορμών, έτσι.
0: Ναι.
1: Γενικώς. Ναι. Αυτό ήταν ένα ζήτημα. Αυτό φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Ακριβώς επειδή υπήρξε μεγάλη αντίδραση και σε μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου και από αρκετές χώρες, φαίνεται ότι το έχουν πάρει πίσω, να το πω έτσι. Όπως αυτό που φαίνεται να έχουν πάρει πίσω, για να έχουμε έτσι την πραγματική διάσταση των πραγμάτων, αυτό που φαίνεται να έχουν πάρει πίσω είναι αυτό το υποχρεωτικό, το διατυπώνουν πια με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
0: Εύσχυμο εννοείται.
1: Η γλώσσα. Όχι. Όχι εύσχυμο, η γλώσσα των Βρυξελών είναι πολύ, δεν το λέω παξιωτικά, το λέω με την έννοια των διατυπώσεων που επιτρέπουν, δεν υποχρεώνουν να σκανάρουν το περιεχόμενο, αλλά να αξιολογούν, υποχρεώνουν τις πλατφόρμες, να αξιολογούν το κίνδυνο, να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες τους για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, για τη διάδοση σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και για τη λεγόμενη την προσέγγιση παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση.
0: Όπως είπατε και εσείς, ένα από τα βασικά επιχειρήματα των επικριτών, έτσι, είναι ότι απειλείται η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο.
1: Ναι.
0: Και από όσο μας αναφέρατε τώρα, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον το έχουν πάρει αυτό το κομμάτι πίσω. Ωραία.
1: Είναι από τις συζητήσεις, ναι, είναι από τα ζητήματα που εγώ δεν θεωρώ, βλέποντας και την ισορροπία μεταξύ των κρατών και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι στο τέλος θα παραμείνει αυτό.
0: Ότι στο τέλος θα παραμείνει. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία. Θα σας κάνω όμως την ερώτηση. Θέλω να βάλουμε μία άνω τελεία. Αν έχετε την καλοσύνη να μας περιμένετε για να πάμε και εμείς σε τίτλους, σας κάνω παρόλα αυτά την ερώτηση για να συνεχίσουμε μετά ακριβώς την κουβέντα μας. Αν λοιπόν πάρουν πίσω το ζήτημα της κρυπτογράφησης, στα κρυπτογραφημένα μηνύματα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κίνδυνοι για τα παιδιά? Βάζουμε λοιπόν μία άνω τελεία, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Βαρδάκου και επανερχόμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νότιο τμήμα του Ιράν, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πλήξαμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Αεροπορικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία. Σιρήνες συναγερμού και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως βομβάρδισαν στρατιωτική βάση στη Συρία. Αποχωρήσεων συνέχεια από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον μένει με 14 βουλευτές. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο βουλευτής Ετελοακαρνανίας Νίκος Ζαμπάρας, ενώ παραιτήθηκε από το κόμμα ο Γιάννης Ραγκούσης. Αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα σε εκδήλωση του State Department για την τρομοκρατία. Είπε πως μια 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ρογμές. Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας ζήτησε μεταξύ άλλων από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα. Ουκρανικά drones έπληξαν άλλα 12 ρωσικά πλοία σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διοικητής των μη επανδρομένων συστημάτων του Κιέβου, καθώς το Κιέβο αυξάνει τις ναυτικές επιθέσεις του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 10. Σύντομες ειδήσεις στις 10.30. Επιστροφή στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Κυρία Μήτρου, μετά, ναι, μετά τους απαραίτητους τίτλους επανερχόμαστε. Να υπενθυμίσω το ερώτημά μου στην περίπτωση που κάποιος ακροατής...
3: Το κρίσιμο ερώτημα.
2: Στην περίπτωση που κάποιος ακροατής άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό του. Είπαμε λοιπόν ότι μάλλον, όπως όλα δείχνουν και μας είπατε κι εσείς, η κρυπτογράφηση είναι κάτι που θα διασφαλιστεί, δηλαδή θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα μπορούν προφανώς να παρέμβουν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να διαβάσουν δηλαδή τέτοιου είδους μηνύματα. Και ρωτώ, αν κάποιος λοιπόν επιτίδιος γνωρίζει αυτή τη συνθήκη, ότι δηλαδή τα κρυπτογραφημένα μηνύματα θα παραμείνουν κρυπτογραφημένα, δεν θα μπορούσε να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναφέρει το chat control?
3: Ναι, να πούμε εδώ καταρχήν ότι μία από τις σκέψεις που υπάρχουν είναι αντί αυτή της γενικής ανίχνευσης να έχουμε αυτό που λέμε στοχευμένη επιτήρηση. Δηλαδή, και μία από τις ιδέες είναι πριν κρυπτογραφηθεί σε επίπεδο συσκευής του χρήστη να κάνουμε ήδη ένα είδος σκαναρίσματος περιεχομένου. Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε, και είναι πρόσφατη και η συζήτηση που έχουμε και στη χώρα μας, ότι αυτό δεν σημαίνει λιγότερη επιτήρηση επικοινωνίας, μπορεί να σημαίνει και χειρότερη. Δηλαδή σημαίνει παρέμβαση
2: ακριβώς.
3: Στην καρδιά της επικοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα γενικότερο ζήτημα που τίθεται. Δηλαδή σε ποιο βαθμό ελέγχου μπορούμε να φτάσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε κάτι που είναι σαφώς ετοιμίζω να γραφώ, τα παιδιά.
2: Σαφώς. Αυτό
3: ξέρετε, αυτό είναι και η μεγάλη παγίδα. Δηλαδή εκεί πέρα κορυφαίνεται αυτή η σύγκρουση που την βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. Δηλαδή να έχεις ελευθερίες, αλλά αν οι ελευθερίες σου μπορούν να περιοριστούν, οι ελευθερίες σου για να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν. Η απάντηση, ξέρετε, σε αυτό είναι ωραία. Είναι ο μοναδικός τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν. Μήπως πρέπει να κάνουμε μια πιο στοχευμένη, μήπως πρέπει να έχουμε κάποιες μεγαλύτερες εγγυήσεις. Με τη λογική αυτή θα έπρεπε ανά πάσα στιγμή που βλέπουμε οτιδήποτε, δεν σας λέω ότι δεν συμβαίνει απαραίτητος, έτσι, ή δεν μπορεί να συμβεί, οτιδήποτε στο διαδίκτυο, οτιδήποτε, οποιαδήποτε επικοινωνία, και τώρα μπαίνει βέβαια στο παιχνίδι και η επικοινωνία μας με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, με αυτά τα μοντέλα, τα ChatGPT, έτσι, το Gemini,
2: ναι, κλπ. Ναι, ναι, ναι, ναι, με την τεχνητή
3: νοημοσύνη. Οποιαδήποτε επικοινωνία να περνάει μια διήθηση με λέξεις κλειδιά για να εντοπιστεί μια παραβατική ενέργεια. Αυτό σε μια λογική μιας γενικής πρόληψης όλων των κινδύνων μπορεί σε κάποιον να ακούγεται θετικό. Από την άλλη υπονομεύει, αν δεν γίνεται στοχευμένα, με εγγυήσεις, με κάποια αφετηρία. Δηλαδή, αυτή η σκέψη τελευταία είναι να ελέγχουν οι πλατφόρμες το περιεχόμενο, όπως εξακολουθούν να κάνουν, όπως είναι υποχρεωμένες να κάνουν, να εντοπίζουν τους κινδύνους, να έχουν μηχανισμούς αναφοράς.
2: Με τις λέξεις κλειδιά, για παράδειγμα, όπως είπατε.
3: Με κάποιες λέξεις κλειδιά, με κάποιες λέξεις κλειδιά, κάποιους μηχανισμούς αναφοράς, κάποιους μηχανισμούς εντοπισμού. Και από εκεί και πέρα, να ενεργοποιείται ένα σύστημα που προφανώς όταν υπάρχει ποινικό αδίκημα, γιατί αυτά για τα οποία μιλάμε είναι ποινικά αδικήματα, έτσι.
2: Ακριβώς.
3: Από εκεί και πέρα ενεργοποιούνται μηχανισμοί κάθε χώρας. Έχουμε και άρση απορρίτου, έχουμε και παρακολούθηση επικοινωνιών, έχουμε και μια σειρά από πράγματα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αν η άρση του απορρίτου, γιατί ήταν και αυτό μια πρωτοβουλία της Ένωσης, αλλά λόγω αντιδράσεων σταμάτησε, αντιδράσεων σε άλλο επίπεδο όμως, αν η άρση του απορρίτου αφορά και τις επικοινωνίες σε αυτές τις υπηρεσίες που λέμε over the top, δηλαδή το Messenger, το Viber, το WhatsApp, είναι μια γκρίζα ζώνη αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχουν. Και να σκεφτούμε και κάτι άλλο, ναι, αν μου επιτρέπετε, μια κουβέντα μόνο. Να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά η προστασία από την πλευρά του γονέα, της πολιτείας, της συμμετοχής των παιδιών στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, η επιβεβαίωση ηλικίας. Γιατί λύσουν ένα παιδί 10 χρονών, λύσουν ένας νέος 16.
2: Προφανώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, πώς μπορεί να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των παιδιών από την εγκληματικότητα στο διαδικτύο και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Και τι θέλω να πω με αυτό. Τώρα μόλις το αναφέραμε, μήπως θα έπρεπε η προσέγγιση να είναι ολιστική. Δηλαδή, από το να πάμε στο chat control, να κάνουμε κάποιες άλλες ενέργειες προηγουμένως, όπως για παράδειγμα να απαγορεύσουμε την είσοδο στα κοινωνικά δίκτυα παιδιών μέχρι μιας συγκεκριμένης ηλικίας και ενδεχομένως να αφυπνίσουμε και τους γονείς για το τι συμβαίνει και ότι πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά στο παιδί, δηλαδή να εποπτεύουν οι γονείς πια τους ανήλικους, που σαφώς και το κράτος θα έπρεπε να κάνει κάποια πράγματα, δεν αντιλέγουμε, αλλά μήπως όμως πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι, αν μου επιτρέπετε η λέξη, και τους γονείς, δηλαδή που πρέπει πρώτα οι ίδιοι να εποπτεύουν τα παιδιά τους για αυτά του είδους τα ζητήματα.
3: Να πούμε κάτι πάνω σε αυτό. Και όπως είναι ήδη νομοθεσία δικιά μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές χώρες, κανονικά, τονίζω το κανονικά, έτσι, ναι, του νομίμως, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να μπορούν να μπουν σε ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, να ανοίξουν λογαριασμό και να συμμετέχουν πριν την ηλικία των 15.
2: Ναι, νομίζω είχε ανακοινωθεί και πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό.
3: Προσέξτε, πέρα από τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης ηλικίας, γιατί και όπως είναι τώρα, χρειάζεται γονική συνένεση για να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν στο διαδίκτυο.
2: Γονική συνένεση με ποιο τρόπο όμως, απλώς πατώντας ένα κουμπί.
3: Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Ότι δεν υπάρχουν, προσθέτουμε όρους και προϋποθέσεις στην νομοθεσία χωρίς να έχουμε το μηχανισμό εφαρμογής. Και τι συμβαίνει τώρα, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουμε και όλοι και δεν κοροϊδευόμαστε. Μπαίνει ένα παιδί και δηλώνει, είναι 8 χρονών και δηλώνει ότι έχει γεννηθεί το 2003.
2: Ναι.
3: Τίποτα δεν το εμποδίζει.
2: Όχι,
3: υπάρχουν
2: βέβαια.
3: Υπάρχουν μηχανισμοί που μπαίνουν βέβαια στο περιεχόμενο. να εντοπίσεις από την εκφορά του λόγου, τις φωτογραφίες, από τη θεματική, ότι δεν μιλάς για ενήλικο, μιλάς για ανήλικο και πιθανότατα πολύ μικρό. Και εκεί είναι αυτό που προσπαθεί να ενεργοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχει ανακοινώσει και ο Πρωθυπουργός, μηχανισμούς πραγματικού ελέγχου της ηλικίας. Έστω για να μπορείς κανείς να ανοίξει τον λογαριασμό και μετά εντάξει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο βήμα και αυτό που είπατε είναι εξαιρετικά σημαντικό, ο γονικός έλεγχος. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στους εφήβους είναι δύσκολος ο γονικός έλεγχος για να είμαστε πάντα.
2: Το φαντάζομαι, αν και τα δικά μου τα παιδιά είναι πάρα πολύ μικρά, αλλά φαντάζομαι ότι σε αυτές τις ηλικίες είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Επειδή έχουν μεγαλώσει, είναι κενή.
2: Άρα έχετε την εμπειρία.
3: Έχω πλήρη εικόνα.
2: Ακριβώς.
3: Θέλω να σας πω, είναι δύσκολη. Αλλά από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί και όλο και περισσότερο επιβεβαιώνεται η ανάγκη τους αυτού που λέμε γονικού ελέγχου. Και σε πλατφόρμες της μετάδοσης, έτσι, σε όλες τις πλημμύρες που λέμε ονόματα, υπάρχει δυνατότητα να μπλοκάρεις την είσοδο του παιδιού σου στο να μην βλέπει απαγορευμένο περιεχόμενο.
2: Βέβαια.
3: Άρα πρέπει όντως, και το είπατε πολύ σωστά, η προσέγγιση να είναι μια ολιστική προσέγγιση. Δεν είναι μόνο θέμα καταστολής, απαγορεύσεων και ιδίως καταστολής που πέφτει επί δικαίων και αδίκων και μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικός περιορισμός. Και εδώ σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν διάφορα δίκτυα που βασικά όλη τους η δραστηριότητα και η αποστολή είναι ακριβώς να προστατεύσουν τα παιδιά, το safe internet for kids. Το έχουμε και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αν θέλετε κάποιο να απευθυνθείτε και σε αυτούς, γιατί έχουν πολύ καλή δουλειά. Αυτή ήταν και την εξής διάσταση. Όλο αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να μπορούν τα παιδιά να αντιληφθούν την ανάγκη αυτοπροστασίας τους και προστασίας τους, χωρίς να αποξενωθούν από τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτό είναι το παρόν και το μέλλον. Άρα εδώ η άσκηση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δηλαδή πρέπει να βρεις τρόπους που να μην αποκλείεις τα παιδιά. Δεν λέω να τα εφήζεις, γιατί είναι ένας τεράστιος κίνδυνος αυτό. Αλλά να μην τα αποκλείς τελείως από τη συμμετοχή σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Αυτό είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση.
2: Προφανώς λέτε να μην αποκλείουμε τα παιδιά και από τις υποχρεώσεις τους. Δηλαδή όχι μόνο από τα δικαιώματα, εντάξει είναι σαφή, αλλά και από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν.
3: Κατά κύριο λόγο θα σας έλεγα. Εγώ τώρα, ας μου επιτραπεί μια μικρή τοποθέτηση προϊόντος, έχω γράψει στο παρελθόν ένα μπλιαράκι το δίκαιο του διαδικτύου για παιδιά, ας το πούμε έτσι, για να σας δώσω και τον ακριβή τίτλο. Δεν έχει σημασία.
2: Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα βοηθήσουμε και πολύ κόσμο.
3: Όπου ναι, είναι ο Θέμης Σερφάρης στο διαδίκτυο. Όπου, ξέρετε, η λογική μου ήταν η εξής. Ήταν ένα βιβλίο μου και με σχέδια, έτσι, σαν κόμικ περίπου. Λοιπόν, η λογική είναι η εξής, ξέρετε, ότι τα παιδιά, και βλέπουμε πώς η παραβατικότητα, η online παραβατικότητα κατεβαίνει πάρα πολλές ηλικίες. Πρέπει να καταλάβουν ότι η υπεύθυνη χρήση δεν είναι μόνο, τώρα πηγαίνουμε λίγο από το βασικό θέμα, αλλά σχετίζεται και με αυτό. Η υπεύθυνη χρήση δεν είναι μόνο να προστατευτώ από κάποιον που μου λέει ότι είναι συνομιλικός μου, ενώ είναι 30 χρονών και θέλει να με παρασύρει σε μια ερωτική κατάσταση ή ακόμη περισσότερο σε μια σεξουαλική εκμετάλλευση για παιδική πορνογραφία. Mm-hmm. Αλλά το σκοπό εγώ, τι ανεβάζουμε, μια μεγάλη ευκολία ξεφτιλίζοντας συμμαθητές μου, συνομιλικούς μου.
2: Ακριβώς.
3: Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διδαχθεί επίσης τα παιδιά. Δηλαδή υποχρεώσεις, η υπεύθυνη χρήση είναι προστατεύομαι, αλλά και δεν εκθέτω τους άλλους. Δεν απειλώ τους άλλους.
2: Εδώ ξαναμπαίνει όμως στη συζήτηση ο ρόλος του γονέα, πρωτίστως και δευτερευόντος, και ο ρόλος ενδεχομένως του σχολείου.
3: Του σχολείου, της πολιτείας, της τοπικής κοινωνίας. Ξέρετε, να πούμε κάτι τώρα. Πρέπει να λέμε, τα παιδιά περνάνε όλη τη μέρα τους κάνοντας scrolling. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή που σχετίζεται με αυτά που κουβεντιάζουμε ακριβώς. Ας πούμε, μια πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι, τώρα μακρηγορούμε, είναι η λεγόμενη καταπολέμηση του εθιστικού σχεδιασμού. Δηλαδή, όλα αυτά τα συστήματα είναι σχεδιασμένα για να σε κρατάνε μέσα. να κάνεις αυτό που λέμε ατελείωτο.
2: Ναι, βέβαια, είναι προφανές. Είναι προφανές. Πώς θα κρατήσεις κάποιον αν δεν είναι ελκυστικό κάτι?
3: Ακριβώς. Αυτό απειλεί ειδικά τα παιδιά. Και ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει κατά τα πλατφορμών όπως η TikTok κτλ. Για εθιστικό σχεδιασμό που απειλεί τα παιδιά και μπορεί να το οδηγήσει και σε εθισμό, αλλά και σε δραστηριότητες και σε απειλές των άλλων και τα challenges, τα περίφημα. Όλο αυτό είναι το κομμάτι του ολιστικού. Αλλά θέλει εδώ και ενημέρωση των γονέων, θέλει και μια εκπαίδευση των γονέων και θέλει και την προσφορά μιας άλλης ποιοτικής δραστηριότητας. Τα παιδιά παίρνουν πάνω το σχολείο.
2: Είναι κατανοητό, κυρία Μήτρου. Θα μπορούσα, ειλικρινά σας το λέω, θα μπορούσα να μιλάω μαζί σας για το θέμα μέχρι αύριο. Νομίζω ότι θα με ξυπνούσαν
3: οι συνάδελφοι
2: εδώ στο στούντιο. Όμως θέλω 2-3 πραγματάκια πριν κλείσουμε, ναι, γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος. 2-3 πραγματάκια πολύ βασικά, γιατί οι ερωτήσεις που έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι άπειρες.
3: Αλλά είναι θα χαρά προ... τη συζήτηση, ξέρετε.
2: Ακριβώς.
3: Κάθε συζήτηση να γεννά καινούργια ερωτήματα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά θέλω να σταθώ έτσι σε 2-3 πραγματάκια σύντομα για να μπορέσουμε λίγο να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η στάση της Ελλάδας απέναντι σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει σαφής θέση της ελληνικής κυβέρνησης?
3: Από όσο είμαι σε θέση να ξέρω, η στάση της Ελλάδας είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας τέτοιος κανονισμός, αλλά με εγγυήσεις. Αυτό έχω στο. Εξ όσων γνωρίζω, mm-hmm, και έχουν τοποθετηθεί υπέρ της τελευταίας αλλαγής, που είναι αυτό που σας είπα ότι δεν είναι πια, δηλαδή πιο πολύ μεταθέτουμε στις πλατφόρμες την ευθύνη να ελέγχουν το κίνδυνο στο περιεχόμενό τους και να λαμβάνουν μέτρα όπως αφαίρεση ή διαδικασίες αναφοράς. Mm-hmm. Αυτό είμαι σε θέση να ξέρω, να εκπροσωπώ τη χώρα.
2: Όχι, προφανέστατα, από τις δικές σας πληροφορίες.
3: Ναι, αυτό είμαι σε θέση να ξέρω.
2: Πάλι θα επικαλεστώ τις δικές σας πληροφορίες για να μου πείτε, ναι, αν γνωρίζετε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, πότε θα γνωρίζουμε αν και με ποια μορφή θα εφαρμοστεί τελικά το chat control?
3: Στην επόμενη προεδρία θα σας έλεγε και να δούμε μπορεί. Γιατί αυτό έχει κατανόηση. Αυτή η συζήτηση έχει επεκταθεί,
2: ναι,
3: σε 4 χρόνια τώρα.
2: Και γιατί επανήλθε τώρα, κυρία Μητρούτο?
3: Όχι, δεν επανήλθε. Ξέρετε, να σας πω κάτι τώρα. Ποια είναι η λογική για να το καταλάβουμε. Σε κάθε προεδρία εξαμηνία μιας χώρας, ανάλογα και με τις προτεραιότητες της χώρας, κάποια ζητήματα δεν επανέρχονται. Όπως και άλλοι κανονισμοί, έτσι. Κανονισμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία δεδομένων, GDPR. Κουβεντιάζονται για χρόνια. Φτάνουμε σε κάποια σημεία συμφωνίας ή διαφωνίας. Τώρα δεν είχαν καταφέρει να φτάσουν σε ένα σημείο συμφωνίας. Τι σημαίνει σημείο συμφωνίας? Σημαίνει κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή εκπρόσωποι των κυβερνήσεων στο Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο. Αυτό δεν κατέστη δυνατό. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο του να φτάσαμε σχεδόν σε συμφωνία. Περίφημη τρίλογη, έτσι, αυτή μεταξύ αυτών των οργάνων, ναι, ναι, και τελικά δεν επιτυγχάνεται συμφωνία, γιατί δεν υπάρχει συνένεση σε πολύ βασικές επιλογές. Μπορεί να είναι κάτι που θα λήξει, θα υπάρξει ένα σημείο συμβιβασμού στο επόμενο εξάμηνο και να λήξει το επόμενο. Μπορεί να μας βρει στη δικιά μας προεδρία σε ένα χρόνο.
2: Κατάλαβα.
3: Δεν αποκλείεται τίποτα, ξέρετε, και σας λέω, δεν είναι και... Μερικές χώρες το ανεβάζουν το θέμα στην Προεδρία τους, μερικές το περνάνε χωρίς να βάλουν τα χέρια τους. Είναι καυτή πατάτα τώρα αυτό. Πρέπει να αποφασίσεις κάτι που αντιλαμβάνεστε και στη λογική των ψηφοφόρων κυβερνήσεων. Προσλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Υπάρχει ένα κοινό που λέει πάνω απ' όλα η ασφάλεια των παιδιών μας. Έτσι. Υπάρχει ένα κοινό που λέει: άμα εγώ δεν θέλω να ελέγχετε τίποτα, αφήστε να σου προσέχει ο καθένας το παιδί του. Και διάμεσης θέσης που λέει όχι, πρέπει να βρούμε διαδικασία.
2: Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο τέλος πάντων να ισορροπίας, μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό.
3: Είναι το βασικό ζητούμενο στη δημοκρατία.
2: Ακριβώς. Κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Αν ήσασταν σήμερα στη θέση ενός απλού πολίτη που χρησιμοποιεί καθημερινά WhatsApp, Viber, Messenger, οτιδήποτε τέλος πάντων χρησιμοποιεί ο καθένας, θα αισθανόσασταν ότι απειλείται η ιδιωτικότητά σας?
3: Κοιτάξτε, η ιδιωτικότητά μου απειλείται ούτως ή άλλως, γιατί και με το που έπκανα μία αναζήτηση για γυμναστική, γιόγκα, Καταλαβαίνω. Κάθε μέρα μηνύματα.
2: Καταλαβαίνω, ναι, είναι αλήθεια.
3: Για γιόγκα, και επειδή το συσχετίζω με τις φωτογραφίες μου και στο προφίλ μου, μου στέλνουν πολύ στοχευμένα μηνύματα. Ξέρετε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Προφανώς απειλεί τη ιδιωτικότητά μας. Πολύ συχνά την εκθέτουμε εμείς οι ίδιοι και θέλει μια μεγάλη προσοχή. Όσο πιο πολλές πληροφορίες μοιραζόμαστε για τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ εκτιθέμεθα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρη για τίποτα.
2: Έχετε δίκιο, να σας βάλω έτσι και λίγο ένα θέμα. Τώρα, μιας που μου είπατε για το γυμναστήριο και την αναζήτηση κτλ., ότι πολλές φορές, ακόμα και αν δεν αναζητήσουμε κάτι, συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Παραδείγματος χάνει σε μία συζήτηση πολύ έτσι συγκεκριμένη με το σύζυγό μου. Συζήτηση όμως, έτσι, όχι αναζήτηση. Τις επόμενες μέρες στο κινητό μου μου εμφάνιζε διαφημίσεις σχετικά με αυτό που συζητούσαμε, το οποίο ήταν, δεν θα το αναζητούσα ποτέ από μόνη μου.
3: Είναι τρομακτικό η συζήτηση για τις τηλεοράσεις που καταγράφουν στο πλαίσιο του εντοπισμού. Ξέρετε, ο μεγάλος κίνδυνος όλα αυτά τα στοχευμένη την περιφορική διαφήμιση, όπως λέγεται, είναι ότι σου λένε «μα φροντίζω πριν από σένα για σένα».
2: Είναι κατανοητό. Σας ευχαριστώ.
3: Είναι τρομακτικό.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη συζήτηση. Είμαστε εδώ, παρακολουθούμε το θέμα και ελπίζω να τα ξαναπούμε και σύντομα.
3: Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα για σας.

0: από τα δύσκολα εντός και εκτός εισαγωγικών, να πάμε λιγάκι στα πιο εύκολα, στα πιο ευχάριστα. Να μιλήσουμε λίγο για τις διακοπές. Τι γίνεται τώρα αυτή την περίοδο στη χώρα μας? Δεν είναι η έναρξη της σεζόν, αλλά βαίνουμε προς την κορύφωσή της και την ολοκλήρωσή της. Να μας πει 2-3 στοιχεία ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού. Κύριε Τσιλίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε λιγάκι, μιας που έχει φυσικά ξεκινήσει η σεζόν, αλλά όπως προανέφερα βαίνουμε προς την κορύφωση και την ολοκλήρωσή της, πώς πηγαίνουν τα πράγματα για τη χώρα μας?
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι αυτή την περίοδο που είναι η high season,
0: η high season ακριβώς,
1: και θα φτάσει μέχρι και τον Σεπτέμβριο να είναι υψηλή τουριστική περίοδος της χώρας, ο κόσμος θα έρχεται. Άρα αυτό που μας ικανοποιεί είναι ότι ο κόσμος έρχεται. Θα θέλαμε να είναι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς η οικονομική παγκόσμια κρίση και τα γεγονότα στο περσικό έχουν χαλάσει αυτή τη χρονιά όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα μόνο.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Γιατί κάποιοι παραπονιούνται στα νησιά φέτος. Τώρα δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα νησιά, δεν έχει ουσία.
1: Συμφωνώ. Διαμαρτύρονται στα νησιά και δεν είχαν δουλειά. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό είναι αποτέλεσμα των παγκόσμιων εξελίξεων.
1: Θα σας πω, αυτό είναι και το θέμα του παγκόσμιου προβλήματος που εμφανίζεται, γιατί κάποια νησιά, κάποιοι προορισμοί στην προηγούμενη τριετία παρουσιάστηκαν με πολλά προβλήματα. Γεωφυσικά, υποδομές, νερό, ίδρυυση, αποχέτευση, έργα υποδομής στα λιμάνια, ο κόσμος ταλαιπωρείται, κάποια παρατράγουδα που κλέβαν τον κόσμο.
0: Ναι, υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα.
1: Ακούστηκαν πολύ έντονα. Δεν φταίει η χώρα, αλλά όταν γίνονται σε μια χώρα, ο άλλος λέει με κλέψανε στη Γαλλία. Δεν λέει με κλέψανε στην Αθήνα, όπου το κλέψουν αυτό λέει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα όλα αυτά συγκεντρώθηκαν, τα λίγα μικρά προβλήματα, και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης που εμφανίζεται ένα μεγάλο κενό, όλα αυτά προστίθενται. Άρα αυτό που κάνουμε αυτή την περίοδο είναι κάνουμε ύστατες προσπάθειες με τεράστιες προσφορές, αν και ξέρουμε ότι έχουν ανέβει τα καύσιμα και όλες οι εταιρείες έχουν ακριβήνει τα ναύλα. Βλέπετε να κάνουν προσφορές για να πουλήσουν κενές θέσεις στα αεροπλάνα τον Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι, το είχαμε συζητήσει αν δεν κάνω λάθος. Το 2, επιτρέψτε μου τώρα την έκφραση, το 2 είναι ένα δώρο, κάπως έτσι.
1: Και αυτό, προσέξτε αυτό. Αυτό είναι ένα είδος marketing. Κάποια εταιρεία κάνει αυτό, κάποια κάνει κάτι άλλο. Οι διοργανωτές, οι μεγάλοι tour operator που παράγουν το τουριστικό προϊόν, γιατί εμείς είμαστε δέκτες ενός προϊόντος το οποίο παράγεται σε ξένες αγορές και έρχονται αυτοί οι ταξιδιώτες στην Ελλάδα και είναι έργο και αντικειμενικό έργο των tour operator και των special, δηλαδή ημών των ιδιών. Τι κάναμε? Κάνουμε εκπτώσεις στις πτήσεις charter, γιατί αν δεν γεμίσουν τα αεροπλάνα στον προορισμό, υπάρχει μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, εάν οι θέσεις που είναι πληρωμένες στο 100% γεμίσουν στο 80%, πρέπει να έρθουν και άλλοι υπεβάτες στο αεροπλάνο για να μειωθεί η βλάβη στο αεροπορικό κομμάτι. Το ίδιο και στα ξενοδοχεία, τα οποία έχουν πληρωθεί in advance, 100% καταβολικά, για να είναι εξασφαλισμένα τα δωμάτια στην ψηλή περίοδο. Άρα βλέπετε ότι όλος ο κόσμος κινείται πώς να ξεπεράσει την κρίση και πώς να καλύψει το δυνατόν περισσότερο οποιαδήποτε οικονομική βλάβη θα του συμβεί. Άρα κάποια στιγμή θα βγει η πολιτεία και θα πανηγυρίσει και θα μας πει πήγαμε καλά. Αν δεν πας έτσι καλά, γιατί δεν συμμετέχει στο οργανωτικό, δεν συμμετέχει στο κόστος, μόνο στο αποτέλεσμα λες. Εισέπραξα, πήγα καλά ή πηγαίνω καλά για να μην πω ότι δεν πήγε κάτι καλά. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό και συνεχίζεται. Άρα έχουμε δύο μέτωπα. Ένα μέτωπο είναι πώς θα σώσουμε τη χρονιά, πώς θα κοιτάξουμε να έχονται τουρίστες περισσότερες και πώς θα επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Ακόμη και το χειμώνα που είναι ένα υπέροχο προϊόν, μια υπέροχη χώρα η Ελλάδα, που δυστυχώς δεν προωθείται σωστά ούτε από τους φορείς. Για να διευκρινίσω, η κάθε περιφέρεια έχει μια δική της περιοχή διοικητική η οποία είναι πανέμορφη. Πρέπει να κάνουν κινήσεις με επαγγελματίες να προωθήσουν το προϊόν. Δεν μπορεί ο κάθε κλεμμένος από τη τεσσεράκη τουρισμού που έκανε μια άλλη δουλειά να έχει άποψη για ένα κομμάτι που δεν το κατέχει.
0: Ναι,
1: και δημιουργείται ένα χάος. Πάει η περιφέρεια, πάει ο Δήμος, προσπαθεί το Υπουργείο Τουρισμού, υπάρχει ο ΕΟΤ. Όλοι μιλάνε για όλα, όλοι ξοδεύουν λεφτά από λίγο για όλα, όλοι λένε δεν έχουμε λεφτά για κάτι λίγο καλύτερο. Αλλά αν τα είχαν συγκεντρώσει σε ένα τραπέζι αυτά, θα περίσευαν και θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικά.
0: Κύριε Τσιλίδη, η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα απολαυστική, αλλά επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Φέτος προτιμήθηκε περισσότερο η πυρωτική Ελλάδα ή η νησιωτική?
1: Εδώ είναι το ερώτημα αυτή τη φύση. Γιατί στην πυρωτική Ελλάδα πηγαίνουν όλοι που έχουν και σπίτια και μπορούν να πάνε με το αυτοκίνητο, οπότε το έξοδο είναι περιορισμένο. Ενώ εάν πάνε σε ένα νησί με πλοίο ή με αεροπλάνο, ο κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να πληρώσει ένα κόστος ναύλου. Άρα αυτό βοηθάει. Δεύτερον, έχει εύκολη επικοινωνία. Τρίτον, είναι πολύ σύντομες οι διακοπές οι καλοκαιρινές. Άρα με το αυτοκίνητο πάει και έρχεται από τη δουλειά του και ξαναφέρει για ένα επόμενο τριήμερο. Η οικογένεια
0: λέει
1: στο πατρικό. Τα νησιά πήγανε και αυτά λίγο καλά. Και αν θα δείτε όποια παιδί με 5 και 6 άτομα σε ένα νησί, στα νησιά του Σαρονικού ή οπουδήποτε, πάει σε ένα φιλοξενούμενο σπίτι και τα 5 παιδιά είναι φιλοξενούμενα ενός τυχερού παιδιού που έχει ένα σπίτι και πάει πανέτοι κάνει διακοπές. Είναι όλα καλά, πρέπει ο κόσμος να κινείται, να βγάλει τα ψυχολογικά μας, γιατί θα έχουμε πολλά προβλήματα το χειμώνα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έχετε απόλυτο δίκιο, θα επανέλθουμε με το κλείσιμο της σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Να περνάτε καλά στις διακοπές σας. Οι περισσότεροι άλλωστε σίγουρα είστε σε διακοπές, σε κάποια παραλία. Μακάρι να ήμασταν όλοι μας. Θα έρθει όμως και η δική μας ώρα. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για μια ολόκληρη ώρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα.
1: Τι θα κάνουμε σήμερα? Άλλη μια Παρασκευή μας οδηγεί στην Επίδαυρο. Αυτό το διήμερο το αργολικό τοπίο γεφυρώνει ένα εμβληματικό κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με ένα πρωτότυπο φρέσκο δείγμα της σύγχρονης εχώριας δραματουργίας. Στο Αρχαίο Θέατρο, το Εθνικό Θέατρο και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καραντζάς επανανοηματοδοτούν την άλκηστη του Ευρυπίδη. Με οδηγούς την Ηρώ Μπέζου, τον Γιάννη Νιάρο και έναν εξαιρετικό θίασο, η παράσταση ακροβατή ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, εξερευνώντας τα διαχρονικά ζητήματα της εξουσίας και της δημόσιας αυτοθυσίας. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 5 ευρώ. Παράλληλα, σε μια πιο οικία και μυσταγωγική ατμόσφαιρα, το σύγχρονο έργο «Τα πορτοκάλια της παλαιάς Επιδαύρου» σε κείμενο και σκηνοθεσία Θεοδωρή Γκόνη φέρνει στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου μια μουσική γιορτή. Ανάμεσα σε ελιές και πορτοκαλιές, με τις μουσικές του Φώτη Σιώτα, Ιωάννα Παπά, η Χριστίνα Μαξούρη και μια εκλεκτή ομάδα ενώνουν μέσα από τη μουσική την ιστορία του τόπου με αφηγήσεις από όλον τον κόσμο. Ώρα έναρξης 9.30, εισιτήρια από 5 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνεχείς αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μένει τυπικά με 13 και ουσιαστικά με 12 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε πριν από λίγο την ανεξαρτητοποίησή της ΜΕΝ, αναφέροντας ωστόσο σε γραπτή δήλωσή της πως η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες μέρες λόγω των θεσμικών υποχρεώσεών της από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λειτουργούσα πάντα με έναν μόνο γνώμονα να αγαπά στην ευθύνη, θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Ακολούθησε ανεξαρτητοποίηση και του Διονύση Καλαματιανού, ενώ το πρωί, σε ανάλογη δήλωση ανεξαρτητοποίησης, προέβηκε ο βουλευτής Ετωλά Καρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με μια λακωνική δήλωση στην οποία ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος για την κοινή πορεία. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει ζητήσει από τους αντάρτες Χούθη να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να διακόψουν την ναυσιπλοεία στην νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των εξελίξεων. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν για έκτη νυχτά στο Ιράν, που καταγγέλει πως επλήγησαν γέφυρα, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από τις 22 Ιουνίου από αμερικανικά πλήγματα. Την αναχέτηση το πρωί τριών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και είχαν εισέλθει στον Ιορδανικό εναέριο χώρο, γνωστοποίησαν οι Ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, τονίζοντας ότι η επίθεση δεν προκάλεσε ούτε θύματα ούτε ζημιές. Τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στο Κουβέιτ και το Κατάρ, όπου τραυματίστηκε ένα παιδί από θράψματα που έπεσαν στο έδαφος, ενώ ενεργοποιήθηκαν 2 φορές οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στη στρατιωτική βάση του Αλ-Τάνφ στην νοτιοανατολική Συρία, σε αντίπεινα για τον φόνο Ιρανών στρατιωτών στο Ιράν Σάχρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι αποσύρθηκαν από τη συγκεκριμένη βάση και παρέδωσαν τον έλεγχό της στον Συριακό στρατό. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο State Department με θέμα αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Είπε πως μια 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Entevator Chris στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος με έμφαση στην κοινωνική προστασία, την φορολογική δικαίωση και την δημοσιονομική σταθερότητα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις εν μέσω εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες πλέον έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάου. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 66χρονος περίπου στις 7.30 το πρωί σήμερα στα Αβριλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου το έδεσε έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ο 66χρονος με το σκύλο του. Ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον άνθρωπο σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ σκότωσε το σκυλάκι του δαγκώνοντάς το. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του σκύλου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωκτονία. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία ανάμεσα στη χώρα μας, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ολλανδία και τη συνδρομή της Europol και του Select. Σύμφωνα με την αστυνομία, εισέπραταν από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο, ενώ το παράνομα κέρδη ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού, σε μία ώρα στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί. Η ταφή θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός φίλος της. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών μητέρα του, οποίου υπήρξε πρόεδρος ή εμβληματική ηθοποιός. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Ωραίες χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί αυτή την ώρα στην Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη η κίνηση στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, τη Συγκρού, τη Βασιλείος Κωνσταντίνου, τη Βασιλής Σοφίας, την Καλλιρόη, την Αρδιτού, την Αλεξάνδρας και την Πειραιώς. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984 μαζί σας για τη συνέχεια ο Παύλος Μεθενίτης.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
5: Αθήνα 984.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Μακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Πέμη Παναγωπούλου, είναι το 2-13-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984-on-air-papaki-gmail.com και στο Viber 6-9-48-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα και για σήμερα εκτάκτως 2 ώρες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι είναι η εποχή της ερωτοτροπίας. Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται πιο χαλαροί, πιο αφημένοι στις παρορμήσεις τους, πιο επιρρεπείς στα βλέμματα και τα λόγια, πιο ερωτικοί, πιο δοτικοί. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι πολιτικοί, έτσι, το καλοκαίρι αφήνονται στο φλερτ.

ανοίγουν εισαγωγικά. Προσπάθεια πρόκλησης του ερωτικού ενδιαφέροντος με κομψό και λεπτό τρόπο. Και μεταφορικά η εκδήλωση επιθυμίας για προσέγγιση, συνεργασία κλπ. Και η προσπάθεια ευμενούς προδιάθεσης του άλλου γι' αυτό. Κλείνει. Έτσι ορίζει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας τη λέξη φλερτ, που είναι γνωστό και ως κόρτε ή ερωτοτροπία. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπαμε τον κυκροπία. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπαμε

εργασία. Και πώς αλλιώς θα χαρακτήριζε κανείς την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και συγκεκριμένα την υποβολή μηνυτήριας αναφορά στον Άριο Πάγο αμέσως μετά την έολη και πομφολιγώδη καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες τις παραμονές των εκλογών του 2019. Δηλαδή, σαν να την περίμενε αγωνίως αυτή τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη ο κ. Βελόπουλος για να κάνει την κίνησή του, για να δείξει πόσο συμφωνεί με τον Υπουργό Υγείας, πόσο κοντά του θέλει να βρεθεί. Αυτό και αν είναι φλερτ, αυτό και αν είναι πέσιμο, αυτό και αν είναι κορτάρισμα και ερωτοτροπία του κ. Βελόπουλου προς την εκλεκτή της καρδιάς του, τη Νέα Δημοκρατία. Δεδομένου πως η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Οπότε, ο κουρνιαχτός που θα σηκωθεί κατά του κυρίου Τσίπρα και της Ελλάς θεωρείται σίγουρος. Και στην ερώτηση «Κι μπόνο», που είναι η λιδία λήθος όλων των πολιτικών πράξεων, δηλαδή ποιος ωφελείται, τέλος πάντων, από την ανάδευση της πολιτικής λάσπης από τον κύριο Βελόπουλο, δεν υπάρχει παρά μία και μόνο απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία, φυσικά, προς την οποία ο ηγέτης της Ελληνικής Λύσης αληθωρίζει αργά και σταθερά. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 2023, το κόμμα του κύριου Βελόπουλου είχε υπερψηφίσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ και του ΕΣΡ. Τέλος πάντων, εκλογές έρχονται και ό,τι μπορεί να εργαλειοποιήσει το καθεστώς κατά των πολιτικών των αντιπάλων, ό,τι και είναι αυτό, από όπου και αν προέρχεται, καλό είναι. Και βέβαια, το κυβερνών κόμμα δεν πρόκειται να ξεχάσει τις καλές υπηρεσίες των συμμάχων του. Το φλερτ Βελόπουλου Γεωργιάδη, αν παραστεί ανάγκη, δεν είναι απίθανο να εξελιχθεί σε γάμο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Λύσης, όσο και αν τα δύο κόμματα διαψεύδουν μετεκλογικές συνεργασίες. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Συχνά οι συμπεθέροι, πολιτικοί και μη, είναι μυστικοπαθοί στην αρχή και μετά τους βλέπεις χαμογελαστούς με τα καλά τους στην εκκλησία. Όμως, ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί. Ο κύριος Βελόπουλος δεν θα διστάσει να εξαπατήσει τον οποιονδήποτε, εάν είναι προς το συμφέρον του. Ο άνθρωπος που πούλεγε δια τηλεοράσεως επιστολές γραμμένες από το χέρι του Ιησού Χριστού δεν θα δυσκολευτεί να επιλέξει το στρίβιν δια του Αραβόνος εάν αυτό τον εξυπηρετεί πολιτικά. Άλλωστε, η αρχική σημασία της αγγλικής λέξης φλερτ είναι ξαφνικό χτύπημα. Οπότε ας προσέχει ο Άδωνης να μην σκορπά πόθους για θα βρει μπελά.

Λοιπόν, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται σιγά σιγά στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Για να αυξηθεί η συσπήρωση, πρέπει οι ακροδεξιοί της ψηφοφόροι να θυμηθούν πως το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι από μίσεις του, αντιπροσωπεύει τη γνήσια δεξιά, την original, παραδοσιακή, αυθεντική, εθνικόφρονα, αντικομμουνιστική παράταξη. Μιλάω για την νικήτρια του εμφυλίου που από τα σπλάχνα της ξεπήδησε ο Τσολάκουγλου, ο Σκαλούμπακας, ο Γκοντζαμάνης, ο Θεοφιλογιαννάκος, ο Μελίστας, ο Καλαμπόκας, ο Κορκονέας και όλοι οι λόχοι των παρακρατικών που πλουτίζουν το βιογραφικό τους με αυτοσχέδια τσεκούρια εγγράφοντας υπουργικές υποθήκες. Για να μην μιλήσω για τις δημιουργίες των trigger happy αστυνομικών που πυροβολούν παιδιά και τσιγκάνους κατά προτίμηση, βρίσκοντας στόχο ακόμα και όταν οι σφαίρες εξωστρακίζονται. Ένα παράξενο πράγμα, φίλες και φίλοι, τέτοια ευθυβολία θα έπρεπε να τους πάρουν στην Ολυμπιακή ομάδα της Κοποβολής να κερδίσει η πατρίδα μας κάποιο μετάλλιο παραπάνω. Έτσι λοιπόν ο καπετάνιος, έχοντας δει τα σκούρα, στρέφει το πιδάλιο όλο δεξιά, όλο δεξιά. Πετάει στα σκουπίδια τον κεντρό Φερετζέ, κρεμάει το κουστούμι του κοινοβουλευτισμού στην ντουλάπα, φοράει την φεοπράσινη για τις αρβίλες και ξαμολάει στα μουμουέ τα απασφαλισμένα 45άρια του κόμματος, τους πιστολέρο υπουργούς του, για να γουστάρουν και εκείνοι οι ψηφοφόροι που έχουν κάνει εικόνισμα και έχουν κρεμάσει στον τοίχο του σαλονιού τους το βασιλιά και τον Παπαδόπουλο. Ένα από αυτά τα 45άρια είναι βέβαια και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μιλώντας στο κανάλι της ΕΡΤ προημερών, αφού τόνισε πως στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά, είπε επιλέξει: «Χέστες, κότες, αλήτες, καθάρματα αναρχικοί, θα τους ξεσκίσουμε». Ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης είναι ένας παράφορος τολμητίας, ένας ψυχωμένος, ανυποχώρητος άνθρωπος. Είναι ο μόνος πολιτικός δεξιάς παρατάξεως ο οποίος είχε το θάρρος να πατήσει τα εξάρχεια, το άντρο των αναρχικών, και να βγάλει βίντεο με την ηρωική του πράξη. Παρόλο που πήγε τον Ιούλιο του 2019 στην πλατεία Ξημερώματα, που ούτε καν τα Περιστέρια δεν είχαν ξυπνήσει, πολλό δε μάλλον οι αντιεξουσιαστές που τη λιμένονται. Όμως είναι η πράξη που μετράει, είναι η εκπόρθηση του άβατο της πλατείας. Αν και ο ήχος του βίντεο που γύρισε ο κύριος Πλεύρης είναι κακός, διότι ο υπουργός σχεδόν ψιθύριζε, μην τον ακούσει και κανένας, έτσι. Κάτι που ευτυχώς δεν συνέβη, μιας και η πλατεία εξ αρχείων ήταν άδεια και έρημη σαν κλειστό γήπεδο. Θαραλέος μεν, προνοητικός δε. Και βέβαια θα τους ξεσκίσει τους αναρχικούς αλήτες με τα ίδια τα χέρια αυτός ο νέος νικηταράς, ο αναρχοφάγος. Τους χέστες, τις κότες, τους αλήτες, τους αναρχικούς, κύριος Πλεύρης. Αλλά όποιος φλέει τα ρούχα του έχει τα μισά. Κυρίες και κύριοι, κάτι που ξέρει καλά ο τότε Υπουργός Υγείας, ο οποίος το 2023 πήγε εσπευσμένος στα επίγοντα του Λαϊκού Νοσοκομείου που εφημέρευε, γιατί κάποια αντιεξουσιαστικά μοιάσματα τον είχαν γιαουρτώσει σε ένα μεζεδοπολείο στα Πετράλωνα. Βγήκε και σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν. Δεν σας κάνω πλάκα. Άνθρωποι σαν το Θανάση τον Πλεύρη, θυελώδεις αλλά και προσεκτικοί, ηφαιστειώδεις αλλά και εχέφρονες, είναι κόσμημα για τη μεγάλη δεξιά παράταξη. Είναι ίσως η μόνη ελπίδα ώστε ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχουν το στέμα και τον φίνικα κονιζαρισμένα να ξεχάσουν κάτι γάμους ομοφύλων που τόλμησε να νομοθετήσει το κόμμα και να ξαναγυρίσουν στην αγκαλιά της δεξιάς. Χάρη στο Θανάση, τον Λούκι Λουκ της εποχής μας, το πρώτο τον πιστόλι μες στη Δύση που έχει μαγιά και κάνει ό,τι του καπνίσει.

Φίλες και φίλοι, διάβασα προχθές μια πολύ σημαντική είδηση, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Στο νέο Πετρίτσι Σερών, λοιπόν, στο ναό του Αγίου Δημητρίου, υποδέχτηκαν τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, παρουσία του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Το Ιερό Κοιμήλιο προσκύνησαν πλήθη πιστών. Το Ιερό Κοιμήλιο, δηλαδή, τη ζακέτα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμα δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες και γι' αυτό μεταφέρω με επιφύλαξη, επίκειται η υποδοχή της σκελέας του Αγίου σε μεγάλο μητροπολιτικό ναό της χώρας πριν από το 15 Αύγουστο, ενώ τα Χριστούγεννα η Μητρόπολη Αθηνών θα υποδεχθεί μια χρησιμοποιημένη μπατονέτα, η οποία αφαιρεί το ίδιο το DNA του Αγιορείτη Αγίου. Το κοιμήλιο αυτό θεωρείται πιο σημαντικό και από τις πλαστικές παντόφλες που είχαν εκτεθεί παλιότερα και από το κάστανο που ο Άγιος Παΐσιος είχε βράσει με τα χεράκια του. Πέρα από την πλάκα, να ξεκαθαρίσω κάτι σαφώς και κατηγορηματικός. Κατ' εμέ είναι άλλο πράγμα, εντελώς άλλο πράγμα, έτσι, να σέβεσαι και να τιμάς τον Άγιο Παΐσιο και εντελώς άλλο πράγμα να προσκυνάς τη ζακέτα του. Άλλο πράγμα η πίστη και άλλο η ειδωλολατρεία και η χριστεμπορία. Κάποιοι πουλάνε το Χριστό με το ζύγι, που έλεγε ο Καζαντζάκης. Καθώς όλοι αυτοί που σειραίουν για να προσκυνήσουν το κάστανο, τη ζακέτα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλα από τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων, αφήνουν και το κατητή τους στο ναό και κατ' επέκταση στη Μητρόπολη και την Αρχιεπισκοπή. Και σε να μην έφτανε αυτό, όλοι οι υπόλοιποι, ανεξάρτητα από το αν είναι θρησκευόμενοι ή όχι, μισθοδοτούν και από πάνω αδρά όλους αυτούς τους αντιπροσώπους του Θεού. Επηγής τους εμπορικούς αντιπροσώπους, έτσι, που περιφέρουν επιπληρωμή κάστανα, παντόφλες και ζακέτες. Κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να τελειώσει, διότι το πνευματικό κύρος εκκλησίας καταρακώνεται όταν αυτή προωθεί τη λατρεία ρούχων, τροφίμων ή άλλων αντικειμένων καθημερινής χρήσης που ενδέχεται να άγγιξε κάποιος Άγιος. Που ακόμα και γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι, έτσι, πως ήταν όντως αυτές οι παντόφλες του Αγίου ή η ζακέτα του. Και γιατί άραγε αυτά τα αντικείμενα βγαίνουν στη φορά λίγα-λίγα. Ο Παΐσιος πέθανε το 1994 και η ζακέτα του εμφανίστηκε τώρα, 32 χρόνια μετά. Αναρωτιέμαι ποιο αντικείμενο της γκαρνταρόμπας του θα βγει μετά από 10 χρόνια. Προφανώς η Εκκλησία αξιοποιεί τον Άγιο με δόσεις, κάπως σαν τα sequel των χολιγουντιανών υπερπαραγωγών, που αν και κάποιες γυρίζονται όλες μαζί, βγαίνουν στις αίθουσες τμηματικά, έτσι, ώστε να μην υπερφορτωθεί το κοινό και να συντηρηθεί το ενδιαφέρον του. Και έτσι βλέπουμε τώρα τη ζακέτα. Σοφή επιλογή, ένα ιερό αντικείμενο. Ποια Ελληνίδα μάνα δεν είχε φωνάξει το παιδί της ζακέτα να πάρεις?

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, Δημήτρης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρα. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες ότι είναι προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Αύριο συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέας προεδρίας, με τον αριθμό των μελών της να μειώνεται πλέον στους 12. Γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νότιο τμήμα του Ιράν, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πλήξαμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Αεροπορικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία, σιρήνες συναγερμού και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως βομβάρδισαν στρατιωτική βάση στη Συρία. Αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα σε εκδήλωση του State Department για την τρομοκρατία. Είπε πως μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για τον κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 4 σήμερα στην Αττική. Επιστρατεύονται drones με θερμικές κάμερες, 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι στις κατασκηνώσεις και στο Λυκαβητό, ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα για ευάλωτες ομάδες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Πέμπη Παναγωπούλη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, το έχω ξαναπεί και έχω δεχτεί έντονη κριτική από παντού, ενώ από όλες τις πλευρές του ιδεολογικού φάσματος, πως η ανθρώπινη ζωή είναι η απόλυτη αξία. Και στη διαφύλαξή της σκόντο δεν γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται, έτσι, κατά τη γνώμη. Δεν υπάρχουν καλές και κακές απώλειες ανθρώπινης ζωής. Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Σωστές ή λανθασμένες. Και καμιά ιδεολογική και κομματική παροπίδα δεν θα πρέπει να συσκοντίζει αυτή την πραγματικότητα. Να τα κάνω τα λιράκια να συνοηθούμε. Δεν μπορεί κανείς να καταδικάζει το έγκλημα της Μαρφίν, τον τραγικό χαμό των 3 εγκλωβισμένων ανθρώπων, 4 έτσι, μαζί με το αγέννητο παιδί της Παπαθανασοπούλου, και συγχρόνως να μην βδελίσετε, να μην φρικιά με τη στιγνή δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά από αστυνομικούς στο Άργος. Και ναι, είχε όνομα και επώνυμο αυτός ο αδικοχαμένος άνθρωπος, που πρέπει να το λέμε και να το, και να το ξαναλέμε. Δεν είναι δυνατόν από την άλλη να πέφτεις στα πατώματα με το σκοτωμό του Καραμπαμπά και να μην φρικάρεις με τον άδικο χαμό της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Δεν είναι δυνατόν, για μένα πάντα έτσι, να υπερασπίζεσαι φωνιάδες. Εάν κάποιοι λένε «καλά τους έκανα στη Μαρφίν», τότε είναι κατάπτυστη. Όσο κατάπτυστος είναι και ο δήμαρχος Άργους που υπερασπίζεται τους φωνιάδες αστυνομικούς που εκτέλεσαν ένα νεαρό αυτιστικό πισόπλατα με σφαίρες στο κεφάλι. Όχι γιατί δεν σταμάτησε έλεγχο, όχι γιατί τους ανάγκασαν να τον καταδιώξουν, αλλά γιατί ήταν αυτό που ήταν. Ένας τουρκάλας, όπως είπαν οι ίδιοι αστυνομικοί, που ο φόνος του, ναι, είναι μια πολιτική πράξη. Δεν είναι δυνατόν να υπερασπίζεται τις φωνιάδες του. Εκτός και αν η ζωή ενός φτωχού παρία αξίζει λιγότερο από τη ζωή ενός πολιτευτή του κυβερνώντος κόμματος. Σκόντο δεν κάνουμε. Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Κάθε δολοφονία με πολιτική ή ταξική χρειά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από μια ευνομούμενη πολιτεία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε να βρεθούν, να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Κάτι που συμβαίνει μόνο όταν έχουμε δημοκρατία και ισονομία. Δεν είναι δυνατόν όμως οι τυφλοί, οι υποκανονικές συνθήκες, Θέμης, να είναι αλήθωροι. Έτσι, να λοξοκοιτάει με συμπάθεια προς τα θύματα που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική και οικονομική ομάδα και να διαφορεί παντελώς για τους άλλους. Τους ανθρώπους που σκοτώνονται από τους ενόπλους φρουρούς της τάξης, της καθεστικίας τάξης. Δεν χωρούν εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν χωρούν, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Διότι εάν δεν τρέχει και τίποτα, έτσι, να σκοτώνει η αστυνομική όποιον δεν τους γεμίζει το μάτι, όποιον συγκεντρώνει την κοινωνική απαξία, λειτουργώντας κάπως οι αστυνομικοί σαν φορείς του κοινωνικού δαρβινισμού, κατά κάποιον τρόπο, τότε κάποιοι άλλοι από την απέναντι όχθη θα πούν το ίδιο, αλλά αντίθετα. Αυτό το τρομακτικό δεν τρέχει και τίποτα. Και τότε ναι, όντως, θα έχουμε έναν ακόμα εμφύλιο. Η κυβέρνηση στην πρεμούρα της να εξιχνιάσει τη δολοφονία των υπαλλήλων της Μαρφίν επανεμφανίζει ένα mail μετά από χρόνια, στο οποίο κατονομάζεται, μεταξύ άλλων υπόπτων, και ένας άνδρας που όμως βρισκόταν στη φυλακή όταν έγινε το κάψιμο της τράπεζας, δηλαδή το 2010. Αυτός ο άνθρωπος προφυλακίστηκε τώρα, παρόλο που ήταν φυλακισμένος από το 2008 μέχρι και το 2013. Όμως το καθεστώς δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία για τα θύματα των ισχυρών και του κράτους. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ το όνομα του αστυνομικού ο οποίος οδηγώντας το αυτοκίνητο της Ντόρας Μπακογιάννη σκότωσε τον μοτοσυκλετιστή, τον 23χρονο Ιάσονα Λαλαούνη, έξω από τη Βουλή? Γιατί δεν του αφαιρέθηκε ούτε καν το δίπλωμα οδήγησης? Και γιατί συνεχίζει να εργάζεται στο κοινοβούλιο? Και γιατί δεν έχουν τιμωρηθεί ακόμα οι 6 αστυνομικοί που βασάνισαν τον Βασίλη Μάγκο πριν από 6 χρόνια, προκαλώντας το θάνατό του? Δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι. Δικαιοσύνη. Μια μεγάλη, βαριά, αιχμηρή, κοφτερή, πολύτιμη, απαραίτητη λέξη. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ειρήνη μεταξύ ατόμων, τάξεων ή χωρών χωρίς αυτήν.

0: Φίλες και φίλοι, συμπαθάτε, αλλά δεν πρόκειται προς το παρόν να μιλήσω άλλο για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ούτε για το Μουντιάλ, ούτε προς το παρόν για το ξύλωμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι εναπομείναντες σκοτώνονται για να κυριαρχήσουν στο κόμμα που δεν έχουν, ούτε και για τα στενά του Ορμούς που ανοιγοκλίνουν, να στους βάλουν τέλος πάντων ένα φερμουάρ να τελειώνουν την ιστορία. Θέλω να σας μιλήσω για ένα νέο άνθρωπο. Ένα 20χρονο ντελιβερά που σκοτώθηκε σε τροχαίο τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεσογείων, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Οπότε, ό,τι ακουστεί από τώρα μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας του ραδιογραφήματος, εκλάβεται εδώ σαν ένα ρέκβιεμ για ένα 20χρονο, συνομήλικο του γιού μου, που έχασε τη ζωή του δουλεύοντας για να τη ζήσει. Όπως τόσοι και τόσοι ήρωες καθημερινής ζωής στα γιαπιά, τα εργοστάσια ή στα ναυπηγεία, που κάθε ένσημο που κολλάνε είναι και ένα παράσημο θάρρος μέχρι να πέσουν ηρωικώς μαχόμενοι. Αλλά τώρα αυτές οι κουβέντες που θα ακούσετε είναι εξαιρετικά αφιερωμένες στα παιδιά με τα μηχανάκια που βρέξει χιονίσει, μας φέρνουν στο σπίτι τα σουβλάκια ή στο γραφείο την εμπορική αλληλογραφία. Είναι η courier, δηλαδή η ταχυμεταφορής, η delivery, η ταχυδιανομής, αλλά και οι υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών με δικύκλο. Γενικώς, οι εργαζόμενοι οδηγοί δικύκλου. Είναι αυτοί που ρισκάρουν την αρτιμέλεια και τη ζωή τους για ένα μεροκάματο του τρόμου, κυριολεκτικά, μιας και η βιόσφαιρα των αστικών δρόμων της χώρας είναι αυτόχρημα δυστοπική. Είναι αυτοί που κάνουν το παπί Ομόνια Κηφισιά σε 18 λεπτά με το ρολόι, έτσι, σε ώρα αιχμής, για να φτάσουν εγκαίρως τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συμβόλαια στην εταιρεία, επειδή ο πελάτης είναι καλός και επίγεται, όπως γαυγίζει από το τηλέφωνο ο προϊστάμενος. Είναι αυτοί που πάνε ανάποδος μονόδρομος. Είναι αυτοί που παραβιάζουν τα κόκκινα φανάρια για να φάμε εμείς ακόμα ζεστή την πίτσα στο τελικό του Μουντιάλ. Είναι αυτοί που όταν γυρίζουν σπίτι κατατσακισμένοι, βλέπουν το νερό στην πανιέρα γίνεται μαύρο. Μαύρο από τα καυσαέρια και τη γλίτσα που μάζεψαν όλες αυτές τις ώρες μες στην κίνηση. Είναι αυτοί που κάνουν 100 χιλιόμετρα την ημέρα μες στην πόλη. 10 ώρες κάθε μέρα, 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα για να βγάλουμε ροκάματο. Είναι αυτοί που, αν είναι τυχεροί, είναι υπάλληλοι με εταιρικό μηχανάκι, ασφάλιση, άδειες και δώρα. Μόνο που, αντί για 5 ένσημα την εβδομάδα, το αφεντικό, εάν είναι καλό, τους κολλάει 3. Όταν τα κακά αφεντικά κολλάνε μόνο 1. Είναι αυτοί που τις γιορτές, αφού το εισπράξουν, υποχρεώνονται να επιστρέψουν το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Το έχω δει να συμβαίνει, ξέρω για τι πράγμα μιλάω και αναρωτιέμαι αν το ξέρει αυτό η κυρία Κεραμέως. Είναι αυτοί που καμιά φορά αφήνουν τα κοκαλάκια τους στην άσφαλτο για να πιούμε εμείς τον καφέ μας ζεστό και την πύρα μας κρύα. Είναι αυτοί που κάνουν τις μοτοπορίες πατώντας συνεχόμενα την κόρνα για να τους δώσουμε σημασία όταν διεκδικούν εργασιακή κανονικότητα. Βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αποζημίωση για τις φθορές στα δικά τους δίκυκλα ή εταιρικά μηχανάκια αξιοπρεπώς συντηρημένα και όχι σούργελα για λόγους οικονομίας. Είναι αυτοί που τους λυπάται η ψυχή σου όταν υφαίνουν τις διαδρομές τους μέσα στον αστικό ιστό με 40 βαθμούς υποσκιάν συναχαρνών το μεσημέρι ή με μείον 5 στους παγωμένους δρόμους τις χιονισμένες φιλοθέες στα μεσάνυχτα. Είναι οι courier και οι delivery, οι deliveράδες, επί το ελληνικότερον, και κρατάνε από ψηλή ετυμολογική και ιστορική γενιά. Η αγγλική λέξη delivery προέρχεται από το μεσαιωνικό αγγλογαλλικό ρήμα delivre και σημαίνει την πράξη απελευθέρωσης κάποιου από τα δεσμά του. Όσο για τους courier, αυτοί πήραν το όνομά τους από το λατινικό courere που σημαίνει τρέχω. Είναι αυτοί που αναγκαστικά τρέχουν γρήγορα, είναι οι ταχυδρόμοι.
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Οι πρώτοι γραμματοκομιστές, οι πρώτοι ταχυδρόμοι, οι αγγελιαφόροι, αυτοί δηλαδή που έτρεχαν, που έσπευδαν για να παραδώσουν τα μηνύματα των βασιλέων και των αξιωματούχων, είναι τόσο παλιοί όσο και η γραφή η ίδια. Η πρώτη επίσημη, οργανωμένη από το κράτος, υπηρεσία αποστολής και παράδοσης γραπτών μηνυμάτων έγινε στην αρχαία Αίγυπτο. Οι Φαραώ, ήδη από τα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ., χρησιμοποιούσαν courier, ταχυδρόμους, ταχυδιανομής, για την διάδοση των διαταγμάτων τους στην επικράτεια. Οι Ρωμαίοι είχαν ένα πολύ οργανωμένο ταχυδρομικό δίκτυο που ιδρύθηκε στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου. Λεγόταν Cursus Publicus και χρησιμοποιούνταν για την κυβερνητική αλληλογραφία. Η υπηρεσία που χρησιμοποιούσε γρήγορα ή πύλα τα άρματα και πιο αργά που τα τραβούσαν βόδια, συνεχίστηκε και στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Επίσης, οι αρχαίοι Πέρσες είχαν ιδρύσει ταχυδρομικούς σταθμούς, που λεγόταν Σαπάρ Κανέχ, στα οποία ο courier, ο εύπος μετατοφόρος, ο Σαπάρ, παρέδιδε το γράμμα στο συνάδελφό του, που με ξεκούραστο άλογο το παρέδιδε στον επόμενο σταθμό, μέχρι να φτάσει η επιστολή στον προορισμό της. Ο Ηρόδοτος είχε υμνήσει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, αλλά και τον επαγγελματισμό των αγγελιοφόρων, που κάλυπταν ταχύτατα την απόσταση που τους αναλογούσε, χωρίς να πτωούνται ούτε εισαγωγικά από το χιόνι, τη βροχή, τον καύσωνα ή το σκοτάδι, όπως είχε γράψει. Αυτοί λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι οι courier, οι ντελιβεράδες, οι υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών, τα παιδιά με το μηχανάκι, οι επαγγελματίες καβαλάριδες, οι συντεχνιακοί απόγονοι των αρχαίων Περσών Σαπάρ και των καουμπόιδων του Pony Express στην Άγρια Δύση. Είναι τα ανθρώπινα πρόσωπα πίσω από την προσωπίδα του κράνους, που και αυτά, για φαντάσου, έχουν εργασιακά δικαιώματα και ατομική αξιοπρέπεια, όπως όλοι μας, που δυσανασχετούμε όταν η πίτσα έχει αργήσει και τηλεφωνούμε στο παιδί για να ακούσουμε πως έχει φύγει το παιδί, που λέει ο Σκανδάμης. Έχει φύγει, αλλά ο 20χρονος ντελιβεράς της Αγίας Παρασκευής δεν θα ξαναγυρίσει.

Ετησίων 31 και Στουρνάρη 100, Αραχώδης 15, Τσιμισκή 18.

5 Ευκαλύπτων 17 Μελετίου 10 Α Επτανήσου 37

0: ουρανούς αυτό το γέρι κοπάτι. Και μια φωνή πάνω από την πόλη τραγουδά. Έχει φύγει, έχει φύγει.
1: Φίλες και φίλοι, ακούσατε την πρώτη ώρα του ραδιογραφήματος που κανονικά μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν πάλι θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα.
2: Ναι. Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 εσκοακόλες σύρου αραχώδης.
3: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννη. Το 2002 ο Σωκράτης Μπάλα μας κυκλοφόρησε το δίσκο του «Ένα». Ήταν ο ένατος προσωπικός του δίσκος με δικά του τραγούδια. Οι στίχοι ήταν του Σωκράτη Μάλαμα, του Άλκη Αλκαίου, του Θανάση Παπακοσταντίνου και της Πηγής Καφετζοπούλου. Είναι ο δίσκος που περιείχε την Εράιδα, τα Διόδια, το Καθρεφτάκι, το Νυχτολούλουδο. Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι της Σιωπής με λόγια του Άλκη Αλκαίου. Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Άλκης Αλκαίος είχαν ξεκινήσει τη συνεργασία τους 4 χρόνια πριν, το 1998, στο δίσκο 13.000 μέρες.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως οδεύει προς παραίτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Το κόμμα μένει τυπικά με 13 και ουσιαστικά με 12 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεραβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, αναφέροντας σε γραπτή της δήλωση πως η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες μέρες λόγω των θεσμικών υποχρεώσεών της από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λειτουργούσα πάντα με ένα γνώμονα, να αγαπά την ευθύνη, θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές, ωστόσο ο στόχος αυτός και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το ένα από μήνα σχήμα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Ακολούθησε ανεξαρτητοποίηση και του βουλευτή Ηλίας Διονύση Καλαματιανού, που δηλώνει πως τον κήρυγμα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική, ενώ το πρωί σε δήλωση ανεξαρτητοποίησης προέβη και ο βουλευτής Ετελοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, με μια λακωνική δήλωση στην οποία ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του για την κοινή πορεία. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στη Μάρο Κοντού, στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος επί σειρά ετών ήταν στενός της φίλος. Παράκληση της οικογένειας είναι αντιστεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βερφό Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος ή εμβληματική ηθοποιός. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την τρομοκρατία. Είπε πως μια 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Να πάμε στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν έχει ζητήσει από τους αντάρτες Χούθη να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να διακόψουν την αυσιπλοεία στην νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των εξελίξεων. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν για έκτη νυχτά στο Ιράν, που καταγγέλει πως επλήγησαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι. Από την πλευρά του, ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από τις 22 Ιουνίου από αμερικανικά πλήγματα. Τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, ενώ ενεργοποιήθηκαν 2 φορές οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στη στρατιωτική βάση του Αλ Τάνφ στη νοτιοανατολική Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι αποσύρθηκαν από την συγκεκριμένη βάση και παρέδωσαν τον έλεγχό της στον Συριακό στρατό. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα. Παράλληλα, επιστρατεύονται 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι, 2 οχήματα τοποθετούνται στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα και ένα στον Λυκαβητό. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 66χρονος περίπου στις 7.30 το πρωί στα Βρυλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου το έδεσε έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ο 66χρονος με τον δικό του σκύλο. Ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον άνθρωπο σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο και σκοτώνοντας με δακοματιές το σκυλάκι του. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του σκύλου. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία ανάμεσα στη χώρα μας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ολλανδία και τη συνδρομή της Europol και του Select. Σύμφωνα με την αστυνομία, εισέπραταν από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο, ενώ τα παράνομα κέρδη ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. σε άλλα διεθνή, υπέρ της λύσης του Κυπριακού με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τάχθηκαν σύσσωμα τα βρετανικά κόμματα. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπογράμμισαν την ολοένα και αυξανόμενη αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου Κύπρου. Ουκρανικά drones έπληξαν άλλα 12 ρωσικά πλοία σήμερα στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διοικητής των μη επανδρωμένων συστημάτων του Κιέβου, καθώς το Κίεβο αυξάνει τις ναυτικές επιθέσεις του. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας και πάλι ο Παύλος Μεθενήτης.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
1: Αθήνα 984.
5: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι, σας θυμίζω, στον Αθήνα 984. Στους 98 και 3, στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή Λίνια Ξύλη και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενήτης, εκτάκτος για δεύτερη ώρα σήμερα. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Πέμη Παναγωπούλου, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης για ένα ακόμα έτσι εκτεταμένο κάπως ραδιογράφημα. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω επίσης είναι η πρώτη είδηση που θέλουμε να σχολιάσουμε, είναι αυτή η εκπληκτική δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός μας όταν μαθεύτηκε ότι από τους 11 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που είχε κατηγορήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που είχε ασκήσει διώξεις μάλλον, η δίωξη εναντίον των 7 βουλευτών μπήκε στο αρχείο. Ωστόσο, οι τέσσερις, δηλαδή συγκεκριμένα τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, μιλάμε τώρα για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έτσι. Ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης και η κυρία Κατρίνα Πακώστα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ασκήσει, είπαμε, διώξεις για τις παράνομες ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις και ο Πρωθυπουργός χώρας λέει ότι θα έπρεπε η αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Και έκανε λόγο για αθλειώτες αντιπολίτευση. Δηλαδή, κατηγορούνται βουλευτές σου ότι για αυτό το τρομακτικό σκάνδαλο, αυτό το κολώδες και πηχτό σκάνδαλο του ΠΚΠ, όπου έχουν χαθεί διάφορα δισεκατομμύρια γύρω-τριγύρω από διάφορους μεγαλόσχημους της κυβερνώντας παρατάξεως, τι να θυμάμαι, τους φραπέδες και τους χασάπιδες και τις Φεράρι πάνε και έρχονται. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη γιατί κατηγόρησε αδίκως τη μεγάλη παράταξη, η οποία κατά ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, έκανε όλη την Κρήτη με ένα μαγικό τρόπο, την έκανε μπλε. Ας πούμε τώρα πώς την έκανε μπλε. Ενδεχομένως θα ήταν, ας πούμε, και ένα τα βοσκοτόπια στον Όλυμπο που βόσκανε, δεν ξέρω τι βόσκανε, στουρθοκαμήλους, ρινόκερους, κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Και γι' αυτό το όργιο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, αυτό το όργιο κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και του ευρωπαϊκού χρήματος, για το οποίο αν δεν ήταν δηλαδή το ευρωπαϊκό χρήμα, ακόμα οι φραπέδες και οι χασάμπιδες θα είχαν αγοράσει την 7η Φεράρι ο καθένας, έτσι, και την 8η Βίλα, ας πούμε. Λοιπόν, γι' αυτό αντί να παραιτηθεί η κυβέρνηση, δηλαδή μετά που βγήκε όλο αυτό το άθλιο, τα λήματα ύψιλον και ένα μη, όχι ήττα και δύο μη, έτσι. Όταν βγήκαν λοιπόν όλα αυτά τα λήματα στην επιφάνεια, θα έπρεπε να παραιτηθεί. Αν ζούσαμε σε μια ευνομούμενη κοινωνία, ευνομούμενη πολιτεία. Αλλά όχι, θα έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη που ήρθαν οι κατηγορίες εναντίον των 7, οι οποίοι βεβαίως οι άνθρωποι αν αθώοι, μια χαρά αθώοι είναι. Αλλά οι 4 συνεχίζουν έτσι να είναι υποδίωξοι και τα πολλά ερωτηματικά που έχουν συγκεντρωθεί, ας πούμε, στον πολιτικό ορίζοντα εναντίον πρωτοκλασσάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας παραμένουν. Ωστόσο, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη εμείς ως πολίτες για τις αθλειότητες της κατηγορίας εναντίον τους, και υπάρχουν και οι φωτογραφίες. Να ζητήσουμε ενδεχομένως συγγνώμη για τις φωτογραφίες που εικονίζεται ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης να πίνει τσικουδιές και να σκουντράει, όπως λένε οι κριτικοί, ας πούμε, με τους φραπεδοχασάμπιδες εκεί πέρα. Ενδεχομένως να ζητήσουμε και αυτές συγγνώμη, μάλιστα.

Να θέλω να ευχαριστήσω τους τις ακροάτες και τους ακροατές για τα έτσι εμπνευσμένα τους σχόλια. Τη Γιάννα, τη Φρίντα, τη Μαρίνα, τη Μιρέλα, τον Άρη, τη Βίκη, τον Γιώργο, τον Μιχάλη και τους άλλους που μου στέλνουν έτσι κάποια πολύ αστεία και πολύ χαριτωμένα μηνύματα και τους ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι τέλος πάντων κάποιος σε ακούει. Αλλά θέλω να σας πω, ήρθε ένα εκπληκτικό μήνυμα στο Viber του σταθμού από το chat GPT, έτσι, το οποίο μου λέει: Hi, I can help with writing, learning, planning and brainstorming ideas. Με χαιρετάει η τεχνητή νοημοσύνη και μου λέει ότι μπορεί να βοηθήσει άμα έχω ανάγκη από γράψιμο, να μάθω, να σχεδιάσω και να επινοήσω έτσι κάποιες ιδέες. Να είναι καλά το chat GPT, προς το παρόν τα καταφέρνουμε και, τα καταφέρνουμε και μόνοι μας, ας πούμε, ξέρω, άμα το χρειαστούμε τότε δεν θα είναι, δηλαδή φανταστείτε τώρα, ας πούμε, αντί για να σας μιλάω εγώ, να υπάρχει μια φωνή δημιουργημένη στο chat GPT τέτοιο, τέλος πάντων. Ναι, η τεχνητή όμως είναι μια μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα... Είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή για το για εκείνο το πάρα πολύ σημαντικό συνέδριο στους Δελφούς, στους Δελφικούς Διαλόγους, αλλά το πώς έχει περάσει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας είναι κάτι το φοβερό και πρέπει να επανέλθουμε, οπωσδήποτε επανέλθουμε, αλλά προς το παρόν τώρα η αλήθεια είναι ότι το θέμα που έτσι διάλεξα να σας πω με την κουβέντα είναι λίγο θλιβερό, για κάποιους είναι θλιβερό. Είναι ότι είναι αυτό το φιλορόημα, είναι αυτή η καταράκωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ότι... Να, οι τελευταίες ειδήσεις είναι ότι έχουν, η κοινοβουλευτική ομάδα έχει μείνει με 12 βουλευτές. Αυτό, αν μπορώ να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο, είναι μια βαθιά θλίψη για αυτή την κατάντια, γιατί είναι, μιλάμε για κατάντια, έτσι. Δεν είναι απλώς ότι αποχωρούν οι βουλευτές, διότι προφανώς περιμένουν ότι θα τους υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάς, το οποίο και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι βέβαιο, αλλά δεν φταίει, εδώ θέλω να πω κάτι, δεν φταίει ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι, οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ ήθελαν να διατηρήσουν την έδρα τους και την κομματική τους ιδιότητα, θα τη διατηρούσαν. Θέλω να πω, ο άλλος λέει ελάτε όπως είστε και αυτοί παρετούνται, ανεξαρτητοποιούνται και έτσι ένα κόμμα το οποίο, στο οποίο, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, ένα κόμμα στο οποίο είχαν επενδύσει πολλές ελπίδες, είχαν επενδύσει πολλά όνειρα, πολλές ελπίδες, που το είχαν πάρει, πώς να το πω, το είχαν πάρει στην ψυχή τους, το είχαν πάρει μέσα τους πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι θλιβερό να το βλέπεις να συρρυκνώνεται, έτσι, να διασπάται, έτσι, σαν να υποφέρει από αυτή την αθεράπευτη αρρώστια της αριστεράς, τη διχοτόμηση, ας πούμε, σαν τις αμοιβάδες που γίνονται 2, 2 γίνονται 4, 4, 8 και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα μόνο. Είναι στο ότι οι εναπομείναντες, αντί να βρουν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αφέλες αυτό που θα πω, αλλά αντί να βρουν ένα τρόπο κάπως να το λήξουν αξιοπρεπώς το θέμα, γιατί όπως είναι η κατάσταση τώρα από το 30 πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει φτάσει στο 0, κάτι, ας πούμε, δηλαδή μιλάμε για, εντάξει, για ακύρωση ουσιαστικά του κόμματος. Οι εναπομείναντες λοιπόν τσακώνονται για την καρέκλα. Δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Είμαστε 5, ας πούμε, από χιλιάδες είμαστε, έχουν μείνει 4 και τσακώνονται για ποιος θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει πλέον, ας το αποδεχθούν οι φίλοι και οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι οι οποίοι, το ξαναλέω, πίστεψαν, ακολούθησαν, εναπόδεσαν ελπίδες, επένδυσαν, χάρηκαν, λυπήθηκαν, απογοητεύτηκαν. Είχαν αγαπήσει, πολλοί άνθρωποι είχαν αγαπήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπουμε την κατάσταση τώρα, που δεν, το ξαναλέω, δεν είναι μόνο η κατάρρευση, είναι η φαγωμάρα. Είναι αυτό το απίστευτο, είμαστε τρεις, αλλά όχι, εγώ θα είμαι ο αρχηγός των τριών, ας πούμε, και είμαστε τρεις και θα κάνουμε 4 κόμματα, ας πούμε, και τα 4 κόμματα θα κατεβάσουν 5 πολιτικές. Είναι μια κατάσταση θλιβερή, τελείως θλιβερή και απογοητευτική. Και θα έπρεπε οι εναπομείναντες και οι εναπομείνασες, έτσι, για να μην αδικούμε και τις κυρίες που έχουν μείνει, θα έπρεπε

να σκεφτούν λίγο, θα πρέπει να σκεφτούν λίγο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστέψανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Που πιστέψανε, που ακολούθησαν, που ψήφισαν, που υποστήριξαν, που βγήκαν και στους δρόμους, που ανέμισαν κάποιοι και σημαίες και ξέρω εγώ τι. Θα πρέπει να, τους, να σκεφτούν λίγο αυτούς τους ανθρώπους και να μην τρώγονται σαν τα σκυλιά, ας πούμε, μέσα στα ερείπια ενός κόμματος. Αυτό.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα του quiz. Θα σας πω δύο ειδήσεις, μία είναι αληθινή και άλλη ψεύτικη. Να δούμε αν θα μπορέσετε να τη βρείτε. Και παρακαλώ, θα μπορούσατε, αν θέλετε, να στείλετε μήνυμα να μου πείτε ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η αληθινή και ποια είναι η ψεύτικη είδηση. Λοιπόν, η πρώτη είδηση είναι η εξής: ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κλιμάκιο της εφορίας έχει εισβάλλει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και κάνει κατάσχεση του κτηρίου, των δύο κτηρίων της Νέας Δημοκρατίας, του Κυβερνώντος Κόμματος και του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, για χρέη στις τράπεζες. Διότι και τα δύο κόμματα χρωστάνε, και τα δύο αθρηστικά χρωστάνε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες. Οπότε οι τράπεζες απίρτησαν και λένε: δεν γίνεται. Ένα δισεκατομμύριο, δηλαδή δεν γίνεται. Και αυτή τη στιγμή που λέμε, όπως σας είπα, λοιπόν, γίνεται κατάσχεση, ας πούμε, του κτηρίου, των γραφείων, των τηλεφώνων, δηλαδή κατάσχουν τα πάντα, ακόμα και τα αποσμητικά στο αλέτες. Πώς το λένε, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Τα πετάνε έξω, γίνεται χαμός και τέτοια. Ναι. Αυτή είναι μία είδηση. Η άλλη είδηση είναι η εξής. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που μιλάμε, στο Περιστέρι βγαίνει στο σφυρί το σπίτι άρρωστης χαμηλοσυνταξιούχου για οφειλή 7.000 ευρώ. Το ξαναλέω, 7.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι η Άννα, η συνταξιούχος αυτή, είναι ηλικιωμένη, ζει σε μια εργατική πολυκατοικία στο κέντρο του Περιστερίου και η δικηγορική εταιρεία που μεσολαβεί εκ μέρους των σέρβισερ της QQuant, έτσι λέγεται αυτή η εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής κατά των Πληστηριασμών του Περιστερίου, λοιπόν, έχει κάνει τις ενέργειες ούτως ώστε να βγει το σπίτι της, στο σφυρί. Και όχι μόνο, ναι, αυτές είναι οι δύο ειδήσεις και θέλω να μου πείτε, ας πούμε, εσείς ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η αληθινή και ποια είναι η ψεύτικη είδηση. Δηλαδή, από τη μία έχουμε τα κυβερνώντα, τα δύο κόμματα, τα οποία και τα δύο έχουν κυβερνήσει από την μεταπολίτευση και μετά έχουν ουσιαστικά μοιραστεί τη διακυβέρνηση της Ελλάδας, και από την άλλη έχουμε την Άννα, η οποία για πόσο είπαμε, 7.000, 6.000, ναι, ναι, για 6.000 λοιπόν τη βγάζουν στο σπίτι στο σφυρί, για 7.000 συγγνώμη, το σπίτι στο σφυρί, και όχι μόνο αυτήν, και πολλούς άλλους βλέπουν να, τα πράγματά τους να τα πετάνε στον δρόμο, διότι κάποιες εταιρείες αποφασίζουν να εισπράξουν το δάνειο, αλλά οι άλλες επίσης εταιρείες δεν αποφασίζουν να εισπράξουν το δάνειο που έχουν δώσει στα δύο κυβερνώντα κόμματα, τα δύο που έχουν μοιραστεί η διακυβέρνηση της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε, το ξαναλέω, στις τράπεζες περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Να πω ότι οι τράπεζες, στις οποίες χρωστάνε τα δύο μεγάλα κόμματα, έχουν ανακεφαλοποιηθεί αρκετές φορές από το υστέρημά μας. Δηλαδή από τη δική σας τσέπη και από τη δική μου τσέπη. Δηλαδή έχουμε πληρώσει αυτές τις τράπεζες. Άρα, έχοντας πάρει λοιπόν τα δύο κόμματα δάνεια αυτές τις τράπεζες, ουσιαστικά έχουμε πληρώσει εμείς από την τσέπη μας αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία για να τα αποπληρώσουν το δάνειο, γιατί το δάνειο, ξέρω εγώ, τι είναι το δάνειο? Το δάνειο είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις. Έτσι, γι' αυτό αυτή είναι η ουσία του δανείου. Δηλαδή, αν δανείστε εσείς λεφτά, θα σας τα πληρώσω ή θα κάνω κάτι για να σας πληρώσω. Θα σας πω, ξέρω εγώ, δεν μπορώ τώρα, σε δύο μήνες. Αυτή είναι η έννοια του δανείου. Αλλά το δανεικάκι αγύριστα ισχύει για άλλες καταστάσεις της εξουσίας, η οποία σου λέει: ναι, OK, τώρα χρωστάω, ξέρω, 500 εκατομμύρια. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, ας πούμε. Τώρα θα τα βρούμε, ας πούμε. Γιατί αν πλήρωνε, αν έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ξέρω, χρωστάει 530, κάτι τέτοιο, ένα τρομακτικό νούμερο. Αν έλεγε ότι θα αποπλήρωνε τα δάνεια, θα έπρεπε να τα αποπληρώσει, ξέρω εγώ, με νορμάλ, ας πούμε, εκροή χρημάτων, ξέρω, γύρω στις περίπου 6.000 χρόνια, ας πούμε.

Και έχουμε, we have the winner που λένε, είναι ο Γιάννης, ο οποίος μου λέει ότι η αληθινή είδηση είναι η πρώτη, δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ κάποιοι άνθρωποι πάρα πολύ αποφασιστικοί με κουστούμια και γραβάτες και χαρτοφύλακες, τέλος πάντων, και τους λένε όλους βγείτε έξω, κατάσχουμε τα πάντα, το σπίτι σας, τα γραφεία σας, τα πάντα, οι κομπιούτερ, τα τηλέφωνα, όλα ας πούμε ανήκουν στις τράπεζες έναντι του χρέους και τα παίρνουν. Μπράβο Γιάννη μου, το βρήκες, δεν σε διαψεύδω, η αληθινή είδηση είναι αυτή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγκίνηση στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου λέει το τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στη Μαρό Κοντού. Τώρα τελείται η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, Δημήτρης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας, ενώ εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες ότι είναι προς παρέτηση και ο Σοκράτης Φάμελος. Αύριο συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέας Προεδρίας, με τον αριθμό των μελών της να μειώνεται πλέον στους 12. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Συνεχίστηκαν για έκτη συνεχή νύχτα οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν καταγγέλει πως η ΗΠΑ έπληξαν γέφυρες αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, προκαλώντας το θάνατο 8 ανθρώπων. Σε αντίπεινα, αεροπορικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Κατάρ, Ιορδανία και Συρία. Κατολίσθηση σημειώθηκε στην πόλη Τζονγκίκ της Κίνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν πολλά κτίρια και να εγκλωβιστούν άνθρωποι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 9 άτομα. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στην Αττική. Επιστρατεύονται drones με θερμικές κάμερες, 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνες στις κατασκηνώσεις και στο Λυκαβητό. Ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα για τις ευάλωτες ομάδες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπόλη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 12. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

ή κάποιοι, κάποιοι ακροατές, κάποιες ακροάτριες μπήκαν στον κόπο και τους ευχαριστώ πολύ και τους ευχαριστώ να μου απαντήσουν για την είδηση, ποια είναι η αληθινή είδηση, ας πούμε, για την κυρία και για τα δύο κόμματα. Ναι, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Επίσης, ένας φίλος μου είπε, ας πούμε, ότι μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει ότι ναι, οκ, okay, δεν λες, ας πούμε, για τον Τσίπρα πως ήταν αυτός ο οποίος έκανε ό,τι έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα, ναι, οκ, okay, αυτό το συζητάμε, αλλά το θέμα είναι τώρα αυτό που λέμε είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν φταίει, συγγνώμη τώρα, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, για τη συμπεριφορά μάλλον των εναπομεινάντων και των εναπομεινασών στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν φταίει ο Τσίπρας, δεν φταίει κανείς, ούτε ο Τσίπρας, το Μητσοτάκη, το Κασελάκη, ούτε κανείς. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι και οι ίδιες υπεύθυνες για την άθλια εικόνα που δίνουν. Είναι απολύτως υπεύθυνοι για αυτό το έσχος, κατά τη γνώμη μου, και συγγνώμη για τους χαρακτηρισμούς, αλλά αυτό το πράγμα δεν... Είναι ντροπή όχι για κανέναν άλλο, είναι ντροπή για εκείνους ανθρώπους, το ξαναλέω, που πιστέψανε σε αυτό το κόμμα, που έβαλαν τις ελπίδες και την καρδιά τους εκεί μέσα. Αυτό. Και εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο από αυτού. Τώρα είναι μια θαυμάσια, είναι μια πάρα πολύ έτσι ευχάριστη είδηση, ευχάριστη όσον αφορά από την άποψη το ότι είναι ευχάριστη γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να δεις μέχρι ποιο σημείο θα μπορούσε να φτάσει η ανθρώπινη υποκρισία. Η ανθρώπινη υποκρισία. Και αυτά τα υποκριτικά λόγια, αυτή η υποκρισία να λέγεται από ανθρώπους της εξουσίας κατά τεκμήριο, υποτίθεται σοβαρούς, ας πούμε, οι οποίοι βγαίνουν και λένε, ας πούμε, κάτι απίστευτες παπάντζες, ας πούμε, με ένα ύφος και ένα στυλ, περιμένοντας ότι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης θα πει: «Ω, βεβαίως, μα τι λέτε, αφού το λες εσύ, έτσι είναι». Λοιπόν, εννοώ ακριβώς την ομιλία του Ρούμπιο, του κυρίου Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ για την πολιτική τρομοκρατία, ο οποίος έκανε μια αναφορά στη Βάγια Νέστορα και λέει: «Κάει και επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια». Σε αυτό έχει δίκιο. Αλλά το διεύρυνε λίγο το πράγμα και μίλησε γενικώς για την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας, ουσιαστικά της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας, έτσι. Ο Τραμπ έχει κηρύξει πόλεμο στον κομμουνισμό, αυτό ενδιαφέρον είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ακούγεται και κάπως. Και ποιος τώρα μιλάει για την πολιτική τρομοκρατία? Μιλάει για την πολιτική τρομοκρατία ένας πολιτικός, το δεξί χέρι, ας πούμε, ενός μιας κυβέρνησης, η οποία, ας πούμε, πολιτική τρομοκρατία στο εσωτερικό, ναι, η οποία έχει εξαπολύσει τον ΝΑΙ, σε αυτό τον περίφημο στρατό, ιδιωτικό στρατό, την παραστρατιωτική ομάδα εναντίον των μεταναστών, και με θύματα και νεκρούς έχει τρομοκρατήσει και συνεχίζει να τρομοκρατήσει σε διάφορες πόλεις και πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών πολλούς ανθρώπους, ασκώντας μία επέσχυτη και επονίδιστη κρατική τρομοκρατία. Αλλά αυτό δεν εντάσσεται στην τρομοκρατία που λέει ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο φρικάρει τελείως, ας πούμε, με τον Καζάκη. Με τον Καζάκη, όπως είπα και στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, ασφαλώς και καταδικάζεται, ασφαλώς και είναι εντελώς καταδικαστέο και μια πράξη που δεν θα έπρεπε να γίνει και είναι κατηγορηματικά την καταδικάζουμε. Αλλά από την άλλη, ναι, οκ, okay, ναι, αν καταδικάζεις αυτό και να περνά στον ντούκο, ας πούμε, την τρομοκρατία που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιφίλιο, έτσι. Αν μιλάμε δηλαδή για τρομοκρατία, τι να πούμε, ας πούμε, για την κρατική τρομοκρατία που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον άλλων κρατών, έτσι. Πάλι ξανά ξαναβομβαρδίζουν στο Ιράν, μπήκαν στη Βενεζουέλα. Τώρα μην μιλήσουμε τώρα για την τρομοκρατία που έχουν ασκήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και την ασκούν στον πλανήτη ολόκληρο. Θα ξημερώσουμε.

Φίλες και φίλοι, η επικαιρότητα έχει μόνο, δεν έχει μόνο θλιβερά και ενοχλητικά θέματα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα το καλοκαίρι στην πόλη για να νιώσουμε καλύτερα και όχι απλώς να ψυχαγωγηθούμε, αλλά και για να, έτσι, να έχουμε αυτό το γέλιο που μερικές φορές είναι λίγο πικρό στην άκρη-άκρη των χιλιών, γιατί αναγνωρίζεις κάποια πράγματα που σε έχουν πονέσει, αλλά που τα λέει η τέχνη με έναν όμορφο τρόπο. Έτσι, με έναν όμορφο τρόπο. Μιλάω για την ταινία «Το δείπνο του Φράνκου». Ο πρωτότυπος τίτλος στα ισπανικά είναι «La Cena», έτσι προφέρεται, «Σένα», γράφει «La Cena». Σκηνοθεσία Μανουέλ Γκομέζ Περέιρα. Και παίζουν πρωταγωνιστές Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Ασχέρ Ετσεαντία, Μάριο Κάσας. Και ακούστε να δείτε, αν δεν το έχετε δει, δηλαδή, η υπόθεση είναι εξαιρετική. Δηλαδή, είναι μια από εκείνες τις θαυμάσεις κωμωδίες που χαίρεσαι πραγματικά. Δηλαδή, λες, ας πούμε, αυτό το, ξέρω εγώ, το εικοσάρικο που έδωσα μαζί με την μπύρα, ας πούμε, και ξέρω εγώ, τα πατατάκια, έπιασε τόπο. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο, όπου ο Φράνκο έχει κυριαρχήσει, έτσι, έχει κυριαρχήσει στην Ισπανία και έχει αρχίσει και εγκαθιστά αυτή τη σιδερένια δικτατορία από την οποία βγήκε η Ισπανία μόνο με το θάνατό του 40 χρόνια μετά. Είναι τρομακτικό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο διατάζει διοργάνωση εντός λίγων ωρών, δηλαδή βάζει ένα πολύ short notice, ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το Πάλας. Το οποίο Πάλας όμως, το παλάτι, αυτό το ξενοδοχείο είναι ό,τι έχει βγει η χώρα, έτσι, από τον Εμφύλιο. Και το, φανταστείτε ότι αυτό το ξενοδοχείο είναι ένα θαυμάσιο πραγματικά ξενοδοχείο. Το λόμπι του, η κεντρική αίθουσα, είναι χώρος που έχουν βάλει κάποιους τραυματίες επειδή δεν ξέρουν να τους βάλουν αλλού. Τραυματίες, γιατροί, νοσοκομιακά, πώς το λένε, ωροί και τέτοια πράγματα. Αλλά ο Φράνκο λέει ότι θέλει να δεξιωθεί τους στρατηγούς του, με τις οικογένειές του, στρατηγούς του, δηλαδή για 60 άτομα. Και το θέλει σε αυτό το ξενοδοχείο, ξέρω, σε μερικές ώρες. Τι γίνεται όμως τώρα. Δεν υπάρχουν, διαπιστώνει ο διοργανωτής, ένας υπολογαγός πολύ συμπαθητικός που έχει αναλάβει να τρέξει αυτό το project, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν μάγειρες. Διότι οι μάγειρες, οι σεφ, όχι απλώς οι μάγειρες, οι σεφ του ξενοδοχείου είναι όλοι στη φυλακή. Γιατί είναι αριστεροί, ας πούμε, κομμουνιστές. Και τους έχουν κλείσει όλους στη φυλακή. Και όχι μόνο αυτός, και καθαρίσει, και το ξενοδοχείο δεν έχει τίποτα σχεδόν. Και πώς θα υλοποιήσει την επιθυμία του καουντίλιο, του γενεραλίσιμου, όπως το λέγανε το Φράνκο, γενεραλίσιμου, δηλαδή μεταφράζεται κατά λέξη ελληνικά, του στρατηγότατου, τέλος πάντων. Και τι κάνει ο άνθρωπος αυτός, ο αξιωματικός, αφού συνεννοείται με τον σεφ, το μέτρ ντοτέλ του ξενοδοχείου, προσπαθεί να βγάλει τους... Δεν θέλω να σας κάνω spoiler. Προσπαθεί να εξασφαλίσει τέλος πάντων την εργασία αυτών των μαγείρων, που είναι καταπληκτικοί μάγειρες, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στη φυλακή, που προσπαθεί να τους βγάλει για να φτιάξει, για να διοργανώσει αυτό το δείπνο, το φοβερό, το δείπνο του Φράνκο τελευταία στιγμή. Και πολλά σας είπα. Δείτε το, είναι πραγματικά μια πάρα πολύ. Είναι πολύ αστεία, αλλά είναι συγχρόνως και τρυφερή, είναι και ευαίσθητη και έχει και λέει και πάρα πολλά για τον ολοκληρωτισμό, λέει πάρα πολλά για το φασισμό, λέει πάρα πολλά για την επινοητικότητα των διοκόμενων ανθρώπων, οι οποίοι εν προκειμένου, και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικώς οι αριστεροί, έτσι, οι κομμουνιστές, οι οποίοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι και οι οποίοι αφότου, να, όπως... Καλά, καλή ώρα, καλή ώρα, τέλος πάντων. Σε εμάς, ας πούμε, με τη λήξη του εμφυλίου, προσπάθησαν να οργανώσουν κάπως τη ζωή τους. Όταν λέω προσπάθησαν να οργανώσουν κάπως τη ζωή τους, προσπάθησαν ως νικημένοι να ζήσουν, να πιάσουν μια δουλειά, να φτιάξουν ένα σπίτι, να ζήσουν την οικογένειά τους, διότι πάντα τα πρώτα χρόνια μετά από τον εμφύλιο πόλεμο είχαν τη ρετσινιά, έτσι. Είχαν το στίγμα, ας πούμε, ότι αυτός είναι κομμουνιστής που είτε έκανε δήλωση είτε δεν έκανε δήλωση, οπότε ήταν και αμετανόητος. Μπορεί να περάσει και από διάφορες εξορίες, κάτι τέτοιο, αλλά οι άνθρωποι είναι επινοητικοί, φίλες και φίλοι. Παινία που λένε τέχνας κατεργάζεται, και βρίσκανε τρόπους, αναγκαστικά βρίσκανε τρόπους για να μπορέσουν να ζήσουν. Λοιπόν, η ταινία είναι το δείπνο του Φράνκο. Όπως σας είπα, είναι
πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία ταινία, θα χαρείτε πραγματικά βλέποντάς την, και όταν τη δείτε στην επόμενη εκπομπή μπορείτε να μου πείτε, ας πούμε, αν την δείτε εδώ μεταξύ, να μου πείτε τις εντυπώσεις σας.

θα. Στις ειδήσεις υπόθηκε, αναφέρθηκε η είδηση για εκείνη την. Για την, το, το τραυματισμό του, του 66χρονου και του σκύλου. Και του σκύλου. Ο σκύλος σκοτώθηκε τέλος πάντων από τον σκύλο της 48χρονης, η οποία σταυριλίσσε, η οποία είχε, ήταν σε ένα φούρνο, τον έδεσε απ' έξω. Πέρασε ο άλλος άνθρωπος με το δικό του σκυλάκι, λύθηκε ο άγριος κατά τεκμήριο, όπως φάνηκε, σκύλος. Σκότωσε το μικρό σκυλάκι και τραυμάτισε τον 66χρονο στο χέρι, στο μυρό, στο ομοπλάτη, στο γόνατο. Με κάποιες ειδήσεις, το θέμα δεν είναι ο σκύλος. Είναι βέβαια ο σκύλος σε πρώτο επίπεδο, αλλά σε δεύτερο επίπεδο είναι πάντα ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, διότι οι σκύλοι αυτοί δεσπόζονται, είναι δεσποζόμενοι σκύλοι. Είναι απόλυτη ευθύνη του ανθρώπου, του συντρόφου του, ξέρω εγώ, του ιδιοκτήτου, ποια είναι σωστή η πολιτικό σωστή ονομασία, να τον ελέγξει. Δηλαδή η κυρία αυτή θα πρέπει να τον δέσει, αλλά να τον δέσει καλά το σκύλο, το λουρί του έξω από το, από το φούρνο που ήταν. Αλλά και επίσης να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν σε περιβάλλον πόλης, σε δομημένο αστικό περιβάλλον, να έχουν οι άνθρωποι πολύ μεγάλα, πολύ ογκώδη και πολύ άγρια σκυλιά. Δηλαδή δεν είμαστε, ας πούμε, ούτε στην Ήπειρο όπου έχουν τους ποιμενικούς για να προστατεύσουν το κοπάδι από το λύκο, έτσι, ούτε στην Μπάμπα της Αργεντινής για να προστατεύουν από τα πούμα, ας πούμε, που έχουν κάτι θεόρατα σκυλιά. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, διότι ακριβώς μπορεί ο σκύλος αυτός να λυθεί. Αλλά και πάλι το πώς θα συμπεριφερθεί ο σκύλος, έχω την αίσθηση, γιατί και εγώ έχω ζήσει μαζί με σκυλιά και με σκυλιά και με γάτες, είναι το πώς θα εκπαιδευτεί ο σκύλος και το πώς θα ο σκύλος θα ανακλά κατά κάποιο τρόπο την προσωπικότητα του αφεντικού του, του ιδιοκτήτη του. Έτσι. Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες στον άνθρωπο, στους ανθρώπους, σε εμάς, στους γείτονές μας, που, ας πούμε, για παράδειγμα, πόσα σκυλιά τα βλέπεις στην πολυκατοικία να τα έχουν παρατήσει στο μπαλκόνι, κάτι το οποίο είναι φρικαλαίο να έχουν παρατήσει, και μάλιστα και μεγάλα σκυλιά. Θα μου πεις, δεν έχει σημασία, μικρά ή μεγάλα, αλλά να βλέπεις τώρα σε ένα μπαλκόνι 1x4, ας πούμε, ένα λυκό σκυλό 1,5 μέτρο, ας πούμε, να πηγαίνει πάνω κάτω σαν τρελό από την αγωνία του και από το άγχος του. Τώρα αυτό, αν αυτό το σκυλί ευαρεστηθεί από το ιδιοκτήτη και το βγάλει έτσι βόλτα, έχει αγριέψει τελείως. Και δεν φταίει το σκυλί, έτσι. Φταίει, ασφαλώς φταίει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος το πήρε, δεν ξέρω γιατί το πήρε. Επειδή του είπε το παιδάκι του πάρει ένα σκύλο, ας πούμε, και λέει εντάξει, άντε το πήρα, αλλά τι να το κάνουμε. Να το βάλουμε στο σπίτι και τον έχει στο μπαλκόνι. Αυτό είναι εγκληματικό. Είναι τελείως εγκληματικό. Με δύο λόγια, αν δεν μπορείς να έχεις ένα σκύλο, δηλαδή αν δεν μπορεί να έχεις ένα σκύλο, εννοείς να του φέρεσαι ανθρώπινα του σκύλου, δηλαδή να τον πηγαίνεις βόλτα, να τον ταΐζεις, να του έχεις ένα σωστό μέρος, να το φροντίζεις, να τον εκπαιδεύεις. Μην το πάρεις το ρημάδι, πάρε ένα πλαστικό, πάρε ένα λούτρινο, ξέρω εγώ, πάρε κάτι άλλο, ας πούμε, πάρε κάτι άλλο στο παιδί, πάρ' του ένα, ξέρω εγώ, ένα κάτι, ας πούμε, με τεχνητή νοημοσύνη, του λέει καλημέρα, ας πούμε, αλλά είναι απίστευτο να καταδικάζεται ένα ζωντανό πλάσμα το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πει όχι, έτσι. Δεν σου λέει, ας πούμε, όχι, δεν θέλω. Ως και δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Άρα δεν μπορεί ένα τέτοιο πράγμα να καταδικάζει σε δυστυχία και μερικές φορές ακριβώς από την ανευθυνότητα των ανθρώπων να κινδυνεύουν άνθρωποι και να κινδυνεύουν και άλλα ζώα. Δηλαδή, αυτός τώρα, ο άνθρωπος 66χρονος, φανταστείτε τώρα πηγαίνεις εσύ, ας πούμε, για να πας να πάρεις γάλα, ας πούμε, και στην πέφτει ένα θηρίο, ας πούμε, και σε δαγκώνει στο χέρι, στο πόδι, στο γόνατο, δηλαδή σε έχει φάει, ας πούμε, και έχει σκοτώσει το σκυλί σου. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος και ποια ποινή, λέω εγώ τώρα με το μυαλό μου, διαρωτώ με, δεν έχω απάντηση, ποια ποινή πρέπει να επιληθεί, ας πούμε, στη διοκτητρία του σκύλου. Αυτό.

0: Αχ, φίλες και φίλοι, είναι δύσκολο να ζεις στην Αθήνα τη σήμερα ημέρα. Δηλαδή, σου συμβαίνουν πράγματα που συμβαίνουν και καλά, συμβαίνουν και κακά. Ας πούμε, αυτό το πράγμα με την Κυψέλη, όπου 200 σπίτια έχουν ρογμές με τροπόντικα, δηλαδή. Είναι φοβερό, κάτι να το σκεφτείς, ότι ένα έργο που θα εξυπηρετήσει, ας πούμε, όντως τους κατοίκους αυτής της πόλης, μπορεί να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, να δούμε πώς, αν τα σπίτια αυτά να ελεγχθούν, να βρεθούν κατοικήσιμα. Εύχομαι πραγματικά στους ανθρώπους στην Κυψέλη, δηλαδή, καλά ξεμπερδέματα με αυτή την ιστορία. Κάνει και ο Δήμος Αθηναίων ό,τι μπορεί γι' αυτό. Νομίζω ότι δύο ώρες σας έχω ζαλίσει για τα καλά, αλλά πλησιάζω στο τέλος αυτή τη δύο ώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτες που μου στείλαν όλα αυτά τα ωραία ανθαρρυντικά και αστεία και αγαπησιάρικα μηνύματα. Λοιπόν, ακούσατε το ραδιογράφημα, φίλες και φίλοι, το οποίο ραδιογράφημα κανονικά, καλώς σχόλιο των πραγμάτων, μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί. Από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Σήμερα, Παρασκευή, ήταν 2 ώρες. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Στο τηλέφωνο απαντούσε η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης, που σας ευχαριστεί και πάλι για τα σχόλιά σας. Ακολουθεί το ένθετο, το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο, μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Κομήτρου και μετά το μικρόφωνο πηγαίνει στην κυρία Ελεονόρα Αρφανίδου. Σας ευχαριστώ πολύ, να είναι πολλές ημέρες σας και ευχάριστες νύχτες σας.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο. Η ζωή μπροστά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
2: Η ζωή μπροστά, του Ρωμέν Γκαρί. Ο Μωμό, ένας μικρός Άραβας, ζει στο διαμέρισμα της Μαντάμ Ρουζά, στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας του Παρισιού, σε μια μη οικογενειακή πανσιόν για παιδιά που γεννιούνται ενώ δεν έπρεπε. Η Μαντάμ Ρουζά είναι Εβραία από την Πολωνία, επιζήτησα το Auschwitz, πρώην πόρνη, η οποία ζει με το πορτρέτο του Χίτλερ κάτω το κρεβάτι της για να θυμάται τα χειρότερα. Όταν τα προβλήματα υγείας της χειροτερεύουν, ο Μωμό θα κάνει τα πάντα για να τη βοηθήσει. Μια πανέμορφη ιστορία αγάπης, γραμμένη με απέναντι ανθρωπιά και εφοπλιστικό το χιούμορ. Ένα παιδί αντιμέτωπο με τη σκληρή ζωή από πολύ μικρό, αφηγεί την ιστορία του με όλα τα αναπόφευκτα γλωσσικά λάθη και ατοπήματα, τις όποιες λογικές παρανοήσεις. Φιλοσοφεί, οριμάζει, συνειδητοποιεί ότι η ζωή δεν είναι εύκολο πράγμα, με σπάνιες μόνο στιγμές ευτυχίας και ότι οι θρησκείες δεν παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πάντα μπορείς να βρεις κάτι καλό στους άλλους, φτάνει να ψάξεις. Ένας ορμητικός χήμερος ζεστασιάς και ειλικρίνειας από την οπτική γωνία ενός παιδιού, γραμμένο από το σπουδαίο Ρωμέν Γκαρί, ο οποίος εξέδωσε το μυθιστόρημα με το ψευδώνυμο Εμίλ Λαζάρ, γνώρισε θριαβευτική επιτυχία και κέρδισε το δεύτερο του βραβείο Κονκούρ το 1975. Μεγάλη επιτυχία συνάντησαν και οι θεατρικές και κοινογραφικές διασκευές του βιβλίου με προεξέχουσα τη βραβευμένη Μόσκαρ ταινία με τη Σιμών Σινιωρέ. Την πραγματική ταυτότητα του Εμίλ Λαζάρ, ο Γκαρί την αποκάλυψε στο σημείο με αυτοκτονίας του το 1980. Το μυθιστόρημα του Ρωμέν Γκαρί, «Η ζωή μπροστά», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Δώμα» σε μετάφραση και σημειώσεις του Αχιλλέα Κυριακίδη.
0: Η ώρα είναι 12.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λικομήτρου. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως οδεύει προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Το κόμμα μένει τυπικά με 13 και ουσιαστικά με 12 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, αναφέροντας σε γραπτή δήλωσή της πως η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες μέρες λόγω των θεσμικών υποχρεώσεων που έχει από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λειτουργούσα πάντα με έναν μόνο γνώμονα, να αγαπάς την ευθύνη. Θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, ο στόχος και οι αρχές αυτές δεν εκφράζονται από το αναπομείναν σχήμα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν και οι βουλευτές Μίλτος Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, με τον τελευταίο να δηλώνει πως το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, με μια λακωνική δήλωση, στην οποία ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την κοινή πορεία. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Με μια μαντινάδα που ανέβασε στο Facebook, σχολιάζει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Θα συνεχίσουμε, αναφέρει μεταξύ άλλων. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτης σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ακούει τις πολιτικές του προτάσεις, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιάννης Αμανατίδης. Μένεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς που παράγει, αποκάλεσε διαστόματος του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, η Μαρία Βασιλοπούλου βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Μαρία, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού αποχαιρετούν αυτή την ώρα συγγενείς, συνεργάτες, συνάδελφοι και φίλοι της στην εξώδια οκολουθία εδώ στη Μητρόπολη Αθηνών όπου βρισκόμαστε. Πριν από λίγο επικίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στενός φίλος επί πολλά χρόνια της εκλιπούσης. Η πίκρα σήμερα δεν έχει σύνορα, Μάρο, σε αγκαλιάζουμε σε όλη την Ελλάδα, είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Αντί να σου πω καλημέρα, μια καληνύχτα θα σου πω την τελευταία καληνύχτα στις συναντήσεις μας, τις πολύ ωραίες κουβέντες μας και τις κοινές μας διαδρομές. Ο κύριος Κακλαμάνης μίλησε για μια σχέση 30 ετών και χαρακτήρισε την Μάρο Κοντού ένα πλάσμα αέρινο, μια αρχοντική μορφή, έναν άνθρωπο ανεξάρτητο που έζησε με πηξίδα την καρδιά της. Να πούμε πως η Μάρο Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, μια γυναίκα που τίμησε το δημόσιο βίο με το ήθος, την αξιοπρέπεια και τη δημιουργικότητά της. Να πούμε πως σήμερα αποχαιρετούμε και όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι του Αθήνα 1984, τη σπουδαία Μάρο Κοντού, καθώς υπήρξε πρόεδρος ΒΑΝΑ από το 1995 μέχρι το 2002 του σταθμού της πόλης.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για την δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την τρομοκρατία. Είπε πως μια 70διάχρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Στη Μέση Ανατολή τώρα, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Το Ιράν, ωστόσο, καταγγέλει πως επλήγησαν γέφυρες, αεροδρόμια και σιδηροδρομικό σταθμό. Τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, ενώ ενεργοποιήθηκαν 2 φορές οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από άγνωστη ταυτότητα βλήμα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στο στενό του Ορμούς, όπως έκανε σήμερα γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας και μεταδίδει το Reuters. Υπέστη μικρές ζημιές, καλά στην υγεία του στα μέλη του πληρώματος. Η Βρετανική αστυνομία τώρα απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος 39χρονου, ο οποίος θεωρείται ως ύποπτος ότι βοήθησε τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ντρόνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα. Παράλληλα, επιστρατεύονται 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι, 2 οχήματα τοποθετούνται στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα και 1 στον Λυκαβητό. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξανά άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που θάφτηκαν ζωντανοί μετά από κατολίσθηση στην κινέζικη πόλη Τσονκίνγκ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν πολλά κτίρια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Από τα συντρίμια έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής 9 άτομα. Η ισχυρή καταιγίδα έπληξε περίπου τα 2 τρίτα της χυλής, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 3 νεκρούς και άλλους 76 πληγέντες. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1, τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Για το επόμενο 2 ώρο θα σας κρατήσει συντροφιά η Ελεονόρα Ορφανίδου.
3: Αθήνα 984 στους 98.3.
4: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή ζωντανά 3 με 4 το απόγευμα στον Αθήνα 984.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
5: Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

9.84 σε κλίμα διακοπών. Μάλλον καλύτερα σε κλίμα αδειών. 12 με 2, ντάμε σπαθή στον αέρα του Αθήνα 984, εκτάκτος. Και αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ανάγλυφος καθρέφτης της σύγχρονης ιστορίας του ανθρώπου, γεμάτο από τις αντιφάσεις του, φως και σκοτάδι. Όταν η πολιτική και η οικονομία μπαίνουν στο γήπεδο, οι κανόνες αλλάζουν. Η ιστορία μας έχει δείξει ότι το Μουντιάλ, ναι, αυτό που τελειώνει μεθαύριο με τον μεγάλο τελικό, και αυτό αποτελούν το απόλυτο εργαλείο ήπιας ισχύος. Σκεφτείτε το Μουντιάλ της Αργεντινής το 1978. Εκεί η στρατιωτική χούντα του Βιδέλα χρησιμοποίησε το πάθος ενός ολόκληρου λαού για να χτίσει μια βιτρίνα κανονικότητας και να κρύψει τις πολιτικές διώξεις πίσω από τους πανηγυρισμούς. Ήταν η στιγμή που η κοινωνική ανάγκη για χαρά εργαλειοποιήθηκε πλήρως από μια οικονομική και πολιτική ελίτ της βίας. Ο Εντουάρτο Ογκαλεάνο από την Παραγουάη, συγγραφέας του βιβλίου «Το ποδόσφαιρο στο φως και τη σκιά», έγραψε: «Μετά τον γκολ, το γήπεδο βρυχάται. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, οι κρατούμενοι ακούν τις ιαχές μέσα από τα κελιά των βασανιστήριων της δικτατορίας». Ήταν το Μουντιάλ της ντροπής. 1977, Αργεντίνη. Αυτή η σχέση εξουσίας και μπάλας δεν έμεινε στο παρελθόν. Φτάνει μέχρι το σήμερα, στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο του 2026. Η πολιτική συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί το πιο πρόσφατο ιστορικό παράδειγμα. Απέλαση κορυφαίου διαιτητή, εξουθενωτική έλεγχη και απίστευτη υποτίμηση και ταλαιπωρία για την ομάδα του Ιράν, παρέμβαση δημόσια στη FIFA για την ποινή του παίκτη Φόλαριν Μπαλόγκον, μετατροπή του αθλητικού γεγονότος σε μια προσωπική πολιτική αρένα. Είναι ο σύγχρονος λαϊκισμός που αναζητά το δικό του μερίδιο από τη λάμψη του γηπέδου, επιβεβαιώνοντας πως η γεωπολιτική σκακέρα δεν φεύγει ποτέ από τις κερκίδες. Θα δούμε μερικές από αυτές τις δομές σήμερα. Θα δούμε πως οι εργατικοί νόμοι, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι οικονομικές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται κάθε φορά που μια χώρα αναλαμβάνει μια τέτοια διοργάνωση. Από την Αργεντινή του 78 μέχρι την Αμερική του 26, γιατί όπως έλεγε και ο Γκαλεάνο που αναφέραμε νωρίτερα, το παιχνίδι έχει μετατραπεί σε θέαμα με λίγους πρωταγωνιστές και πολλούς θεατές, αλλά η μαγεία του επιμένει να επιζεί στις γωνίες των δρόμων. Αυτή η μαγεία που επιμένει να επιζεί στις γωνιές των δρόμων είναι ο λόγος και η αφορμή που εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο αναμένουν αυτό τον τελικό μεθαύριο. Αυτό ήταν ένα εισαγωγικό για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ντάμε σπαθή». Ωστόσο, από την πρώτη ώρα ξεκινάμε τον διαγωνισμό για το βιβλίο της ημέρας, που είναι «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και το φως» του Εντουάρντο Γκαλεάνο. Αποσπάσματά του διαβάσαμε σήμερα και μας έδωσαν και την αφορμή για να γράψουμε και να ακούσετε εσείς την εισαγωγή του σημερινού διόρου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο πρόλογος και το επίμετρο είναι του Κώστα Θανασίου και θα το χαρίσουμε αν επικοινωνήσετε με τους τρόπους που θα αναφέρω αφού κάνω πρώτα τις συστάσεις. Στον αέρα η Ελεονόρα Ορφανίδου και
Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Ο Σάββας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν καλέσετε το 213-09-09-100, απαντά στα μήνυματά σας και στα τηλεφωνήματά σας, Σπέμι Παναγωπούλου. Και αν καλέσετε το 213-09-09-100, απαντά στα μήνυματά σας και στα τηλεφωνήματά σας, Σπέμι Παναγωπούλου.

Την σελίδα της εκπομπής στο Facebook γράφετε «Ντάμε σπαθί με ελληνικούς χαρακτήρες», μπαίνετε στο inbox και αφήνετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και λέξη κλειδί. Η λέξη κλειδί φυσικά είναι ποδόσφαιρο. Όνομα, τεπώνυμο λοιπόν και τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί με τη λέξη ποδόσφαιρο για να σας βάλουμε στην κλήρωση του τέλους γύρω στις 2 παρά 10. Και ξεκινάμε.

0: Και σίγουρα με τον πρώτο μας προσκεκλημένο, τον Θεόδωρο Τσίκα, τον πολύ γνωστό πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, θα συζητήσουμε για όλες τις εξελίξεις στο Ιράν, εξελίξεις που επηρεάζουν ολόκληρο τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι θέλω πάρα πολύ και ελπίζω να μου συγχωρήσει την πρωτοβουλία, γιατί δεν το έχουμε συνοηθεί, να πάρω ένα σχόλιο για τον τρόπο που μετέτρεψε ένα ολόκληρο μουντιάλ σε προσωπική πολιτική αρένα ο Ντόναλντ Τραμπ, υπό την έννοια του ότι έκανε και δεν έκανε πράγματα και θάματα και με την Ιρανική ομάδα και με την παρέμβασή του δημόσια στη FIFA. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα, που είσαστε μαζί μας. Θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ πολιτικό παιχνίδι και επειδή έκανα μια τέτοια σχετική εισαγωγή, θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω στο πώς ο Ιράν ενεπλάκησε, ο Τραμπ ενεπλάκησε σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Κοιτάξτε, ο Τραμπ μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου τύπου ενέργειες. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται, νομίζω, τα πράγματα πολύ προσωπικά, ότι του ανήκουν όλα αυτά. Δεν κάνει διάκριση ανάμεσα σε θεσμικές διαδικασίες και την προσωπική του βούληση, είτε αφορά αυτό την καθεαυτό πολιτική, την εσωτερική, είτε τη γεωπολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, είτε το ποδόσφαιρο κλπ. Αυτή η έλλειψη διάκρισης ορίων ανάμεσα σε μια θεσμική λειτουργία και τις προσωπικές του επιθυμίες, την έχουμε δει πολλές φορές, κυρίως στη δεύτερη mm-hmm. θητεία του, και είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για έναν άνθρωπο που έχει τόσες εξουσίες στα χέρια του. Δηλαδή είναι επικεφαλής του ισχυρότερου κράτους στον κόσμο.

0: και ταυτοχρόνως προσπαθεί και εντός αυτού του κράτους να πάρει και άλλες εξουσίες, δηλαδή να μειώσει τα αντίβαρα που υπάρχουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δυστυχώς, όχι μάλλον δυστυχώς, δεν βρίσκει πάρα πολλές αντιδράσεις ή πολλές φορές προσπαθεί και τις αντιδράσεις που βρίσκει να τις ξεπερνά. Τώρα πού θα φτάσουν αυτά τα όρια, πόσο ελαστικά θα γίνουν, είναι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί στην πράξη. Γιατί υπενθυμίζω ότι έχουμε ακόμα 2,5 χρόνια να ζήσουμε με τον Τραμπ, έτσι. Δεν είναι ότι θα φύγει σε λίγο.
1: Και όπως μου έλεγε συνάδελφός σας Αμερικανός, ο Τραμπ είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που έχει τη δυνατότητα με μια λεκτική πράξη, δηλαδή με μια έντολη, να καταστρέψει τον πλανήτη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο ταυτόχρονα επικίνδυνα, όταν ο φορέας αυτής της δυνατότητας είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με τη συγκεκριμένη προσωπικότητα.
0: Συμφωνώ απόλυτος. Mm-hmm. Είναι αυτό το θέμα των ορίων και τις πολύ μεγάλες εξουσίες που έχει στα χέρια του αντικειμενικά, λόγω του αξιώματός του, που βρίσκεται. Και μάλιστα κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει συνεχώς γνώμη, δηλαδή είναι ευμετάβλητος. Μπορείς δηλαδή να κοιμηθείς με το Α, ας πούμε, το βράδυ, με τον Τραμπ, και να ξυπνήσεις το πρωί και να είναι το Ω. Αυτό, η έλλειψη προβλεψιμότητας, τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο ως προς τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι κινήσεις του. Δεν υπάρχει η ελάχιστη προβλεψιμότητα στο τι μπορεί να κάνει και η αίσθηση των ορίων ακριβώς αυτή.
1: Ας βάλουμε λοιπόν τώρα αυτή την προσωπικότητα με αυτά τα μη όρια στην σημερινή πολιτική κατάσταση, μάλλον στη σημερινή γεωστρατηγική κατάσταση, στον πλανήτη, και θα το πω στον πλανήτη γιατί πραγματικά το Ορμούς επηρεάζει όλο τον πλανήτη. Στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τη σχέση του Τραμπ με αυτές.
0: Ναι. Εδώ θέλω να εξηγήσω το εξής, κύριε Αρφανίδου. Αυτές οι συγκρούσεις, αυτά τα χτυπήματα των τελευταίων ημερών που βλέπουμε, δεν έχουν σχέση με τα ευρύτερα ζητήματα λόγω των οποίων άρχισε αυτή η σύγκρουση στα τέλη του Φεβρουαρίου. Δηλαδή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
1: Και ναι, έχουμε φύγει από αυτό.
0: Οι σύμμαχοι του Ιράν, τρομοκρατικές οργανώσεις στην περιοχή ή ας πούμε άλλα ζητήματα που αφορούν τους βαλιστικούς πυράβλους κλπ. Έχουν σχέση μόνο με το θέμα της διαχείρισης και του ελέγχου στα στενά του Ορμούς. Στην τελευταία συμφωνία που έγινε, στην καταρχήν συμφωνία που έγινε για να αρχίσει η εκεχηρία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης, υπάρχει μια διατύπωση λίγο γενικόλογη, ίσως και επίτηδες γενικόλογη, για να μπορέσει να υπάρξει κάποιο τύπου συμφωνία μετά από 3 μήνες σύγκρουσης. Λέει αυτή η διατύπωση ότι το Ιράν θα καταβάλει, υποχρεούται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτή τη μικρή φράση την οποία την ακούμε τώρα και λέμε ωραία και τι σημαίνει, οι δύο χώρες την ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικά. Οι μεν ΗΠΑ θεωρούν ότι με αυτή τη φράση ξαναγυρίζουμε πίσω στο καθεστώς, μιλάω πάντα για τα στενά του Ορμούς, στο καθεστώς που είχαμε πριν από την τρίμηνη σύγκρουση. Δηλαδή απολύτως ελεύθερη ναυσιπλοεία, χωρίς τον έλεγχο κανενός, χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για όσους θέλουν να περάσουν τα στενά κλπ. Το Ιράν την ερμηνεύει ότι του δίνει τη δυνατότητα να παρέμβει στο καθεστώς των στενών του Ορμούς, να έχει λόγο και ρόλο για τα στενά του Ορμούς. Και τι κάνει λοιπόν τώρα το Ιράν? Θεωρεί πρώτον ότι τα πλοία, τα εμπορικά πλοία που θέλουν να περάσουν από τα στενά πρέπει να ζητούν την έγκρισή του, την άδειά του για να την περάσουν. Το Ιράν έχει φτιάξει έναν ειδικό οργανισμό διαχείρισης των στενών του Ορμούς, οπότε λέει τα πλοία πρέπει να μας στέλνουν εμάς ένα email που να μας ζητούν άδεια. Εμείς θα λέμε αν δίνουμε άδεια ή όχι. Και δεύτερον, θα προσδιορίζει το Ιράν, θεωρείται ότι είναι δικαίωμά του να το προσδιορίζει και είναι υποχρέωση των πλοίων να το αποδέχονται, ποια διαδρομή θα ακολουθήσουν τα πλοία εντός των στενών. Και κατά βάση προτιμά, όχι κατά βάση συνήθως, τους λέει πηγαίνετε από τη διαδρομή που είναι πιο κοντά στη βόρεια ακτή, δηλαδή πιο κοντά στο Ιράν, και όχι στη νότια πλευρά των στενών που είναι πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Λοιπόν, αυτά...
1: Αυτή η επιλογή σχετίζεται με τι? Δηλαδή η προτροπή προς τη μία ή την άλλη πλευρά.
0: Σχετίζεται με ότι όταν πηγαίνεις κοντά στο Ιράν, είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι τους όρους που σου επιβάλλει το Ιράν. Ναι. Λοιπόν, πολλά λοιπόν πλοία τα οποία αρνήθηκαν αυτή τη διαδικασία, διότι πράγματι αυτή η διαδικασία δεν είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Πολλά λοιπόν πλοία που δεν αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία, εμπορικά δέχτηκαν τα χτυπήματα από το Ιράν. οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι αυτό παραβιάζει τους όρους της εγκυκτηρίας, χτύπησαν ορισμένες εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές στο ίδιο το Ιράν, και το Ιράν ανταπαντά κυρίως με χτυπήματα σε αραβικές χώρες στην απέναντι πλευρά του Περσικού κόλπου, Ομάν, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει και τη Σαουδική Αραβία τις τελευταίες μέρες. Την Ιορδανία όμως επίσης έχει χτυπήσει κλπ. Αυτό είναι που παίζεται αυτή τη στιγμή εκεί.
1: Ναι, παράλληλα βέβαια παίζεται υψηλό τριών μηνών για το φυσικό αέριο, ξανά κούρσα στην παγκόσμια αγορά καυσίμων. Θέλω να πω ότι νιώθουμε λίγο σαν να επιστρέψαμε πίσω.
0: Ναι, έχουμε επιστρέψει ως ένα βαθμό πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι παρότι οι εικόνες, οι τηλεοπτικές κλπ. Δεν μπορούν εύκολα να γίνουν διακριτές, είναι ακόμα σχετικά περιορισμένα τα χτυπήματα που βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
0: Έχω δηλαδή την αίσθηση ότι και οι δύο πλευρές, είπα και η Ιράν, δεν θέλουν, ίσως και δεν μπορούν για ξεχωριστούς λόγους η καθεμία να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση όπως την είδαμε επί τρεις μήνες. Και γι' αυτό
1: δηλαδή άμα ρωτούσε κάποιος εσάς, έναν έγκριτο διεθνολόγο, είναι, έχει αρθεί η εκεχηρία ή είμαστε ακόμη εντός?
0: Την ίδια στιγμή γίνονται διαπραγματεύσεις,
1: μάλιστα,
0: διαβουλεύσεις. Κάποιες γίνονται στο Ομάν, που είναι η άλλη χώρα. Ιράν και Ομάν είναι οι δύο χώρες που είναι βόρεια και νότια των στενών του Ορμούς, και με μεσολάβηση του Κατάρ, δεν ξέρω, και το Πακιστάν φαίνεται ότι έχει παρέμβει, προκειμένου να βρεθεί μια λύση για το θέμα της διαχείρισης των στενών του Ορμούς, κυρίως για τη μεταβατική περίοδο για την οποία έχουμε πει θα πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα ζητήματα, π.χ. το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ίσως και μετά. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι όπως και εσείς είπατε, αυτό επηρεάζει τις τιμές των πετρελοειδών, αλλά επηρεάζει και κάτι άλλο, κύριε Ορφανίδου, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εάν το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας λέει ότι τα φυσικά στενά, το λέω φυσικά διότι ξέρω τα τεχνητά στενά που έχουν κατασκευαστεί εκ των υστέρων, η διόρυγα του Σουέζ, η διόρυγα του Παναμά, τα φυσικά στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας πρέπει να είναι απολύτως ανοιχτά χωρίς κανένα περιορισμό. Εάν μπούμε σε ένα προηγούμενο όπου κάποια χώρα μπορεί να ελέγχει τα στενά ή και να επιβάλλει οριζόντια στους πάντες υποχρεωτικά διόδια, δημιουργείται ο κίνδυνος και άλλες χώρες σε άλλα φυσικά στενά παγκόσμιας ναυσιπλοείας να θελήσουν να κάνουν το ίδιο. Π.χ. στα στενά της Μάλακα που είναι στη Σιγκαπούρη κοντά ανάμεσα στη Μαλαισία και την Ινδονησία, από την οποία περνάει το εμπόριο μπροστά από την Κίνα, από τον Ειρηνικό στον Ινδικό ωκεανό, στα στενά του Γιβραλτάρ, στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων που είναι πιο κοντά μας, στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας και ούτω καθεξής. Και αυτό θα σημάνει σοβαρότατα προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Το παγκόσμιο εμπόριο διεξάγεται κατά 70% μέσω θαλάσσης, δεν διεξάγεται μέσω ξηράς κυρίως. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα.
1: Τι να πω, είναι τόσο πολυπλόκαμες οι συνέπειες. Δηλαδή βλέπεις μία κρίση η οποία απλώνεται σε κάθε, σχεδόν σε κάθε έκφανση του ανθρώπινου βίου, της κοινωνικής ζωής, της πολιτικής ζωής, της οικονομικής ζωής. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι εξαρτώμαστε όλοι. Πρώτα απ' όλα εξαρτώμαστε από την ενέργεια. Έτσι. Είτε από το πετρέλαιο είτε το φυσικό αέριο το οποίο διακινείται. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει το παγκόσμιο εμπόριο. Είναι τα αγαθά που παίρνουμε, τα οποία κινδυνεύουν κατά κάποιο τρόπο να επιβαρύνονται κατά πολύ. Εάν για παράδειγμα το Ιράν.
1: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
0: Ναι, το Ιράν, ας πούμε, τώρα προσπαθεί να πείσει τους αντάρτες Χούτι της Ιεμένης να κλείσουν τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, αυτά που οδηγούν στη διόρυγα του Σουέζ. Εάν κλείσει αυτό τα πλοία, μετά θα πρέπει να κάνουν τον περίπλο της Αφρικής, το οποίο τετραπλασιάζει τουλάχιστον το κόστος των άβλων, των εμπορευμάτων κλπ. Το οποίο σημαίνει νέα αύξηση τιμών, νέα αύξηση πληθωρισμού στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες περιοχές, στις οποίες φτάνουν τα αγαθά αυτά κτλ. Και άρα προφανώς επηρεάζει και την καθημερινότητά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίκα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε στη Βάνα Λυκομήτρου για τους τίτλους ειδήσεων στις 12:30. Την ακούμε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, Δημήτρης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες ότι είναι προς παρέτηση και ο Σοκράτης Φάμελος. Αύριο συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου Προέδρου. Προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. 8 νεκροί και 20 τραυματίες από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα σε αντίπεινα αεροπορικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Κατάρ, Ιορδανία και Συρία. Συγκίνηση στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου πλήθος κόσμου λέει το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στην Αττική. Επιστρατεύονται drones με θερμικές κάμερες, 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνες στις κατασκηνώσεις και στον Λυκαβητό, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες. Άγνωστος ο αριθμός των ανθρώπων που θάφτηκαν ζωντανοί μετά από κατολίσθηση στην κινέζικη πόλη Τσονκίνγκ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν πολλά κτίρια. Έως τώρα ανασύρθηκαν από τα συντρίμια 9 άτομα. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάσουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ, έως 20 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

35 λεπτά μετά τις 12, είστε συντονισμένοι και συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 984, ακούτε Ντάμε Σπαθή, εκτάκτως είπαμε 984 σε κλίμα κυρίως αδειών, όχι διακοπών, γιατί σε ολόκληρο το καλοκαίρι συνεχίζει το πρόγραμμά του το ενημερωτικό. Και σήμερα η Ντάμε Σπαθή είναι 12 με 2. Στο πλαίσιο αυτό, από τώρα το βιβλίο της ημέρας, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως του Εντουάρντο Γκαλεάνο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχνιο, θα το χαρίσουμε με αφορμή του ότι η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι αφιερωμένη στο φετινό και στα άλλα Μουντιάλ, αλλά υπό την κοινωνικοπολιτική οπτική, δηλαδή κοιτάμε το ποδόσφαιρο όχι απλώς ως ένα παιχνίδι, αλλά κοιτάμε την εργαλειοποίησή του, κοιτάζουμε το πώς μπορεί και αποτελεί πολύ συχνά το απόλυτο εργαλείο ήπιας ισχύως. Ο τρόπος για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο αντίτυπα που θα χαρίσουμε είναι ο γνωστός: είτε στέλνετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948984984, είτε επικοινωνείτε μέσω της σελίδας της εκπομπής Ντάμε Σπαθή στο Facebook, γράφετε Ντάμε Σπαθή στα ελληνικά, βρίσκετε τη σελίδα και στο inbox αφήνετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και τη λέξη κλειδί είναι η λέξη ποδόσφαιρο.

0: Αλλάζουμε θέμα,
1: αλλάζουμε κλίμα, επιστρέφουμε στα δικά μας, εντός Ελλάδος λοιπόν, για να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, και τώρα και υπό τη δεύτερη ιδιότητα που θα επικαλεστώ, θα ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση με τι άλλο αυτή την εποχή, όσο με το ότι αναζητείτε καταρτισμένο προσωπικό για σεζόν ή όχι για σεζόν. Για πλήρη απασχόληση μέσα στο χρόνο. Έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα πολύ έντονα και τις άλλες περιόδους πλην της τουριστικής. Κύριε Καβαθά, καλώς ήρθατε στο 984.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό, γιατί ξέρετε, το ακούμε, το βλέπουμε, υπάρχει πάντοτε τα τελευταία χρόνια συζητάμε για μία έλλειψη προσωπικού, κυρίως όμως αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που ανεβαίνει πάρα πολύ και ο τουρισμός. Τι θα πει έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού?
2: Στο σύνολο και για τον κλαδεστής, mm-hmm. αλλά και το σύνολο των επιχειρήσεων, λόγω των αλλαγών που υπάρχουν και τις εξειδίκες που χρειάζεται να έχουν οι εργαζόμενοι, ακόμη και δεξιότητες περισσότερες, είναι ανάγκη να υπάρχει καταρτισμένο προσωπικό. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας. Θεωρούμε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι
1: δεύτερης
2: κατηγορίας, με αποτέλεσμα να προσανατολίζουμε τη νέα γενιά μόνο στους πανεπιστημιακούς τίτλους, που πολλές φορές δεν βρίσκουν και αντίστοιχη αποκατάσταση, λόγω ότι δεν χρειάζονται και επιχειρήσεις τέτοιου υψηλού επίπεδου προσωπικό.
1: Που δεν ισχύει φυσικά, αλλά βέβαια από την άλλη μπορεί να ανταμείβει ένα τέτοιο προσωπικό.
2: Όχι,
1: ή ό,τι και να κάνεις, το ίδιο είναι.
2: Ακριβώς, προσέξτε. Όταν οι επιχειρήσεις ζητούν μεσαίων ικανοτήτων και ανώτερης εκπαίδευσης προσωπικό και η αγορά έχει προσφορά σε επιστημονικό προσωπικό, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να ανταμείψει η αγορά στο επίπεδο του πανεπιστημιακού mm-hmm. τίτλου. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα τεράστιο θέμα στην εστίαση με την έλλειψη εργατικών χεριών. 30.000 είναι οι κενές θέσεις και στο σύνολο της οικονομίας μιλάμε για έλλειψη περίπου 200 και πλέον χιλιάδων θέσεων εργασίας. Άρα θα πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε και το πρότυπο και ως κοινωνία αλλά και ως εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει να κατευθύνουμε τη νέα γενιά σε εξαιρετικά επαγγέλματα, τεχνικά ή παροχή υπηρεσιών, τα οποία και αποφέρουν υψηλό μισθό και ταυτόχρονα υπάρχει και αυτό που ζητάμε όλοι μας, το αναγκαίο στάτους στο κοινωνικό.
1: Mm-hmm. Και βεβαίως να ανταμείβουμε και αναλόγως τους ανθρώπους.
2: Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο ότι χαμηλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι καταρχάς είναι κακή η οικονομία στο σύνολό της. Γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για την ίδια την αγορά. Άρα οι επιχειρήσεις έχουν ως προϋπόθεση να έχουν καλά αμοιβόμενο προσωπικό για να υπάρχει και αγοραστική δύναμη mm-hmm. στην κοινωνία.
1: Από την άλλη πλευρά
2: υπάρχουν τα μη μισθολογικά κόστη που εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά, τα οποία δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα για υψηλές αμοιβές. Άρα θα πρέπει να δούμε και το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό.
1: Βέβαια, από την άλλη, από το δικό μου το από την άλλη τώρα, κύριε Καβαθά, από πολλούς εργαζόμενους ακούς ότι το λειτουργικό κόστος, μάλλον το πρώτο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που κόβεται είναι η μισθή.
2: Προσέξτε, ακούστε, επειδή είμαι 36 χρόνια mm-hmm. στο επιχειρήν, το πρώτο πράγμα που κάνει μια επιχείρηση είναι να έχει ικανοποιημένο το προσωπικό της. Το δεύτερο είναι να πληρώσει τις πάγιες ανάγκες, προμηθευτές, ενίκεια, έτσι ώστε να υπάρχει επιχείρηση. Και οι περικοπές γίνονται σε άλλα επίπεδα και όχι στο επίπεδο το μισθολογικό. Γιατί όταν ένας εργαζόμενος δεν είναι ευχαριστημένος οικονομικά, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει και την απόδοση που θέλει να έχει μια επιχείρηση από κάθε εργαζόμενο. Γι' αυτό άλλωστε Τώρα παρουσιάσαμε την περασμένη εβδομάδα μία μελέτη σχετικά με τα κουπόν, με τις διδακτικές σύντησης, mm-hmm. που είναι ένα μέτρο σε μία οικονομία η οποία μαστίζεται από ακρίβεια, να δώσουμε ένα επιπλέον ποσό στις επιστούς εργαζόμενους ως μπόνους, το οποίο βεβαίως δεν αυξάνει το μισολογικό κόστος των επιχειρήσεων, αλλά δίνει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Να δούμε τώρα λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο κόστος, στο λειτουργικό των επιχειρήσεων, πώς είναι η αγορά με βάση αυτές τις πραγματικότητες. Δηλαδή, με τη δυσκολία να βρεθεί καταρτισμένο προσωπικό, με υψηλό λειτουργικό κόστος, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι μόνο φυσικά η μισθή. Βλέπουμε όλη και την παγκόσμια οικονομία να αναδιατάσσεται λόγω της κρίσης στο Ιράν, αλλά όχι μόνο αυτό. Εδώ ήμασταν έτσι και πριν. Να το λέμε και αυτό. Αυτή δεν είναι εισαγόμενη η κρίση. Υπήρχε.
2: Όχι. Η κρίση είναι διορθωτικό mm-hmm. πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Έτσι. Και αποτέλεσμα έλλειψης των κατάλληλων πολιτικών για να τη θασέψουμε την εσχροκέρδεια, θα μου επιτρέψεις να πω, και όχι τις αυξημένες τιμές. Γιατί τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και κάθε φορά επικαλούμενοι κάποιο εξωγενή παράγοντα, ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Η αγορά αυτορυθμίζεται όταν έχει κανονιστικό πλαίσιο. Όταν δεν υπάρχει το κανονιστικό πλαίσιο, η αγορά δεν αυτορυθμίζεται, εσχροκερδεί. Και ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έχουμε συγκεντροποίηση της αγοράς σε μεγάλους ομίλους και ισχυρούς, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και εναρμονισμένες πρακτικές. Και εδώ είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης, είναι η έλλειψη ελεκτικών μηχανισμών, η έλλειψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία σε μια οικονομία που η κοινωνία και τα νοικοκυριά επιβιώνουν με το μισθό τους ή τη σύνταξή τους για τις πρώτες 19 μέρες του μήνα, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Έχουμε με μέτρα που θα ασκήσουν από το Σεπτέμβριο, γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να ισχύσουν άμεσα τα μέτρα mm-hmm. για τα σούπερ μάρκετ. Μια ερώτηση. Τι θα γίνει, μας δώσουν υποσχετική, θα πρέπει να τελειώσουμε με τον τουρισμό? Δηλαδή τι να κάνουμε, να κλέψουμε ακόμα περισσότερο τους Έλληνες και τους ξένους επισκέπτες που θα πάνε να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Δεν τα αντιλαμβάνομαι αυτά. Αυτά είναι θέματα καθαρά πολιτικής βούλησης. Mm-hmm. Ποιος θέλει η πολιτεία να προστατεύσει, και νομίζω ότι θέλει να προστατεύσει τους λίγους.
1: Μάλιστα. Να κλείσουμε με τις εκπτώσεις, γιατί είδαμε, ξεκίνησαν και επίσημα.
2: Ξεκίνησαν τη Δευτέρα.
1: Ναι, αλλά είδαμε βεβαίως, νομίζω, ότι σε όλες τις επιχειρήσεις ότι είχαν ξεκινήσει προσφορές πολύ νωρίτερα. Κάποιοι λένε ότι όλο αυτό δημιουργεί μία αίσθηση προς το κοινό, το αγοραστικό, ότι οι εκπτώσεις δεν είναι και τόσο εκπτώσεις.
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα εθελοτυφλήσω. Mm-hmm. Θα πω ότι εδώ και αρκετά χρόνια η ΓΕΣΕΒΕ, τουλάχιστον από την εποχή, τουλάχιστον μια 15 ετία πριν, με το άνοιγμα της αγοράς, το άνοιγμα των Κυριακών, τις προσφορές, καταντήσαμε οι ίδιοι να βάζουμε βόμβα στα θεμέλια των επιχειρήσεών μας. Θεωρώ ότι οι εκπτωτικές περίοδοι πρέπει να είναι 2, θυμηθείτε ότι ήταν μέχρι πρόσφατα 4 εκπτωτικοί περίοδοι, και εκεί δεν υπήρχε ουσία για τον καταναλωτή. Ή μάθαινε ο καταναλωτής ότι οποιαδήποτε στιγμή θα πάρει ή προσφορά ή έκπτωση. Οι εκπτώσεις έχουν συγκεκριμένο χρόνο και ακόμα και η μεγάλη διάρκεια τους, και αυτό κατά την άποψή μου δημιουργεί το αντίθετο αποτελέσμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καβαθά. Θέλω μόνο να κλείνω να σας πω ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα που διαφωνούν βεβαίως με το ότι υπάρχει μέρημνα για τους εργαζόμενους στο εμπόριο.
2: Πάντα θα υπάρχουν. Εγώ πει χιλιάδες φορές ότι δεν υπερασπίζομαι κλάδους Αγίων. Πάντα θα υπάρχουν mm-hmm. και κακοί επαγγελματίες, έμποροι βιοτέχνες, όπως υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να γενικευθεί ένα πρόβλημα που έχω εγώ ως εργαζόμενος σε μια επιχείρηση. Δεν είναι το πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας όμως, σε καμία περίπτωση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: Θα κλείσουμε αυτή την ώρα ξεκάθαρα πολιτικά. Οι δημοσκοπήσεις έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό το κύμα το πρώτου καλοκαιριού, από εδώ και πέρα οι μετρήσεις δεν θα είναι αυτές που θα δίνουν μια εικόνα, το στιγμιότυπο της στιγμής, και μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι για ποιο λόγο, ξεκινουνιάδιες, διακοπές. Αλλάζει δηλαδή και ακόμη και η διάθεση του κοινού, των ερωτηθέντων. Αυτό που διαπιστώσανε οι δημοσκοπήσεις, αλλά και μέσα στην καθημερινότητά μας νομίζω όλοι, είναι το ότι πραγματικά βρίσκεται σε ρυθμούς αναδιάταξης στο πολιτικό σκηνικό. Και αυτό είναι υποεξέλιξη, είναι μια διαδικασία δηλαδή που θα την δούμε να συνεχίζεται, διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει υπερβολικά μεγάλη πιθανότητα να δούμε ένα νέο κόμμα, το κόμμα Σαμαρά, και βεβαίως να δούμε πώς θα εξελιχθούν νέοι κομματικοί σχηματισμοί που ήδη έχουν δώσει το παρόν και στις μετρήσεις, και αναφέρομαι και στην Ελλάς αλλά και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θα πάρουμε μια γεύση από όλα αυτά με τη βοήθεια του κυρίου Άγγελου Σεριάτου, υπεύθυνου πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της Εταιρείας Ερευνών και Δημοσκοπήσεων Προράτα. Κύριε Σεριάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Ορφανίδου, εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, ως εδώ πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι τα πράγματα, και το λέω ως εδώ γιατί πλέον αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων νομίζω ότι το ολοκληρώνεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και για να πάρουμε και τη μεγάλη εικόνα, αυτό που καταγράφουν πριν πάμε στην εκλογική επιρροή, περιβάλλον το οποίο σταθερά, όχι μόνο τώρα, ανοιχνεύει, αποκρισταλώνει ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής δυσαρέσκειας που φαίνεται να αγκαλιάζει λίγο πολύ σε όλες τις μετρήσεις περίπου τα 2/3 της κοινωνίας, που είτε εκτιμούν ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, είτε σε άλλα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν να εκφράζουν παράπονα, δυσαρέσκεια. Και φυσικά αυτά εξηγούνται στη βάση ευρημάτων που επίσης καταγράφουν όλες οι εταιρείες και η δικιά μας, προκλήσεων, έτσι, προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος με την ακρίβεια, με το κόστος ζωής, ζητήματα διαφθοράς που επίσης επιμένουν να, οι πολίτες να τα ιεραρχούν υψηλά, και φυσικά κάτι που δεν συζητάται ενδεχομένως και όσο αντιστοιχεί στο ζήτημα, οι δυσκολίες που έχει ο κόσμος σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και τα ζητήματα δηλαδή υγείας έρχονται ιεραρχικά τρίτα, τέταρτα, σταθερά το τελευταίο διάστημα, όπως και τα εργασιακά. Άρα αυτό είναι περίπου η μεγάλη εικόνα.
0: Δεν αντέχω να μην σχολιάσω ότι από την κυβερνητική πλευρά λέγεται ότι αυτό είναι το καλύτερο εσύ των τελευταίων ετών. Τέλος πάντων, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό αντιθετικό δίπολο αυτό. Ο κόσμος να πιστεύει ακριβώς το αντίθετο και η κυβέρνηση να πιστεύει ότι αυτό είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό εσύ.
1: Έτσι. Τώρα ναι, οπότε προφανώς υπάρχουν ζητήματα εκεί πέρα και ο καθένας, ο κάθε πολιτικό δρόμο προσπαθεί να πείσει, είτε κυβερνά είτε όχι, ότι είτε τα κάνει πολύ καλά είτε ότι θα τα έκανε καλύτερα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες μας λένε ότι εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα. Τώρα προς το πρώτο, για την εκλογική επιρροή των κομμάτων. Πράγματι και εμείς κάναμε μία άσκηση, χρησιμοποιώντας και μία προσέγγιση η οποία είναι και διεθνώς αναγνωρισμένη, το Poll of Polls, όπου όταν έχουμε μία πυκνή δέσμη δημοσκοπήσεων μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση της επιρροής των κομμάτων λαμβάνοντας υπόψη όλο το κύμα της περίοδου. Και βάσει αυτού, πολύ σύντομα να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προφανώς παραμένει πρώτη σε χαμηλά ωστόσο επίπεδα και δεν δείχνει μάλιστα και σημάδια ανάκαμψης, παρότι βρισκόμαστε στο τελευταίο έτος του εκλογικού κύκλου, να δούμε πότε θα γίνουν οι εκλογές φυσικά. Την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το νέο εγχείρημα, διακριτά δεύτερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Και μάλιστα φαίνεται όχι απλώς ότι εμπεδώνεται ως δεύτερος στην παρούσα φάση, αλλά ότι βρίσκεται και σε ανωδική τροχιά. Θα δούμε αν θα σταματήσει, αν υπάρχει πλατό εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα, τρίτο, προφανώς το ΠΑΣΟΚ. Μία δέσμη επίσης κομμάτων, η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού, αν και σε πτωτική τάση και αυτό. Από κοινού με την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ σε ποσοστά από 6-8%. Και κάποια υπόλοιπα κόμματα τα οποία φαίνονται ότι κινούνται πέριξ του 3, Επιλέξεις Ελευθερίας, Συμφωνή και το Μέρα 25.
0: Και μόλις δεν είπαμε ότι κινείται σε αυτό το 3% ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μόλις δεν είπαμε αυτό πράγματι και δεν το είπαμε γιατί
0: ισχύει.
1: Γιατί δεν συμβαίνει. Όπως και το κόμμα Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πολύ χαμηλότερες πτήσεις, οριακές καταγραφές στην πραγματικότητα στις μετρήσεις.
0: Εδώ υπάρχει η περίπτωση ανασύστασης, ανάκαμψης. Θέλω να πω ότι οι δημοσκόποι δεν μετρούν, εκτιμούν κιόλας, κάνουν και εκτιμήσεις και προβολές.
1: Θα σας πω, στην πραγματικότητα αυτό που φαίνεται είναι ότι η περίοδος που χαρακτηριστικά λέγαμε και στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, ως περίοδος περιδίνησης του ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα δεν δείχνει να έχει τέλος. Αυτό είναι πραγματικότητα. Με αυτή την έννοια φαίνεται πολύ δύσκολο να αναταχθεί αυτή τη στιγμή ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε συνεχείς διασπάσεις με έναν τρόπο συνεχώς στη δημόσια συζήτηση για τους λάθος λόγους. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα ωστόσο να κρατάμε μικρό καλάθι υπό ποια έννοια. Με την έννοια ότι επειδή υπάρχουν ορισμένες εξελίξεις στο εσωτερικό και ενδεχομένως να επικρατήσουν αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να έχουν μια μικρή αλλά ορατή επιρροή, επίδραση στην κοινωνία, αναφέρομαι για μια αντίληψη η οποία πολύ σχηματικά θα την έλεγα αντίληψη Πολάκη, δεν ξέρω τι θα συμβεί στο κόμμα. Θα κρατούσα μικρό καλάθι για το αν θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με μια στροφή πολύ σημαντική σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, να δείξει μια ανθεκτικότητα σε πολύ φυσικά χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι τον είχαμε συνηθίσει.
0: Εγώ θυμάμαι από τα πολύ βασικά της πολιτικής θεωρίας του Πανεπιστημίου και το καταθέτω εδώ κύριε Σεριάτη, ότι όταν ένα κόμμα φτάνει, ένα σχηματισμό φτάνει στο 1-2%, συνήθως είναι το ριζοσπαστικό κομμάτι των ψηφοφόρων που μένει εκεί. Το λέω σε σχέση με αυτό που είπατε για τον κύριο Πολάκη.
1: Απολύτως, και το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ υπάρχουν πιο μετριοπαθείς περιπτώσεις κομμάτων, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, αν κάνουμε την υπόθεση εργασίας ότι αυτό το κομμάτι αντιστοιχεί, ξαναλέω, επειδή υπάρχουν διεργασίες, μην το λέμε και με απόλυτο τρόπο, αλλά αν αντιστοιχεί σε μια αντίληψη που σχετίζεται με αυτή που έχει ο κ. Πολάκης, είναι και πολύ φασαριόζικο.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό. Και φυσικά να το σχολιάσω για να μην το αφήσω, το είπατε και εσείς εισαγωγικά, σε όλα αυτά που συζητάμε θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι δεν έχουμε την εικόνα την πλήρη, διότι δεν έχουμε ακόμα την επίδραση του κόμματος Σαμαρά, έτσι. Ή δεν έχουμε ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το γεγονός ότι το κόμμα Ελπίδα βρίσκεται σε πτωτική πορεία ή και το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου προς το ποια κατεύθυνση θα κινηθούν αυτοί οι εκλογές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να έχουμε και κόμμα Σαμαρά την επόμενη περίοδο.
0: Μάλιστα. Μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε όμως ότι δεν θα υπάρχει κόμμα που θα τελειώσει, που θα καθαρίσει τις εκλογές, το καθαρίς βάλτος εισαγωγικά, την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή καλά, με βεβαιότητα προφανώς το καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα έτσι.
0: Αλλά, ναι, δεν είναι οι εκλογές. Το ξέρουμε ότι οι μετρήσεις δεν είναι οι εκλογές. Αλλά δημοσκοπικά αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
1: Έτσι, απολύτως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, παρότι πρώτη και με διαφορά η Νέα Δημοκρατία, μοιάζει με οποιαδήποτε προβολή και να κάνουμε απολύτως μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Αυτό είναι σαφές. Και όχι μόνο για το λόγο ότι βρίσκεται στις χαμηλές πτήσεις, αλλά και για έναν επιπλέον ότι το τελευταίο διάστημα δεν δείχνει να μπορεί να συσπυρώσει τουλάχιστον σημαντικά τμήματα ψηφοφόρων της και επίσης δείχνει άνθρωποι, ψηφοφόροι, οι οποίοι την είχαν στηρίξει στις τελευταίες εκλογές και έχουν μετακινηθεί στην κρίζα ζώνη, σήμερα να προτιμούν άλλους σχηματισμούς και αυτό να το κάνουν με τρόπο σταθερό, με τρόπο που έχει ανθεκτικότητα στη μακρά περίοδο.
0: Και να σκεφτούμε βεβαίως ότι όσο και αν το ίδιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας λέει πως όχι, ένα κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει πάρα πολύ την παρουσία, την δημοσκοπική τουλάχιστον, με το που θα ανακοινωθεί, θα αλλάξει και αυτό το χάρτη που αφορά και το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να πάρει ψηφοφόρους μόνο από αλλού.
1: Όχι, αν και φαίνεται ότι θα συνέβαινε και κάτι τέτοιο υποθετικά, δηλαδή και από τον ευρύτερο χώρο της υπερδεξιάς, να πούμε, των συντηρητικών κομμάτων, θα είχε σίγουρα επίδραση και στη Νέα Δημοκρατία και αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί και όχι μόνο στη βάση των δεδομένων. Γνωρίζουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, είναι ένα πρόσωπο που μιλάει, αν μου επιτρέπετε, και στην καρδιά της συντηρητικής παράταξης, στη βαθιά Πελοπόννησο, σε χωμάκι της Μακεδονίας. Και υπ' αυτή την έννοια, επειδή ακριβώς δεν φοβίζει και ίσως η στήριξη, αλλά περισσότερο στον Αντώνη Σαμαρά, ένα συντηρητικό ψηφοφόρο, αλλά περισσότερο ίσως μπορεί να εκφράσει παράπονα, μια δυσαρέσκεια να σταλθούν μηνύματα προς τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι έχουμε πολλούς λόγους να πιστέψουμε ότι θα είχε εισρωήσει και απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Στα 30 δευτερόλεπτα τώρα που απομένουν, δύο σχόλια για την Ελλάδα θα ήθελα. Είπατε ότι είναι ανωδική η τάση.
1: Ναι, είναι ανωδική, είναι σαφώς ανωδική, δηλαδή σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται σχετική άνοδος. Να δούμε που είναι το πλατό, γιατί παρότι φαίνεται ότι το αντισύριζα αίσθημα, το αντιτσίπρας όπως αυτό αποκρισταλώνεται, έχει υποχωρήσει, υπάρχουν ακόμα έντονα αρνητικά συναισθήματα προς τον κύριο Τσίπρα. Ωστόσο το πλεονέκτημά του είναι ότι είναι το μόνο πρόσωπο που προσλαμβάνεται από τον κόσμο ως το εν δυνάμει πρόσωπο που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πρωθυπουργήσιμος και αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ ευνοϊκό για τον ίδιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεργιάτη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Η Βάνα Λυκομήτρου θα είναι σε λίγο εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία. Εμείς θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα για να μιλήσουμε για μπάλα. Αλλιώς.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Με τις εκλογές να γλυκοχαράζουν στο βάθος του φθινοπορεινού ορίζοντα, ας μιλήσουμε για το παραβάν. Είναι αυτό το γαλάζιο, συνήθως χοντρό ύφασμα με πλαϊνά και αναδιπλούμενη πρόσθετη όψη, που αναρτημένο σε μεταλλικό σκελετό εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα του ψηφοφόρου και την ανωνυμία της ψήφου. Η κρατική ονομασία του είναι ειδικό διαχώρισμα, αλλά το βικιλεξικό ορίζει τη λέξη ως σειρώμενη ή αναδιπλούμενη κατασκευή ή κουρτίνα, η οποία κλείνοντας απομονώνει ένα χώρο, παραδείγματος χάρη σε δοκιμαστήρια καταστημάτων ρούχων, εκλογικά τμήματα κλπ. Το παραβάν ετυμολογείται από το γαλλικό παραβάν, από το παρέ, προφυλάσσομαι, και το βάν, δηλαδή άνεμος. Όντως, το παραβάν είναι το αλεξίνεμο που προστάτευε τους ανθρώπους του μεσαίωνα από τα ρεύματα που φυσούσαν ανεμπόδιστα στις μεγάλες κρύες αίθουσες. Όμως, η ιστορία του ξεκινά από πολύ νωρίτερα, από την Κίνα του 4ου αιώνα π.Χ. Σήμερα τα εκλογικά παραβάν είναι απλά χρηστικά αντικείμενα που φέρουν τον πολίτη που ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα ενώπιον τον εαυτό του και τις πολιτικές του επιλογές. Η μυστική ψηφοφορία με χάρτινα ψηφοδέλτια σε κάλπη καθιερώθηκε το 1912 για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και το 1923 για τις βουλευτικές. Από τότε το παραβάν εξασφαλίζει την απομόνωση του ψηφοφόρου, αλλά όχι πάντα και όχι τελείως. Συχνά σε εκλογικές αναμετρήσεις κάποιοι ηλικιωμένοι επιμένουν, προς φρίκιν των δικαστικών αντιπροσώπων, να περνούν πίσω από το παραβάν μαζί με τους συγγενείς τους, που δεν παρίστανται μόνο για να υποβαστάζουν τη γιαγιά ή τον παππού, αλλά και να του βάλουν στο τρεμάμενο χέρι το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο, μη χαθεί το πολύτιμο κουκί. Και βέβαια η μυστικότητα που προσφέρει το παραβάν οθεί κάποιους στο να αφήσουν ελεύθερη τη δημιουργικότητά τους, ρίχνοντας στην κάλπη από σαλάμια και προφυλακτικά μέχρι χαρτονομίσματα και φωτογραφίες πορνό. Κάντας ίσως έτσι ένα προσωπικό σχόλιο σχετικά με το τι κατά τη γνώμη τους επιφυλάσσουν στον πολίτη τα πολιτικά κόμματα.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Βίντεο με τίτλο «Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ» κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Στο βίντεο φέρεται να φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Προέδρου για να φτάσει στην κατοικία του στο Μαραλάγκο της Φλόριντα και εντοπίζεται μια γέφυρα ως εν δυνάμει ευάλωτο σημείο. Ωστόσο, η διαδρομή που απεικονίζεται δεν αντιστοιχεί στους χάρτες της περιοχής. Εν τω μεταξύ, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ήρνα. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Το Ιράν πάντως καταγγέλει πως επλήγησαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, ενώ ενεργοποιήθηκαν 2 φορές οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλοιο επληγεί από άγνωστη ταυτότητα βλήμα ανοιχτά του Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως έκανε σήμερα γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια Ναυσιπλοείας και μεταδίδει το Reuters. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως οδεύει προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Το κόμμα μένει τυπικά με 12 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, αναφέροντας σε γραπτή της δήλωση πως η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες ημέρες λόγω των θεσμικών υποχρεώσεων της από την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Λειτουργούσα πάντα με έναν μόνο γνώμονα, να αγαπάς την ευθύνη. Θα συνεχίσω να πορεύομαι με τον ίδιο στόχο και τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, ο στόχος αυτός και οι αρχές αυτές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν και βουλευτές Μίλκτο Ζαμπάρας και Διονύσης Καλαματιανός, με τον τελευταίο να δηλώνει πως το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δίνει ελπίδα και προοπτική. Την παρέτηση του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνησε νωρίς το πρωί ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, με μια λακωνική δήλωση στην οποία ευχαριστεί τα μέλη και τα στελέχη του για την κοινή πορεία. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Με μια μαντινάδα τώρα που ανέβασε στο Facebook, σχολιάζει τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Θα συνεχίσουμε, αναφέρει μεταξύ άλλων. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτη σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και ακούει τις πολιτικές του προτάσεις, είπε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιάννης Αμανατίδης. Μένεται εντωμεταξύ η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, προσθέτοντας: αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Τον φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, εν όψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ντρόνους με θερμικές κάμερες επιτήρουν χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου, οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, επιστρατεύονται παράλληλα 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι, 2 οχήματα τοποθετούνται στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής και ένα στον Λυκαβητό. Σε άλλα διεθνή, την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος αναμένεται να αναλάβει σήμερα και επίσημα ο Άντι Μπέρναμ. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την Πρωθυπουργία της Βρετανίας, καθώς την Δευτέρα ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί κατά τη διάρκεια ειδικής κομματικής διάσκεψης στο Λονδίνο, σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Υποκράτηση τέθηκε ο Ρώσος μπλόκερ Ήλια Ρεμέσλο, ο οποίος άσκησε κριτική σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, κατηγορείται για διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τις φοδρές καταιγίδες που έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γαλλία μετά από παρατεταμένο κύμα καύσωνα. 53.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, μετέδωσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 14 νεκροί και άλλοι 5 τραυματίες στο Περού, όταν φορτηγάκι που μετέφερε 19 επιβάτες αντιπαράτες έπεσε σε γκρεμό ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο και πάλι στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

Σχεδόν 11 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι, συντονισμένες και συντονισμένα στον Αθήνα 94, ακούτε ντάμε σπαθή. Στο μικρόφωνο η Ελεονόρα Ορφανίδου. Η Ελευθερία θα είναι μαζί σας από τη Δευτέρα. Για μένα τελευταία μέρα σήμερα πριν από τις διακοπές. Είμαστε σε ένα δίωρο εν εξελίξη. Και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε εννοητά και με το εισαγωγικό της εκπομπής. Να μιλήσουμε δηλαδή για μπάλα, να μιλήσουμε για το Μουντιάλ. Όχι μόνο το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη και οδεύουμε ταχύτατα προς τον τελικό του, αλλά για όλη αυτή την ιστορία που δεν είναι μόνο μια ιστορία μεγαλείου παιχνιδιού και ομορφιάς, αλλά είναι και μια ιστορία δύναμης, είναι μια ιστορία εργαλειοποίησης από τις οικονομικές ή πολιτικές ελίτ της κοινωνικής ανάγκης για χαρά. Μαζί μου εδώ ο Βαγγέλης Μακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Σάβας Κόκκινος και η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές και η Πέμη Παραγωπούλου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984, περιμένει μηνύματά σας στο 213-09-09-100. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας εδώ στο στούντιο, μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας για να λάβετε μέρος και στο διαγωνισμό για το βιβλίο της ημέρας. Μπαίνετε στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook, Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, και στο inbox αφήνετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και βεβαίως τη λέξη κλειδί. Η λέξη κλειδί είναι ποδόσφαιρο. Είτε μέσω Viber λοιπόν, 6948-984-984, είτε μέσω Facebook. Λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό για το βιβλίο του Εντουάρντο Γκαλεάνο, «Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως». Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτή τη δεύτερη ώρα διαβάζοντας κάτι. Η τεχνοκρατία του επαγγελματικού αθλητισμού έχει επιβάλει ένα ποδόσφαιρο ταχύτητας και δύναμης που απαρνείται τη χαρά, σκοτώνει τη φαντασία και απαγορεύει την τόλμη. Αλλά, λέει ο Γκαλεάνο, ευτυχώς εμφανίζεται ακόμη στα γήπεδα, αν και περιστασιακά, κάποιο τολμηρό αγρίμι που ξεφεύγει από το πλάνο και διαπράττει το σφάλμα να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και το κοινό στις κερκίδες, για την απόλαυση και μόνο του κορμιού που ορμά στην απαγορευμένη περιπέτεια της ελευθερίας.

0: Γράφει στο βιβλίο της ημέρας ο Εντουάρντο Γκαλεάνο: όταν η Ισπανία στέναζε ακόμη κάτω από την δικτατορία του Φράνκο, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Σαντιάγο Μπερναμπέου, κάτι λέει σε όλους μας αυτό το όνομα, όριζε την αποστολή της ομάδας ως εξής: προσφέρουμε μια υπηρεσία στη χώρα. Θέλουμε να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος. Και έτσι θα καλωσορίσω στις σημερινές ντάμες παθή τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ιωάννη Ζαϊμάκη, καθηγητή στην κοινωνιολογία του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριε Ζαϊμάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Και μας δίνετε την ευκαιρία, χάρη στο ευρύ γνωστικό σας πεδίο γύρω από αυτά τα θέματα, να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο αλλιώς, για το παγκόσμιο κύπελο αλλιώς. Που νομίζω ότι και το σημερινό, που είναι και η πιο προδοσοφόρα διοργάνωση του θεσμού, στην ιστορία του θεσμού, μας λέει πολλά πράγματα για το πώς η πολιτική και η οικονομία διαπλέκονται εδώ με το πιο δημοφιλές σπορ του κόσμου.
1: Ναι, κοιτάξτε, η πολιτική, η σύνδεση οικονομίας, πολιτικής και ποδοσφαίρου είναι μια διαχρονική ιστορία, και παρά το ότι πολύ υποκριτικά διάφοροι διεθνείς αθλητικοί θεσμοί θέλουν να διαχωρίσουν τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο από την πολιτική, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ διαφορετική, και νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ μας έδωσε πολλά δείγματα για να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέμε πολιτική οικονομία του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Για παράδειγμα, η επιλογή να γίνουν οι αγώνες σε τρεις διαφορετικές χώρες με 48 ομάδες μέσα καλοκαιριού δείχνει το πώς η λογική της ισόρευσης κέρδους και της παραγωγής θεαμάτων που θα καταναλώνονται από εκατομμύρια τηλεθεατές, για να μην πω δισεκατομμύρια, σε όλο τον κόσμο, και ταυτόχρονα από θεατές με πολύ ακριβά εισιτήρια στα γήπεδα αυτών των τριών χωρών, μας δείχνει το πώς αυτό το λαϊκό κατά βάση άθλημα, έτσι, έχει μετατραπεί σε ένα μέγκα θέαμα που έχει μια έντονη εμπορευματοποιημένη και καταναλωτική διάσταση που κυριαρχεί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και βεβαίως η πολιτική παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Κατασκευάζει γήπεδα, παρεμβαίνει σε αποφάσεις κτλ.
0: Είπαμε ότι νωρίτερα πως είναι ένα τεράστιο τηλεοπτικό στούντιο όλο αυτό.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο στούντιο. Να σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα είχαμε ρεκόρ τηλεθέαση αυτές τις μέρες, και για πρώτη φορά είδαμε ότι δεν παρακολουθούν μόνο άντρες, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κοινού, όχι μεγαλύτερο από τους άντρες, είναι και οι γυναίκες. Είναι πλέον ένα κοινό που διαχέεται σε όλο τον κόσμο. Είναι εικόνες που κυκλοφορούν στα τηλεοπτικά κανάλια και από εκεί στα social media. Όλος ο κόσμος συζητάει για αυτά τα θέματα. Καταλαβαίνετε τι επιρροή έχει η κάθε κίνηση που υπάρχει, κάθε τι που προκαλεί το ενδιαφέρον αυτού του κοινού, σχολιάζεται, συζητιέται, μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικές αντιδικίες κτλ. Το είδατε χαρακτηριστικά και με το πανό που ανέβασαν πήραν οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που αναφερόταν για τα Φόκλαντ, το οποίο προκάλεσε μια τεράστια συζήτηση. Η FIFA ζητάει την τιμωρία, υπάρχουν αντιδικίες ανάμεσα στα δύο κράτη κτλ. Γιατί ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα πεδίο που λόγω της δημοτικότητάς του παρέχει το πρόσφορο έδαφος για να δραματοποιούνται βαθύτερες κοινωνικές αντιπαραθέσεις και εντάσεις. Είτε ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους, είτε ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη, είτε ανάμεσα σε διαφορετικούς εθνικισμούς και ούτω καθεξής. Είναι ένα πολύ ωραίος τρόπος, εγώ το λέω πολλές φορές και στα παιδιά, στους φοιτητές μου, ότι αν θέλετε να κατανοήσετε πώς λειτουργεί τα σημερινά συστήματα κυριαρχίας, διαβάστε λίγο, διαβάστε με την ευρύτερη έννοια, του πώς λειτουργεί το σημερινό ποδόσφαιρο και το πώς μετασχηματίζεται.
0: Ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που αναδείχθηκε από μια πλευρά του τύπου αυτή την περίοδο

0: Είναι το μεταναστευτικό προφίλ πολλών τον αριθμό παικτών. Περισσότεροι παίκτες γεννημένοι στο εξωτερικό από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη διοργάνωση. Και όλο αυτό σε πάρα πολύ μεγάλη κόντρα με τις παγκόσμιες μεταναστευτικές πολιτικές, όπου κανείς δεν θέλει τους μετανάστες, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι μια υποκρισία της Δύσης, η οποία από τη μία πλευρά αξιοποιεί με χιλιάδες τρόπους. Ξέρετε, υπάρχουν ολόκληρα συστήματα παρακολούθησης ποδοσφαιριστών του παγκόσμιου νότου σε διάφορες περιοχές, όπου παίρνουμε αυτά τα παιδιά, τα παίρνουμε από πολύ μικρά και τα προωθούμε σταδιακά σε επαγγελματικές κατηγορίες, αξιοποιώντας το ταλέντο και το δυναμισμό που έχουν αυτά τα παιδιά. Και εκεί ξαφνικά γίνονται ίνδαλματα, ήρωες κτλ. Και την ίδια ώρα τα κράτη προωθούν αντιμεταναστευτικές πολιτικές, εκφράζουν προς τώρας ρατσιστικές και μυσαλόδοξες αντιλήψεις. Ξέρετε, αυτό το Μουντιάλ μας έδωσε και καλές ευκαιρίες για να σκεφτούμε για όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε για την αντιαπικιοκρατική λογική που κυριαρχεί πάρα πολύ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση οι δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Αργεντινής, ο Σκαλόνι, που είπε κάτι, λίγοι το κατανόησαν, ότι οι παίχτες μου έπαιξαν σαν Ινδιάνοι, αλλά με την καλή έννοια. Ήταν μια απάντηση σε μια άποψη που είχε εκφράσει ο προπονητής της Αγγλίας πριν από μερικές δεκαετίες, ότι η Αργεντίνη, τους αποκάλεσε ο Άλφερντ Ράμσεϊ, είναι ζώα, και αυτό προκάλεσε έτσι μια μεγάλη αντίθεση. Από εκεί ξεκινήσανε οι εντάσεις ανάμεσα στα δύο κράτη το 1966, ακολούθησαν τα Φόκλαντ κτλ. Αλλά αυτή η φράση ήταν και μια απάντηση στην πολιτισμένη εντός εισαγωγικών Δύση και τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτές τις χώρες, παίρνοντας τα ταλέντα τους, αξιοποιώντας την δυναμική τους, αλλά σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι,
1: ας πούμε στην Αμερική δεν τους αφήσανε να διαμαρτυρηθούν.
0: Να το δούμε λίγο αυτό. Τη στάση την αμερικανική, ακόμη και την προσωπική πολιτική στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί υπήρξε ακόμη και ένας ατομικός τρόπος που κοίταξε το Μουντιάλ, ενώ και την ξεκάθαρη τη δημόσια παρέμβασή του.
1: Ναι, για αυτόν το Μουντιάλ ήταν άλλη μια ευκαιρία για συναλλαγές, για δημόσια προβολή κτλ. Και για ομές παρεμβάσεις. Σπάνια έχουμε δει, ας πούμε, η FIFA να άρει την τιμωρία ενός Αμερικανού επιθετικού έπειτα από παρέμβαση του Λευκού Οίκου.
0: Τρομερό.
1: Αυτό είναι τρομερό. Και την ίδια ώρα είχαμε προκλητικές συμπεριφορές απέναντι σε αθλητές, σε παράγοντες, σε ομάδες που δεν ήταν φιλικές εντός εισαγωγικών για την Αμερική. Δηλαδή,
0: την ομάδα του Ιράν, επίσης.
1: Ναι, θα αναφέρω.
0: Τον τρόπο που φέρθηκαν.
1: Το σομαλό διαιτητή ο Μάρ Αρτάν, ο οποίος το απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Ο Ιρακινός διεθνής Αϊμέρ Χουσέιν, που κρατήθηκε και ανακρίθηκε αρκετές ώρες. Η ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Και βέβαια όλα αυτά που έγιναν με το Ιράν, το οποίο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, καταρρύπτουν, ας πούμε, το fair play, ότι όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες, τους αναγκάζανε να επιστρέφουν στο Μεξικό, να γυρίζουν και
0: απίστευτο,
1: να παίζουν.
0: Απίστευτο αυτό που έγινε.
1: Αυτές είναι ρατσιστικές συμπεριφορές, οι οποίες είναι λυπηρό να εξασκούνται από το πιο προηγμένο τεχνολογικά, επιστημονικά και οικονομικά κράτος του κόσμου. Έτσι. Ήταν δηλαδή φοβερό αυτό που συνέβη και εκεί. Και την ίδια ώρα, ας πούμε, είχαμε μαζική καταστολή, είναι πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε πάρα πολύ, σε ακτιβιστές οι οποίοι ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για όλα αυτά που συμβαίνουν και τα λοιπά. Ακόμη και το ΣΟ που είχαν προσπαθήσει να στήσει εις βάρος του Ιράν με ενεχόμενους ακτιβιστές, δεν είχε μεγάλη επιτυχία, και το αντίθετο μάλιστα, μέσα στο γήπεδο είδαμε ουδέτερους θεατές να ζητοκραυγάζουν υπέρ του Ιράν. Αυτά μας, και ξέρετε, όλα αυτά είναι συμβολικές μορφές διαμαρτυρίας απέναντι σε όλο αυτό που γίνεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με τον πόλεμο στο Ιράν και ούτω καθεξής.
0: Να πούμε επίσης ότι σε αυτό το Μουντιάλ είδαμε, δεν είδαμε φυσικά τους παίκτες που θα από τη Γάζα, είδαμε όμως τη Γάζα. Ναι. Θέλω να πω ότι έγινε ένα πεδίο, ένας χώρος όπου είδαμε το πρόβλημα διατυπωμένο.
1: Ναι. Καταρχήν είδαμε αρκετές σημαίες της Παλαιστίνης στις κερκίδες των γηπέδων. Είδαμε τον προπονητή της ομάδος της Αιγύπτου να σηκώνει τη σημαία της Παλαιστίνης, να ανταλλάσσει ενδιαφέροντα μηνύματα και συνθήματα με οπαδούς της ομάδας στην κερκίδα. Είδαμε τον βραβευμένο με Όσκαρα Ισπανό ηθοποιό,
0: τον Χαβιέρ Μπαρδέμ.
1: Ναι, επίσης να βρίσκεται στις κερκίδες και να κυματίζει μια μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης. Είδαμε πολλά τέτοια περιστατικά που δείχνουν... επίσης είδαμε και ακτιβιστές φιλάθλους στο Μεξικό που ήταν και χιλιάδες κρατώντας σημαίες της Παλαιστίνης και αναρτώντας έτσι ενδιαφέροντα πανό. Κάποια από αυτά δεν μπήκαν μέσα στην γήπεδα, ένα από αυτά ας πούμε βάλετε το Ισραήλ από τη FIFA και ούτω καθεξής. Οπότε είχαμε και αυτή τη διάσταση που παρότι οι αμερικανικές αρχές έκαναν ό,τι μπορούσαν για να την αποκρύψουν, είδαμε ότι υπήρχε και αυτός ο ακτιβισμός μέσω του αθλητισμού και μέσω του ποδοσφαίρου που είναι και πολύ δυναμικός, γιατί αυτά μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες που έγινε να αποκριβεί τελείως αυτό το δράμα και η γενοκτονία, ότι τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και ίσως και αυτή είναι η άλλη πλευρά της δύναμης που έχουν αυτά τα γεγονότα, αυτές οι παγκόσμιες διοργανώσεις, να ακούγεται κάποια στιγμή, να βλέπουμε κάποια στιγμή μια άλλη πλευρά, όπως ο Γκαλεάνο επιμένει επίσης ότι και εντός του γηπέδου πάντα προκύπτει, βγαίνει ένα αγρίμι που θέλει να κερδίσει όλη την αντίπαλη ομάδα και να μην πάει με αυτά τα μέτρα και σταθμά που το παγκόσμιο κύπελο πια έχει δρομολογήσει ως οδοδείκτη λειτουργίας του.
1: Ναι, ο Ρουγουάνος σπουδαίος φιλόσοφος και ένας θαυμαστής του ποδοσφαίρου μας είχε μιλήσει πάρα πολύ για το ρόλο που μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο και αυτό που είπατε για αυτά τα γρήμια, αυτά τα, αυτό το είδαμε στο τελευταίο 30 λεπτό στο παιχνίδι της Αργεντινής ξέρετε, αυτή η αντίσταση, γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι μια μορφή συμβολικής αντίστασης απέναντι στην αποικιοκρατικό καθεστώς, γιατί οι Μαλβίνες είναι λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αργεντινή, έχουν καταληφθεί επί αποικιοκρατίας και ο τρόπος που αγωνίστηκαν, το πάθος αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί έξω από αυτή τη λογική που λέει ο Γκαλεάνο, ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι, είναι πάθος, είναι ένταση, είναι η κοινωνία, είναι οι αντιπαλότητές της που εκφράζονται με ένα μοναδικό τρόπο. Κάπως έτσι εγώ μπορώ να ερμηνεύσω αυτό το, πέρα από τα αγωνιστικά βέβαια, αυτή την ένταση την οποία έβγαλαν στα τελευταία 20-30 λεπτά οι Αργεντίνοι και το είδαμε και μετά, πως πανηγύριζαν, τα πανό που σήκωσαν. Τα συνθήματα που έλεγαν, τα συνθήματα ακόμη και οι αναφορές των Αργεντίνων πάνω για την Παλαιστίνη, γιατί και αυτά δεν τα είδαμε όλα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιος να τα ερμηνεύσει αυτά μέσα από μια πιο κοινωνιολογική οπτική και να συνδέσει αυτές τις συνάφεις που υπάρχουν ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική και το πώς οι πιο καταπιεσμένοι πολλές φορές βρίσκουν τέτοιους τρόπους για να εκφράσουν τις αγωνίες και τις επιθυμίες τους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαϊμάκη. Θερμές ευχαριστίες.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Βίντεο με τον τίτλο «Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ» κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Στη δίνη του πολέμου ξανά η Μέση Ανατολή, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, Δημήτρης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρας. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης, πληροφορίες αναφέρουν πως οδεύει προς παρέτηση και ο Σοκράτης Φάμελος. Αύριο συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέου Προέδρου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην Αττική. Επιστρατεύονται ντρόνς με θερμικές κάμερες, 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνες στις κατασκηνώσεις και στο Λυκαβητό, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες. Έθριος ο καιρός αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή και στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

36 λεπτά μετά τη μία επιστρέψαμε συντονισμένα στον Αθήνα 94. Ακούτε Ντάμε Σπαθή, τελευταίο ημίωρο με την Ελεονόρα Φανίδου στα μικρόφωνα. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα είναι εδώ η Ελευθερία Κουμάντου. Θα κάνουμε μια σκηταλοδρομία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι δυο μας. Θα ανταμώσουμε δηλαδή το Σεπτέμβρη για να ξεκινήσουμε μαζί τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για ένα εξαιρετικό βιβλίο απολύτως σχετιζόμενο με το σημερινό θέμα της τελευταίας ώρας, δηλαδή με το παγκόσμιο κύπελο. Εντουάρντο Γκαλεάνο, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα χαρίσουμε 2 αντίτυπα. Αν επικοινωνήσετε μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984 ή μέσω Facebook στη σελίδα Ντάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στο inbox μήνυμα, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα τεπώνυμο και λέξη κλειδί, που είναι η λέξη ποδόσφαιρο. Με τον ίδιο τρόπο, την ίδια λέξη λοιπόν και στο Viber, περιμένουμε για λίγο ακόμη τα μηνύματά σας για να σας βάλουμε στην κλήρωση του τέλους. Με ποδόσφαιρο θα συνεχίσουμε φυσικά και με αυτή την οπτική βάση της οποίας τρέχουμε σήμερα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, του τι είναι δηλαδή το ποδόσφαιρο εκτός από αυτή την τεράστια χαρά, αυτή την τεράστια πρόκληση του αδύναμου μπροστά στο δυνατό και της μεγάλης πιθανότητας να νικήσει. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου και αυτό είναι το νόημα πίσω από το γιατί τόσα εκατομμύρια άνθρωποι από τελείως διαφορετικές κουλτούρες σε τελείως διαφορετικά σημεία του πλανήτη αγαπούν αυτό το άθλημα, γιατί είναι 11 με 11 και με μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει ο αδύναμος. Γιατί ο αδύναμος μπορεί να γίνει δυνατός εκεί μέσα στο γήπεδο και να δείξει μέσα από το ψυχικό του σθένος ότι μπορεί. Αυτή η δυνατότητα και αυτή η ισοτιμία που βεβαίως έχει χαθεί πια στις μέρες μας, αλλά πάντα υπάρχει αυτή η εξαίρεση, το αγρίμι που κάνει τη διαφορά, είναι ο λόγος που αγαπάμε όλοι την μπάλα και βεβαίως την κορονίδα των διοργανώσεων, το παγκόσμιο κύπελο.

0: Λίγο με νοιάζει ποια ομάδα ή ποια χώρα παίζει, αρκεί να δω λίγο όμορφο ποδόσφαιρο, έλεγε λοιπόν ο Εντουάρτο Γκαλεάνο. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και έχει φτάσει στο να συζητάμε πάρα πολύ συχνά, όχι αν βλέπουμε ωραία μπάλα, αλλά αν βλέπουμε καλά αυτή την τεράστια επιχείρηση που είναι το ποδόσφαιρο, και εδώ το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ. Το συγκεκριμένο δε, αυτό που παρακολουθούμε τώρα, είναι αυτό με τις μεγαλύτερες οικονομικές συναρτήσεις, δηλαδή απλωμένο σε όλο το ευρύ φάσμα που μπορεί κάποιος να φανταστεί, να συσχετίσει ή να μην συσχετίσει με την μπάλα, ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πεδίο. Πάντα είναι και ένα πολιτικό πεδίο, μερικές φορές έχει στιγματιστεί και ιστορικά. Μαζί μας είναι η Αλέκα Ζουμή, δημοσιογράφος και παραγωγός στο ραδιόφωνο στο Κόκκινο 105,5, εκλεκτή συνάδελφος που νομίζω ότι θα μας δώσει τώρα αυτή την δεύτερη οπτική, το πίσω από την όμορφη μπάλα του Γκαλεάνο, το τι υπάρχει και το πώς επηρεάζει και εμάς ακόμη, που αυτό που βλέπουμε μερικές φορές δυσκολευόμαστε ακόμη και να το ερμηνεύσουμε. Αγαπητή κυρία Ζουμή, αγαπητή Αλέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αγαπητή Ελεονόρα. Έχουμε σταθεί πάρα πολλές φορές πάνω στα γραπτά του Εντουάρτο Γκαλεάνο, mm-hmm. αλλά εγώ θα πω και του κυρίου Ζαϊμάκη που φιλοξενήσατε νωρίτερα. Mm-hmm. Έχουμε σταθεί πάρα πολλές φορές μπροστά, επάνω από αυτά τα γραπτά, για να επαναπροσδιορίζουμε και το νόημα του ποδοσφαίρου και το που ακριβώς βρισκόμαστε όλοι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία μελανά που καθιστούν στο ποδόσφαιρο το παιχνίδι, το μόνο mm-hmm. το παιχνίδι έρχεται σε δεύτερη μοίρα πια. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται ένα Μουντιάλ. Διάβαζα χθες πώς το χαρακτηρίζουν ανθρωπιστικές οργανώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Τελειώνει το παγκόσμιο κύπελο του Μάγκα. Είναι το παγκόσμιο κύπελο του Μάγκα.
0: Και να μαντέψουμε ποιος είναι ο Μάγκας τώρα, έτσι.
1: Το Μάγκα, Make America Great Again, το υπερηθμυρίσει του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το κίνημα σε εισαγωγικά που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο κορυφώθηκε πριν και κατά τη διάρκεια και θα ολοκληρωθεί και με εμφατικό τρόπο θα κορυφωθεί και ακόμα και στον τελικό θα φανεί πώς χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δυστυχώς αυτή την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου, πώς χρησιμοποίησε τους ποδοσφαιριστές, πώς χρησιμοποίησε τα εκατομμύρια φιλάθλων, τα εκατομμύρια ανθρώπων που αγαπούν το άθλημα, πώς χρησιμοποίησε τις κοινωνίες που βρίσκονται πίσω από κάθε εθνική ομάδα. Πάντα αυτό που λέμε είναι ότι το ποδόσφαιρο ανήκει στον λαό. Είναι μια φράση που τώρα τελευταία τη συναντάς πάρα πολύ συχνά στα γραπτά των Αργεντινών, οι οποίοι θέλουν να τονίσουν ότι, παιδιά, η εθνική Αργεντινή είναι δική μας, δεν είναι του Μιλέη, mm-hmm. του ακροδεξιού Μιλέη. Κατάφερε να χρησιμοποιήσει, νομίζω, στον απόλυτο βαθμό αυτή τη διοργάνωση, να τη διαβάλει, να τη λερώσει και με τις ευλογίες της FIFA όπως ποτέ ξανά, Ελεονόρα.
0: Και τόσο κραυγαλαία και απροκάλυπτα.
1: Τόσο κραυγαλαία και απροκάλυπτα. Έγινε στη συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, έγινε το Μουντιάλ της Ντροπής. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το χαρακτηρίσουμε. Λέγαμε ότι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Έτσι, τι άλλο θα δούμε. Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Θεωρούσαμε ότι δεν θα ξανασυναντήσουμε κάποια τόσο κραυγαλαία περίπτωση. Δυστυχώς είδαμε στις ΗΠΑ να συμβαίνει αυτό. Να πούμε κάποιες μόνο λεπτομέρειες. Στον τελικό θα παραβρεθεί για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της χώρας που διοργανώνει το Μουντιάλ. Θα είναι στην απονομή, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Θα είναι στην απονομή. Θα έχει πολύ μεγάλο βέβαια ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά είναι η Ισπανία αυτή που θα κατακτήσει το τρόπαιο, πώς ακριβώς θα παραδώσει αυτό το τρόπαιο ο Ντόναλντ Τραμπ στους Ισπανούς, που πριν από λίγες ώρες τους χαρακτήρισε με διάφορους χαρακτηρισμούς mm-hmm. στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Θα ακουστεί ο Εθνικός Ύμνος της Αμερικής, είναι επίσης κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Και όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, το οποίο έτσι ανέφερε στην αρχή, θα δούμε και ένα ημίχρονο που θα κρατάει μισή ώρα στα πρότυπα του Super Bowl, προκειμένου να παρουσιάσουν ένα τεράστιο σοου καλλιτεχνών οι διοργανωτές. Έρχονται σε δεύτερη μοίρα και το άθλημα και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αναγκάστηκαν να κάνουν δεκάδες ταξίδια, πολλά ταξίδια, δεκάδες μίλια.
0: Αυτό με την Ιρανική ομάδα που έπρεπε να επιστρέφει στο Μεξικό.
1: Να έρθουμε λοιπόν σε αυτά τα πολύ κραυγαλαία, αυτό με το Ιράν, αν μπορούσες να το προβλέψεις ποτέ ότι μπορεί να ζήσουμε ένα παγκόσμιο κύπελο όπου μια ομάδα θα μπαίνει σε μια χώρα μόνο για τους αγώνες και θα αναγκάζεται να φεύγει ακριβώς έπειτα, θα μας έλεγαν τρελούς.
0: Mm-hmm.
1: Απλώς το θέμα ποιο είναι, να μην συνηθίσουμε σε τέτοιου είδους διαπιστώσεις που τώρα κάνουμε. Αυτό που συνέβη με την εθνική ομάδα του Ιράν και ό,τι προηγήθηκε. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Τραμπ έλεγε στην Ιρανική Αποστολή ότι ελάτε, αν θέλετε, μπορείτε να δώσετε κανονικά το παρόν στο Μουντιάλ, αλλά εγώ δεν μπορώ να εξασφαλίσω την ασφάλειά σας. Δεν νοείται αυτό να λέγεται από ηγέτη χώρας, έτσι. Έμεινε η μισή αποστολή, αποκλείστηκε. Δεν μπόρεσαν να μπουν καν στη χώρα η μισή αποστολή της ομάδας, 15 άτομα. Και έπειτα αυτοί που μπήκαν.
0: Ναι, και αυτό έγινε και αποδεκτό από τους διοργανωτές, έτσι.
1: Γι' αυτό η επόμενη μέρα θα πρέπει να αφορά μια συζήτηση που θα πρέπει να ανοίξει, γιατί αν μπούμε σε διαδικασία να συζητήσουμε αν έπρεπε να γίνει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ, δεν έπρεπε να γίνει το Μουντιάλ στις ΗΠΑ βάσει καταστατικού της FIFA. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή οργανώσεις που έχουν προσφύγει κατά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ακριβώς θεωρώντας ότι έχει καταπατήσει το ίδιο το καταστατικό, βραβεύοντας τον Ντόναλντ Τραμπ με το βραβείο ειρήνης, εκείνο το περιβόητο που δημιουργήθηκε μόνο για αυτή τη βράβευση, έτσι, για να βραβευτεί ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Γιάννη Ινφαντίνο. Σύμφωνα με αυτές τις οργανώσεις, δεν θα έπρεπε να έχει να το έχουν πάρει το Μουντιάλ από τις ΗΠΑ από τη στιγμή που ξεκίνησε η χώρα μια επίθεση σε μια άλλη χώρα. Μετά τον πόλεμο, την επίθεση που έκανε στο Ιράν. Γίνεται παρόλα αυτά και η συζήτηση που θα πρέπει να ξεκινήσει είναι ποια είναι η αρχή που θα υπερασπιστεί το ποδόσφαιρο. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να περιμένεις από τον κάθε ηγέτη της κάθε χώρας να υπερασπιστεί το ποδόσφαιρο. Μόνο θα το χρησιμοποιήσει, μόνο θα το εργαλειοποιήσει, όπως κάνει τον Αντράτ.
0: Το είδαμε και στο Κατάρ. Στο μέγιστο βαθμό, εκεί είδαμε δηλαδή αυτά τα πολιτικά διακυβεύματα, την εικόνα ισχύως που το Κατάρ επέδειξε και βεβαίως είδαμε και τη συνέχεια. Δηλαδή, καθόλου αθλητικό, πάρα πολύ πολιτικό.
1: Αναφέρεσαι τώρα σε ένα Μουντιάλ που επίσης δεν θα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Έτσι.
1: Ένα Μουντιάλ το οποίο η ιστορία θα το ακολουθεί με δύο σκάνδαλα. Στην πλάτη του, τεράστια σκάνδαλα. Ένα της διαφθοράς της FIFA, όπου αποκαλύφθηκε και έχουν άνθρωποι φυλακιστεί για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Η μεγάλη διαφθορά από το 10 μέχρι το 15 αφορούσε τις μισές εκατομμυρίων προς στελέχη της FIFA, ώστε το Κατάρ να κερδίσει
0: πάρει
1: την διοργάνωση. Mm-hmm. Ακριβώς. Και βέβαια το περιβόητο Κατάρ Gate, όπου εκεί ενεπλάκησαν και δικοί μας και Έλληνες και Ελληνίδες ευρωβουλεύτριες και ευρωβουλευτές. Θυμίζουμε, ας πούμε, την κυρία Καϊλίνα, λέει, μόλις λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, και ενώ γινόταν μια ψηφοφορία, υπήρχε σε εξέλιξη μια ψηφοφορία ώστε για ακόμη μια φορά να βγει μια διαμαρτυρία για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο συγκεκριμένο κρατήδιο, να υπεραμείνεται του Κατάρ, της πολιτικής του Κατάρ, και να λέει ότι όλα πάνε καλά στη χώρα.
0: Ναι. Θυμόμαστε τους θανάτους των εργατών στο Κατάρ.
1: Ξεπέρασαν τους 6.000 θανάτους.
0: Ακριβώς.
1: Και στοιχεία που δεν βγήκαν ποτέ από τη FIFA, όπως όφιλε η FIFA να βγάλει, στοιχεία που βγήκαν από ανεξάρτητα ρεπορτάζ. Θυμάμαι τον Guardian να έχει πάρα πολύ ασχοληθεί με αυτό, και από οργανώσεις φυσικά. Λέγαμε ότι μετά το Κατάρ, ένα κρατήριο που πήρε.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι μετά το Κατάρ δεν θα ξαναδούμε τίποτα χειρότερο. Τι μπορεί να υπάρξει. Υπάρχουν πάντα τα χειρότερα. Δυστυχώς αυτό έχει αποδειχθεί. Και το βλέπουμε τώρα, το είδαμε μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρόπος δεν ήταν μόνο οι πολιτικές συμπεριφορές, είναι και ότι πραγματικά ένα τεράστιο οικονομικό κονσόρτιουμ εδώ πάνω από το. Πάνω από το ίδιο το Μουντιάλ, σχετίζεται φυσικά και με την πολιτική οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών, που ο Τραμπ τα έχει κάνει όλα business, έτσι.
1: Είναι κάτι που ήθελε η Αμερική από πάντα να κάνει. Σε διάφορα παιδιά που αφορούσαν το ποδόσφαιρο. Θυμάμαι, ας πούμε, υπάρχει δήλωση του Ντιέγκο Μαραντόνα που έλεγε για το Μουντιάλ του 1994 ότι θέλουν να μεγαλώσουν να το κάνουν 4 ημίχρονα. Αυτό πριν από πολλά χρόνια, πριν ακόμη υπάρξει σχέδιο για τα διαλύματα ενυδάτωσης που τώρα εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά, χωρίζοντας πράγματι έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε 4 σημεία. Εδώ να πούμε ότι ευνοήθηκαν πολύ συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι που την επόμενη μέρα θα βγουν, θεωρώ, αυτά τα στοιχεία. Πώς ευνοήθηκαν και με πόσα εκατομμύρια κέρδη.
0: Ναι, γι' αυτό είπα τη λέξη consortium και δεν είπα απλά επιχειρηματικότητα. Γιατί ήταν πολύ στοχευμένα και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά έχουν δοθεί πριν.
1: Έτσι ακριβώς έχουν δοθεί πριν και έχουν. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ πιθανό να δούμε να ξεσπάει ένα σκάνδαλο για διαφθοράς. Και μετά από αυτό το Μουντιάλ, είναι αδιανόητα τα ποσά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και βεβαίως όχι μόνο δημόσια, έτσι, και όχι μόνο πάνω στα γραφεία. Κυρίως αυτά τα ποσά δίνονται κάτω από τα γραφεία και πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά όλο αυτό ο τρόπος με τον οποίο τελικά σχεδιάστηκε με τα διαλύματα ενυδάτωσης όπου αντέδρασαν και ποδοσφαιριστές και
0: είναι για γέλια τώρα όλα αυτά, δεν ήταν πίσω τόσο έντονα και μεγάλα τα συμφέροντα. Διαλύματα ενυδάτωση, δηλαδή τι άλλο θα ακούσουμε για την μπάλα.
1: Σε γήπεδα κλειστά με κλιματισμό γίνονται διαλύματα ενυδάτωσης και φυσικά το μεγάλο project που είναι ο τελικός που θα αναγκαστούν οι παίκτες να καθίσουν μισή ώρα και βάλε. Ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το τεράστιο σόου το οποίο ετοιμάζει.
0: Που πραγματικά εγώ σκέφτομαι, που δεν παίζω ποδόσφαιρο, αλλά στο παρελθόν, ας πούμε, που έκανα αθλητισμό, ότι χάνεις μέσα σε μισή ώρα. Πρώτα απ' όλα, αυτή την ψυχική ορμή και δύναμη που σε έχει φέρει σε ένα σημείο. Δηλαδή, είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει οι ίδιοι πρωταγωνιστές που είναι οι ποδοσφαιριστές να είναι αυτοί που θα αντιδράσουν. Αυτοί είναι που χρησιμοποιούνται από όλο αυτό το συμφερτό των ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο στο τέλος της ημέρας. Θα πρέπει οι ίδιοι να αντιδράσουν. Είδαμε ποδοσφαιριστές τώρα να παίζουν να ολοκληρώνουν μια σεζόν αδιανόητη. Ήδη ενός ποδοσφαιριστών έχουν κατά καιρούς αντιδράσει σε όλο αυτό, στην υπερεντατικοποίηση. Όχι αρκετά ώστε να κρατήσουν μακριά, να βάλουν να στόψει αυτό το χαμό που γίνεται με τα χρήματα που περιλαμβάνει όλη αυτή η βιομηχανία. Θα πρέπει να το κάνουν πιο έντονα, γιατί στο τέλος απλώς θα βλέπουμε ποδοσφαιριστές να μην προλαβαίνουν να μεγαλώσουν ποδοσφαιρικά, να καίγονται, όπως λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, να καίγονται πριν ακόμη προλάβουν να μεγαλώσουν. Ακριβώς επειδή δεν γίνεται ένας ανθρώπινος οργανισμός να αντέχει τόση υπερεντατικοποίηση σε τέτοιο βαθμό.
0: Και έτσι να περιοριστεί και η χαρά που λέμε του παιχνιδιού, δηλαδή του να βλέπεις έναν παίκτη να οριμάζει από παγκόσμιο πρωτάθλημα σε παγκόσμιο κύπελο σε παγκόσμιο κύπελο, όλα αυτά που ας πούμε λέγονταν για το Μαραντόνα.
1: Και αυτό που δεν βλέπουμε πια, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: που δεν βλέπουμε. Περιμέναμε να δούμε τον Γιαμάλ, τον πιτσιρικά της Ισπανίας, περιμένουμε να τον δούμε στον τελικό, περιμένουμε να τον δούμε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και προβλέπαμε ότι θα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που θα αφήσει το στίγμα του. Δεν το άφησε. Είναι 19 ετών και έχει μια αδιανόητη χρονιά πίσω του Γιαμάλ. Και ταυτόχρονα βέβαια βλέπεις αστέρες όπως είναι ο Μέση που στα 39 του ακόμη προσφέρει ένα τεράστιο θέαμα, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Μέση και να προσφέρεις ένα θέαμα. Αν δεν είσαι Μέση, αν δεν είσαι και Γιαμάλ που μπορείς ή Εμπαπέ να μπορείς να κάποια στιγμή να, να δώσεις αυτό που χρειάζεται και ο κόσμος, αλλά και εσύ ο ίδιος και το ποδόσφαιρο το ίδιο, ένας πιο μέτριος ποδοσφαιριστής και όχι φαινόμενο, είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να καεί μέσα σε πολύ mm-hmm. σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Σωστό.
1: Είναι πάρα πολλές οι διακλαδώσεις όλης αυτής της της ιστορίας πίσω από το ποδόσφαιρο, Ελεονόρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέκα Ζουμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Η Αλέκα Ζουμί και ο Ιωάννη Ζαϊμάκης νομίζω ότι μας έδωσαν την άλλη εικόνα του Μουντιάλ και του Μουντιάλ που είναι εν εξελίξη, αλλά και του Μουντιάλ ως μια διοργάνωση που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο επί πολλές δεκαετίες. Και έτσι θα κλείσουμε, και τη σεζόν για εμένα, όχι για τις ντάμες παθή. Ντάμες παθή λοιπόν με την Ελεονόρα Ορφανίδου, τέλος για σήμερα, τέλος και για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Μαζί μου στο στούντιο ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, ο Σάβας Κόκκινος, η Λίλιαν Ξύλου, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Πέμη Παναγοπούλου, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ο Μάνος που το τηλέφωνο του λύγει σε 799 και ο Γιώργος που το τηλέφωνο του λύγει σε 960 είναι οι νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Θα ενημερωθούν με μήνυμα για το πώς και το τι του βιβλίου τους. Εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και εις το επανειδήν σε 3 εβδομάδες. Καλή συνέχεια σε όλα.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Νέα επιστημονική ανασκόπηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενδέχεται να συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, κυρίως στο στόμα και στους πνεύμονες, αν και οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερευνητικά κενά. Η μελέτη βασίστηκε σε δεκάδες έρευνες που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν τόσο βιολογικούς δείκτες σε χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων όσο και εργαστηριακά δεδομένα. Οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ, Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, Αλεξάνδρα Σταυροπούλου και Θάνος Δημόπουλος, τονίζουν ότι το άτμισμα είναι σχετικά νέο φαινόμενο και δεν υπάρχουν ακόμη μακροχρόνιες μελέτες που να αποτυπώνουν το πραγματικό φορτίο καρκίνου στον πληθυσμό. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων εκτίθενται σε χημικές ουσίες που θεωρούνται δυνητικά καρκινογόνες. Την ίδια ώρα οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι κανένα ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν έχει εγκριθεί ως επίσημο θεραπευτικό μέσο διακοπής καπνίσματος, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τη χρήση τους από εφήβους. Το βασικό συμπέρασμα της ανασκόπησης είναι ότι το άτμισμα δεν μπορεί να θεωρείται κίνδυνο. Αν και εκτιμάται πως είναι λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό κάπνισμα, παραμένει άγνωστο πόσο ασφαλέστερο είναι πραγματικά και ποιες θα είναι οι συνέπειες μετά από δεκαετίες χρήσης.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Και ποιος δεν θυμάται το απροσδόκητα θερμό διπλωματικό κλίμα κατά την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ Σι Τζιμπίνγκ στο Πεκίνο. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος αποκαλούσε τον Κινέζο ηγέτη φίλο, επενώντας τη μεταξύ του σχέση παρά τις κρίσιμες εμπορικές και γεωπολιτικές διαφορές Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Τώρα, δύο μήνες μετά, εγκαλεί ευθέως την Κίνα για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και υποκλοπή 220 εκατομμυρίων φακέλων ψηφοφόρων, κατηγορία που το Πεκίνο σπέβδει να απορρίψει. Το χθεσινοβραδινό διάγγελμα Τραμπ δεν επιβεβαιώνει μόνο την αντιφατική και αλλοπρόσαλη πολιτική του. Στο βάθος φανερώνει και τη μεγάλη ανησυχία του Αμερικανού Προέδρου για τα αποτελέσματα εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο υπό το βάρος και τη σύγκρουση με το Ιράν. Προλιένει το έδαφος για αμφισβήτηση δυσμενών αποτελεσμάτων, υποστηρίζουν αναλυτές. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός λέγεται αυτό για να σώσει την παρτίδα. Μένει να δούμε τι άλλο θα επιστρατεύσει. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μπαράζ αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μένει με 12 βουλευτές ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, τον Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα. Παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κοκαλής παραδίδοντας την έδρα του. Σε μία ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Μένεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τηλεοπτική κόντρα Τσούκαλα Γεωργιάδη, απευθυνόμενο στο ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε πειρά, λέγοντας μεταξύ άλλων: για να ρίξετε τον Μητσοτάκη, είστε ξενόδουλοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, επισημένοντας ότι αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, στο στόχαστρο σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αντιεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Καταγγελίες της Τεχεράνης ότι επλήγησαν γέφυρες αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, 38 νεκροί και περισσότεροι από 400 τραυματίες από τις 22 Ιουνίου μετά από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα σε κλίμα συγκίνησης στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους της στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε εμφανώς συγκινημένος στον επικίδιο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο πρώτο κημητήριο ακολούθως η τελετή ταφής. Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με φόντο τα προβλήματα σε οικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετρό. Ζητήθηκαν γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων κατά τη συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό, εν αναμονή του πορίσματος ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισεισμικής προστασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνοπολη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με έρημνα για τις ευάλωτες ομάδες και ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιές. Ζεστός ο καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Συνεχίστε τον παράς αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα σκητάλη πήραν σήμερα Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτο Ζαμπάρα, Γιάννη Ραγκούση και Διονύση Καλαματιανό, επίση ο Βασίλη Κόκαλη. Ενώ πληροφορίε αναφέρουν ότι επίκειται παραίτηση και του πρώην Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο πλέον να είναι αποδεκατισμένη. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μα συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μα δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Διαστάσεις πλημμυρίδας προσλαμβάνουν οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε αριθμεί 12 βουλευτές από 47 που είχαν εκλεγεί με τη σημαία του κόμματος το 2023. Σήμερα νωρίς το πρωί αποχαιρέτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία με δήλωσή της προανήγγειλε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εντός των προσεχών ημερών, και τούτο διότι, όπως εξήγησε, ασκεί και καθήκοντα αντιπροέδρου της Βουλής, αξίωμα από το οποίο εκπορεύονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
0: Βέβαια, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη. Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα που έχουμε, Δημήτρη, και οι ενδείξεις του προηγούμενου διαστήματος, οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ παραπέμπουν ότι μάλλον και η κυρία Γεροβασίλη θα κατευθυνθεί κατά τα φαινόμενα πάντα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, διότι μην ξεχνάμε υπάρχει και μια ειδική σχέση και προσωπική μεταξύ της κυρίας Γεροβασίλη και του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Πράγματι έτσι είναι, Κατερίνα. Να σου πω επίσης για την κυρία Γεροβασίλη ότι έκανε γνωστό πως συνεννοήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες όσον αφορά το Προεδρείο της Βουλής και γι' αυτό, όπως είπε, θα αποστείλει την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της τις επόμενες ημέρες. Ακολούθως, επιστολή ανεξαρτητοποίησης έστειλε σήμερα και ο βουλευτής Ηλίας και μέχρι πρώτην ως γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Διονύσης Καλαματιανός. Τελευταίος ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος με δήλωσή του προανήγγειλε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Τη θέση της στο Κοινοβούλιο θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λάρισα, Γιάννης Καρυπίδης.
0: Άρα ο κύριος Κόκαλης, αντιλαμβανόμαστε ότι θα παραδίδει την έδρα του.
1: Ακριβώς. Και στο σημείο αυτό, Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε 4 παραιτήσεις ή προαναγγελίες παραιτήσεων. Αυτές της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Γιώργου Καραμέρου, του Σημειών και Δίκογλου και του Βασίλη Κόκαλη.
0: Ναι, υπάρχει πάντως ένα θέμα και ηθικής διάστασης, αν θέλεις, Δημήτρη. Εσύ παρακολουθείς χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Στην πραγματικότητα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη αριθμητικά αυτή τη στιγμή στην Βουλή, πλησιάζοντας σχεδόν τους 50, αν θυμάμαι καλά.
1: Κατερίνα, ότι μετά από τις συνεχείς αποσκυρτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι, όπως είπες και εσύ, αποτελούν πράγματι τη δεύτερη δύναμη στη Βουλή και έχουν φτάσει τους 52.
0: Έχουν υπερβεί τους 50, λοιπόν.
1: Αυτό. Τώρα να σου πω ότι βέβαια παραμένει ακόμη ακατάρρυπτο το ρεκόρ του 2012, όταν οι ανεξάρτητοι είχαν φτάσει τους 63.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν ειδικές καταστάσεις και περιστάσεις. Τελούσαμε σε περίοδο μνημονίων. Υπήρχε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, μια έκτακτη κατάσταση, η οποία είχε και αντίκτυπο σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δρόμενα. Τώρα αντανακλά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και την πολιτική ρευστότητα που υπάρχει, ένα πρωτόγνωρο θέμα, όπως επίσης αυτό που προανέφερα πριν από λίγο, ότι υπάρχει και το ζήτημα της ηθικής διάστασης, διότι οι βουλευτές εκλέχθηκαν με συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένα προγράμματα κομμάτων. Οπότε εδώ μπορεί να πει και κάποιος ότι τίθεται και θέμα λαϊκής αντιπροσώπευσης, αν αυτή δηλαδή νοθεύεται ή αλλάζει τους συσχετισμούς πλέον σε μεγάλο βαθμό.
1: Πράγματι, και να θυμηθούμε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για παραιτήσεις. Δεν είχε μιλήσει για ανεξαρτητοποίησης βουλευτών. Είχε πει ότι θα πρέπει για ηθικούς λόγους να υποβάλουν τις παραιτήσεις και από εκεί και πέρα, εάν κριθεί, μπορούν να ενταχθούν στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγες για τις ειδικές συνθήκες του 2012,
0: ναι,
1: να σου θυμίσω ότι τότε που ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, μόνο σε μία νύχτα είχαν διαγραφεί 45 βουλευτές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια έτσι τότε φτάσαν τους 63 συνολικά οι ανεξάρτητοι. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι τη σημερινή δεξαμενή των ανεξαρτήτων έχουν τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο διατηρεί αλόβητη την κοινοβουλευτική του δύναμη των 21 βουλευτών.
0: Ναι, παραμένει σταθερό και υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει αριθμητικά πάντα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Βεβαίως εδώ εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω αυτών των πρωτοφανών αναταράξεων συνεδριάζει για την ακρίβεια σε περίπου μία ώρα η πολιτική γραμματεία για να προετοιμάσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αύριο, και στο μεταξύ θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Εκεί ως γνωστόν υπάρχει η υποψηφιότητα ή εν πάση περιπτώσει ο κύριος Παύλος Πολάκης και η κυρία Ρένα Δούρου είναι τα δύο ονόματα που φιγουράρουν. Και πριν από λίγο είχαμε μια ανάρτηση με το δικό του στυλ πάντα από πλευράς του άψη κριτικού του κυρίου Πολάκη, με μια μαντινάδα: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα, και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους, σε όλους». Πράγμα που δείχνει, Δημήτρη, μας έχει συνηθίσει ο κύριος Πολάκης σε τέτοιες μαντινάδες, ό,τι επιμένει και θα συνεχίσει. Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον έχουμε νεότερα επ' αυτού, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί του. Τώρα, μέσα στη Βουλή και στο πλαίσιο της συζήτησης για προοδευτικές συνεργασίες, βλέπει το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτης σε προοδευτικές συνεργασίες, ανέφερε μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 και το μαγκαζίνο με τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλήρα, εκτιμώντας την ίδια ώρα ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από την λήξη του συνεδρίου του αλλά και τις κεντρικές επιτροπές της μετέπειτα πάντοτε έβαζε το ζήτημα των συνεργασιών. Θα υπάρξει ένας οδικός κάρπης καθαρός έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνεργασίες. Θα είμαστε καταλήτες σε αυτό και προσπαθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως το πολιτικό υποκείμενο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είναι γέννημα των κοινωνικών αγώνων και συνάντησης ανθρώπων και πολιτικών ερευμάτων που πίστεψαν στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία, στην ισότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε κάθε περίπτωση πέρα από αυτό θα ορευτεί με όλους και όσοι θέλουν τη συνεργασία αυτή και σε κάθε περίπτωση θα είναι παρόν και στις εθνικές εκλογές, όπως θα είναι παρόν πρώτα απ' όλα στους κοινωνικούς αγώνες και παρόν και στη Βουλή.
3: Τι σας διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάς?
2: Ουσιαστικά σε επίπεδο θέσεων δεν βλέπω ιδιαίτερες διαφορές. Ουσιαστικά πολιτική διαφωνία και στα μέλη που έχουν φύγει, είτε της Κεντρικής Επιτροπής και από τους βουλευτές. Δεν έχω δει κάποια πολιτική διαφωνία. Γι' αυτό και ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πιθανόν ξανά συνάντηση με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Τι θα είναι εκλογική επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
2: Το πρώτο θα είναι να υπάρξει προοδευτική συνεργασία. Η αίσθηση και η δική μου προσωπική είναι ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του να κάνει την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και της κυβερνητικής αλλαγής η οποία χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται και πολιτική αλλαγή. Χρειάζονται να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές οι οποίες θα χρειαστούν και ευρύτερες συνενέσεις.
0: Η επόμενη μέρα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει τις εισαγγελικές αρχές σε ετοιμότητα για τον προσδιορισμό της δίκης. Οι ποινικά υπόλογοι βουλευτές αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή και θα περιμένουν πια τη δίκη τους που εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί τον Νοέμβριο για να πείσουν για την αθωότητά τους. Πριν καν όμως κλείσει η δικογραφία αυτή που έχει προκαλέσει ήδη έντονες πολιτικές αντιδράσεις, να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τις επιδοτήσεις και του επόμενου έτους, του 2022, έχοντας βάλει στο κάδρο και πάλι πολιτικά πρόσωπα. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μια μέρα μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων και ήδη οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να επιδοθούν το ταχύτερο δυνατό τα κλητήρια θεσπίσματα στους 4 κυβερνητικούς βουλευτές και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, mm-hmm. ώστε να προλάβουν το μεγάλο αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τον χρόνο της παραγραφής. Έτσι λοιπόν πιθανό 2021, mm-hmm. ώστε να προλάβουν το μεγάλο αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τον χρόνο της παραγραφής. Έτσι λοιπόν πιθανό.

0: ανάληψης του όποιου αξιοπίνου, αλλά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που είχε φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
1: για fast track διαδικασίες εκδίκασης.
0: Ακριβώς, που να θυμίσουμε για τα πλημελήματα προβλέπει μέσα σε 3 μήνες αφότου επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα να έχουν προσδιοριστεί οι δίκες αυτές. Τώρα, να θυμίσουμε ότι οι 4 βουλευτές οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον τους είναι οι κύριοι Στρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και Παπακώστα. Σύμφωνα τώρα με τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων, όπως αναφέρατε και στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Mm-hmm. Τον κατάλογο των κατηγορουμένων συμπληρώνουν και μία σειρά από πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και υπάλληλοι πολιτικών γραφείων εν ενεργεία βουλευτών αλλά και πρώην υπουργών που είχαν σχέση με όλη αυτή την υπόθεση.
1: Ναι, είναι μια πλειάδα προσώπων. Εκτός από τα πολιτικά, αναφερθήκαμε χθες 22 άτομα.
0: 22 συνολικά.
1: Συνολικά μήνα. Πράγμα που καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αυτός ο μεγάλος ιστός περιπλέκεται τόσο πολύ και δεν έχει τέλος, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι και αυτό θα το δούμε, Κατερίνα, και στο επόμενο δικαστικό έτος από τα μέσα του δεδομένου Σεπτεμβρίου, γιατί θα δούμε στα πινάκια των δικαστηρίων πια πάρα πολλές δίκες για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό που είπες, που είναι επίσης πολύ κρίσιμο, δηλαδή στις ανοιχτές ποινικές έρευνες που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το έτος 2022, όπου και εκεί στο κάδρο υπάρχουν ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επίσης ανοιχτές ποινικές έρευνες που αφορούν τα έτη 23 και 24, αλλά και σε όλες αυτές τις δίκες που είτε έχουν γίνει σε πρώτο βαθμό, είτε έχουν προσδιοριστεί να γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν μένα εκεί πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις στην ανάκριση, με κατηγορούμενους που έχουν συλληφθεί, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι mm-hmm. και φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Όλα αυτά λοιπόν τους επόμενους μήνες θα τα δούμε ένα προς ένα, τα κομμάτια αυτού του παζλ να περνούν μέσα από δικαστικές αίθουσες, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και του Εφετείου της Αθήνας. Και βεβαίως όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το δούμε να εξελίσσεται, το λέγαμε και χθες, διαρκώσεις της προεκλογικής περίοδου με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και αντανακλάσεις και απολύψεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας.
1: Ναι, ήδη υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις. Από χθες έχουν ξεκινήσει με το άκουσμα των εξελίξεων, των νέων δεδομένων που έχει επιφέρει η παραπομπή των 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να συμπληρώσω κάτι ακόμη, Μίνα, γιατί τα παρακολουθείς όλα στενά. Σε όλες αυτές τις παράλληλες δίκες οι οποίες προχωρούν, έχω συγκρατήσει και ενστάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά αυτή την εντός εισαγωγικών, ας μου επιτραπεί έκφραση, μεθοδολογία, να κλείνουν υποθέσεις ορισμένων κατηγορουμένων έναντι καταβολής χρηματικών ποσών.
0: Πολύ σωστά, και αυτό το είδαμε πολύ μόλις πριν από λίγες μέρες να αποτυπώνεται με συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να θυμίσουμε ότι είχε εκδοθεί αθωτική απόφαση για παραγωγό η οποία είχε επιστρέψει τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων εν τόκος mm-hmm. και μετά και οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς στο ελληνικό κλιμάκιο άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης, θεωρώντας, αυτό το είχε πει και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όταν είχε έρθει στη χώρα μας από το βήμα των αδερφών, mm-hmm. ότι δεν μπορεί να υπάρχει ο νόμος αυτός που να επιτρέπει σε κάποιον να επιστρέψει τα χρήματα και αυτό να σημαίνει ότι αθώνεται, εξηγώντας δικαστικές πηγές ότι ούτως ή άλλως η παράνομη επιδότηση που δόθηκε και ο τρόπος που δόθηκε μειώνει το εθνικό απόθεμα. Και ακριβώς η ζημία στο εθνικό απόθεμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την επιστροφή των χρημάτων.
1: Βέβαια.
0: Και είναι και αυτό ένα ακόμα από τα ζητήματα τα οποία θα κριθούν στην πράξη μέσα από αυτές τις δίκες, εφόσον βεβαίως δούμε, το έχουμε δει ήδη σε πρώτο στάδιο, δούμε και άλλους παραγωγούς που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εισέπραξαν επιδοτήσεις.

0: χωρίς να κλείνουν τις προϋποθέσεις, εάν θελήσουν να τις επιστρέψουν, ευελπιστώντας, αν όχι στην αυτόωση,
1: σε μια καλύτερη ποινική μεταχείριση.
0: Ακριβώς, και σε μια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη με αιχμή την οικονομία, επιθέσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ με φόντο και την απόφαση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τον εκπεφρασμένο στόχο για αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές δίνει η κυβέρνηση. Έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Τόνισε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μαζί μας θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μπορεί να επανεκλεγεί η κυβέρνηση γιατί αντιμετωπίζει το έργο της με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό που έχουμε πράξει μέχρι τώρα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ξαναφέρνει στο επίκεντρο την δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδυναμία και σημειώνει ότι η μετριοπαθή της στάση και η πίστη της στην ελεύθερη αγορά, αλλά και η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων είναι ικανές συνθήκες ώστε να καταστήσουν τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει από τον πρώτο γύρο των εκλογών την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Άρα εξακολουθεί το διακύβευμα και το κυβερνητικό αφήγημα εδώ να είναι ο στόχος της αυτοδυναμίας, επικαλούμενος ο Πρωθυπουργός το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, το οποίο βγάζει μπροστά Παναγιώτη, σταθερότητας εν γέννη και σε οικονομικό επίπεδο, θεωρώντας ότι στο πεδίο της οικονομίας τα πηγαίνει καλά και είναι το προνομιακό της πεδίο.
2: Ξεκάθαρα αυτό. Η κυβέρνηση, εξάλλου, να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει στα χέρια της και το Ταμείο του Κράτους. Η κυβέρνηση θα δώσει τα επιδόματα. Θεωρούν ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και με παροχές, αλλά κυρίως.
1: Από το βήμα της ΔΕΘ.
2: Από το βήμα της ΔΕΘ και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα αναλάβει εκεί και διαφοροπαλλαγές όπως διαρρέει το οικονομικό επιτελείο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα είναι καθοριστικοί ώστε η κυβέρνηση να εμφανιστεί στα μάτια του κόσμου ως ικανή δύναμη που θα μπορέσει να φέρει τη σταθερότητα αλλά και την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός ποντάρει και τα κυβερνητικά στελέχη για να σημειώνουν ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η αυτοδυναμία ακόμα και από τον πρώτο γύρο των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πολύ περισσότερο πλέον που υπάρχει και η καινούργια εξέλιξη με την ετοιμιγορία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μια ετοιμιγορία που θα λέγαμε, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση τη διαβάζει μονόπλευρα, δίνοντας έμφαση μόνο στην παράγραφο που αναφέρεται στην απαλλαγή των 7 γαλάζιων βουλευτών και επιχειρώντας να περάσει στα ψηλά την άσκηση ποινικής δίωξης για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα
1: καλώντας σε συγγνώμη την αντιπολίτευση, κάτι το οποίο πυροδότησε εντονότατες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει την αξιωματική. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Τσουκαλά χθες. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και μας ζητάτε να σας ζητήσουμε συγγνώμη επειδή σας αποκαλύψαμε.
2: Ακριβώς και ακόμα και στο κορυφαίο επίπεδο και ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητικά στελέχη ζητάνε να υποθεί αυτή η συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Είναι χαρακτηριστικό χτες ότι ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έσπευσε να καθησυχάσει τους εμπλεκόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα συμπεριληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ειδικά οι 7 που φαίνεται ότι απαλλάχθηκαν, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο και για τους υπόλοιπους 4. Και ταυτόχρονα τα κυβερνητικά στελέχη σε όλους τους τόνους ζητούν από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τα περικυβέρνηση υποδίκων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να πείσουν, θα λέγαμε, την κοινή γνώμη ότι εδώ πέρα υπήρχε μια σκευωρία με το επιχείρημα ότι μόνο τελικά 4 βουλευτές παραπέμπονται στη δίκη και αυτοί με μια πολύ μικρή κατηγορία και εκτιμούν στο.
1: Και ότι οι υπόλοιποι 7 οι υποθέσεις τους μπαίνουν στο αρχείο. Αλλά δεν ξέρω αν μπαίνει στο ζύγι. Μπαίνει στο ζύγι ακόμη και ένας όταν υπάρχει τίθεται θέμα και ηθικής διάστασης, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώς και γι' αυτό λέμε ότι διαβάζει μονόπλευρα την ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία. Όμως ο Πρωθυπουργός εχθές έφτασε στο σημείο να στρέψει τα βέλη του ακόμα και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προσδίδοντας την κυρία Κοβέση πολιτικά κίνητρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει το βάρος της ακριβώς αυτό. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα ποιος θα του ζητήσει συγγνώμη, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα ανέφερε ότι αυτό δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση του τόπου, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, που όπως είπε, φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάλεσε τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να είναι προσεκτικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μία παρέμβαση που προφανώς θα είναι κεντρική γραμμή από εδώ και πέρα του Μεγάρου Μαξίμου.
1: Πολύ πιθανόν και σε αυτό το πλαίσιο που μας περιγράφεις, είχαμε μια τηλεοπτική κόντρα μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου του Πασόκ, και του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Απευθυνόμενος στο Πασόκ, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε πειρά, λέγοντας μεταξύ άλλων: για να ρίξετε το Μητσοτάκη, είστε ξενόδουλοι. Για να ακολουθήσει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, μια πολύ υψηλών τόνων αντίδραση από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής.
2: Ακριβώς, και αν έβλεπε κανένας την αντιπαράθεση στους τηλεοπτικούς δείχτες, ήταν πολύ σφοδρή ανάμεσα στον κύριο Τσουκαλά και στον κύριο Γεωργιάδη. Μίλησε για ξενόδουλο Πασόκο ο κύριος Γεωργιάδης. Η ανακοίνωση Χαριλάου Τρικούπη ήταν πολύ σκληρή. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζει ότι όταν το Μάη του 2023 ο κύριος Ανδρουλάκης αποκάλυπτε το σκάνδαλο του ΠΚΠ και ρωτούσε τον Πρωθυπουργό, αυτό του επιτέθηκε λυσαλέα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αποκαλούν, σημειώνει, την αξιωματική αντιπολίτευση ξενόδουλη, επειδή υποστηρίζει έναν ευρωπαϊκό θεσμό και επειδή επιχειρηματολογεί ότι το σκάνδαλο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους, καθώς πέρα από τους 4 βουλευτές που θα κληθούν στο δικαστήριο, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, διώκονται ήδη ο καταδικαστής για άλλη όμοια υπόθεση πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κ. Μελά, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, και υποψήφιος ευρωβουλευτής, δύο περιφερειακοί διευθυντές και ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων. Όλοι, βέβαια, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι από την κλειστή επιτηρίδα των επιτελικών της αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Πάει πολύ, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ, να κουνούν το δάχτυλο αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια και την υπόθεση, με την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη.
1: Αυτά από τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, στα ύψη η κόντρα. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερο πυκνό πολιτικά, με ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι εργασιακές σχέσεις, η κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία, όλα τα νέα τελευταία δεδομένα και σε δικαστικό επίπεδο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης, εντείνουν την αντιπολιτευτική τακτική. Για να πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η στρατηγική του ΚΚΕ δεν περιορίζεται πλέον στη Βουλή. Αντίθετα, το κόμμα, όπως πληροφορούμαστε, επιδιώκει να μεταφέρει από το φθινόπωρο το επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές και στα συνδικάτα, ενισχύοντας την παρουσία του σε κάθε κοινωνική κινητοποίηση. Στόχος είναι να αναδειχθεί πολιτική ως η πολιτική δύναμη που συνδέει τη θεσμική παρέμβαση με τη δράση του οργανωμένου λαϊκού κινήματος. Στην Κουμουντούρου, στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Ελληνική Λύση παρακολουθούν με ενδιαφέρον, βέβαια, τη στάση του Περισσού, καθώς το ΚΚΕ επιχειρεί να διατηρήσει διακριτό πολιτικό στίγμα απορρίπτοντας κάθε σενάριο συγκλήσεων ή συνεργασιών. Ιδιαίτερα βαρύτητα θα δοθεί και στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τα εργατικά δυστυχήματα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη στεγαστική κρίση και την προστασία του λαϊκού εισοδήματος. Κατερίνα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία μέσα σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης. Η ταφή από το πρώτο κημητήριο Αθηνών τον επικίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικητές Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Μαρία, καλό μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών οι συγγενείς της μαζί με συνεργάτες της και φίλους, αλλά και απλός κόσμος. Όσοι τη λάτρεψαν μέσα από τις δεκάδες επιτυχίες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και τη μικρή οθόνη. Στον επικίδιό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, επί σειρά ετών στενός φίλος της Εκλυπούσης, ανέφερε ιδιαίτερο συγκινημένος: η πίκρα σήμερα για μένα και για όλη την Ελλάδα αγκαλιάζει την τελευταία πράξη του συναρπαστικού έργου της ζωή σου, Μάρο, είπε ο κ. Κακλαμάνης και συνέχισε. Αυτό που με πονάει πιο πολύ όμως είναι ότι αντί να σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε τόσες δεκαετίες, θα πρέπει να σου πω οριστικά καληνύχτα. Καληνύχτα στις συζητήσεις μας, στις κοινές μας διαδρομές, καληνύχτα στην νεανική συγκίνηση κάθε φορά που ανταμώναμε. Ο κ. Κακλαμάνης αναφέρθηκε σε μια σπουδαία φιλία 30 ετών, ενώ χαρακτήρισε τη Μάρο Κοντού πλάσμα έρινο, μια αρχοντική μορφή, μια γυναίκα ανεξάρτητη που έζησε με πηξίδα την καρδιά της. Μάλιστα, εξερχόμενος της Μητρόπολης, ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε ότι η Μάρο Κοντού πάλεψε με τον καρκίνο για 2 χρόνια και έφυγε, όπως μας είπε, όπως η ίδια επιθυμούσε, όρθια. Τώρα, τη σπουδαία ηθοποιό αποχαιρέτησαν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Να πούμε πως επί δημαρχίας του στην Αθήνα υπήρξε για 2 χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα, αλλά συνέδεσε την πορεία της και με τον Αθήνα 1984, καθώς υπήρξε πρόεδρος του σταθμού της πόλης από το 1995 μέχρι το 2002. Επίσης την αποχαιρέτησαν η Ελένα Κρήτα, ο Σπύρος Μπιμπίλας, φυσικά πολλοί ηθοποιοί, μεταξύ αυτών η Κοραλία Καράντι, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Νίκη Παλικαράκη, η Ευελίνα Παπούλια, ο Ανδρέας Γεωργίου, δημιουργός της τελευταίας σειράς που συμμετείχε στη Γη της Ελιάς του Μέγκα, και πολύ συγκινημένη βεβαίως η κόρη της στην ίδια σειρά, η Άντζελα Γκερέκου. Ακολούθησε η ταφή από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου απλός κόσμος χάρισε το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία Μάρο Κοντού, που άφησε το αποτύπωμά της μέσα από το έργο της και τίμησε το δημόσιο βίο με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την δημιουργικότητά της.
1: Έτσι, σιγά σιγά κλείνει αυτή η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της, με αξιοπρέπεια, αστήρευτη δημιουργικότητα. Η Μάρο Κοντού έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές όλων μας. Καλό της ταξίδι. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αλλάζουμε θέμα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και καθυζήσεις λόγω των εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό που πάντως έχουν παγώσει, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάου. Είχε προηγηθεί, σας θυμίζω, και σύσκεψη χθες του Δημάρχου Αθηνών με την Ελληνικό Μετρό, κατά την οποία ο Χάρης Ζούκας ζήτησε μεταξύ άλλων γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Ο Μιχάλης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, παραμένει ανησυχία στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι χτες το πρωί, όπως είπες και εσύ, έγινε μια σύσκεψη υπό το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα μαζί με αντιπροσωπεία των εκπροσώπων του Ελληνικού Μετρό, με τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον κύριο Φαφούτη, αλλά και την προσωπεία των διευθυντών του έργου, αλλά και κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε οι έλεγχοι να γίνουν από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την άμεση αποκατάσταση ζημιών, αλλά και την καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων. Όπως ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων, ο Μετροπόλη έχει σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο έργο. Να αναφέρω εδώ, Κατερίνα, ότι χτες το απόγευμα υπήρχε κι άλλη μία σύσκεψη. Έγινε υπό τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάου και την Ελληνική Μετρό, που αποφασίστηκε, όπως είπες και εσύ, να οριστούν ανεξάρτητοι προγραμματιζόμενες για τον έλεγχο των ζημιών, ενώ αναμένεται να εκπονωθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επέναρξη των έργων στην περιοχή. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σε δηλώσεις του λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κ. Λέκας, ανέφερε ότι οι ρογμές πρέπει να παρακολουθούνται στενά, διευκρινίζοντας πάντως πως με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Κατερίνα.
1: Ο Μιχάλης Λεγάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, καθηγητή αντισεισμικής προστασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σπυράκο.
6: Καλησπέρα σας, καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών
1: είναι. Αντισεισμικών κατασκευών. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικών για τους ενίκους, το ευνόητο δηλαδή. Το ερώτημα είναι ένα. Αν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, ακούσαμε χθες τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η δική σας οπτική, κύριε Σπυράκο.
6: Η δική μου οπτική είναι ότι εφόσον τα κλιμάκια περάσουν, κάνουν οπτικό έλεγχο, γιατί αυτό έχουν κάνει με σύνης, και επισήμως και εγγράφως υπογράψουν τα κατάλληλα έγγραφα ότι μπορούν να δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας και μπορούν οι ένικοι να χρησιμοποιήσουν τα διαμερίσματά τους με ή χωρίς, ή χωρίς επεμβάσεις, αυτό τους καλύπτει.
1: Ναι.
6: Αλλά θα πρέπει όμως να είναι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, έλεγχη, κλιμάκιο, υπογραφή, μπορείτε να μπείτε υπεύθυνα.
1: Ναι.
6: Αυτό. Αν αυτό ακολουθήσει και γίνει, τότε καλώς έχει. Τώρα, από εκεί και μετά, ίσως δεν ξέρω αν αναφέρονται για το σύνολο των διαμερισμάτων ή αναφέρονται για ένα τμήμα των διαμερισμάτων στα οποία έχουν παρκτηθεί κάποιες λάδες.
1: Έχετε δίκιο. Μένει να αποσαφινιστεί. Μιλάμε για περίπου 15 έως 20 πολυκατοικίες και τουλάχιστον 200 διαμερίσματα. Αυτό γνωρίζουμε βάσει του ρεπορτάζ.
6: Επομένως, πρέπει αυτό να διευκρινιστεί σε τι αναφέρεται.
1: Mm-hmm.
6: Ότι όντως αναφέρει για το σύνολο, αναφέρεται σε ένα τμήμα και πάλι όμως πιστεύω ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι η σωστή νόμιμη διαδικασία, ώστε να είναι διασφαλισμένη και η ένοικη. Ο μηχανικός δεν υπογράφει αν δεν είναι σίγουρος, καταλάβατε.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να διενεργηθεί αυτός ο τύπος ελέγχου τον οποίο μας περιγράφεται, κύριε Σπυράκο?
6: Αυτός ο οπτικός ελέγχος, επειδή μοιάζει με αυτούς που κάνουμε σε σεισμόπληκτα,
1: ναι, ναι,
6: δεν παίρνει πολύ χρόνο.
1: Mm-hmm.
6: Οπότε μπορεί κανείς να ξεκαθαρίσει σε ποια μπορεί άμεσα να μετακινηθεί και σε ποια πρέπει να περιμένει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις. Mm-hmm. Αν είναι οι επεμβάσεις ελαφρές, όπως mm-hmm. λέμε, σε τούβλα και λοιπά, σοβάδες, και αυτά είναι μικρές επεμβάσεις,
1: mm-hmm.
6: αυτές γίνονται γρήγορα και επομένως σύντομα μπορεί να μετακινηθεί, μπορεί να επιστρέψει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής στον χώρο του.
1: Mm-hmm.
6: Εάν όμως είναι σοβαρότερες οι επεμβάσεις αυτές, θα πάρει κάποιο περισσότερο χρόνο και ενδεχομένως να χρειαστεί
1: mm-hmm.
6: και ενόργανος έλεγχος και υπολογισμοί για να είναι κανείς σίγουρος ότι πλέον ό,τι έχει συμβεί στο φέρον του οργανισμού, τα λεφαντογραμμένα με υποστηλώματα, δοκάρια, τεμέλια,
1: ναι, ναι,
6: δεν έχουν πάθει τίποτε αυτά, δηλαδή πρέπει να τσεκαριστούν πολύ προσεκτικά.
1: Mm-hmm.
6: Έρχομαι στο δεύτερο σκέλος, το οποίο έχει να κάνει με την παρακολούθηση.
1: Ναι.
6: Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί, διότι ενδεχομένως
1: mm-hmm.
6: δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καθυζήσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει δηλαδή ισορροπήσει ακόμα η περιοχή όσον αφορά τις καθυζήσεις και τις μετακινήσεις στα κτίρια.
1: Εδώ, άρα, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν καταγγελίες κατοίκων που αναφέρουν ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα με την έναρξη των εργασιών και συνεχίζουν, όπως υποστηρίζουν, να εμφανίζονται είτε νέες ρηγματώσεις είτε να επεκτείνονται οι υπάρχουσες. Αυτό τι μας λέει πρακτικά, για πείτε μας.
6: Να σας πω τι λέει πρακτικά και τι θα έκανα εγώ αν ήμουν μετρό.
1: Ναι.
6: Έτσι, και αν ήμουν ένας ιδιοκτήτης ενός σπιτιού. Οποιοδήποτε διαμερίσματος που έχει βλάβες.
1: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, θα πήγαινα και θα έπαιρνα φωτογραφία, έστω και αυτή τη στιγμή,
1: mm-hmm.
6: τις βλάβες που έχω σημειωμένη στην κάτωψή μου, δηλαδή στο κτίριό μου.
1: Mm-hmm.
6: Είναι το δωμάτιο τάδε, η φωτογραφία είναι από αυτόν τον τοίχο
1: mm-hmm.
6: και την τράβηξα σήμερα.
1: Ναι, αυτή τη συμβουλή δίνεται τώρα στους κατοίκους που πιθανώς μας ακούτε.
6: Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι.
6: Μπράβο. Και την ίδια συμβουλή δίνεται και για το μετρό.
1: Ναι.
6: Ώστε να είναι και αυτό διασφαλισμένο
1: mm-hmm.
6: ότι αυτό το οποίο συμβαίνει ταυτίζεται. Οι δύο μιλάνε για το ίδιο πράγμα,
1: mm-hmm.
6: για τις ίδιες βλάβες και για τις ίδια απέτηση αποκατάστασης. Αυτό συμβουλεύω εγώ τώρα. Βασικά έπρεπε από την αρχή το μετρό να έχει περάσει
1: mm-hmm.
6: η συγκρίσιμη ζώνη, ποια είναι αυτή, ξέρει το μετρό ποια είναι η κρίσιμη ζώνη, δηλαδή η περιοχή που ενδεχομένως επηρεάζεται από τις εργασίες, θα πρέπει εκεί να έχει επισκεφτεί, να έχει βγάλει φωτογραφίες στις πολυκατοικίες και να ξέρει ακριβώς ποια είναι
1: Αυτό κύριε Σπυράκο ήθελα να σας ρωτήσω. Προεργασιών υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, υπάρχει και ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία ερευνών έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε προαπρόπτου?
6: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι πριν αρχίσουν εργασίες στο μετρό,
1: ναι.
6: Ακόμα και από έναν ιδιώτη πριν αρχίσουν εργασίες δίπλα από ένα όμορο κτίριο,
1: mm-hmm.
6: Να μπορεί να αποτυπώνει την κατάσταση του κτηρίου πριν αρχίσει εργασίες. Οπότε να ξέρει και εκείνος ή ο εργολάβος, εδώ το μετρό, τι συμβαίνει στα κτίρια τα οποία επηρεάζει, αλλά και οι ιδιοκτήτες να ξέρουν και αυτοί την κατάστασή τους και να μπορούν μετά να συγκρίνουν ώστε ό,τι απαιτεί ο ένας από τον άλλον να είναι, καταλαβαίνετε, να είναι βάσιμο και τεκμηριωμένο.
1: Mm-hmm.
6: Πάντοτε με καλή θέληση, με καλή διάθεση και για να μπορέσουν να αποδεθούν τα σωστά και τα δίκαια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
6: Σε αυτόν ο οποίος το δημιούργησε, να ξέρει ότι αυτός είναι υπεύθυνος μετά να φροντίσει για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για αυτό που του αντιστοιχεί. Τώρα, επειδή όμως ενδεχομένως δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μετακινήσεις του εδάφους, ας το πούμε έτσι, καθυζήσεις κλπ., θα χρειαστεί μια παρακολούθηση. Γιατί προφανώς το φαινόμενο συνέβη διότι έτυχε το απρόβλεπτο να συναντήσουν εδαφικές συνθήκες που δεν τις είχαν συνεκτιμήσει αρχικά. Έτσι, εκεί οφείλεται.
1: Υπάρχουν ρέματα και ποτάμια στην Κυψέλη, ίσως να έχουν παίξει το ρόλο τους εν προκειμένου, κύριε Σπυράκο.
6: Συμφωνώ απόλυτα. Όταν κάνεις ένα έργο, και μάλιστα τα έργα αυτά ξεκινάνε χρόνια πριν, γίνονται πολλές εργασίες, πολλές δοκιμές, όσο βέβαια επιτρέπει και η περιοχή, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο σε μια έτσι πυκνοδομένη περιοχή να πας και να κάνεις όλα τα γεωτεχνικά που απαιτούνται, ανά τόσα μέτρα κλπ. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες. Αντιληπτό. Γι' αυτό συμβαίνει και απρόβλεπτα, όπως είναι αυτό. Αλλά είναι δεδομένο ότι έχουν αρχίσει εργασίες και μελέτες από μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές λοιπόν δεν είχαν προβλέψει αυτές τις καθυζήσεις. Διότι υπάρχουν αυτά τα ποτάμια και οτιδήποτε άλλο γεωμορφολογικό σχηματισμό υπάρχει στην περιοχή αυτή. Επομένως, τώρα που έχουν μια καλύτερη εικόνα της περιοχής, έτσι, θα μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουν τι μπορεί να συμβεί από εδώ και μετά, όσο θα συνεχιστούν και αν συνεχιστούν και σε τι βαθμό θα συνεχιστούν οι καθυζήσεις. Ένα είναι αυτό. Άρα, πως χρειάζεται μια συνεχής παρακολούθηση από το μετρό, αλλά και από τους κατοίκους. Εγώ θα έλεγα να πάνε τώρα για να φωτογραφίσουν στα δωματιά τους όλοι. Στον χώρο τους. Οπότε να παρακολουθήσουν στην πορεία, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρίτη, τι έχει συμβεί, αν αυτό έχει μεγαλώσει, αν έχει κλείσει, αν έχει σταματήσει.
1: Μάλιστα.
6: Καταλάβατε. Όλα αυτά. Και το μετρό είναι σίγουρο όμως, γιατί το μετρό είναι μια σοβαρή, έτσι, σοβαρός οργανισμός. Δεν μιλάμε για ένα οργανισμό όπως να είναι, μεγάλο έργο, μεγάλη εμπειρία. Και το μετρό επίσης θα κοιτάξει και αυτό να κινηθεί ανάλογα και να διαπιστώσει τι πραγματικά συμβαίνει στις κατασκευές και να αποκαταστήσει αυτό το οποίο πρέπει να αποκαταστήσει, διότι αυτό το δημιούργησε, έτσι, αυτό το απρόβλεπτο.
1: Ναι.
6: Ασφάλειες υπάρχουν, απρόβλεπτα υπάρχουν για τον ανάδοχο και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτά.
1: Κύριε Σπυράκο, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Προφανέστατα θα σας χρειαστούμε και άλλη φορά, υποψιάζομαι. Ας ελπίσουμε βεβαίως να λήξει γρήγορα αυτή η υπόθεση, η οποία η αλήθεια είναι έχει αναστατώσει τους κατοίκους στην περιοχή της Κυψέλης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά και αυτό το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μας προέκυψε τα ξημερώματα, διόλου τυχαία η χρονική στιγμή, φαντάζομαι. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζεται η διπλωματική συζήτηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την εξέβρεση μιας μόνιμης ειρηνευτικής λύσης, υπήρχαν χθες κατέρωθεν πλήγματα. Και ενώ ο Αμερικανικός στρατός είπε ότι στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις αντιρροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές, το Ιράν καταγγέλει ότι χτυπήθηκαν υποδομές όπως είναι μια γέφυρα, όπως είναι ένα σιδηροδρομικός σταθμός, αλλά και ένας πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο μοναδικός άλλωστε που βρίσκεται στο έδαφος του Ιράν. Ο απολογισμός είναι αρκετά βαρύς. 8 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από εχθές μέχρι σήμερα. 20 έχουν τραυματιστεί από αυτά τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα. Και καταλαβαίνουμε το ότι υπήρξαν και επιθέσεις και σε γειτονικές χώρες, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τώρα, όπως είπες και εσύ, και πριν πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ και το διάγγελμα που έκανε, το οποίο είχε τελείως άλλο χαρακτήρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
1: Αλλά διαδιστεθλασμένης ίσως και να συνδέεται, λόγω της πίεσης που υφίσταται.
7: Υπήρξε και ένα βίντεο μέσω των social media των Ιρανικών, όπου ουσιαστικά δείχνουν τη διαδρομή που ακολουθεί συνήθως ο Αμερικανός πρόεδρος για να φτάσει στη Φλόριντα, στην κατοικία του, στο Μάρκο Λάγκο. Εντοπίζεται μια γέφυρα που μάλλον θεωρείται ευάλωτο σημείο και λέει, το βίντεο έχει τίτλο where to kill Trump, δηλαδή που μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι αρκετά τεταμένα.
1: Mm-hmm.
7: Τώρα, για το διάγγελμα. Το διάγγελμα έγινε ξημερώματα, έγινε στο Λευκό Οίκο και είχε ως θέμα τις εκλογές του 2020. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως την Κίνα ότι ενέχεται στην μεγαλύτερη πειρατή εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Είπε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων και ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστικούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, σοκαριστικές ευαλωτότητες του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Διόλου τυχαία αυτή η συγκυρία, καταλαβαίνουμε ότι τα βάζει με την Κίνα, τα βάζει με το εκλογικό αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά.
1: Mm-hmm.
7: Θέλει λοιπόν να ξανανοίξει αυτό το κεφάλαιο της του μαγειρέματος και των παρεμβάσεων που μπορεί να γίνονται από ξένες δυνάμεις.
1: Εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι.
7: Ακριβώς.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 10 το πρωί πήρε ο φοιτητής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και είναι η τέταρτη σύλληψη που έχει γίνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο 25χρονος συνελήφθη μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες στο ζευγάρι. Ο 24χρονος Κατερίνα έχει δηλώσει κατέθεσε στις αρχές ότι στις 26 Ιουνίου συναντήθηκε με τον 25χρονο φίλο του και του ζήτησε τα κλειδιά του σπιτιού, διότι έχει ένα φίλο που δεν έχει που να μείνει για δύο μέρες. Ο 24χρονος τον ενημέρωσε ότι το διαμέρισμα έχει κατασχεθεί από την τράπεζα και είναι σε διαδικασία πληστηριασμού και ότι δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο 25χρονος απάντησε ότι δεν πειράζει, για μια-δύο μέρες θα μείνει ο φίλος του. Και εκεί βρήκαν καταφύγιο το ζευγάρι 29 ετών ο άντρας και 26 ετών η γυναίκα που πραγματοποίησαν την εμπριστική φωνική επίθεση στην πολυκατοικία. Τώρα να πούμε, Κατερίνα, ότι ο 25χρονος ανήκει στον αντεξοστικό χώρο, κρατάει σκληρή στάση. Επικαλέστηκε δύο φορές το δικαίωμα τις οποίες όταν προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες ότι αρνήθηκε να μπει και στη διαδικασία ταυτοποίησης, δεν έδωσε δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα. Εικάζουμε ότι την ίδια στάση θα κρατήσει και κατά την απολογία του τη Δευτέρα στην ανακρίβεια. Την ίδια στάση είχε κρατήσει και το ζευγάρι που κατηγορείται για την ως φυσική αυτούργη. Τώρα και 25χρονος Κατερίνα έχει μπει σε αυτή τη δικογραφία με τις πολύ βαριές κατηγορίες για ένταξη σε αντιτρομοκρατική ομάδα και ανθρωποκτονία και οπλοφορία με τη χρήση εκρηκτικών. Μένει να φανεί τώρα Κατερίνα ποια είναι η εμπλοκή του, διότι εικάζεται ότι από την αστυνομία ότι ο 25χρονος ανήκει στο στενό πυρήνα της ομάδας που οργάνωσε αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Μάλιστα όταν έδιναν απολογία το ζευγάρι έξω, είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα διεξοστών ως συμπαράσταση αλληλεγγύης. Ανάμεσα σε αυτούς τους συγκεντρωμένους βρισκόταν και ο 25χρονος, που χθες συνελήφθηκε, σήμερα οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης και των άλλων ατόμων που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις στις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις, όπου δεν είχαμε και κάποιον τραυματισμό. Και μένει να φανεί, Κατερίνα, από την αστυνομική έρευνα ποια είναι η εμπλοκή του 25χρονου. Έγινε και κατοίκον έρευνα στο σπίτι του χθες. Εντοπίστηκαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, υπάρχει πληροφορία ότι το δικό του το φρόντισε να το εξαφανίσει. Δεν υπάρχουν κάποια ευρήματα ιδιαίτερης αξίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενώ εντοπίστηκαν και κάποια δοχεία, κάποια μπιτόνια με κάποιο υγρό, το οποίο εξετάζεται να διαπιστωθεί αν είναι κάτι ύποπτο. Αυτή είναι η διαδικασία. Κατέρνα, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση του την ερχόμενη Δευτέρα και πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πακέτο 5 παρεμβάσεων στα ακίνητα ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας σχεδιάζει η κυβέρνηση. Αποτελέσουν μέρος των μέτρων που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι 5 παρεμβάσεις που ήδη συζητούνται στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων. Πρώτον, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 8% ή το 10% αντί 15% που ισχύει σήμερα στα ετήσια εισοδήματα έως 12.000 ευρώ που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από μισθώματα, αντί για 15% που ισχύει σήμερα. Στόχος, να μειωθούν αντίστοιχα και οι τιμές ενοικίων από τους εκμισθωτές ακινήτων, καθώς εκτιμάται πως η αύξηση της προσφοράς κατοικιών θα συμβάλλει στη συγκράτηση των ενοικίων. Δεύτερον, θα παραταθεί και για το 2027 το ισχύον καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για 3 χρόνια για τα ενοίκια που εισπράττουν ιδιοκτήτες από κλειστά ακίνητα ή από κατοικίες που μετατρέπουν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, εξετάζεται να διευρυνθούν τα κριτήρια των αφορολόγητων ενοικίων για εκμισθωτές ακινήτων με στόχο την ένταξη περισσότερων κατοικιών στην αγορά. Τρίτον, στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση και για το 2027 της φορολογικής έκπτωσης για εργασίες ανακαίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης και επισκευής ακινήτων. Τέταρτον, θα παραταθεί για ακόμη μια χρονιά η αναστολή επιβολής ΦΠΑ σε ποσοστό 24% στα νεόδυνητα ακίνητα που παραδόθηκαν από 12 Δεκεμβρίου του 2019 και εντέθεν. Πρόκειται για αναστολή και πάγωμα της επιβολής του ΦΠΑ για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που αναμένεται να δώσει και αυτό ανάσα στην αγορά ακινήτων τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και στους αγοραστές καινούργιων ακινήτων. Και τέλος, όσον αφορά το φόρο υπερακτίας, είναι σε ποσοστό 15% που επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτων. Η ρύθμιση αυτή έχει ήδη ανασταλεί με νομοθετική ρύθμιση έως 31 Δεκεμβρίου του 2026, ωστόσο εξετάζεται η παρατασή της το 27 ή ακόμη και η οριστική ακύρωση.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Στους 37 βαθμούς θα εκτιναχθεί ο Δράργυρος το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Δευτέρα-Τρίτη προβλέπεται περαιτέρω άνοδο στους 39 βαθμούς. Η διευθύντρια της ΕΜΗ, Αντωνία Τασοπούλου, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, μπορούμε να μιλήσουμε για συνθήκες ήπιου καύσωνα. Το Σάββατο θα φτάσουμε τις μεσημεριανές ώρες στα επιρροτικά στους 38 βαθμούς και στα νησιά στους 35 με 36. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανεβεί κατά ένα περίπου βαθμό, ενώ Δευτέρα και Τρίτη στην ηπειρωτική Ελλάδα θα δούμε και 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία και στα νησιά μας. Πάντως την Τετάρτη αναμένουμε αξιόλογη υποχώρηση της ζέστης. Στην Αθήνα σήμερα βορειάδες 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσουμε στους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει. Δευτέρα και Τρίτη τα μεσημέρια 38 με 39 βαθμοί μέσα στην πόλη. Την Τετάρτη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα η θερμοκρασία. Φαίνεται ότι θα ξεκινήσει μια αισθητή πτώση που θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.
1: Σε διπλή επιφυλακή υγεία ο Δήμος Αθηναίων τόσο για τον κίνδυνο πυρκαγιών όσο και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων τίθεται σε αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται σήμερα για την Αττική. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, κλιμάκια των διευθύνσεων καθαρίωτας και πρασίνου βρίσκονται σε 24 ώρες επιφυλακή πραγματιότητας περιπολίες. Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες για την άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών. Οι ντροφόρες βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ ενεργοποιείται και το Μητρό Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση 3 πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι. 2 οχήματα τοποθετούνται στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα και ένα θωρυκαβητό. Επίσης, στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο σε συντονισμό με την πυροσβεστική. Τώρα για τις ευάλωτες ομάδες και την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στο δρόμο, κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, με έρημνα υπάρχει και τα γερατοαδέσποτα ζώα, καθώς σε περισσότερες από 130 περιοχές θα έχουν τοποθετηθεί εισάρμες ποτίστρες, προκειμένου εκεί τα αδέσποτα να μπορέσουν να βρίσκουν λίγο φρέσκο δροσερό νερό.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην ενότητα του πολιτισμού, δύο σημαντικές πρεμιέρες σηματοδοτούν τη σημερινή βραδιά στην Επίδαυρο. Η Βάσια Μπακετέα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
12: Καλό μεσημέρι. Στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, δηλαδή το μεγάλο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Η παράσταση αυτή καταδύεται σε διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την θυσία, την εξουσία και την κοινωνική ευθύνη, εστιάζοντας στην συγκλονιστική δημόσια αυτοθυσία της Άλκηστης προκειμένου να σώσει το σύζυγό της άδμητο από το θάνατο. Έχει φτιαχτεί μια επικλινή σκηνή στην οποία αξιοποιείται ο ήχος, η ζωντανή κίνηση και η μουσική, χτίζοντας μια ρευστή και διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. Το έργο, ούτως ή άλλως το έργο είναι έτσι γραμμένο, αλλά και η παράσταση αυτή, η ισορροπία ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό είναι κάπως ακατάταχτη. Η Άλκηστη δεν πλήρει τις προϋποθέσεις αρχαίας τραγωδίας. Στους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν η Ρο Μπέζου ως Άλκηστη, ο Γιάννης Νιάρος ως Άδμητος και ο Κώστας Νικούλη ως Απόλλων. Παράλληλα, στο μυσταγωγικό μικρό θέατρο, το κλίμα γίνεται πιο εσωτερικό και αφηγηματικό, του ταιριάζει άλλωστε, με το έργο Τα Πορτοκάλια της Παλιάς Επιδαύρου, σε κείμενο και σκηνοθεσία Ριγκόνη. Είναι μια μουσική παράσταση όπου 7 ηθοποιοί συναντιούνται σε ένα κήπο με πορτοκαλιές και ελιές και αφηγούνται τραγουδιστά ιστορίες με κεντρικό άξονα έναν έρωτα για τη μοναχοκόρη του τοπικού αγροτικού γιατρού.
1: Μάλιστα.
12: Εδώ έχουμε πολύ ωραίους ηθοποιούς επίσης, Ιωάννα Παπά και Χριστίνα Μαξούρη μεταξύ αυτών και τη μουσική του Φώτη Σιώτα. Τα εισιτήρια είναι από 5 ευρώ και παράλληλα μπορεί κάποιος να αγοράσει, όπως έχουμε ξαναπεί, τη μεταφορά του από και προς την Επίδαυρο με 21 ευρώ.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Εναγωνίως περιμένουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή. Σε ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε Σιγήρη. Πράγματι, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία το βράδυ στις 10 η ώρα της Κυριακής στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες είναι αίτητες μέχρι στιγμής στην διοργάνωση και αυτή η οποία θα κερδίσει θα στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ημίχρονο θα διαρκέσει 30 λεπτά κατά παρέκκληση του κανονισμού, διότι έχουν προγραμματιστεί συναυλίες και διάφορα δρόμενα από παγκοσμίου φήμης στάρ.
1: Θα είναι μια αμερικανική φιέστα που συνηθίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό καταλαβαίνω.
13: Ακριβώς, βέβαια, μιλάμε για έναν τελικό και η ανάπαυλα σε κάθε μάτι είναι ένα τέταρτο.
1: Τέλος
13: πάντων, όλα αυτά για το θέαμα. Και για το θέαμα, φυσικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να γίνει μάλλον διαφορετικά. Θα κάνει την απονομή του αγαλματιδίου.
1: Θα ήθελα να δω το πρόσωπό του αν κερδίσει τελικά η Ισπανία. Δεν ξέρει κανείς βεβαίως, διότι με την Ισπανία έχει και διάφορα γεωπολιτικά. Είναι σε στεταμένο κλίμα οι σχέσεις τους. Ναι.
13: Και του Πέδρο Σάντσες του δίπλα του να πανηγυρίζει.
1: Ναι.
13: Για παράδειγμα, ακριβώς μαζί με τον Γιάννη Φαντίνο πάντως θα είναι στην σκηνή ο Ντόναλντ Τραμπ και θα δώσουν μαζί τον κύπελο. Για τα εισιτήρια επικρατεί φρενίτιδα για τα εισιτήρια του τελικού. Σύμφωνα με το Forbes, η μέση τιμή για ένα εισιτήριο του τελικού φτάνει τις 11.327 δολάρια. Κοντά στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή τα εισιτήρια πωλούνται κατά 28.479 δολάρια. Έχουμε κλήρωση του πρωταθλήματος που θα ξεκινήσει 22 με 23 Αυγούστου στην Super League. Η πρεμιέρα ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος, Ολυμπιακός Αδρόμητος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας. Το πρόγραμμα φιλικό για τον Ολυμπιακό σήμερα στις 7.30 ευρωστής μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 1 αντιμετωπίζει στην Ολλανδία τη Φορτούνα Σιτάρντ. Στην μεξικανική Μοντερέι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ορμπελίν Πινέδα που αποχωρεί από την ΑΕΚ.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος του Μοσχάτου, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου στην κάθοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους και τέλος στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο ταξί Ελλάς σας για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά η εκπομπή Καφενείο Ιελάς με τον Σάβα Γουλόπουλο.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανό. Διαστάσεις έχει πάρει στη Λέρο η φωτιά που ξέσπασε σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, απίφθινε ο Δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κοτάκης. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ως απόσυρση από την Κούσα για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύεται ενηγματική ανάρτηση με μαντινάδα του Παύλου Πολάκη, στην οποία αναφέρεται ότι δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Συνεχίζεται στο μεταξύ τον Μπαράζ αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οδεύει προς παρέτηση και ο Σοκράτης Φάμελος. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη. Με την κυρία Γεροβασίλη, ωστόσο, αναφέρει ότι η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες ημέρες. Νωρίτερα παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και ο Γιάννης Ραγκούσης. Σε λίγη ώρα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία για την προετοιμασία της αυριανής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής. Θα προηγηθεί στις 9 το πρωί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτη σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμύριων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονται μετά τις ζημιές που άφησε πίσω της η πρόσφατη φωτιά στο νοσοκομείο. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Βίντεο με τον αγγλικό τίτλο «Where to kill Trump», δηλαδή «Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ», κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Στο βίντεο φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Προέδρου για να φτάσει στην κατοικία του στο Mar-a-Lago της Φλόριντα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας αναμένεται να αναλάβει σήμερα και επισήμως ο Άντι Μπέρναμ, στον οποίο ανοίγεται έτσι ο δρόμος για την Πρωθυπουργία, καθώς τη Δευτέρα ο κ. Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στο Βασιλιά Κάρολο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα. Στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάββα Γουλόπουλο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρι, Πεσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας ή μάλλον καλό μεσημέρι, γιατί όλα ακριβώς εδώ βρισκόμαστε στη μεσημεριανή ζώνη του Αθήνα 984. Καλώς ήρθατε στο Καφενείο Ελλάς, είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και σήμερα για πρώτη φορά ανοίγουμε μαζί αυτό το τραπέζι. Το Καφενείο Ελλάς είναι μια πρόσκληση. Το ελληνικό καφενείο ήταν πάντα ο τόπος όπου η χώρα συζητούσε τον εαυτό της, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς πρωτόκολλα, με πάθος αλλά και με σεβασμό στον απέναντι. Αυτό θα φέρουμε και εδώ, στη ζώνη μας, στο διάλειμμα της ημέρας σας. Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της εκπομπής είναι στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς και η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Σήμερα το τραπέζι μας έχει δύο καλεσμένους. Στο πρώτο μέρος η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, και στο δεύτερο ένα θέμα που αφορά όλους μας. Και αναφέρομαι στον κύριο Παπαθανασίου, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας.

Πάμε λίγο τώρα στην πρωτεύουσα. Ο Δήμος Αθηναίων τέθηκε σήμερα σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, εν ώψη και του καύσωνα που έρχεται το Σαββατοκύριακο.

Και κάτι για την ιστορία σαν σήμερα. 17 Ιουλίου 1973. Καύσωνας χτύπησε τη χώρα μας με απίστευτες θερμοκρασίες. Στη Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου. Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. Μισό αιώνα μετά, το δελτίο καιρού ξαναμιλάει για καύσωνα Σαββατοκύριακο.

Πριν λίγο έχει βγει η είδηση, περιμένω να την επιβεβαιώσουμε κιόλας ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης δεν θα είναι τελικά υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, κυρία Ρένα Δούρου, θα είναι η μοναδική υποψηφιότητα κατά πάσα πιθανότητα.

Λοιπόν, πρωτογενές πλεόνασμα ΑΕ εξαμήνου 4,48 δισευρώ, υπερδιπλάσιο του στόχου. Όμως στην Αγγλία, παρά τη συμφωνία κυβέρνηση διελιστήριων, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με τον Brent στο υψηλότερο σημείο του από τις 28 Ιουνίου.

Πάμε και λίγο στην οφειλής επιχειρήσεις, όπου έχουμε καλά νέα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για νοφιλείς επιχειρήσεις με ποσά από 5.000 έως 100.000 ευρώ ως μη επιστρεπτέα ενίσχυση κεφαλαιοκίνησης. Το ελληνικό οικοσύστημα startups περνά, λένε οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς, σε μια φάση ορίμανσης και εξωστρέφειας.

Περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Η αγορά κινήτων αλλάζει σελίδα. Επεκτέθηκε και στη Θεσσαλονίκη η απαγόρευση νέων Airbnb με πρόστιμο 40.000 ευρώ σε υποτροπή, ενώ οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί πάνω από 65% πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια.

0: έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε δύο υποψηφιότητες. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει. Βέβαια, κακές γλώσσες λένε ότι η κυρία Δούρου ήλεγχε κατά κάποιο τρόπο την κοινοβουλευτική ομάδα και οι βουλευτές ήταν υπέρ της. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτή της, του Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην γραμματέα του Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιρεγγέλα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Πολιτικής Επιτροπής.
0: Πολιτικής Επιτροπής, Πολιτικής Επιτροπής. Ναι. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον ΟΠΚΕΠΕ και το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ στους τέσσερις βουλευτές. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζημιά 415 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ακόμα δεν ξέρουμε τον τελικό καταλογισμό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εσείς, αυτή τη ζημιά δεν πρέπει να υπάρξει μια λογοδοσία. Δεν πρέπει κάποιος να πληρώσει. Γιατί βλέπω και από εσάς και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ένας να πετάει την μπάλα στον άλλον.
1: Ακούστε με, εμείς από την πρώτη στιγμή δεν πετάξαμε την μπάλα πουθενά. Αναλάβαμε πλήρως τις ευθύνες που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση την δική μας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε βγει και είχε πει ότι όντως στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνανε λάθη. Σαφώς όμως θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, είπε, να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πέρασε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στο ΟΠΕΚΕΠΕ να πάει στην ΑΔΕ. Οπότε εκεί υπάρχουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, όλες οι δυνατότητες ώστε να πληρώνονται πλέον οι αγρότες και οι αγρότες που πραγματικά αξίζει να πληρωθούν. Επίσης, είπε και το εξής. Εμείς λέει δεν θα μπούμε στη λογική ότι εμείς τα κάναμε τέλεια. Όχι. Έχει έναν λάθος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα και επικοινήσει, ενώ προσπάθησε να γίνει, γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δεν προχώρησαν. Γι' αυτό το λόγο και προχωρήσαμε αμέσως μετά στον, να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πέρα από αυτό όμως, να δούμε, μιλήσαμε και για διαχρονικές ευθύνες. Και αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να το δουν όλα τα κόμματα, γιατί ό,τι έχουν μπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτρέψτε μου να σας πω, πρόστιμα, δεν είναι μόνο της περίοδου. Είναι συνολικά και διαχρονικά τα πρόστιμα αυτά και από άλλες περίοδου. Επίσης, το άλλο, τι άλλο έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Ωραία, συγγνώμη. Για την δική σας 7 ετία, πόσο είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό?
1: Αυτό θα γίνει ο καταλογισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συγγνώμη. Πέρα από αυτό όμως, να σας πω ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσό, και αυτά έχουν φανεί από διάφορα δελτία τύπου που έχουν βγει αναδιαστήματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πολλά χρήματα, αρκετά χρήματα που έχουν καταλογιστεί μέσω δικαστηρίων στο να επιστραφούν. Όντως υπάρχει μια επιστροφή χρημάτων από κάποιους ανθρώπους που γίνανε κάποια δικαστήρια και στα δικαστήρια αυτά αποφασίστηκε ότι κακώς είχαν πάρει τα χρήματα. Για να πάνε όμως αυτές οι υποθέσεις στα δικαστήρια, κάποιος τις έστειλε. Και ποιος τις έστειλε? Τις στείλανε και οι ηγεσίες που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από το ίδιο το Υπουργείο ευρύτερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτά τα δικαστήρια που γίνονται τώρα δεν αφορούν μόνο περιόδους που έχουν να κάνουν με της Νέας Δημοκρατίας. Αφορούν και περιόδους και του 2015 και του 2016 και του 2017 και του 2018, υποθέσεις οι οποίες τώρα, όπως είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτές οι υποθέσεις για να εκδικαστούν είχαν σταλθεί πολύ καιρό πριν βγει όλη αυτή η διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης έγινε μια εξεταστική επιτροπή. Στην εξεταστική αυτή την επιτροπή, όσες καταθέσεις έγιναν, γιατί εδώ να πούμε ότι οι βουλευτές δεν έχουμε δυνατότητες, ανακριτικές δυνατότητες, δεν έχουμε τις δυνατότητες να υποκαταστήσουμε εμείς το ρόλο της δικαιοσύνης. Όλα αυτά που ακούστηκαν μέσα στην εξεταστική επιτροπή, που κατέθεσαν όλοι οι μάρτυρες, αυτά έχουν πάει ήδη στην εισαγγελία για να γνωρίζουν και να έχουν εικόνα του τι ακριβώς έχει υποθεί, πέρα ότι ήταν μια δημόσια, όπως είδαμε, εξεταστική επιτροπή, μπορούσε να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Αλλά επειδή ήταν πάρα πολλές ώρες, ήταν για

0: τέσσερις μήνες. Συνέβησαν βέβαια και κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν και δεν τιμούν, θεωρώ, το κοινοβούλιο και όχι φυσικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αναφέρεστε στο συμβάν με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Όχι, δεν ήταν ένα το συμβάν με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν πολλά τα συμβάντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Διότι μια εξεταστική επιτροπή υπάρχει και μια διαδικασία που τηρείται, ώστε να μπορούν να μιλήσουν όλες και όλοι. Οι εισηγητές, η εισηγήτρια, μία ήταν από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αποστολάκη, όλων των κομμάτων, και μετά οι βουλευτές, ανάλογα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί κανένας και καμία να θέλει να μιλάει είτε περισσότερο από όλους, είτε να μιλάει πάνω σε όλους. Εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι από την πλευρά μας, τουλάχιστον τον Προεδρείο, τηρήσαμε τη διαδικασία όπως έπρεπε. Από εκεί και στο εξής, τι να σας πω, ήδη έχουν γίνει και αναφορές για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά, οι οποίες ήδη η εισήγηση έχει πάει για ποινή στον πρόεδρο της Βουλής. Και ταυτόχρονα εγώ προσωπικά έκανα και μια αγωγή στην κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή είπε ότι, ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερτζίδου, ενώ την κάλεσα να ζητήσει συγγνώμη και να πει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πείτε το, γιατί αλλιώς θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Και μετά έβγαινε και γύρναγε για τα κανάλια και έλεγε ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία. Αυτά θα πρέπει να τα αποδείξει με κάποιο τρόπο.
1: Να σας ρωτήσω, οι τέσσερις βουλευτές που κατηγορούνται για πλημελήματα, θεωρείτε ότι πρέπει να είναι στις ερχόμενες εκλογές στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας?
0: Καταρχάς, έχουμε ψηφίσει ότι τα πολιτικά πρόσωπα, σαφώς επειδή είναι δημόσια πρόσωπα και πρέπει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να γίνεται, να παίρνουν στη λογική του να πηγαίνουν στο δικαστήριο ώστε να καθαρίζει μέσα εισαγωγικά ή όχι το όνομά τους. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Σαφώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Έχοντας γνώση και έχοντας διαβάσει τις δικογραφίες, και το είχα πει από την πρώτη στιγμή, γιατί ήμουν σε αυτούς μάλιστα που έλεγα ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική να γίνει άρση ασυλία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία, και το φαινόταν και μέσα από τη δικογραφία. Δηλαδή, ένα mail που στάλθηκε στο γραφείο του κυρίου Μηταράκη έγινε προώθηση αυτού του mail, όπως μπορεί να κάνει ο καθένας και κάθε μια από εμάς, χωρίς κάποιο κάντε αυτό ή κάντε εκείνο, παρακαλώ δείτε το, αν ισχύει ή δεν ισχύει. Κάθε μέρα στα πολιτικά μας γραφεία έρχονται άνθρωποι που κατά τη γνώμη τους έχουν αδικηθεί. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Σαφώς δεν απαιτούμε να γίνει κάτι, γιατί σαφώς αυτοί που διοικούν γνωρίζουν. Πέρα όμως από αυτό, να δούμε και ποιος είναι και ο ρόλος των πολιτικών μας γραφείων. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το να έρθει ένας πολίτης σε ένα πολιτικό γραφείο, συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου. Και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Λονδίνο, παραδείγματος χάρη, στην Αγγλία, έχουν συγκεκριμένες ώρες που δέχονται οι βουλευτές τους πολίτες για να τους πούν τα προβλήματά τους, και αμέσως μετά προχωρούν και κάνουν είτε άμεσα στις υπηρεσίες, είτε άμεσα στους υπουργούς.
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε. Είναι αλλιώς να ακούει κάποιος τα προβλήματα και άλλος να παρεμβαίνει και να λέει βοηθήστε αυτόν.
0: Σαφώς.
1: Λέμε ότι κάποιοι δικαιούνται να πάρουν.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχοντας λοιπόν διαβάσει τις δικογραφίες, βλέπω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν τότε κατηγορηθεί, δεν υπήρχε κάποια βάση. Αυτό όμως είναι η δική μου προσωπική άποψη. Σαφώς η δικαιοσύνη αποφασίζει. Πέρα από αυτό όμως, εγώ αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο, επειδή στο παρελθόν, άλλο το να έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση και να μιλάμε με πολιτικούς όρους, είναι σημαντικό, και αυτό είναι και το επιστέγασμα της δημοκρατίας. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να κατηγορείς τότε, λέγανε για όλους τους βουλευτές ότι μιλάμε για οργανωμένη συμμορία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι για οργανωμένο έγκλημα. Εντάξει, δεν θα πιάσω τα παλιότερα που έχουν υποθεί, που έχουν να κάνουν με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που μας είπαν όλους τότε δολοφόνους, λατρέμπολους και όλα αυτά. Πράγματα που σαφώς δεν ισχύουν. Αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί σαφώς θα πρέπει να γίνεται άρση της ασυλίας. Δεν το συζητώ καν για τέτοιες υποθέσεις. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το θέλουν αυτοί που θεωρούν ότι είναι αθώοι, να αποδεχτεί η αθωότητά τους.
1: Μιλάμε για ένα πολιτικό επίπεδο. Αλλά και εγώ σας άκουσα σήμερα το πρωί, μου επιτρέψτε να σας πω ότι είπατε ότι ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι κατηγορούμενος.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα εδώ. Ναι.
0: Να σας πω όμως, ναι, τι είπα, ναι, κύριε Βουλόπουλε. Ναι. Γιατί ξεκίνησε μία ότι ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι κατηγορούμενοι και είναι αυτό. Και ότι αυτό μάλιστα είπε ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτική ουσία. Δηλαδή λέω, πολιτική ουσία είναι να πούμε και για τον κουμπάρο του κυρίου Ανδρουλάκη. Και αυτό είναι πολιτική ουσία. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε να μπούμε σε τέτοιες λογικές, να μπούμε σε αυτές τις λογικές ευρύτερα. Γιατί όταν θεωρούμε ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για κάτι, τότε δεν θα πούμε, δεν θα πηγαίνουμε τη συλλογική ευθύνη αλλά καρτ, η δική σας είναι κακή, η δική μας δεν έγινε κάτι. Δεν είναι.
1: Αυτό λοιπόν, αφορά όμως βουλευτές. Δεν λέμε για κάποιον ξάδερφο, κάποιον τρίτο, αυτό. Όταν όλος έχει μια ευθύνη.
0: Αλλά και για τους, ωραία. Όταν μπαίνει σε αυτό ότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Εμένα η δική μου προσωπική άποψη, έχοντας διαβάσει τις δικογραφίες, είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και με τους άλλους τέσσερις συναδέλφους. Σαφώς όμως αποφασίζει αυτό η δικαιοσύνη. Τότε όμως, αν αποφασίσει η δικαιοσύνη και για τους άλλους τέσσερις, θα βγούνε να πούνε συγγνώμη. Γιατί για τους υπόλοιπους, 9 συν 2 που ήταν ο κύριος Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, μόνο που δεν τους είχαν κρεμάσει στα μανταλάκια από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και επειδή και στο παρελθόν έχουμε δει αντίστοιχες καταστάσεις και με το Βατοπέδι, που πολιτικά πρόσωπα τότε, ο αείμνηστος ο Γιάννης ο Αγγέλου, που είχε κατηγορηθεί για πράγματα τα οποία ποτέ δεν είχε κάνει και αυτό αποδείχθηκε με τα δικαστικά, και με την Νοβάρτης, που και εκεί κατηγορήθηκαν άνθρωποι χωρίς να έχουν καμία ευθύνη και αυτό το απέδειξε το δικαστήριο. Άρα στον πολιτικό μας λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην μιλάμε ούτε για συμμορίες, ούτε για οργανωμένες συμμορίες καθετοποιημένες. Εγώ άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στη Βουλή. Και πραγματικά λέω, πώς μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Αυτά είναι λογικές άλλων εποχών, του να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε μία ψήφο παραπάνω στο εκλογικό κοινό, ρίχνοντας λάσπη όπου και όποιον πάρει χρεοχάρος, ας πούμε.
1: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, κάτι άλλο. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά. Βέβαια ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς δεν κρύβεται και βγάζει δηλώσεις σχεδόν καθημερινά, ακόμα και καρφιά κατά πρώην κορυφαίων υπουργών και στελεχών, κατά κορυφαίων στελεχών και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω απλά, όταν ένας πρώην πρωθυπουργός και στέλος παράταξης μιλάει δημόσια, είναι ακόμα δικός σας άνθρωπος που διαφωνεί ή έχει γίνει ουσιαστικά ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εγώ θα σας πω αυτό που εγώ πιστεύω και αισθάνομαι. Εγώ ανήκω στους ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από τα πρώτα μου βήματα στη Νέα Δημοκρατία και πάντα ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Από τη νεολαία, από τη φοιτητική παράταξη, έχω την τιμή να γίνω και η πρώτη γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας, γυναίκα της Νέας Δημοκρατίας, και δεν θα μπω στη λογική να κάνω κανένα σχόλιο για πρώην πρωθυπουργούς, πολύ περισσότερο δε επειδή πιστεύω ότι στο τέλος, ακόμα και με τις όποιες διαφορές μας, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάει ενωμένη. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα που μπορεί να κάνει ο κ. Σαμαράς, ακόμα δεν έχει κάνει, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα αυτό, οπότε δεν θα μπω στη λογική να κάνω καμία κρίση για το τι ακριβώς έχει, τι θα συμβεί. Νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος, ή τουλάχιστον εγώ, όπως ξεκίνησα στην πολιτική, έτσι ρομαντικά θα προσπαθήσω να συνεχίσω. Θεωρώ ότι υπάρχει ο χρόνος για να τα βρούμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη και η ιδρυτική της διακήρυξη, που είναι επίκαιρη ακόμα και σήμερα, δίνει τον τόνο ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές, πολλές φορές διαφορετικές απόψεις, μα και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι και μέσα σε ένα κόμμα, αυτοί οι διαφορετικές απόψεις να υπάρχουν, γιατί από εκεί μπορείς να βρεις, να βρεις συνενέσεις και να βρεις το τι μπορείς να κάνεις καλύτερα. Και αυτό επειδή το μας το δίνει και η ίδια η ιδρυτική παράταξη, θεωρώ ότι στο μέλλον υπάρχει ο χρόνος να μην υπάρξει νέο κόμμα. Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να πω.
1: Κυρία Σερεγγέλα, θέλω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την κυρία Καλλιόπη Λιβανού και να περιμένετε, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάτηση το Παύλος Πολάκης μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρο ως μοναδική υποψήφια. Συνεχίζεται στο μεταξύ τον Μπαράζ αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οδεύει προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αποσύρθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα ενημέρωσης, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσιγκούνα, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παρέσιτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Σάβα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Καφενείο Ελλάς. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Κυρία Σιρεγγέλα, να σας ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός χθες μίλησε για μια κυβέρνηση κεντρώα, για μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση. Εσάς σας προβληματίζει που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο και έχει εκεί ευθείες αναφορές και όχι στη λαϊκή δεξιά? Δηλαδή, σας αρέσει που έρχονται πασοκογένειες στο κόμμα σας?
4: Όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είχαν αναφορές στο κέντρο. Θα το πω και πάλι. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας το λέει ξεκάθαρα και όπως είπα είναι ακόμα και σήμερα πολύ σημαντική και είναι σαν να έχει γραφτεί το 2026 και το 2026, που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω και πέρα από τις ετικέτες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Σαφώς θεωρώ ότι όταν μια μεγάλη λαϊκή παράταξη θα πρέπει να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Γι' αυτό και έχει κρατηθεί η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια, 51-52 χρόνια, και πάντα λέγοντας αλήθειες, ακόμα και αν αυτές οι αλήθειες πολλές φορές πονούσαν, και πάντα βάζοντας πλάτη σε εποχές που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ας σκεφτούμε και το πολιτικό κόστος. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ το πολιτικό κόστος, πάντα βάζαμε πρώτα τη χώρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση τουλάχιστον στη χώρα μας, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση που να είναι σταθερή, να μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις. Σαφώς έχουν γίνει και λάθη και θα γίνουν και λάθη, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Το θέμα είναι και το πιο σημαντικό, και αυτό θεωρώ ότι είναι και το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι ακόμα και το λάθος που μπορεί να γίνει το παραδέχεται και βρίσκει άμεσα λύση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
3: Να σας τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Έχει μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σταθερότητα. Θα σας ενοχλούσε εσείς μια συγκυβέρνηση αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
4: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Σας είπα ότι πιστεύω και να σας πω, αν δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, να σας εξηγήσω και
3: εντάχει θα ήθελα.
4: Εντάχει, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις συνεργασίας θα πρέπει να γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει σε 3 μέρες ότι πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, παίρνοντας κάθε κόμμα την εντολή και σχηματισμό κυβέρνησης μετά από εκλογές. Μέσα σε 3 μέρες δεν μπορεί να βάλεις κάτω το πρόγραμμα του ενός και του άλλου. Και δεν μιλάω για τον κύριο Βελόπουλο, μιλάω για ευρύτερα. Γιατί με τον κύριο Βελόπουλο νομίζω ότι σε πάρα πολλά δεν μπορούμε να υπάρχουμε, γιατί δεν ξέρω και πραγματικά ποιο είναι και το πρόγραμμα του κύριου Βελόπουλου. Θα προσπαθήσω, θα ήθελα να το δω πέρα από συγκεκριμένα. Μιλάει για συγκεκριμένα θέματα και δεν μιλάει για άλλα. Πέρα από αυτό, για να γίνει λοιπόν μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω για 2, 3 και 4 μήνες, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, για 3 και 4 μήνες κάθονται, έτσι, τα κόμματα που είναι να συνεργαστούν, βάζουν κάτω τα προγράμματα, τι θα περάσουν από το κάθε πρόγραμμα, τι δεν θα περάσουν. Εδώ αυτό δεν θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα και η πολιτική κουλτούρα, αλλά ταυτόχρονα φανταστείτε, για να πάρθει απόφαση για την Κύπρο τότε, για να σταλθεί η Μπελαρά, θα έπρεπε να συνεννοηθούν, που έγινε μέσα σε 2 ώρες αυτό, θα έπρεπε να συνοηθούν 2 ή 3 κόμματα για να μπορέσει να γίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί αυτό να υπάρξει.
3: Λοιπόν, κυρία Σερεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά και στο Πανιδίν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Γεια σας. Ευχαριστώ.

Πάμε σε ένα σοκαριστικό στοιχείο που αφορά τον καύσωνα. Τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι πέθαναν σε 6 ευρωπαϊκές χώρες τέλη Ιουνίου από αιτήσεις σχετιζόμενες με την υπερβολική ζέστη, με τους πραγματικούς αριθμούς πιθανόν να είναι ακόμα μεγαλύτεροι.

Ο Έλον Μάσκ, που έχει κάνει κατά επανάληψη τις δραματικές αναρτήσεις για το ελληνικό δημογραφικό, αποφάσισε να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Δημιουργεί στην Αθήνα κέντρο έρευνας για το δημογραφικό, με στόχο να δώσει πραγματικά κίνητρα σε νέες οικογένειες να κάνουν παιδιά, κάλυψη εξόδων σπουδών, εξασφάλιση εργασίας, έβρεση δουλειάς για τους γονείς.

Ανησυχία για το μετρό στην Κυψέλη. Ο καθηγητής Λέκας προειδοποίησε για φαινόμενα συσσωρευμένα κατά μήκους γραμμής του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης, σημειώνοντας πως αρχικές μελέτες δεν είχαν επισημανθεί επαρκώς.

0: Ο δεύτερος καλεσμένος μας θα μας μιλήσει για ένα θέμα που αφορά όλους μας. Έχω στη γραμμή τον κύριο Αργύρη Παπαθανασίου, το Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, πώς να είμαστε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, όσον αφορά τη βενζίνη, πιστεύετε θα φτάσουμε ξανά στις τιμές που είχαμε κατά το παρελθόν?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας ξεκινήσουμε με το ότι η επιδότηση που μπήκε, που αναφέρθηκε από τον υπουργό, τον πρωθυπουργό της χώρας τη Δευτέρα, τα 5 λεπτά στα πετρέλαια και τα 10 λεπτά στις βενζίνες, μέχρι να μπουν την Τρίτη και να υλοποιηθούν, ήδη δεν ήταν ούτε 5, τα πετρέλαια ήταν σχεδόν μηδαμινά, δηλαδή δεν είχε διαφορά. Και στις βενζίνες ήταν απειροελάχιστη μόνο την Τρίτη. Από την Τρίτη ως σήμερα που μιλάμε, έχουν ανεβεί πάνω 40 με την επιδότηση. Έχουν ανεβεί, έχουν φάει την επιδότηση και έχουν ανεβεί άλλα 4 cents πάνω οι βενζίνες και άλλα αυτά τα πετρέλαια. Στην ουσία έγινε μια μείωση 2-3,5% ανάλογα το προϊόν και αύξηση ήταν 12%. Οπότε μιλάμε για μια αύξηση 10% πάνω στα καύσιμα. Μάλιστα. Στο τριήμερο.
0: Να σας ρωτήσω, ένα λίτρο αμόλυβδη σήμερα, θέλω να μου πείτε με νούμερο, όχι ποσοστά, πόσο πάει στο κράτος, πόσο στο διελιστήριο και πόσο μένει στον πρατηρίουχο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα με νούμερα πάντα, έτσι, ναι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα 50 ευρώ, τα 28,5 περίπου, είναι οι φόροι και οι βασμοί που παίρνει το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν τα υπόλοιπα 21,5, τα οποία βγάζει η πετρελοπηγή, βγάζει ο έμπορος που το πουλάει, βγάζει το βαπόρι που το μεταφέρει, βγάζει η εταιρεία εδώ πέρα που το διηλεί, τα διηλιστήρια δηλαδή, βγάζουν οι εταιρείες πετρελοειδών, βγάζει το ΒΤΟ, βγάζει και ο πρατηρίουχος. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα που είναι δια το 7, δηλαδή μένει πολύ μικρό ποσοστό κέρδος. Δεν είναι. Στα 50 ευρώ της έχει από 2 ευρώ μέσο όρο στον κάθε παράγοντα που περνάνε χέρια και αλλάζουν, που δεν είναι ούτε 2 ευρώ. Και το κράτος παίρνει κατευθείαν τα 28,5 ευρώ κατευθείαν.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μπαίνουμε στον Αύγουστο και θα πάμε και διακοπές. Πιστεύετε ότι θα δούμε νέο κύμα αυξήσεων?
1: Αν συνεχιστεί η κατάσταση με τους βομβαρδισμούς από την Αμερική και το Ιράν, θεωρώ ότι θα υπάρχουν ανατιμήσεις και ότι τα 5 και τα 10 λεπτά δεν είναι λύση στο θέμα μας. Το θέμα είναι να μειωθεί δραστικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Πόσο καιρό μετά το τέλος, μετά το πέρας του πόλεμου, πείτε ότι αύριο σταματάει ο πόλεμος, θα δούμε να σταθεροποιείται η τιμή στη βενζίνη?
1: Αν μακάρι να σταματήσει αύριο, αλλά η ιστορία δείχνει ότι σταματάει για 5 μέρες, έχουμε και χειρία, άντε πάλι ένα βομβαρισμό, άντε πάλι δεν τα βρήκαμε. Έχουμε καταντήσει, θα φοβόμαστε και εμείς να πάμε να φορτώσουμε τα βιτία μας. Οι τιμές έχουν γίνει, τα σανσέρ δεν ανέβουν, κατεβαίνει τόσο συχνά όσο οι τιμές πλέον. Εντάξει, είναι τραγικό η όλη αυτή η κατάσταση, είναι πολύ τραγική για όλους μας. Αλλά θεωρώ ότι αν σταματήσει αύριο, σίγουρα για να επανέλθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα θα χρειαστεί πολύ καιρό. Δηλαδή, μιλάμε για το 27, μέσα 27 και μετά, για να επανέλθουν όλα στην καθημερινότητα και να είμαστε καλά.
0: Στις τιμές που είχαμε κατά το παρελθόν, ή δεν πιστεύετε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν, να ξαναγίνουν αυτές τις τιμές?
1: Φυσικά και μπορεί να υπάρξουν και να γίνουν, αλλά το θέμα είναι καθαρά ότι για να υπάρξουν και να γίνουν θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρξουν άμεσα. Τώρα, αν περιμένουμε να πέσει το βαρέλι, το οποίο βαρέλι έχει υπάρξει και σε υψηλότερες τιμές και πουλούσαμε χαμηλότερα, θεωρώ ότι καθαρά είναι θέμα φόρων πλέον. Η Ελλάδα δεν είναι θέμα αγοράς του βαρελιού, είναι θέμα φόρων, φορολογίας. Αν δεν βγει η φορολογία, δεν μειωθεί, δεν γίνεται να έχουμε χαμηλές τιμές.
0: Εσείς τι θα προτείνατε?
1: Δεν φαίνονται τα πρατήρια, ούτε τίποτα.
0: Εσείς τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση να κάνει προς όφελος του καταναλωτών?
1: Εμείς έχουμε προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ, ειδικά σε περιόδους πολέμων και όλα αυτά. Εντάξει, η κυβέρνηση έκανε συμφωνία με τα δυο δηληστήρια της Ελλάδος και μείωσαν 5 λεπτά τα πετρέλαια, δώσαν στην ουσία επιδότηση στην Αντλία 5 λεπτά και άλλα 10 λεπτά στις βενζίνες. Αλλά αυτό πάλι δεν αντυσυχεί. Δεν έχει αντίκτυπο άμεση τιμή, αφού είναι ανωδικό. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει αντιδραστήριο. Π.χ. να μειώσουν 50% το φόρο. σκεφτείτε ότι άμα
0: μειώνουν... Ωραία. Στην τσέπη πόσο θα φανεί αυτό, για πείτε το με νούμερα.
1: Στα 50 ευρώ, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στη μέση, στα καύσιμα, στα 50 ευρώ θα είχε, ήταν τα 35, θα πλήρωνε 35. Θα βάζει δηλαδή τα ίδια λίτρα με 35 ευρώ αντί για 50.
0: Γιατί σήμερα πιστεύετε ότι δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, γιατί δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ήταν ξεκάθαρη απέναντί μας ότι άμα σταματήσουν να εισπράττουν φόρους από το καύσιμο και από την ενέργεια γενικότερα, τέλος του μήνα δεν θα έχουν να πληρώσουν τους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι πως είναι άμεσο.
0: Άρα είναι μία ή άλλη ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει, από κάπου τα μαζεύουν, κάπου τα δίνουν. Okay. Βέβαια, είναι άδικο που τα μαζεύουν από ένα συγκεκριμένο κλάδο και δεν τα μαζεύουν από παντού. Okay.
0: Θέλετε να μου πείτε για ποιο κλάδο αναφέρεστε, που θα μπορούσαν να έχουν πάρει από κάπου αλλού?
1: Εντάξει, δεν μπορώ, δεν είμαι μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα παρακλάδια που μπορούν να εισπράξουν, μπορούν να φορολογήσουν άλλα προϊόντα και να αφήσουν λίγο το καύσιμο και γενικότερα την ενέργεια να ορθοποδήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορεί και ο καταναλωτής να πάει τις διακοπές του, να κάνει μετακινήσεις, να πάει στη δουλειά, οτιδήποτε χρειάζεται, χωρίς φόβο πόσο θα κάψω και ότι δεν βγαίνω. Να έρθει ο χειμώνας και η θέρμανση να είναι στα 60 cents, όχι στο 1,80 που τελείωσε φέτος. Τρεπόμαστε να πούμε τον πελάτη πόσο είχε θέρμανση.
0: Να σας ρωτήσω, στην επαρχία και στα νησιά, πόσο έχετε δει να αυξάνονται οι τιμές, δηλαδή, που είναι στο πικ τους, που βλέπουμε? Υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρδειας κάπου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επαρχία γενικότερα και όλη η πυρωτική Ελλάδα δουλεύει με στάνταρ ποσοστά, τα οποία ποσοστά δεν αγγίζουν ούτε το πλαφόν που είχαμε στα καύσιμα, να ξέρετε. Στα νησιά προφανώς και οι άνθρωποι βάζουν κάτι παραπάνω, γιατί περιμένουν τους 3 μήνες να βλέψουμε τον τουρισμό. Τον υπόλοιπο χρόνο είναι νεκρή περίοδος για αυτούς, δεν έχουν τίποτα. Οπότε είναι λογικό το τρίμηνο να θέλουν να βγάλουν και κάτι παραπάνω για να μπορέσουν να συντηρήσουν και τα μαγαζιά τους το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχουν πέσει καλά και οι τιμές μέχρι τότε.
1: Να είστε καλά, μακάρι να πέσουν για όλους μας, γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε μαζί με εσάς και εμείς καταναλωτές είμαστε, αγοράζουμε προφανώς.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παπαθανασίου, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Από ό,τι καταλάβατε, δυσίωνα τα πράγματα για τους καταναλωτές.

Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε χθες στο Δημαρχείο με αντιπροσωπεία της Ελληνικού Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης, όπου όπως γνωρίζετε έχουν εμφανιστεί ρογμές και βλάβες σε 200 διαμερίσματα της περιοχής εξαιτίας των εργασιών του Μετρό. Ο Μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά στο σημείο.

Ο Χάρης Λούκας έθεσε τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον, γραπτές εγγύησεις για τη συστατική επάρκεια των κτηρίων από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα επιστοποίησης. Δεύτερον, να προχωρήσουν αποζημίωσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Και τρίτον, αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων πριν την επανεκκίνηση των εργασιών.

Σήμερα είχαμε και το νέο μέτρο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων που τέθηκε σε εφαρμογή, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο στη χώρα. Μια διοικητική μεταρρύθμιση που αγγίζει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, φόρους μεταβιβάσεις Airbnb, τα πάντα σε ένα ψηφιακό ταυτοτικό ακίνητο.

Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες από την ΑΔΕ. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται νέα πλήρως ψηφιακή διαδικασία που επιτρέπει σε χιλιάδες οφειλέτες να αποδεσμεύσουν τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν κατασκευθεί λόγω χρεών προς το δημόσιο.

Ήταν η εκπομπή Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Θα είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή 3 με 4.

Μιλήσαμε με τη Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή του Δυτικού Τομέα Αθηνών, για την επικαιρότητα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον Αντώνη Σαμαρά. Και με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Παπαθανασίου, για τις τιμές στην Αντλία. Ακολουθεί το ένθετο «Τι θα κάνουμε σήμερα» με τη Βάσια Μπακετέα, δελτίο ειδήσεων με την Λία Ιατρίδου και μετά η εκπομπή «Να η Αθήνα» με την Αταλία Καταρτζή. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να πάτε να κάνετε τα μπάνια σας γιατί έρχεται και καύσωνας. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή.

0: Τι θα κάνουμε σήμερα? Άλλη μια Παρασκευή μας οδηγεί στην Επίδαυρο. Αυτό το διήμερο το αργολικό τοπίο γεφυρώνει ένα εμβληματικό κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με ένα πρωτότυπο φρέσκο δείγμα της σύγχρονης εχώριας δραματουργίας. Στο Αρχαίο Θέατρο, το Εθνικό Θέατρο και ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καραντζάς επανανοηματοδοτούν την άλκηστη του Ευρυπίδη. Με οδηγούς την Ηρώ Μπέζου, τον Γιάννη Νιάρο και έναν εξαιρετικό θίασο, η παράσταση ακροβατεί ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, εξερευνώντας τα διαχρονικά ζητήματα της εξουσίας και της δημόσιας αυτοθυσίας. Ώρα έναρξης 9, εισιτήρια από 5 ευρώ. Παράλληλα, σε μια πιο οικία και μυσταγωγική ατμόσφαιρα, το σύγχρονο έργο «Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου» σε κείμενο και σκηνοθεσία Θεοδωρή Γκόνη φέρνει στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου μια μουσική γιορτή. Ανάμεσα σε ελιές και πορτοκαλιές, με τις μουσικές του Φώτη Σιώτα, Ιωάννα Παπά, η Χριστίνα Μαξούρη και μια εκλεκτή ομάδα ενώνουν μέσα από τη μουσική την ιστορία του τόπου με αφηγήσεις από όλον τον κόσμο. Ώρα έναρξης 9:30, εισιτήρια από 5 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από τη Βάσια Μπακετέα.
1: Η ώρα είναι 4:00.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ηλία Ιατρίδου. 4 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού του μετρό. Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Πανεπιστημίου. Αποσύρεται ο Παύλος Πολάκης από την κούρσα της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρου μοναδική υποψήφια. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, ενώ αύριο στις 9 το πρωί θα συνεδριάσει η αποδεκατισμένη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να αναδείξει επίσημα τον επικεφαλή της. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στον θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα ενημέρωσης, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες, με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Ανώπολη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Το φοιτητή υπέδειξε κατά την απολογία του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά του διαμερίσματος. Βίντεο με τον τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ» κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Την ίδια ώρα ανεβαίνει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν, όπου 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και το δυτικό Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΙΡΝΑ. Αντίπεινα της Τεχεράνη σε κράτη του κόλπου, επίθεση ενόπλων σε δεξαμενόπλιο στα νυχτά του Ομάν. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων για τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα στην Αττική. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα. Παράλληλα, επιστρατεύονται 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι. 2 οχήματα τοποθετούνται στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής και ένα στον Λυκαβητό, ενώ υπάρχει ειδική μέρημνα για ευάλωτες ομάδες. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη και σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστρες της ελληνικής δημοσίας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Και ο καιρός έθριος αναμένεται αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 5, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Αμέσως τώρα κοντά σας η Ναταλία Καταρτζή.
2: Αθήνα
3: 984. Της την αγκάλι, ο δρόμος που πάει στο χάλιρο με ένα τάλιρο η ρετσίνα, τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Να η Αθήνα που είμαστε όλοι αραστέτης, να η Αθήνα που δεν ξεχνιέται ποτέ.

0: Αθηναίες, Αθηναίοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στους 98 και 3 στον Αθήνα, 984 το σταθμό της πόλης. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2006 της Αγίας Μαρίνας. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι το Θυσίο έχει σήμερα την τιμητική του, εκεί που στο λόφο Φιλοπάβου δεσπόζει η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Είμαι η Ναταλία Κανταρτζή και αυτή είναι η ώρα που λέμε «Να η Αθήνα». Συνάδελφοι δημοσιογράφοι, συντελεστές αυτής της εκπομπής, Γιώργος Παπάζογλου, Γιώργος Μανουσακάκης, Μιχάλης Λεγάκης και Νίκος Λιμπερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην επιλογή της μουσικής ο έτερος Νίκος Αγγελόπουλος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 69 48 984 984 ή μέσω του email του σταθμού μας 984onair@gmail.com. Επίσης μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Η ομάδα που δημιουργήσαμε φέρει το όνομα της εκπομπής «Να η Αθήνα». Η Αθήνα έχει πάντα κάτι να μας πει. Ένα καλοκαιρινό, ιδιαίτερα ζεστό, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, Σαββατοκύριακο ξεκινά, με χιλιάδες εκδρομείς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Ένας μικρός χαμός γίνεται στους δρόμους, κεντρικά και περιφερειακά, κυρίως στις εξόδους, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Υπάρχει και ένα θέμα στην Αττική Οδό και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εμείς όμως μένουμε Αθήνα και κοιτάζουμε όλα όσα απασχολούν την καθημερινότητα των κατοίκων της. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια έκτακτη είδηση και με τον συνάδελφο, τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, καθώς νωρίτερα, Δημήτρη, είχαμε μια σύγκρουση λεωφορείου με τρόλι στην Πανεπιστημίου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ναταλία. Ναι, μπροστά στο σταθμό του μετρό στο Πανεπιστήμιο είχαμε σύγκρουση τρόλεϊ με λεωφορείο, με επιβάτες. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είχαμε 4 ελαφρά ευτυχώς τραυματίες από τους επιβάτες. Να πούμε ότι η σύγκρουση έγινε ενώ τα οχήματα κινούνταν ευτυχώς με χαμηλές ταχύτητες και δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Μια ενημέρωση που έχουμε, Ναταλία, είναι ότι 3 από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νίμιτς και ένας στο ΚΑΤ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος. Περισσότερο προληπτικά οι τραυματίες. Έχουν απομακρυνθεί τώρα τα οχήματα και αποκαθίσταται σιγά σιγά και η κυκλοφορία. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη κίνηση, έχει επηρεαστεί και η Σταδίου και η Πανεπιστημίου και γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Ας ελπίσουμε ότι και οι τραυματίες θα έχουν κάτι περισσότερο. Αυτό μας λένε,
0: βέβαια,
1: ότι είναι πολύ ελαφρά. Και τώρα σε εξέλιξη είναι να διαπιστωθεί πώς συνέβη.
0: Πώς συνέβη αυτό το τροχαίο, ένα λεωφορείο με τρόλεϊ μπροστά
1: στο κέντρο της Αθήνας, να συγκρουστούν αυτά τα δύο οχήματα της αστικής συγκοινωνίας, είναι απορία φάξεων. Οι αρμόδιοι θα ελπίσουμε ότι θα έχουμε απαντήσει, να δούμε, προκειμένου να μην ξανασυμβεί έτσι και ευτυχώς να μην έχουμε κάτι χειρότερο.
0: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να πούμε ότι σήμερα θα συζητήσουμε για ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μνήμης της Αθήνας, τον κινηματογράφο Πάλλας στο Παγκράτη και την προσπάθεια κατοίκων και φορέων να παραμείνει ζωντανός ένας χώρος πολιτισμού που συνδέεται με την ιστορία της πόλης. Θα συνεχίσουμε μέσα από γειτονιές και τα προβλήματα που προκαλεί η έλλειψη δημόσιου φωτισμού σε Κολωνό και Βοτανικό, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε και τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί για την κατάσταση στην Κυψέλη με τις ρογμές και τις καθιζήσεις σε κτίρια που βρίσκονται εκεί κοντά στην περιοχή όπου γίνονται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα περάσουμε στην κοινωνική πολιτική, στην ισότητα, την προστασία των ευάλωτων ομάδων, τις δομές στήριξης του Δήμου Αθηναίων, αλλά και στην προετοιμασία της πόλης για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται. Μαζί μας στο στούντιο θα είναι η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, η κυρία Μαρία Στρατηγάκη. Ξεκινάμε με το θέμα αυτό που αφορά στην πολιτιστική μνήμη της Αθήνας. Ο ιστορικός κινηματογράφος Πάλας στο Παγκράτη, ένα από τα παλαιότερα κινηματογραφικά τοπόσημα της πόλης, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης προσπάθειας κατοίκων και φορέων για τη διάσωσή του. Μαζί μας είναι η κυρία Χριστίνα Φίβη Θωμοπούλου από την κίνηση για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας. Καλησπέρα, κυρία Θωμοπούλου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Για όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία του Παλάς, τι είναι αυτό που τον κάνει τον κινηματογράφο αυτό τόσο ιδιαίτερο για την Αθήνα και την πολιτιστική της ταυτότητα? Να πούμε λίγο εντάχει την ιστορία του και να περάσουμε στις τελευταίες εξελίξεις.
2: Βεβαίως. Αρχικά το Πάλας είναι ο παλιότερος στοζόμενος κινηματογράφος της Ελλάδας. Χτίστηκε το 24 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1925. Οπότε ήδη καταγράφει μια ζωή πάνω από 100 χρόνια. Είναι το σινεμά που λειτουργήσε χωρίς διακοπές από τότε έως τον θάνατο του Ματθαίου Πόταγα, που έτρεχε για πολλές δεκαετίες το σινεμά αυτό. Επίσης είναι ένα μοναδικό σινεμά γιατί συνδυάζει χειμερινή με θερινή προβολή. Δηλαδή έχει και εσωτερική αίθουσα και στην ταράτσα ένα κινηματογράφο που είναι ήδη μάλιστα διατηρηταίος. Mm-hmm. Και έχουμε και μια εξαιρετική σημασία εσωτερική χειμερινή αίθουσα η οποία είναι του Μεσοπολέμου. Δηλαδή μιλάμε για μια αίθουσα που μέσα της κρύβεται όλη η ιστορία της περίοδου εκείνης και τη μετάβαση από τη θεατρική αίθουσα στην κινηματογραφική. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή σαν καθρέφτη αυτή mm-hmm. την αίθουσα για την ιστορία και μάλιστα γι' αυτό η κινηματογράφη εκείνη ονομάζονταν πολλές φορές και κινηματοθέατρα. Mm-hmm. Ναι, έχει πολύ ιδιαίτερα στοιχεία Art Deco. Η εσωτερική διαμόρφωση έγινε από τον Βασίλειο Κασάνδρα, τον αρχιτέκτονα του Μεσοπολέμου, και μέσα στην αίθουσα βλέπουμε πολύ ιδιαίτερα στοιχεία που σώζονται σε ελάχιστα πλέον σινεμά τέτοιου είδους, mm. όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως κιόλας.
0: Τώρα, κυρία Θωμοπούλου, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση που δεν είναι βέβαια των τελευταίων ημερών. Υπάρχει μια αρνητική γνωμοδότηση στο αίτημα χαρακτηρισμού της χειμερινής αίθουσας ως νεότερου μνημείου. Εσείς επανέρχεστε ώστε να ανοίξει ξανά η συζήτηση για το Πάλας. Τι έχει αλλάξει μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Τι έχει γίνει? Έχουμε οδηγηθεί στην αγορά του κτηρίου από ιδιώτη και ο οποίος σχεδιάζει να το κατεδαφίσει? Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Θα σας πω. Πλέον έχουν βγει πολλά δημοσιεύματα mm-hmm. τα οποία φαίνονται να υπάρχει μια πρόθεση πώλησης του κτηρίου mm-hmm. Τα οποία βεβαίως δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι και οι αρμόδιες για να πούμε τι ακριβώς έχει γίνει και σε ποιο στάδιο είναι. Αυτό αφορά άλλους mm-hmm. αλλά εμάς αυτό που μας απασχολεί είναι το πώς μια κήρυξη, ένας χαρακτηρισμός του κινηματογράφου ως μνημείο, ως νεότερο μνημείο mm-hmm. θα προστάτευε από το να μην έχουμε άλλη μία αίθουσα ιστορικής σημασίας γκρεμισμένη στην Αθήνα και στην Ελλάδα ευρύτερα.
0: Είναι το Κεντρικό Συμβούλιο νεότερων Μνημείων που γνωμοδότησε αρνητικά.
2: Ακριβώς mm-hmm. και γι' αυτό εμείς ζητάμε από το Υπουργείο Πολιτισμού να επανεξετάσει αυτό το αίτημα των κατοίκων του Παγκρατίου μαζί με την κίνηση για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου, που έχει πλέον και τη στήριξη του ΣΑΔΑΣ, του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων, έχει επίσης από το ΕΚΠΑ, από το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, καθώς και από το ΑΠΙΘΙΤΑ, από το Τμήμα Κινηματογράφου Ψηφίσματα Υποστήριξης mm-hmm. για την επανεξέταση, όπως και με πολλούς φορείς και θεσμούς του κινηματογράφου, σωματεία και άλλα.
0: Ναι, έχω δει τη μονουμέντα, αλλά στο πλευρό σας είναι και ο Δήμος Αθηναίων. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχετε ζητήσει μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού? Υπάρχει ανταπόκριση?
2: Είμαστε αυτή τη στιγμή σε διάλογο με τον Δήμαρχο mm-hmm. Και με τον Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε αυτό το κτίριο να δεχτεί την αντιμετώπιση που του αξίζει για να κινηθεί μνημείο, διότι αυτό που βλέπουμε δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά και την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα, αφού η κινηματογραφία στην Ελλάδα είναι και μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας στο σινεμά και στον πολιτισμό. Οπότε ζητούμε από την Υπουργό να επανεξετάσει μαζί με όλους τους αρμόδιους, όπως είναι και τα γενικά αρχεία του κράτους, που έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία σχετικά με την καταγραφή του αρχείου του Πάλας, του ιστορικού αρχείου, διότι και αυτό δεν είναι σαφές κατά πόσο έχει γίνει τεκμηριωμένα, ολοκληρωμένα δηλαδή.
0: Γιατί είναι μέχρι... απορίας άξιων πώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων οδηγήθηκε σε μια αρνητική γνωμοδότηση.
2: Ακριβώς. Και είναι μάλιστα τόσα τα στοιχεία και υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μαζί με το ίδιο το κτίριο, το κέλυφος και όλα τα εσωτερικά του στοιχεία, έχουμε και αντικείμενα, έχουμε τεχνολογικό εξοπλισμό που είναι πλέον ιστορικός. Αυτές οι μηχανές δηλαδή του κινηματογράφου αξίζουν να αναδειχθούν σε ένα μουσείο κινηματογράφου, που εμείς είναι μία από τις προτάσεις μας αυτές. Το κτίριο αυτό, μαζί με χαρακτηρισμό ως νεότερο μνημείο, να γίνει απαλλατρίωση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική του χρήση ως κινηματογράφος δημοτικός, να επαναλειτουργήσει η χειμερινή και καλοκαιρινή αίθουσα, να υπάρχει ένα μουσείο κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου, έτσι ώστε να αναδειχθεί αυτή η ιστορία πάνω από 100 χρόνων και προς τη γειτονιά του Παγκρατίου να είναι ένα όφελος ως νέο πολιτιστικό κέντρο στην περιοχή, νέο με την έννοια ότι συνεχίζουμε την υπαρκτή λειτουργία του και ζωντάνια αυτού του χώρου, με μια νέα ζωή που αποκτά με τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και της πόλης, αλλά και επισκέπτων που έρχονται στην Ελλάδα και επισκεπτριών. Γιατί όπως θεωρούμε, αυτός ο χώρος είναι κάτι το οποίο πρέπει και οφείλουμε. Έχουμε δηλαδή και νομικές
0: δεσμεύσεις, να πούμε.
2: Δεσμεύσεις, ναι, έτσι ώστε αυτός ο πολιτιστική κληρονομιά να προστατευτεί για επόμενες γενιές.
0: Δεσμεύσεις, να πούμε.
2: Δεσμεύσεις, ναι, έτσι ώστε αυτός ο πολιτιστική κληρονομιά να προστατευτεί για επόμενες γενιές.

0: κατοίκους και όχι μόνο του Παγκρατίου να ζητούν αυτή τη διάσωση.
1: Άρα μου λέτε τώρα είστε σε μια διαβούλευση με το Δήμο Αθηναίων, σωστά?
0: Ναι.
1: Τα επόμενα βήματά σας?
0: Τα επόμενα βήματα είναι να οργανωθούν κάποιες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης έξω από τον κινηματογράφο. Ήδη συζητάμε δηλαδή με το Δήμο προβολές και συζητήσεις, έτσι ώστε να καταλάβουμε ως κοινωνία τι είναι αυτό το σινεμά, αλλά και ευρύτερα η πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί είναι σημαντική, πώς μας βοηθάει, πώς η μνήμη αυτή δεν είναι κάτι νεκρό, αλλά κάτι ζωντανό, το οποίο μας βοηθάει να πάμε παρακάτω και να έχουμε μια ποιότητα ζωής στην πόλη αυτή.
1: Ναι, σας ακούω.
0: Θα ήθελα, αν μπορώ, να σας διαβάσω μια μικρή επιστολή, ένα απόσπασμα από την Κατερίνα Πατρώνη, την κινηματογραφίστρια, η οποία έχει αποθανατήσει τον κύριο Ματσαίο Πόταγα μέσα στο Πάλας πριν από δεκαετίες, και μας έστειλε ένα μικρό μήνυμα, αν έχουμε το χρόνο.
1: Βεβαίως,
0: να σας το
1: γιατί
0: διαβάσω.
1: Έχουμε να το ακούσουμε.
0: Ευχαριστώ. Για τον Ματσαίο Πόταγα, ο κινηματογράφος δεν ήταν ποτέ επάγγελμα. Ήταν αγάπη, πάθος και χρέος. Το Πάλας Παγκρατίου δεν ήταν μια επιχείρηση, ήταν ένας τόπος προσφοράς και πολιτισμού. Οι άνθρωποι που περνούσαν το κατόφλι του δεν ήταν πελάτες, ήταν κοινωνοί, ενός πνευματικού και πολιτιστικού γεγονότος. Ο ίδιος πίστευε πως όσοι πήγαιναν στον κινηματογράφο ήταν καλύτεροι άνθρωποι, πιο ολοκληρωμένοι. Από τη δεκαετία του 90, όταν είχα την τύχη να το γνωρίσω και να μου επιτρέψει με γενεδορία να τον κινηματογραφήσω, τον είδα να αντιστέκεται σταθερά στο κάλεσμα του εύκολου χρήματος. Δεν ήταν εκεί το νόημα της ζωής του. Δεν διανοήθηκε ποτέ να παραδώσει τον κινηματογράφο που του εμπιστεύτηκε η οικογένειά του για να γίνει εμπορικό κέντρο ή σούπερ μάρκετ. Για τον Ματσαίο Πόταγα, ο κινηματογράφος ήταν αποστολή. Δεν ήταν γιορτές, δεν υπήρχαν γιορτές, ούτε διακοπές. Δεν υπήρχαν μέρες μακριά από το Πάλας. Ο κινηματογράφος του έδινε ζωή και εκείνος αφιέρωνε τη ζωή του στον κινηματογράφο. Δούλευε από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση και την αίσθηση της υψηλής αποστολής. Για εκείνον, ο κινηματογράφος ήταν στάση ζωής. Ο Ματσαίος Πόταγας έζησε με συνέπεια τις αξίες του. Γι' αυτό πιστεύω πως αν ήταν σήμερα εδώ, θα μοιραζόταν μαζί μας την ίδια επιθυμία. Το Πάλας να μην χαθεί. Να μην κατεδαφιστεί, ούτε να αλλάξει χρήση. Να συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των ανθρώπων, να παραμείνει ένας κινηματογράφος, ένας τόπος συνάντησης, σκέψης, τέχνης και διαλόγου. Να παραμείνει το ζωντανό κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής του Παγκρατίου. Αυτός θα ήταν ο ουσιαστικότερος τρόπος να τιμήσουμε τη ζωή και την προσφορά του. Και ίσως ο τρόπος να γίνουμε κι εμείς λίγο καλύτεροι, όπως πίστευε ότι μπορεί να μας κάνει ο κινηματογράφος. Γιατί ο καλύτερος τρόπος να ζούμε είναι όχι ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά ο ένας με τον άλλον. Γιατί μόνο έτσι οι πόλεις γίνονται ανθρώπινες, όταν οι άνθρωποι τους μοιράζονται τόπους πολιτισμού και μνήμης.
1: Είναι ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα και βέβαια αυτό που επισημαίνεται είναι το να αγαπάς και να αφιερώνεσαι σε αυτό που αγαπάς και θέλεις να κάνεις. Κυρία Θωμοπούλου, μιλήσατε νωρίτερα για εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Έχετε ξεκινήσει τον προγραμματισμό τους? Πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το φθινόπωρο?
0: Είμαστε σε διάλογο με το Δήμο Αθηναίων για να προγραμματιστούν το συντομότερο. Αυτές οι εκδηλώσεις πρόκειται να ανακοινωθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της κίνησης για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου σε συνεργασία με το Δήμο. Και πρόκειται, ελπίζουμε να είναι το συντομότερο. Περιμένουμε τις ημερομηνίες, οπότε μην σας πω κάτι προώρα. Αλλά σας περιμένουμε από κοντά να τα πούμε, να μιλήσουμε και να μοιραστούμε αυτή την κινηματογραφική τοποθεσία, τόπο μνήμης και το πόσιμο της Αθήνας και να δώσουμε νέα ζωή σε αυτόν τον τόπο, το Πάλας Παγκρατίου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Θα το παρακολουθούμε κι εμείς. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας και ελπίζω να ευοδοθεί, γιατί το Παλάς, όπως είπατε, δεν αφορά μόνο μία γειτονιά, αφορά και τη χώρα, τη σχέση της πόλης με την ιστορία της και με το τι επιλέγουμε να διατηρήσουμε ή όχι ζωντανό για τις επόμενες γενιές.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα οι γειτονιές αυτές του Παγκρατίου, της Κεσαριανής και του Βύρωνα, ιδιαίτερα αυτές οι τρεις περιοχές, θεωρήθηκαν μέσα του Πάλας ένας πολιτιστικός κόμβος, να πούμε. Ήταν δηλαδή ένα σημείο συνάντησης όπου αυτές οι γειτονιές ενώνονταν και με άλλες γειτονιές της Αθήνας, που να πούμε ότι ήταν και προσφυγικές.

0: Ειδικές γειτονιές κιόλας και μαζί με τον κινηματογράφο αντιμετώπισαν πολλές δύσκολες στιγμές μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό που δίνει ελπίδα και δύναμη για δύσκολες στιγμές και μια αίσθηση κοινότητας και αυτό το μαζί που πολλές φορές στην πόλη χρειάζεται υπενθύμηση.
1: Σωστά.
0: Ότι συνεχίζει να υπάρχει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εγώ. Να είστε
1: καλή
0: καλά.
1: Συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης. Ευχαριστούμε.

0: Περνάμε τώρα σε ένα ζήτημα που επηρεάζει καθημερινά την ποιότητα ζωής και κυρίως την ασφάλεια των κατοίκων στην περιοχή γύρω από το πάρκο Κολονού θα μεταφερθούμε. Εκεί οι κάτοικοι σε δύο πεζόδρομους βρίσκονται αντιμέτωποι με το σοβαρό πρόβλημα του δημόσιου φωτισμού. Μαζί μας είναι η κυρία Έμι Βαϊκούση, είναι κάτοικος της περιοχής, για να μας περιγράψει την κατάσταση που βιώνουν. Καλησπέρα κυρία Βαϊκούση.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι συμβαίνει?
1: Καταρχήν έχουν τοποθετηθεί πάρα πολύ ωραία φώτα, δεν θυμάμαι πότε, είναι 2, 3, 4 χρόνια, δεν έχει σημασία. Είναι στήλοι, έχουν πάρα πολύ καλό και επαρκή φωτισμό. Κατά καιρούς χαλάνε. Αυτή τη φορά όμως, δηλαδή προ δεκαημέρου, παρέμεναν κλειστά τα φώτα και δεν τα έφτιαχνε κανείς για 6 μέρες. Είμαι ακριβής αυτό. Θέλω μια εβδομάδα, 6 μέρες.
0: Και δεν αποκαταστάθηκε η βλάβη αυτή?
1: Λοιπόν, αυτό αποκαταστάθηκε μόνο μετά από δικό μου τηλεφώνημα στο σταθμό σας, διότι και αυτό, και αφού αποκαταστάθηκε, μετά από 3 μέρες χάλασαν πάλι.
0: Έχετε κάποια ενημέρωση γιατί το προκαλεί αυτό, έχετε ενημέρωση?
1: Κοιτάξτε, δεν έχω καμία ενημέρωση, διότι μόνη δυνατότητα που έχει ένας πολίτης να ενημερώνεται είναι το περίφημο 1595. Πήρα εκεί, μου έδωσαν έναν αριθμό αιτήματος, έλαβα ένα SMS που λέει ότι η υπόθεσή σας είναι σε εξέλιξη, αλλά μετά περνούσαν ημέρες, εμείς ήμασταν σε πίσα σκοτάδι το βράδυ, φανταστείτε τώρα σε δρόμο μπροστά σε πάρκο με κατοικίες, έτσι. Λοιπόν, και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν, κάποια στιγμή μου δώσανε το τηλέφωνο του ηλεκτρολογικού τμήματος, στο οποίο πάλι έβγαινε τηλεφωνητής. Δηλαδή, για να επικοινωνήσω και να μάθω τι συμβαίνει, ποιο είναι το πρόβλημα, πότε θα αποκατασταθεί, έπρεπε να καλέσω εσάς.
0: Άρα λοιπόν λέτε ότι αποκαταστάθηκε και επανήλθε η ζημιά, η βλάβη αυτή λίγες μέρες αργότερα.
1: Ναι. Οπότε εγώ αυτή τη φορά βέβαια τηλεφώνησα πάλι στο 1595, πήρα αριθμό αίτηση κτλ. Αλλά επειδή μέσα όλο βγήκε Σαββατοκύριακο, επικοινώνησα μαζί σας διότι θα ήθελα κάπως να αναδειχθεί το πρόβλημα αυτό. Και είδα ότι πράγματι τώρα προλίγου είδα κάτι τεχνικούς στον δρόμο να ασχολούνται με τα φώτα. Αλλά αυτό που μου κάνει βρίσκει εντύπωση είναι πώς τα έφτιαξαν προημερών και ξαναχάλισαν. Δηλαδή τι είδους τεχνικούς στέλνουν
0: ή τι πρόβλημα μπορεί σύνθετο να είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Εύχομαι οι τεχνικοί που ήρθαν σήμερα εκεί να αποκαταστήσουν τη βλάβη και να μην επανεμφανιστεί το πρόβλημα αυτό στη γειτονιά σας.
1: Εύχομαι επίσης να πάρει και ένα μήνυμα ο Δήμος και να μπορούν να υπάρχει επικοινωνία με τους πολίτες, γιατί δεν υπάρχει.
0: Να σας πω ότι επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών δημοτικής περιουσίας και ψηφιακής διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Πάρη Καρλάφτη. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω υποχρέωσης που είχε, ωστόσο μας ενημέρωσε ότι θα προχωρήσει τα συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν σε οριστική αποκατάσταση.
1: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
0: Για μας που μεσολαβήσαμε και δώσαμε μία λύση στο πρόβλημά σας.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μία ακόμα κουβέντα να πω και προς όσους ακροατές σας μας ακούν αυτή τη στιγμή.
0: Λίγο σύντομα για να πάμε και...
1: Πρέπει ο κόσμος να ενεργοποιείται λίγο. Δηλαδή βλέπετε από όλη τη γειτονιά ενεργοποιήθηκα μόνο εγώ.
0: Αυτό δηλαδή, έχει να κάνει και με την νοοτροπία...
1: Δηλαδή πρέπει να υπάρχει νοοτροπία πολίτη, ο οποίος έχει συμπτώματα και υποχρεώσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Βαϊκούση. Να είστε καλά. Γεια σας. Να σας πω εγώ εδώ ότι ανάλογο πρόβλημα έχει αναφερθεί και από κατοίκους του Βοτανικού στην οδό Νευροκοπίου, στο σημείο μεταξύ Έμου και Σπύρου Πάτσι. Εκεί το στενό είχε 2 λάμπες φωτισμού. Ξεκίνησαν εργασίες κατεδάφισης μιας μονοκατοικίας και επειδή μία λάμπα ήταν δεμένη, κρεμόταν δηλαδή, και η μία άκρη του σειρματόσκηνου ήταν δεμένη στον τοίχο της μονοκατοικίας, αφαιρέθηκε η λάμπα αυτή. Αλλά εκτός από αυτή τη λάμπα αφαιρέθηκε και μία δεύτερη που βρισκόταν στη μέση του στενού, που ωστόσο δεν εμπόδιζε τις εργασίες κατεδάφισης. Με αποτέλεσμα, εδώ και 2 με 3 ημέρες, όπως λένε οι κάτοικοι, το στενό να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι και φυσικά να δημιουργείται ένα ζήτημα ασφάλειας εκεί στην περιοχή. Ρωτήσαμε τον κύριο Χαρλάφτη και γι' αυτό και μας είπε ότι θα επανατοποθετηθεί η δεύτερη λάμπα που είχε αφαιρεθεί. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. 4:30 είπαμε, σε τίτλους ειδήσεων με την Νάνση Αγγελοπούλου, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Τέσσερις ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου Μετρόλη στην Πανεπιστημίου στο ύψος του σταθμού του Μετρό. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω του τροχαίου. Αύριο στις 9 το πρωί, ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τέσσερις τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις αντίστοιχα στο Νότο και στο Στενό του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει σήμερα νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. Ανοίγει ο δρόμος να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ και στην ηγεσία της χώρας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Let me see you dance, babe.

0: Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 4:36 πρώτα λεπτά. Είναι ο Αθήνα, είναι 84 και η εκπομπή Να η Αθήνα. Στο μικρόφωνο η Ναταλία Κανταρτζή και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού της πόλης την κυρία Μαρία Στρατηγάκη, την Αντιδήμαρχο Ισότητας, Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μαζί θα συζητήσουμε για τις κοινωνικές πολιτικές του Δήμου και πολλά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα και πιστεύω στα αλήθεια ότι το μισάωρο αυτό δεν μας φτάνει.
1: Μιλήσουμε συνοπτικά. Θα είμαι συνοπτική.
0: Θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όλα μέσα σε σύντομο χρόνο. Πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, έκανε ένα μίνι απολογισμό. Έτσι τον είπε, για τα πρώτα χρόνια, τα 2,5 χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Αν σας ζητούσα να κάνετε εσείς κάτι αντίστοιχο για την αντιδημαρχία σας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει από την ημέρα που εκλεγήκατε μέχρι σήμερα?
1: Βεβαίως, θα περιοριστώ έτσι σε κάποιες επικεφαλίδες, αν θέλετε. Ένα θέμα το οποίο ενισχύσαμε είναι τα πολυδύναμα δημοτικά γιατρία, τα οποία συμπληρώσανε τώρα 10 χρόνια, είχαν αρχίσει το 2017 και τα αναβαθμίσαμε, τα κάναμε πολυδύναμα, με τη λογική ότι εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες προσφέρουν και κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί θεωρούμε, είναι το κόνσεπτ, το καινοτομικό κόνσεπτ, ότι τα κοινωνικά προβλήματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα ζητήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κατοίκων δημοτών, της πόλης, των δημοτών, και γι' αυτό πρέπει στη γειτονιά τους, έχουμε 7 δημοτικά γιατρία, να βρίσκουν τη δυνατότητα μια ολιστική προσέγγιση και κοινωνικά και ιατρικά. Αναβαθμίσαμε λοιπόν τα 2 από τα 7, σύνολο αυτή τη στιγμή έχουμε 6 αναβαθμισμένα με τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, και το κυριότερο, διευκολύναμε τον τρόπο επαφής και ραντεβού. Ακόμα και το 1595 είναι πλέον διαθέσιμο για να κλείνει κανείς ραντεβού. Ταυτόχρονα αναπτύξαμε κάποιες εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα ιατρείο μνήμης. Όπως για παράδειγμα έχουμε έτοιμο από Σεπτέμβρη το ιατρείο διατροφικών διαταραχών, και το κοινωνικό κέντρο ακοής και ακουστικών βαρικοΐας. Το Σεπτέμβρη λοιπόν τα δημοτικά γιατρία, εκτός από την κανονική δουλειά, θα έχουν και αυτές τις καινούριες δομές. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να στηριχθούν τα δημοτικά γιατρία, γιατί είναι η μοναδική κοινωνική δομή που είναι στις 7 κοινότητες. Είναι κοντά στον πολίτη και νομίζω ότι ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό, η ενίσχυση, η ολιστική προσέγγιση με προγράμματα όπως το Φροντίζω για τους χρόνιους πάσχοντες, και ειδικές δράσεις πρόληψης, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε αναπτύξει στο έπακρον. Πρόληψη για καρκίνο, πρόληψη για γυναικείες ασθένειες, πρόληψη για το κάπνισμα, πρόληψη για το δερματολογικό έλεγχο. Κάνουμε συνέχεια δράσεις, ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε την έννοια της προληπτικής ιατρικής.
0: Άρα το πρώτο και σημαντικό, μας λέτε, είναι τα πολυδύναμα ιατρία και η αναβάθμισή τους αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς, η στήριξή τους με γιατρούς και τα λοιπά. Το ένα δεύτερο πράγμα που ήταν τελείως, μάλλον ξεκίνησε από το 24, για τα δημοτικά γιατρία ήταν πιο παλιά όπως είπα. Το 24 λοιπόν αναβαθμίσαμε την έννοια της παιδικής προστασίας. Γιατί? Διότι κάναμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τη UNICEF, η οποία εκτός από το προσωπικό που μας πρόσφερε στο τμήμα παιδικής προστασίας που έχουμε, μας πρόσφερε και μια τεχνογνωσία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η παιδική προστασία είναι κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά, αν θέλετε, αναγνωρισμένο σαν ζήτημα. Δηλαδή οι εισαγγελικές εντολές που παίρνουμε να πάμε στα σπίτια να δούμε εάν κάποια παιδιά κακοποιούνται ή παραμελούνται είναι πάρα πολλές και χρειάζεται πραγματικά μια ετοιμότητα για να ανταποκριθούμε. Κάναμε λοιπόν, ενημερώσαμε όλο το Δήμο, όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου για την ευαισθησία που πρέπει να έχουν όλες οι δομές, όχι μόνο οι εξειδικευμένες, όταν ανοιχνεύουν κακοποίηση και παραμέληση στα παιδιά και να μπορούν να αντιδρούν οι επαγγελματίες, να πηγαίνουν στον εισαγγελέα, να έρχονται στο τμήμα, στο ειδικό μας τμήμα κτλ. Και τώρα από Σεπτέμβρη πάλι έχουμε δρομολογήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά Ρωμά που θα το τρέξουμε στον Κολωνό. Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα αρχίσει 1η Σεπτεμβρίου για 3 χρόνια, όπου θα υποστηρίξουμε παιδιά Ρωμά πριν το σχολείο, για να μειώσουμε τον κίνδυνο να εγκαταλείψουν το σχολείο. Δηλαδή θα αρχίσουμε από νωρίτερα, σαν παιδικό σταθμό κατά κάποιο
0: Πιστεύετε
1: τρόπο.
0: Πιστεύετε ότι είναι κάτι, γιατί έχουμε δει πολλές τέτοιες προσπάθειες και από την κεντρική εξουσία. Έχουμε δει να γίνονται προσπάθειες στα παιδιά Ρωμά να πάνε στο σχολείο, τα παιδιά Ρωμά να μην εγκαταλείπουν το σχολείο. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι είναι κάτι που μπορεί να πετύχει?
1: Πράγματι, η χρηματοδότηση αυτή είναι από την περιφέρεια. Mm-hmm. Δεν είναι δική μας χρηματοδότηση. Ακριβώς όμως κάνουν και αυτοί την προσπάθεια και λένε ότι οι Δήμοι μπορούν να αναπτύξουν κάποια προγράμματα καλύτερα, mm-hmm. πιο κοντά. Στον Κολωνό, για παράδειγμα, που έχουμε πληθυσμό, θα πάμε εμείς να δούμε παιδιά Ρωμά και να προσπαθήσουμε επί 2-3 χρόνια να τα καλύψουμε, να τα πάμε ακόμα και στην κατασκήνωση, για να μπορέσουν να μπουν στο σχολείο να κοινωνικοποιηθούν, έτσι ώστε να τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη ζωή τους να πάνε στο σχολείο. Δηλαδή είναι και αυτό ένας κεντρικός σχεδιασμός στον οποίο οι Δήμοι μπορούν να ανταποκριθούν λίγο καλύτερα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ή από το κεντρικό επίπεδο ή από το Υπουργείο. Άρα το θέμα της παιδικής προστασίας πραγματικά είναι πολύ βασικό και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το τμήμα μας για την παιδική προστασία με όλους τους τρόπους, ακόμα και με τα προγράμματα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Σε ό,τι αφορά την επάρκεια προσωπικού, μιλάω και σε αριθμό αλλά και σε...
1: Η επάρκεια του προσωπικού στα κοινωνικά δεν υπάρχει ποτέ, γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι έντασης εργασίας. Για να κάνεις μια σωστή ολιστική προσέγγιση του ατόμου που έρχεται, το οποίο πολλές φορές έρχεται για ένα πρόβλημα και έχει άλλα 15, αυτό θέλει μια μεγάλη υποστήριξη. Ποτέ τα άτομα τα οποία εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι αρκετά. Το καλό είναι να είναι άτομα ικανά, τα οποία να μπορούν να κάνουν κάπως καλύτερη τη δουλειά. Τα προγράμματα αυτά ΕΣΠΑ για τα κοινωνικά προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί επιλέγεις μέσω ΑΣΕΠ, με κριτήρια ΑΣΕΠ, αλλά τουλάχιστον μπαίνουν καινούργια άτομα, καινούργια επαγγελματίες και στο κέντρο κοινότητας που έχουμε, που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος. Έχουμε επαγγελματίες από τα προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν επιλεγεί μέσω ΑΣΕΠ, είναι όμως νεαρά άτομα τα οποία έχουν διάθεση
0: και διαφορετική φιλοσοφία.
1: Δεν υπάρχουν στο Δήμο η παλιά φουρνιά των κοινωνικών λειτουργών, γιατί όλες πήραν σύνταξη πολύ νωρίς, γιατί υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ήταν γυναίκες και πήραν σύνταξη. Και έτσι έχουμε μία φουρνιά νέων ανθρώπων και στα κέντρα κοινότητας και στα δημοτικά γιατρία και στην κοινωνική προστασία που ανταποκρίνονται καλύτερα. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι ακόμα και αν τα χρήματα του ΕΣΠΑ σταματήσουν, αλλά και πρέπει ο Δήμος να πάρει καινούριο κόσμο και μπορέσει να πάρει καινούριο κόσμο, θα είναι επαγγελματίες, γιατί έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο επαγγελματισμός και οι ικανότητες και οι δεξιότητες των κοινωνικών λειτουργών και όλων αυτών που ασχολούνται με το θέμα.
0: Τώρα είδαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το νέο σχέδιο για την έμφυλη ισότητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους δημοτές? Τι είναι το διαφορετικό που θα δει μια γυναίκα που ζει ή εργάζεται στην Αθήνα?
1: Καταρχάς να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων στα θέματα ισότητας ήταν πάντα καλός. Δηλαδή είχα την τιμή και την χαρά να είμαι αντιδήμαρχος και στη δεύτερη θητεία Καμίνη, και εκεί βάλαμε πραγματικά, αποκτήσαμε κέντρο για την έφυλη βία, αποκτήσαμε ξενώνα για τα θύματα βίας. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να πω ότι και από εκείνη την εποχή άρχισε κάποια υποστήριξη των θεμάτων ισότητας. Τι έχουμε τώρα καινούριο από το 2024? Πρώτα φτιάξαμε μια δημοτική επιτροπή ισότητας διαπαραταξιακή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, να παρακολουθεί με διαπαραταξιακή, αν θέλετε, προσέγγιση, τι κάνουμε για τα θέματα της έφυλης βίας. Είναι σε αυτή και η προκάτοχός μου, η κυρία Κατριβάνου, που ήταν αντιδήμαρχος για τα θέματα ισότητας, οπότε είναι αναβαθμισμένη αυτή η επιτροπή. Και μέσα από αυτήν την επιτροπή μπορέσαμε και κάναμε ένα σχέδιο δράση για την ισότητα ευρύτερο του Δήμου. Εκτός από το να συνεχιστούν αυτές οι δομές για την έφυλη βία και να ενταθούν, εδώ έχουμε ένα καινούριο στοιχείο, ότι το Κέντρο για την Έφυλη Βία, κατά πολέμηση έφυλης βίας, το προσαρμόσαμε σε κάποιες νέες προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το έχουμε κάνει να προσανατολιστεί στην σεξουαλική βία και να μπορέσει να προσφέρει ψυχοθεραπευτική υποστήριξη των γυναικών για το τραύμα της βίας, που δεν το κάνουν άλλοι δήμοι. Είμαστε η μοναδική δημόσια υπηρεσία που προσφέρει δωρεάν ψυχοθεραπευτική, όχι απλώς συμβουλευτική. Εδώ λοιπόν έχουμε αναβαθμίσει αυτές τις υπηρεσίες και ταυτόχρονα έχουμε αρχίσει να κοιτάμε κάτι το οποίο είναι στα θέματα ισότητας πολύ κεντρικό σε όλες τις πολιτικές, το θέμα του gender mainstreaming, δηλαδή να προσπαθούμε να τα θέματα της έφυλης ισότητας να μην είναι μόνο του τμήματος πολιτικών ισότητας αντικείμενο, αλλά σε όλες τις υπηρεσίες να λαμβάνουν υπόψη όλες οι υπηρεσίες, ακόμα και οι οικονομικές υπηρεσίες, τις διαφορές του φύλου και να ξέρουμε με τα χρήματα που έχει ο Δήμος ωφελούνται άντρες, γυναίκες, προωθείται ισότητα ή καμιά φορά πάμε προς τα πίσω. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε και στα δημοτικά γιατρία, για παράδειγμα, ειδικές δράσεις για τις γυναίκες, θετικές δράσεις που λέμε, θετικά μέτρα για τα θέματα των γυναικών, και ακόμα και μέσα στο Δήμο κάναμε εμείς, δηλαδή από το 25, ένα μεγάλο πρόγραμμα για τη σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο Δήμο. Το λέμε ως εδώ, το οποίο ήταν σεμινάρια για 2.000 υπαλλήλους του Δήμου, ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική παρενόχληση, γιατί ο χώρος εργασίας, ο Δήμος ως χώρος εργασίας, υφίσταται και αυτός, όπως όλοι οι χώροι εργασίας, περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Άρα έχουμε ευαισθητοποίηση, δηλαδή όχι μόνο το τμήμα ισότητας που έχει για τη βία, αλλά η ισότητα πρέπει να είναι διάχυτη σε όλες τις δράσεις του Δήμου, και στο προσωπικό του, όπως είπα προηγουμένως, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό.
0: Είδα ότι προβλέπονται παρεμβάσεις και σε σχολεία.
1: Βεβαίως.
0: Παρεμβάσεις στα σχολεία. Και στον πολιτισμό.
1: Βεβαίως. Και ο Πανδά έχει μια πρόνοια για να υποστηρίξει και τις γυναίκες και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Και φυσικά η οργάνωση Αθηνά Υγεία, η οποία είναι ο οργανισμός ο οποίος έχει την πρόσβαση στα σχολεία, έχει εντάξει στο πρόγραμμά του και ζητήματα έφυλης βίας. Δεν πάει μόνο για τα ναρκωτικά ή μόνο για γενικότερα ζητήματα, αλλά και για την έφυλη βία. Δηλαδή, το τμήμα μας, η ισότητα, προσπαθεί σε όλους τους οργανισμούς να, αν θέλετε, να εντάξει, να δώσει μία διάσταση που να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο φύλλα και έχουν ανισότητες μεταξύ τους. Άρα, όλες οι δημοτικές πολιτικές, όλες οι δημόσιες πολιτικές πρέπει να το έχουν αυτό στο μυαλό τους, για να μην μένει πάντα οι γυναίκες να μένουν πίσω. Να σας πω ένα καινούριο που έχουμε τώρα βάλει μπροστά. Θα κάνουμε και μια μελέτη. Αυτό είναι τελείως καινούριο. Θα κάνουμε μια μελέτη για τη συνεισφορά και την θέση των γυναικών αιρετών στο Δήμο Αθηναίων.
0: Υπήρξε ένα ζήτημα με τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης
1: την Παράταξη της Ανοιχτής Πόλης, που παρετήθηκε επειδή ήταν έγκυος. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε την συμβολή των γυναικών αιρετών. Ιστορικά, από τότε που άρχισε ο Δήμος να υπάρχει, είχαμε τέσσερις φορές πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου γυναίκα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Και η Μάρο Κοντού.
0: Και με την ευκαιρία να πούμε.
1: Μια που είναι
0: σήμερα
1: τώρα. Πολύ πρόσφατο. Η Μάρο Κοντού υπήρξε και πρόεδρος οργανισμών κτλ. Θέλουμε να αναδείξουμε τη συμβολή των γυναικών μέσα στο Δήμο, στα κέντρα αποφάσεων. Και αυτό που είπατε για την κυρία Βουτυράκου, η οποία παραιτήθηκε, μας έκανε να αντιδράσουμε αμέσως και να βγάλουμε ένα ψήφισμα τι πρέπει να γίνει για να μπορούν να μην θεωρείται
0: ασθενείς, οι έγκυος ασθενείς.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Και είπαμε στο ψήφισμα ότι πρέπει να μπορούν να αντικαθιστάται από άτομο της παράταξης, mm-hmm. για να μην χάνεται ο λόγος και η παρουσία, mm-hmm. και η δύναμη της παράταξης. Εάν είναι μοναδική μια γυναίκα εκλεγμένη και έχει τέτοιο θέμα, να μπορεί η παράταξη να πάει η επιλαχούσα mm-hmm. στον δρόμο. Και να σας πω, είχαμε και ένα αποτέλεσμα. Ο κύριος Λιβάνιος προχτές το βράδυ, με βραδινή τροπολογία, mm-hmm. έβαλε μέσα, όχι όλο μας το σκεπτικό, αλλά έβαλε τη διάταξη, η οποία λέει ότι για περιπτώσεις εγγύους, τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να γίνονται διαδικτυακά. Όταν υπάρχει μια, δηλαδή αν μπορεί mm-hmm. να η γυναίκα mm-hmm. να,
0: κάτι που το ζητούσατε,
1: ήταν μέσα στο ψήφισμά mm-hmm. μας. Εμείς είχαμε και την αντικατάσταση mm-hmm. βάλει, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω αυτό
0: και
1: που είναι, mm-hmm. ότι είναι ότι τουλάχιστον να υπάρχει διαδικτυακά, να μπορεί να βοηθηθεί μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: έτσι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή παύση, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: μικρό το διάλειμμα, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος. Στο στούντιο μαζί μου είναι η κυρία Μαρία Στρατηγάκη, η Αντιδήμαρχος Ισότητας Δημοτικών Ιατρίων και Παιδικής Προστασίας, και θα ήθελα να προλάβουμε πριν κλείσουμε να συζητήσουμε ένα θέμα που προκάλεσε έτσι μια δημόσια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, και δεν είναι άλλο από το ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας ενεργών χρηστών. Είδαμε και την ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα Ψηλά, η οποία έλεγε ότι τον κλείνεται. Βέβαια, στις καταγγελίες αυτές εσείς απαντήσατε, αναφέρατε ότι ο Δήμος κάλυπτε τη λειτουργία του ξενώνα από την περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά. Θέλετε να μιλήσουμε?
1: Βεβαίως, να σας πω. Πράγματι βγήκε προς τα έξω ότι εμείς κλείνουμε τον ξενώνα. Mm. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δυστυχώς το αντιπολιτευτικό μένος διαστρεβλώνει πολλές φορές την εικόνα. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι είχαμε συμφωνήσει από το Σεπτέμβριο του 2025 με το Υπουργείο και με τον ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι ο οργανισμός για τους χρήστες, καινούριος οργανισμός που συγχώνευσε τον ΟΚΑΝΑ με το ΚΕΘΕΑ, απλώς να ενημερώσω. Και είχαμε συμφωνήσει λοιπόν ότι αυτός ο ξενώνας λειτουργεί στην ουσία από τον ΕΟΠΑΕ με τους επιστημονική ευθύνη και τα λοιπά, γιατί είναι άνθρωποι εκεί που χρειάζονται απεξάρτηση, δεν είναι άνθρωποι που χρειάζονται απλώς την στέγη. Και είχαμε λοιπόν πει ότι μέχρι τον Αύγουστο του 26 μπορούμε να κρατήσουμε εμείς το υπέρογκο αυτό κόστος, το οποίο είχε αναλάβει ο κύριος Μπακογιάννης. Και μετά θα αναλαμβάνανε πραγματικά, όπως και έκαναν, τους ανθρώπους αυτούς τους προώθησαν σε αντίστοιχες δομές, ανάλογα με την περίπτωση του καθενός, και άδειασε ο ξενώνας. Αυτό ήταν όμως μια προσυνεννοημένη
0: ήταν
1: κατάσταση.
0: Προγραμματισμένο
1: να γίνει έτσι. Και να σας πω ότι δεν μπορούσε να μην είναι προγραμματισμένο. Και πάλι καλά που έμεινε και 2,5 χρόνια. Διότι η αρμοδιότητα για τους χρήστες δεν την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει αρμοδιότητα για άστεγους, οι οποίοι είναι επανεντάξιμοι. Δηλαδή έχουν ένα οικονομικό πρόβλημα, είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκτός στέγης, και έρχεται ο Δήμος να τους υποστηρίξει, να τους βρει δουλειά κτλ. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να περάσουν πρώτα από απεξάρτηση, να γίνουν επανεντάξιμοι για να έρθουν στο Δήμο. Είναι λοιπόν κάτι καθαρή αρμοδιότητα του ΕΟΠΑΕ, σύμφωνα με όλες τις γραφές και με τον τελευταίο νόμο του κυρίου Λιβάνιου. Δεν είναι οι εξαρτήσεις, μόνο η πρόληψη που είχαμε πει προηγουμένως στα σχολεία είναι αντικείμενο του Δήμου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ άδικη την κριτική που πήραμε. Ήταν επικοινωνία, κατά τη γνώμη μου, σε 90% ήταν επικοινωνία, να γίνει αυτή η ιστορία ότι ο Δήμος κλείνει τον ξενώνα, ενώ στην πραγματικότητα ο ΕΟΠΑΕ θα μπορούσε κάλλιστα να βρει ένα άλλο κτίριο, για το κτίριο έτσι κι αλλιώς εξέλιπε, διότι ο ιδιοκτήτης το ήθελε πίσω, να κάνει τη δουλειά του, που ήταν δουλειά του ΕΟΠΑΕ, γιατί εμείς δεν είχαμε κανένα άτομο το οποίο να δουλεύει. Δεν έχουμε εξειδίκευση για εξαρτημένους. Έχουμε εξειδίκευση για απεξαρτημένους που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι και κάτι που πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες. Επειδή όμως μας απομένουν μόνο 2 λεπτά, εγώ θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα που θέλετε να έχει κερδιθεί μέχρι το τέλος της θητείας σας?
1: Το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με τα κοινωνικά είναι να μειώσουμε όσο το δυνατόν τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσα στο Δήμο. Δηλαδή να μπορούν όλοι, ανεξάρτητα από την εθνική καταγωγή, ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από το εισοδηματικό κριτήριο, να μπορούν να υποστηριχθούν στη ζωή τους. Είτε γιατί θέλουν να βρουν δουλειά, είτε για να πάρουν επίδομα, είτε για να πάρουν μια οικονομική και μια ιατρική υπηρεσία. Είναι σημαντικό η κοινωνική συνοχή, δηλαδή η μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού, να προχωρήσει σε ένα Δήμο σαν την Αθήνα, που έχουμε πραγματικά όραμα την κοινωνική συνοχή μέσα στο Δήμο, και αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο. Έχουμε τη διάθεση, έχουμε το Job Center για παράδειγμα, το οποίο είναι επίσης μια καινοτομία δική μας, την οποία είχε διακόψει ο κύριος Μπακογιάννης. Είχε διακόψει αυτό, είχε σταματήσει την ανακαίνιση των δημοτικών ιατρίων πριν φύγει, είχε κάνει δηλαδή κάποιες τέτοιες κινήσεις. Θέλουμε να τις κτίσουμε και κυρίως να μπορούμε να είμαστε δίπλα σου. Το σύνθημά μας είναι είμαστε δίπλα σου, mm-hmm. γιατί θεωρούμε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας πρέπει, έχουν δικαίωμα σε μια κοινωνική, ψυχολογική, mm-hmm. συμβουλευτική υποστήριξη.
0: Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε. Να πω ότι θα ήθελα να ανανεώσουμε τη συνάντηση αυτή το φθινόπωρο, όπου θα έχουν ήδη μπει σε μια σειρά, σε έναν δρόμο, θα έχουν πάρει τον δρόμο τους κάποια από όσα μας αναφέρατε σήμερα. Κυρία Στρατηγάκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και φυσικά ευχαριστώ και εσάς τους ακροατές μας που μείνατε μαζί μας. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο, τον Νίκο Λιμπερόπουλο και την Αταλία Κανταρτζή που ήταν στο μικρόφωνο του Αθήνα 84. Να είστε όλοι καλά, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και για σας που φεύγετε να έχετε ξέγνιαστες και όμορφες διακοπές. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού και αμέσως μετά Ευτύχης Γρυφάκης ώρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Στο κόκκινο η κίνηση στο Λεκανοπέδιο, καθώς είναι σε εξέλιξη το πρώτο κύμα των αδειούχων του καλοκαιριού. Με δεμποδίων η κίνηση σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθο, Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέσσερις ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου Μετρόλια στην Πανεπιστημίου στο ύψος του σταθμού του Μετρό. Λόγω του τροχαίου σημειώνονται καθυστερήσεις στην Πανεπιστημίου, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρο ως μοναδική υποψήφια. Την ίδια ώρα ο Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, επέμεινε στην πρότασή του για συλλογική ηγεσία. Συνεχίστηκε και σήμερα στο μεταξύ των Μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οδεύει προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Συγκεκριμένα, σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ωστόσο αναφέρει ότι η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες ημέρες λόγω των θεσμικών της υποχρεώσεων ως αντιπροέδρος στη Βουλή. Νωρίτερα παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και ο Γιάννης Ραγκούσης. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτη σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Φωτιά στη Λέρος, εχωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου ζητεί το περισβαστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει, το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, ντρόουνς με θερμικές κάμερες επιτηρούν χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ οι δροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή. Επίσης, επιστρατεύονται 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι. 2 οχήματα έχουν τοποθετηθεί στις παιδικές εξοχές του Δήμου, στον Άγιο Ανδρεατικής και ένα στο Λεκαβιτό. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βίντεο με τον αγγλικό τίτλο Where to Kill Trump, δηλαδή Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Σφαρς, που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Στο βίντεο φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Προέδρου για να φτάσει στην κατοικία του στο Mar-a-Lago της Φλόριντα. Ωστόσο, η διαδρομή που απεικονίζεται δεν αντιστοιχεί στους χάρτες της περιοχής. Στο μεταξύ, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και το δυτικό Ιράν, μετέθωσε το πρακτορείο Ίρνα. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας, αλλά και στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, το Ιράν καταγγέλει ότι πλήγησαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Κατάρ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλιο επλήγει από άγνωσης προέλευσης βλήμα στα νυχτά του Ομάν και υπέστη μικρές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Άντι Μπέρναμαν έλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στο Βασιλιά Κάρολο. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 Μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Κοντά σας για το επόμενο δίωρο, ο Ευτύχης Γρυφάκης.
2: 1984 στους 98 και 3.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Εδώ είμαστε στον Αθήνα 9.84, η ώρα Αθήνας είναι 5 και 8 το απόγευμα. Ώρα New Jersey 10 και 10 το πρωί, 10 και 8. 10 και 8. Εκεί σε λίγες ώρες θα χτυπήσει και η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου με τον τελικό του Μουντιάλ. Από τη μία πλευρά η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 16 χρόνια. Από την άλλη η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, θέλει να κάνει το back-to-back. Για τις επόμενες δύο ώρες είμαστε μαζί εδώ στον Αθήνα 984 σταθερά στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού όπως κάθε Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα. Είμαι ο Ευτύχης Γρυφάκης με την εκπομπή «Ώρα Αθήνας». Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Νίκος Αγγελόπουλος, ενώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου. Οι μουσικές επιλογές ανήκουν στον Νίκο Λιμπερόπουλο. Επικοινωνείτε μαζί μας με μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6948-984-984 ή μέσω email στο 984onair@gmail.com. Μας ακούτε live ή on demand όποτε θέλετε και μέσα από το site μας www.athina984.gr. Η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά την Κυριακή στο New Jersey. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία και κάτοχος του τίτλου Αργεντινή διεκδικούν το παγκόσμιο κύπελο σε έναν τελικό που φέρνει αντιμέτωπους τον Λίονελ Μέση στην τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ και τον Λαμίν Γιαμάλ, το νέο μεγάλο αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για πρώτη φορά όμως στην ιστορία του Μουντιάλ θα δούμε ένα ημίχρονο στα πρότυπα του Super Bowl με ένα εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα με παγκόσμιους αστέρες όπως Μαντόνα, Σακίρα, Justin Bieber, BTS, Coldplay, όλοι αυτοί μαζί επί σκηνής. Θα μάθουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από τον μεγάλο τελικό με τον αθλητικό συντάκτη Μάκη Διόγο. Επιπλέον σήμερα στην εκπομπή «Ώρα Αθήνας» θα δούμε γιατί τα καρπούζια και τα πεπόνια ενώ βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού πολλούνται με εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και το 50%. Το τι έχει συμβεί θα μας το πει ο κύριος Γιάννης Σδράλης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ζάρκου Δήμου Φαρκαδόνα Στρικάλων και παραγωγός καρπουζιού, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιοχή που προσπαθεί ακόμη να σταθεί στα πόδια της 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Τα αεροδρόμια και τα λιμάνια είναι γεμάτα από κόσμο. Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Την ίδια στιγμή όμως, ολοένα και περισσότεροι Έλληνες δυσκολεύονται να κάνουν ακόμη και λίγες ημέρες διακοπών εντός της χώρας. Με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων, Ταξιδίων και Τουρισμού, Λίσανδρο Τσιλίδη, θα δούμε τι λένε τα δεδομένα, πώς εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος και αν υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα για μικρές οικονομικές αποδράσεις της τελευταίας στιγμής για όσους δεν έχουν κλείσει ακόμα. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο διακοπές, αλλά και ολοένα πιο δύσκολες συνθήκες για όσους μένουν πίσω στις πόλεις. Υπάρχουν σπίτια που ακόμη και τη νύχτα δεν δροσίζουν ποτέ. Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace κατέγραψε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις κατοικίες στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Θα τα αναλύσουμε όλα αυτά με την Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 7 το απόγευμα, έχουμε πολλά να συζητήσουμε εδώ στον Αθήνα 984, τον σταθμό της πόλης.

0: Φέτος δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής παρατεταμένους καύσωνες στην Αθήνα. Οι θερμοκρασίες όμως είναι υψηλές και για κάποιους που δεν έχουν τη δυνατότητα κλιματιστικού ή ανεμιστήρα, ανυπόφορες και σε αρκετές περιπτώσεις επικίνδυνες. Μια σκληρή ταξική πραγματικότητα που μπαίνει μέσα στα σπίτια μας. Το ελληνικό γραφείο της Greenpeace έβαλε θερμόμετρα σε κατοικίες στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Στον Αθήνα 984 σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, να δούμε μαζί τα συμπεράσματα από αυτή την έρευνα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Το ότι έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά ολόκληρο τον χρόνο το ξέρουμε. Το βιώνουμε όλοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Εσείς κάνατε μια πολύ αναλυτική δουλειά, βάλατε μετρητές και καταγράψατε τις κατοικίες σε κλιματική κρίση. Τι βρήκατε?
1: Ναι, και θέλαμε να αναδείξουμε το θέμα της θερινής ενεργειακής φτώχειας, γιατί βλέπουμε τελευταία χρόνια έχουμε πολύ περισσότερα θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνας και ταλαιπωρεί πιο πολύ η ενεργειακή φτώχεια, αυτό που λέμε, δηλαδή ότι δεν αισθανόμαστε άνετα μέσα στο σπίτι μας, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Δεν δροσίζονται αρκετά τα σπίτια μας, οι νύχτες είναι πιο ζεστές, ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί το κλιματιστικό γιατί ίσως δεν μπορεί λόγω αύξησης των τιμών ενέργειας και λόγω ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές ανάγκες τους. Οπότε γι' αυτό κάναμε αυτή την έρευνα. Συνεργαστήκαμε με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων που έκανε το σχεδιασμό και την εκτέλεση και βάλαμε μετρητές σε 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, ναι, από το βορρά μέχρι το νότο, δηλαδή πιάσαμε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα, Καλαμπάκα, Αθήνα, Πάτρα και Κρήτη με Ηράκλειο και Χανιά και επίσης σε διαφορετικούς τύπους κτηρίων, δηλαδή αμόνωτα κτίρια, κτίρια που είχαν σπίτια που ήταν ήπια ανακαινισμένα, περισσότερο ανακαινισμένα, αρκετά δηλαδή, και τα παθητικά κτίρια που ήταν το ιδανικό σενάριο που έχουμε αυτή τη στιγμή για κάποια κτίρια που μπορούν να έχουν καλύτερη θερμική άνεση μέσα.
0: Δεν επηρεαζόμαστε όλοι το ίδιο από την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει έντονο ταξικό πρόσημο, θα έλεγα. Ξέραμε ήδη για την ενεργειακή φτώχεια. Εσείς μιλάτε όμως για τη θερινή ενεργειακή φτώχεια, η οποία φαίνεται να χτυπάει ιδιαίτερα βάναυσα κυρίως στις λαϊκές γειτονιές και τα παλιά αμόνωτα σπίτια, όπου οι άνθρωποι στις περισσότερες περιπτώσεις στερούνται ακόμα και τα βασικά. Πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα ενός χαμηλοσυνταξιούχου ή μιας οικογένειας με χαμηλό εισόδημα που βλέπει το σπίτι του να μετατρέπεται σε καμίνι?
1: Να σας

0: Ότι στη χώρα μας πάνω από το μισθό των κτηρίων είναι αμόνωτες και αυτές είναι οι πιο ευάλωτες. Δηλαδή η ενεργειακή φτώχεια αυτό αφορά καθαρά τα κτίρια μας. Άνθρωποι που, συμπολίτες μας, συνταξιούχοι όχι, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, να κάνουν αλλαγές για να μπορέσουν να κρατήσουν τις θερμοκρασίες σταθερές, σίγουρα υποφέρουν, υποφέρει και η υγεία τους. Δηλαδή η παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία μέσα σε ένα σπίτι που, όπως είδαμε και στην ερευνά μας, μπορεί να φτάσει ακόμα μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου, όπως καταλαβαίνετε, αφόρητα.
1: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Η υγεία μας, και επίσης μετρήσαμε και την ποιότητα του αέρα, δηλαδή πόσο διοξείδιο του άνθρακα.
1: Τι έδειξαν οι μετρήσεις εκεί?
0: Και εκεί έδειξαν οι αμόνωτες κατοικίες είναι πιο ευάλωτες. Η ποιότητα του αέρα είναι πάνω από τα όρια που θέτουν οι παγκόσμιοι κανονισμοί. Και όταν και η υγρασία είναι πολύ ψηλή, που και πάλι η έρευνα μας έδειξε υψηλή υγρασία, τότε η υγεία σίγουρα επιβαρύνεται. Ειδικά αν κάποιος άνθρωπος έχει και υποκείμενα νοσήματα, αν υπάρχουν καρδιοαγγειακά ή νεφρικά, ή αν υπάρχουν μικρά παιδιά επίσης επιβαρύνονται, μπορεί να επιβαρυνθεί και η ψυχική μας υγεία.
1: Ναι, πολύ είναι κάτι άνθρωποι... που το αναφέρετε και στην έκθεσή σας, ότι σχεδόν το 28% των συμμετεχόντων εμφάνισε σωματικά αλλά και ψυχικά συμπτώματα λόγω της ζέστης στο σπίτι.
0: Ναι, ακριβώς. Νιώθουμε αυτή, όταν δεν είμαστε καλά, όταν νιώθουμε αυτή τη δυσφορία και την σωματική και την ψυχική, μπορεί να έχουμε πόνο κεφάλαιος, μπορεί να μπορούμε να κοιμηθούμε, η αϊπνία εντείνει και τον ψυχισμό μας, δηλαδή αν δεν κοιμόμαστε καλά σίγουρα δεν νιώθουμε καλά.
1: Αυτό χτυπάει και σαν καμπανάκι βέβαια για τη δημόσια υγεία, είναι πολύ σοβαρό γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια σιωπηλή υγειονομική κρίση μέσα στα διαμερίσματα των πόλεων.
0: Ακριβώς. Και οι λειτουργικές μας γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου μπορούν να επηρεαστούν, και ειδικά τώρα που όλο και περισσότερος κόσμος μπορεί και να εργάζεται από το σπίτι, σίγουρα δεν είναι ιδανικότερες συνθήκες όταν τα κτίρια αυτά δεν μας προστατεύουν, δεν μπορούμε να αναπαυτούμε μέσα, δεν μπορούμε να νιώσουμε χαλαρά. Και όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι πολύ θερμά. Το 2024 και το 2025 ήταν από τα θερμότερα καλοκαίρια που έχει βιώσει η Ελλάδα. Φέτος φαίνεται μέχρι στιγμής, αν και αυτές τις μέρες νιώθουμε τον καύσωνα, αλλά δεν είναι αυτός ο παρατεταμένος που όλη η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή νιώθει. Και ο καύσωνας φέρνει και πολλούς θανάτους. Πολλοί θάνατοι οφείλονται στον καύσωνα. Ήδη στην Ευρώπη έχουμε πάνω από 10-12.000 θανάτους λόγω αυτού του καύσωνα, του παρατεταμένου. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε τα μέτρα μας τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί τα επόμενα χρόνια, όπως λένε και οι κλιματικοί επιστήμονες, θα είναι πιο θερμά και πιο δύσκολα. Υπάρχουν εργαλεία, έχουμε ευρωπαϊκές πολιτικές που μπορούν έχουν θέσει μάλλον ψηλά τον πύχη των προσδοκιών για να γίνουν μαζικές ανακαινήσεις στα κτίρια, και γι' αυτό ενώ έχουμε κάποια προγράμματα, ο κόσμος ξέρει το εξοικονομώ, αλλά αυτά τα προγράμματα μέχρι στιγμής δεν έχουν πιάσει τους στόχους και δεν στοχεύουν στην ολοκληρωτική, ολοκληρωμένη ανακαίνιση όλου του κέλυφους του κτηρίου. Δηλαδή αν κάποιος ανακαινεί στο διαμέρισμά του σε μια πολυκατοικία, το πρόβλημα δεν λύνεται αν όλη η πολυκατοικία δεν έχει κάνει ολοκληρωμένη ανακαίνιση, που αυτό σημαίνει όχι μόνο να καλυφθεί ανάντια στη θέρμανση, να υπάρχουν σκιάσεις, να υπάρχουν η άρρωση, η οργανότητα, κριτήρια που τα καλύπτει σίγουρα ένα παθητικό κτίριο. Επομένως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα εργαλεία στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τέτοια μέτρα, και θα θέλαμε να τα δούμε και στην Ελλάδα. Έχει ήδη η Ελλάδα αργήσει να καταθέσει ένα προσχέδιο για το Εθνικό Σχέδιο Ανακαίνησης Κτιρίων που έχει ζητηθεί, και άλλα κράτη-μέλη. Θα θέλαμε να δούμε να προχωράνε αυτά τα μέτρα, και να δούμε μαζικές ανακαινήσεις στα κτίρια, γιατί
1: τα οποία έπρεπε όμως να είχαν προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι κάτι που περιμένουμε που θα έπρεπε να συμβεί, να το πω πιο σωστά, το επόμενο διάστημα. Έπρεπε ήδη να είχε γίνει κάτι. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα που συντάχθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 19, αναθεωρήθηκε το 2024, αν θυμάμαι καλά, και στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση 130.000 κατοικιών ετησίως. Προχωράει αυτή η αναβάθμιση ή έχει κολλήσει στη γραφειοκρατία?
0: Ναι, δεν προχωράει στους ρυθμούς που θα θέλαμε.
1: Δηλαδή?
0: Πολύ λιγότερα σπίτια έχουν ανακαινιστεί με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τονίζω πάλι ότι ανακαινήσεις ολοκληρωτικές που αφορά όλο το κτίριο και το κέλυφος δεν έχουν συμβεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ πίσω. Πρέπει πραγματικά να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, γιατί τα επόμενα χρόνια θα υποφέρουμε, θα υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, θα έλεγα, και προτεραιοτήτων. Δηλαδή, αντί να επενδύουμε σε έργα που προωθούν τα ορυκτά καύσιμα, θα έπρεπε να επενδύουμε σε τέτοια έργα κοινωνικά που να προστατεύουν τους πολίτες, ειδικά όταν πιέζονται τόσο πολύ. Έχουμε ένα στεγαστικό πρόβλημα.
1: Κυρία Πισπίνη, θα μου επιτρέψετε, επειδή θα πρέπει να περάσουμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων εδώ στον Αθήνα 984, να παραμείνετε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά.
0: Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Άνση Αγγελοπούλου και σε λίγο εδώ με την εκπομπή Ωρα Αθήνας.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδεσική έκταση στα πολιτικά Ευβίας. Κοντά στο σημείο έναρξης υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Επιχειρούν επηγείς δυνάμεις 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα των αδειούχων του καλοκαιριού, με τεμποδίων η κίνηση σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθου, Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. 4 ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου Μετρόλη στην Πανεπιστημίου στο ύψος του σταθμού του Μετρό. Αύριο στις 9 το πρωί ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική υποψήφια Ιρένα Δούρου μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας για το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας εν όψη των εθνικών εκλογών πρότεινε ο Νίκος Παπάς. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από 4 τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Νότο και στο Στενό του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει σήμερα νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. Ανοίγει ο δρόμος να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ και στην ηγεσία της χώρας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν όψη του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Εδώ είμαστε σταθερά στον σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 94. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα το προηγούμενο μισάωρο με την κυρία Πισπίνη, την υπεύθυνη προγραμμάτων του ελληνικού γραφείου της Greenpeace. Παραμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι συμβαίνει εδώ στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Κυρία Πισπίνη.
1: Ναι, γεια σας. Μιλάγαμε για τα προγράμματα εξοικονομώ, όπου
0: και να δούμε τι συμβαίνει εδώ συγκεκριμένα στην πρωτεύουσά μας, που μένουν και οι περισσότεροι πολίτες της χώρας.
1: Ακριβώς. Η πόλη μας, που είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, έχει πάρα πολλές πολυκατοικίες. Αυτό που λέγαμε ήταν το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Ναι. Δεν στοχεύει στην ανακαίνιση όλες τις πολυκατοικίες. Στοχεύει σε σπίτια μεμονωμένα. Και οι παρεμβάσεις που γίνονται δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να θωρακίσουν τα σπίτια μας από αυτούς.
0: Είναι μπαλωματικές οι παρεμβάσεις. Αυτό που λέμε, δεν μπορούν να νικήσουν το θερμικό φορτίο των ελληνικών πόλεων. Εδώ συγκεκριμένα στην Αθήνα, τι συμπεράσματα βγάλατε για την Αθήνα?
1: Για την Αθήνα, θα σας πω, έχουμε καταγράφηκαν συγκεντρώσεις όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Αν το σημείο αναφοράς είναι
0: ήταν λίγο διαφορετικά, για να το θέσω αλλιώς, ήταν λίγο διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις που μελετήσατε, ή ήταν παρόμοια τα αποτελέσματα που πήρατε?
1: Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, ήταν η απόκληση από το ανώτατο όριο θερμικής άνεσης στην Αθήνα, ήταν παραπάνω κατά 8 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Όσον αφορά τον αέρα, ήταν λίγο παραπάνω. Η Αθήνα σίγουρα έχει επιβαρύνεται πολύ περισσότερο όσον αφορά τη μόλυνση του αέρα και τα διοξείδια του άνθρακα. Σε σχέση με την υγρασία, παρόμοια θα έλεγα αποτελέσματα. Επομένως, το πρόβλημα με την Αθήνα είναι και επίσης οι εξωτερικοί παράγοντες, όπου και η χρήση του κλιματιστικού μπορεί να θερμαίνει. Θερμαίνεται η πόλη μας, θερμαίνεται το τσιμέντο, η άσφαλτος, και όλο αυτό δημιουργεί νησίδες θερμότητας που επηρεάζουν και το βράδυ, κρατάνε δηλαδή τις θερμοκρασίες πολύ υψηλές, ακόμα και τις βραδινές ώρες. Και οι διαφορές που βλέπουμε ανάμεσα και στις τυπολογίες των σπιτιών,
0: ναι,
1: βλέπουμε ότι τα ανακαινισμένα και τα λίγο ανακαινισμένα, ήπια ανακαινισμένα, έχουν παρόμοια αυξημένες θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια, που υπερβαίνουν τους 25 βαθμούς, που είναι το όριο για να αισθανόμαστε καλά μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή, μιλάμε για 28 βαθμούς, 31, και σε μερικές περιπτώσεις, όπως είπα και πριν, φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Πολλά νοικοκυριά που έχουν κλιματιστικό ανάβουν το πολύ για 2 ώρες τη νύχτα, τις ημέρες που έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, εκεί πριν κοιμηθούν, επειδή κακά τα ψέματα φοβούνται το πόσα θα πληρώσουν στον επόμενο λογαριασμό του ρεύματος. Και βλέπουμε ότι η πρόσβαση στη υδροσιά και την ασφάλεια έχει γίνει πλέον πολυτέλεια στην Ελλάδα του 2026.
1: Ναι, ναι, είναι πολυτέλεια. Ακόμα και κάποιοι που... Ήταν ενδιαφέρον ένα αποτέλεσμα της έρευνας που,
0: ναι,
1: το Ινστιτούτο Παθητικών Κτηρίων έχει ανακαινήσει, και ως Greenpeace είχαμε βοηθήσει, είχαμε στηρίξει στην προσπάθεια μια εργατική πολυκατοικία στον Ταύρο.
0: Ναι.
1: Όπου όλο το κτίριο ανακαινίστηκε με βάση τα κριτήρια τα παθητικά, και τελικά οι άνθρωποι μέσα... Φυσικά η θερμοκρασία είναι στα καλύτερα επίπεδα των παθητικών κτηρίων, και όλα τα αποτελέσματα, και η ποιότητα του αέρα, και η υγρασία, και η θερμοκρασία είναι πολύ καλή και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι, επειδή είχαν συνηθίσει και φοβόντουσαν να ανοίξουν το κλιματιστικό, ακόμα και τώρα, αν κάποια στιγμή οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, δεν το ανοίγουν. Οπότε αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσμα για την αντίληψη των ανθρώπων σε σχέση με το πώς νιώθουν άντα μέσα σε ένα σπίτι, και επίσης στα ήπια ανακαινισμένα, όπου εκεί γίνανε κάποιες μικρές ανακαινήσεις και βελτιώσεις στο σπίτι. Πάλι οι άνθρωποι είχαν την αντίληψη ότι ήταν καλύτερη η διαβίωσή τους, ενώ οι μετρήσεις μας δείξαν ότι η θερμοκρασία ήταν πιο αυξημένη από το κανονικό όριο. Μερικές φορές δηλαδή υπάρχει αυτό το... Έχουμε την αντίληψη ότι νιώθουμε καλά μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι πάρα πολύ θερμό, και είναι απλή αντίληψή μας. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί το σώμα μας να καταπονείται, η υγεία μας να καταπονείται.
0: Σωστά. Κυρία Πισπίνη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα μας γύρω από τις κατοικίες σε κλιματική κρίση.
1: Αν θέλει κάποιος να διαβάσει όλη τη μελέτη, υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχει και η περίληψη και όλη η μελέτη και οι προτάσεις που κάνουμε προς την πολιτεία.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες είναι αρκετά εκτεταμένες σε όλα τα επίπεδα, γιατί το δημόσιο, ακόμα και οι Δήμοι, μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορούν να ξεκινήσουν και από τα δημόσια κτίρια για να γίνουν αυτές οι ανακαινήσεις και να βοηθήσουν σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα μέτρα, ειδικά τις ευάλωτες ομάδες που, όπως είπαμε, πλήττονται περισσότερο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και από το γεγονός ότι τα σπίτια μας δεν μας προστατεύουν πια.
0: Κυρία Πισπίνη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Μυρτώ Πισπίνη, υπεύθυνη προγραμμάτων του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace.

0: Καρπούζια και πεπόνια πωλούνται πλέον στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Οι προσφορές, σε προσφορές που αγγίζουν ακόμη και το 50%. Βρισκόμαστε όμως στο αποκορύφωμα της θερινής ζήτησης. Κάτι τέτοιο δεν το έχουμε συνηθίσει. Οι αγρότες της χώρας βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς η φετινή παραγωγή μένει στα αζήτητα των χωραφιών. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον Ντάνιελ πριν από 3 χρόνια. Εκεί θα μεταφερθούμε ευθύς αμέσως για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σδράλη, πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζάρκου του Δήμου Φαρκαδών Αστρικάλων και παραγωγό καρπουζιού. Καλησπέρα σας. Θέλω να μας μεταφέρετε την εικόνα από τα χωράφια σας, γιατί κάποιοι προφανώς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να καταλάβουν τον κόπο που κάνετε εσείς για να φτάσουν τα προϊόντα στους καταναλωτές και να πωλούνται στα μέσα του καλοκαιριού με 50% έκπτωση.
1: Ναι, να εξηγήσουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι στο κόστος του καρπουζιού είναι δεσβάστατο, έτσι. Αν να σας δώσω κάποια στοιχεία, ότι τα πρόημα του Φεβρουαρίου τα καρπούζια,
0: ναι,
1: που φυσικά τα περισσότερα καρπούζια μπαίνουν προς την Ηλία,
0: ναι,
1: έτσι, φτάνουν το κοστολόγιο μέχρι 1.000 ευρώ. Το Μαρτίο μετά 800 ευρώ, μετά τα μεσοπρόημα 600 ευρώ και τώρα τα τελευταία 400 ευρώ το στρέμμα. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο τζόγος που κάνει ένας παραγωγός.
0: Πόσο φεύγει, να καταλάβουμε, πόσο φεύγει από το χωράφι το καρπούζι?
1: Σήμερα το καρπούζι είναι στα αζήτητα στα 7 λεπτά με το ζόρι. Και όταν θέλουν.
0: Και πέρυσι σε τι τιμή ήταν, για να καταλάβουμε τη διαφορά?
1: Στα 15. Στα 15 στα τελευταία του.
0: Άρα αυτομάτως μιλάμε για μισή τιμή. Δηλαδή φεύγει το καρπούζι 7 λεπτά από το χωράφι, πέφτει στη μισή τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ενώ τα έξοδά σας από την άλλη έχουν αυξηθεί. Οι τιμές των εμβολιασμένων φυτών έχουν εκτοξευθεί, τα λιπάσματα, το πετρέλαιο, τα μεροκάματα που δίνεται για τη συγκομιδή, όλα βρίσκονται στα ύψη. Πόσα βασικά χρήμα έχετε μπει αυτή τη στιγμή μέσα, ένας μέσος παραγωγός?
1: Ένας μέσος παραγωγός μπαίνει γύρω στα 700 ευρώ το στρέμμα.
0: 700 ευρώ το στρέμμα.
1: Βέβαια. Γιατί βάζει θερμικό νάιλον από πάνω, βάζει νάιλον από κάτω για τα λιζάνια, σίδερα, μεροκάματα, και καταλαβαίνετε όταν τα καρπούζια δεν φεύγουν από το χωράφι και μένουν μέσα, είναι για αυτοκτονία.
0: Πώς εξηγείτε ότι το καρπούζι φεύγει από το δικό σας χωράφι στα 7 κιλά, στα 7 λεπτά το κιλό που μας είπατε, τιμές που δεν καλύπτουν ούτε τα κοπτικά σας, ούτε τα φορτικά σας. Και μέχρι να φτάσει στο ράφι της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, η τιμή του πολλαπλασιάζεται. Ακούμε συνέχεια την κυβέρνηση να μιλάει για ελέγχους. Δεν γίνονται.
1: Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Πραγματικά δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Και αν γκουγκλάρουμε λίγο την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας,
0: ναι,
1: που έχει καταστρέψει όλους τους άλλους ελεκτικούς οργανισμούς, αυτοί οι άνθρωποι είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουν πουθενά. Σε όλα τα προϊόντα, έτσι. Δεν είναι μόνο στο καρπούζι. Και στο ροδάκινο, με τις 27 εταιρείες εκεί, αυτή τη στιγμή παραδίνουμε ροδάκινο ανοιχτή τιμή. Όταν οι βιοτεχνίες θέλουν να μας τα πάρουν 35 λεπτά. Και το κόστος του ροδάκινου είναι στα 45 λεπτά. Για να γίνει. Έτσι δουλεύουν και στα σιτηρά, έτσι δουλεύουν και στα καλαμπόκια, έτσι δουλεύουν και στα βαμβάκια.
0: Η δική σας περιοχή, το Ζάρκο και ευρύτερα ο Δήμος Φαρκαδόνας, κουβαλάει ένα ασήκωτο φορτίο. Βρισκόμαστε 3 χρόνια σχεδόν μετά την καταστροφή του Ντάνιελ. Προσπαθείτε όλα αυτά τα χρόνια να ορθοποδήσετε. Σας έχει βοηθήσει ουσιαστικά το κράτος? Έχουν αποκατασταθεί οι υποδομές σας? Έχουν δοθεί αποζημιώσεις που σας υποσχέθηκαν?
1: Κοιτάξτε, ότι από τη ζημιά κέρδος δεν περιμένει κανείς. Ναι, μας έδωσε κάποια χρήματα, κάτι αποζημιώσεις, αλλά σκεφτείτε ότι χάθηκε ο εξοπλισμός,
0: ναι,
1: 40 χρονών. Δεν αντικαταστάθηκε μέσα από μία αποζημίωση. Να σας δώσω καταλάβετε, σωλήνες, στάδιν άδρασης, καρούλια, γεωτρήσεις, όλα αυτά ήταν κάτω από το νερό. Κάτω από το νερό. Δεν είναι δυνατόν να σε δώσει η κυβέρνηση τόσα χρήματα. Ναι, πήραμε κάποια χρήματα, έγιναν κάποιες αντικαταστάσεις. Φυσικά, αλχημίες έγιναν πάρα πολλές.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα από τη ζημιά, στην αναμπομπούλα χαίρεται και ο λύκος. Η αλήθεια είναι αυτή. γιατί οι αποζημιώσεις δινόταν χωρίς τιμολόγιο. Να σας δώσω να καταλάβετε, εγώ έχασα 180 στρέμματα στα δενάδρασης, δεν μου ζήτηξε τιμολόγιο αγοράς για να πάρω την αποζημίωση. Ό,τι δήλωσα, 180 που δήλωσα, ήρθε και μου έδωσε 180 στρέμματα βάση. Καταλαβαίνετε. Και αυτή τη στιγμή... Δεν ξέρω αν ακούγουμε, κύριε Φυγέ.
0: Σας ακούμε κανονικότατα, σας ακούμε. Αλλά εδώ έχουμε μια αναστάτωση, είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα στο σταθμό της πόλης. Συμβαίνουν πράγματα στο στούντιο.
1: Δεν πειράζει. Να αναφερθώ όμως και κάτι άλλο, γιατί μας ακούνε χιλιάδες κόσμος.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν επικοινωνιακά και μιλάνε για εκατομμύρια και εκατομμύρια και ακούει ο κάθε αστός ότι οι αγρότες παίρνουν εκατομμύρια, αν διαιρέσετε τα στρέμματα με τα εκατομμύρια που μοιράζουν, είναι πραγματικά ψίχουλα.
0: Εσείς είπατε...
1: Ψίχουλα.
0: Το φαντάζομαι. Μιλήσατε για την κατάσταση από την πλευρά της κυβέρνησης. Μιλήσατε και επίσης για την τεχνητή υπερπροσφορά που δημιουργήθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων που οδήγησαν στο να συμπέσουν χρονικά η συγκομιδή των πρόημων με τα υπαίθρια καρπούς για από πολλές περιοχές. Δεν θα μπορούσε όμως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είχε φροντίσει ώστε τα διάθετα αυτά προϊόντα να διοχετευτούν και να πουληθούν στο εξωτερικό, να τα εξάγουμε.
1: Αυτό ήθελα να πω το επόμενο, ότι με τέτοιο καύσωνα που είχαμε σε Γαλλία, σε Ισπανία, σε Πορτογαλία, έτσι, περιμέναμε ότι και η τιμή θα ανέβει,
0: ναι,
1: και οι εξαγωγείς θα μας παρακαλάνε για να διώξουν τα προϊόντα. Όμως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πηγαίνουμε Βουλγαρία. Η Βουλγαρία δίνει τώρα, βγάζει και αυτή η καρπούζια.
0: Για ποιο λόγο, ποιος στέει γι' αυτό?
1: Δεν θέλουν τον αγροτικό κόσμο. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Δεν ξέρω.
0: Ξέρετε,
1: έχουμε τα,
0: ξέρετε ποιο
1: προϊόντα.
0: Είναι το βασικό πρόβλημα? Ότι οι αποφάσεις τις περισσότερες φορές δυστυχώς παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εσείς δουλεύετε πολλές φορές κάτω από τον ήλιο, από τα χαράματα, με 40 βαθμούς Κελσίου, χωρίς κλιματισμό, για να προσφέρετε ένα ποιοτικό προϊόν στον κόσμο.
1: Και όμως μας απαξιώνουν εντελώς. Μας απαξιώνουν εντελώς.
0: Αναφερθήκατε εκτός από τα καρπούζια, εσείς καλλιεργείτε και πεπόνια και ροδάκινα. Στα πεπόνια...
1: Έχω και συμπύρνω ροδάκινο, ναι, και το πεπόνι, επειδή είναι πάρα πολύ ευπαθές προϊόν.
0: Εκεί ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί?
1: Επειδή τον τελευταίο καιρό είχαμε βροχοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Είχαμε βροχοπτώσεις. Πέρα από τη τιμή του δεν ήταν ικανοποιητική, αλλά το πεπόνι είναι τόσο ευαίσθητο που σαπίζει εύκολα. Και επειδή κάθεται πάνω σε πλαστικό, σε νάιλον, με την πρώτη ψυχάλα κρατάει το νάιλον λίγο υγρασία και το πεπόνι σαπίζει.
0: Άρα οι βροχές που είχαμε μέχρι και μέσα στο καλοκαίρι δεν βοήθησαν την κατάσταση όσον αφορά την καλλιέργεια του πεπονιού.
1: Στη δικιά μας την περιοχή της 24 έκτου είχαμε ένα χαλάζι,
0: ναι,
1: γύρω στα 9.000 στρέμματα. Έχει γίνει η καρατόμηση εντελώς σε βαμβάκια και πευθικά.
0: Παρόλα αυτά, για το πεπόνι συγκεκριμένα δεν έχει ανέβει φέτος η τιμή του σε σχέση με αυτό που μας περιγράφεται με την κατάσταση.
1: Είπατε νωρίτερα ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν 50 λεπτά το καρπούζι. Να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι.
1: Γιατί για τις τριγωνικές πωλήσεις.
0: Όχι 50%, 50 λεπτά και 50%. Δηλαδή το είδα με τα ίδια μου τα μάτια και δεν το πίστευα. Ότι φτάσαμε να πωλείται μέσα Ιουλίου σε πολύ γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ 50 λεπτά το καρπούζι, διαφημίζοντας ότι έχει και 50% έκπτωση.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Όλα τα σούπερ μάρκετ πλέον, γιατί χωρίς ελέγχους δεν γίνεται τίποτα. Έχουν κάνει τις τριγωνικές, έχουν κάνει εταιρείες αγοράς.
0: Ναι.
1: Έτσι, έρχεται η νέα εταιρεία, αγοράζει τον παραγωγό στα 6-7 λεπτά, τα οποία τα πουλάει σε άλλη εταιρεία, σαν συσκευασία, και από εκεί το σούπερ μάρκετ αγοράζει. Αλλά είναι η ίδια η αλυσίδα το κάνει αυτό το πράγμα. Και σε όλα τα προϊόντα. Όταν μιλάμε για προγράμματα Lidl, τα 3,8 εκατομμύρια που έλεγε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, δεν τα παίρνουν οι αγρότες. θα παίρνουν μεγάλες εταιρείες από το πρόγραμμα Leader,
0: ναι,
1: πολλά εκατομμύρια, έτσι, και κάνουν τα συσκευαστήρια, κάνουν δηλαδή, είναι οι μόνοι που έχουν τα χρήματα στα χέρια για να μπορούν να αξιοποιήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ένας αγρότης δεν μπορεί να βρει το 30, το 40% μπροστά για να κάνει ένα συσκευαστήριο.
0: Κύριε Σδράλη, υπάρχουν νέοι παραγωγοί που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα? Γιατί μιλούσα πριν από λίγες ημέρες με κάποιον παραγωγό, πολύ μεγάλο παραγωγό, νέο σε ηλικία, στην Πελοπόννησο, που αποφάσισε, επειδή δεν τα έβγαζε πέρα, να παρατήσει τα χωράφια και να ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις.
1: Σε όλες τις περιοχές γίνεται το ίδιο πράγμα. Όλοι οι νέοι τα παρατάνε και ξενιτεύονται. Ή θα πάνε σερβιτόροι. Ένα παράδειγμα, προσωπικό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου είναι 23 χρονών.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει φυσιοθεραπεία. Είμαι ένας καλλιεργητής τρίτης γενιάς, με 500 στρέμματα. Και τον λέω, αγόρι μου, να πούμε να κάνουμε πρόγραμμα να μπει νεοσερχόμενος αγρότης. Λοιπόν, για να μπει ο γιος μου νεοσερχόμενος αγρότης, το πριν του,
0: ναι,
1: είναι 38.000 ευρώ. Σε τρεις δόσεις. Εγώ με την ίδια καλλιέργεια, αν φύγω από το επάγγελμα και βάλω το γιο μου, το ΕΛΓΑ που πληρώνω είναι 4.000 το χρόνο και δεσμεύεται για 7 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: 4-7, 28.000 είναι η ασφάλεια του ΕΛΓΑ. Και υποχρεούμαι να τον βάλω και με 150 ευρώ το μήνα στην ασφάλειά του στο ΟΓΑ, στο ΕΦΚΑ που λέμε.
0: Ναι.
1: Είναι άλλα 12,5 χιλιάρικα. Τα 7 χρόνια. 28 και 12,5 πηγαίνουμε 40,5. Και το πριν που τον δίνει είναι 38. Πείτε μου, ένα κίνητρο που να κρατήσω εγώ το γιο μου τώρα εδώ πέρα, όταν, που τα έχει όλα τα μηχανήματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει όλα τα μηχανήματα. Ένα άλλο παιδί που θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα, να πάρει ένα ελκυστήρα, παρελκόμενα πίσω, ένα αγορά χωραφιού.
0: Να ξεκινήσει από το μηδέν. Δυστυχώς δεν βοηθάει καθόλου η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας.
1: Δεν μπορεί τώρα να δίνουμε 10.000 ευρώ επιδότηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο και να δίνουμε 38.000 για 7 χρόνια σε έναν αγρότη που η ασφάλειά του είναι 40,5. Αυτά τα πράγματα πρέπει πραγματικά στο Υπουργείο. Και επειδή αυτή είναι η 7 ετία πραγματικά, έχουμε αλλάξει 7 υπουργούς, με τον τελευταίο, τον κύριο Σχοινά, που πραγματικά δεν ξέρει το αντικείμενο ο άνθρωπος, προς Θεού. Μπορεί να είναι σεβαστός, να ήταν επίτροπος στην Ευρώπη, αλλά ο άνθρωπος δεν ξέρει να ξεχωρίσει το σιτάρι, το κρυθάρι, το κρεμμύδι από το σκόρδο. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σδράλη, δύσκολη κατάσταση στον αγροτικό τομέα στη χώρα μας.
1: Ένα τελευταίο ευτυχήμα, ναι, αν με αφήνεις.
0: Βεβαίως.
1: Τέλος έκτου έγινε η τελευταία πληρωμή λόγω πικετέ, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέχρι 30 έκτου,
0: ναι,
1: όλες οι ευρωπαϊκές χώρες,
0: ναι,
1: έχουν ανοίξει τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ,
0: ναι,
1: έχουν καταθέσει φάκελο για να πάρουν την προκαταβολή του 26.
0: Ναι.
1: Εμείς, ως Ελλάδα, χειροκροτούσαμε γιατί κάναμε μια πληρωμή για το 25. Και 250.000 αγρότες έμεναν πάλι απληρώτοι.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πρόστιμο θα φάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω και πόσο θα είναι το πρόστιμο. Mm. Έτσι προς Θεού να μην λέμε πράγματα,
0: ναι,
1: που δεν τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι...
0: Παρ' όλα αυτά έχει λήξει η προθεσμία, δεν έχει λήξει?
1: Έχει λήξει η προθεσμία.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αναγκαστούμε την προκαταβολή να πάρουμε δάνειο από την Πειραιώς.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο πληρώνουμε τόκους 180 εκατομμύρια.
0: Κύριε Σδράλη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 94.
1: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, κύριε Φυγή.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Δράλης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ζάρκου Δήμου Φαρκαδόνα Στρικάλων και πρόεδρος του τοπικού οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων, που είναι και ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση των αρδευτικών δικτύων και υδάτων της περιοχής και φυσικά παραγωγός καρπουζιού. Περνάμε σε ένα σύντομο έτσι σφινάκι ένθετο από τον Παύλο Μεθενίτη. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ειδήσεις του Αθήνα 984 με την Καλλιόπη Λιβανού. Η ώρα Αθήνας επιστρέφει με τη δεύτερη της ώρα. Σε λίγο ανήκουμε το κομμάτι τουρισμός και φυσικά Μουντιάλ. Σε λίγο.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Με τις εκλογές να γλυκοχαράζουν στο βάθος του φθινοπορεινού ορίζοντα, ας μιλήσουμε για το παραβάν. Είναι αυτό το γαλάζιο, συνήθως χοντρό ύφασμα με πλαϊνά και αναδιπλούμενη πρόσθετη όψη, που αναρτημένο σε μεταλλικό σκελετό εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα του ψηφοφόρου και την ανωνυμία της ψήφου. Η κρατική ονομασία του είναι ειδικό διαχώρισμα, αλλά το βικιλεξικό ορίζει τη λέξη ως σειρώμενη ή αναδιπλούμενη κατασκευή ή κουρτίνα, η οποία κλείνοντας απομονώνει ένα χώρο, παραδείγματος χάρη σε δοκιμαστήρια καταστημάτων ρούχων, εκλογικά τμήματα κλπ. Το παραβάν ετυμολογείται από το γαλλικό παραβάν, από το παρέ, προφυλάσσομαι, και το βάν, δηλαδή άνεμος. Όντως, το παραβάν είναι το αλεξίνεμο που προστάτευε τους ανθρώπους του μεσαίωνα από τα ρεύματα που φυσούσαν ανεμπόδιστα στις μεγάλες κρύες αίθουσες. Όμως, η ιστορία του ξεκινά από πολύ νωρίτερα, από την Κίνα του 4ου αιώνα π.Χ. Σήμερα τα εκλογικά παραβάν είναι απλά χρηστικά αντικείμενα που φέρουν τον πολίτη που ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα ενώπιον τον εαυτό του και τις πολιτικές του επιλογές. Η μυστική ψηφοφορία με χάρτινα ψηφοδέλτια σε κάλπη καθιερώθηκε το 1912 για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και το 1923 για τις βουλευτικές. Από τότε το παραβάν εξασφαλίζει την απομόνωση του ψηφοφόρου, αλλά όχι πάντα και όχι τελείως. Συχνά σε εκλογικές αναμετρήσεις κάποιοι ηλικιωμένοι επιμένουν, προς φρίκιν των δικαστικών αντιπροσώπων, να περνούν πίσω από το παραβάν μαζί με τους συγγενείς τους, που δεν παρίστανται μόνο για να υποβαστάζουν τη γιαγιά ή τον παππού, αλλά και να του βάλουν στο τρεμάμενο χέρι το σταυρωμένο ψηφοδέλτιο, μη χαθεί το πολύτιμο κουκί. Και βέβαια η μυστικότητα που προσφέρει το παραβάν οθεί κάποιους στο να αφήσουν ελεύθερη τη δημιουργικότητά τους, ρίχνοντας στην κάλπη από σαλάμια και προφυλακτικά μέχρι χαρτονομίσματα και φωτογραφίες πορνό. Κάνοντας ίσως έτσι ένα προσωπικό σχόλιο σχετικά με το τι κατά τη γνώμη τους επιφυλάσσουν στον πολίτη τα πολιτικά κόμματα.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 104 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Στο κόκκινο η κίνηση στο Λεκανοπέδιο, καθώς είναι σε εξέλιξη το πρώτο κύμα των αδειούχων του καλοκαιριού. Μεταμοδίων η κίνηση σε Κύφισο, Αθηνών, Κορίνθου, Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από όπου μόνο σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, ενώ έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Στο 1,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2026, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους Οφάδες, Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη ως αυτήν την ώρα και η φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στα πολιτικά Ευβίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Σάββατο σε Ηράκλειο, Λασίδη και Ρέθυμνο. Την αυξημένη υπαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου ζήτη το πυροσβεστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται. Εξαιρετικά επικίνδυνες. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν χώρους πρασίνου και περιοχές ψηλού κινδύνου. Οι υδροφόροι του Δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή ενώ επιστρατεύονται 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι. 2 οχήματα έχουν τοποθετηθεί στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής και ένα στο Λυκαβητό. 4 ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου με τρόλι στην Πανεπιστημίου στο ύψος του σταθμού του μετρό. Λόγω του τροχαίου υπάρχουν καθυστερήσεις στην Πανεπιστημίου, ενώ τα ακριβή αιτία διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την απόσυρση του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης μία μέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρο ως μοναδική υποψήφια. Την ίδια ώρα ο Νίκος Παπάς, κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία του κόμματος, επέμεινε στην πρότασή του για συλλογική ηγεσία. Συνεχίστηκε και σήμερα στο μεταξύ των Μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οδεύει προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Συγκεκριμένα σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Μίλτο Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ωστόσο αναφέρει ότι η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες μέρες λόγω των θεσμικών της υποχρεώσεων ως αντιπρόεδρος της Βουλής. Νωρίτερα παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του κόμματος και ο Γιάννης Ρακούσης. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτης σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Γιάννης Αμανατίδης. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβη Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στον Ευτύχη Γρυφάκη.
0: Αθήνα 984.

0: Η ώρα Αθήνας είναι 6 και 8 πρώτα λεπτά. Βρίσκεστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είμαι ο Ευτύχης Γρυφάκης για μία ακόμη ώρα στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης. Στον ήχο είναι ο Νίκος Κουτούγερας, στη δημοσιογραφική παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μέσω Viber, στέλνετε το μήνυμά σας στον αριθμό 6948-984-984. Μουσική 17 Ιουλίου σήμερα βρισκόμαστε ακριβώς στα μισά του καλοκαιριού. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν επισκεφτούν την Ελλάδα από το εξωτερικό για να ζήσουν αυτό το ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο βέβαια δεν είναι όπως παλιά. Για να πας διακοπές πλέον στην Ελλάδα, τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, αν δεν έχεις κάπου να μείνεις, πρέπει να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη και πρέπει να είσαι και τυχερός. Με τον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, θα δούμε πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πάμε καλά, κύριε Τσιλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Εντάξει, βρισκόμαστε στην αιχμή της τουριστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Και είναι λογικό, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν και να μην τα ξαναλέμε και που κουράζουμε και τον κόσμο, είναι η κατάλληλη στιγμή που ο κόσμος στο σύνολό του και Έλληνες και ξένοι θα κοιτάξει να αξιοποιήσει αυτές τις 40 μέρες του καλοκαιριού για να κάνει τα μπάνια του.
0: Ακούμε συνέχεια για ρεκόρ αφίξεων, για εκατομμύρια τουρίστες που πλημμυρίζουν αεροδρόμια και λιμάνια και για μια Ελλάδα που έχει γίνει ο παγκόσμιος προορισμός. Βέβαια, οι καλοκαιρινές διακοπές από την άλλη για τους Έλληνες έχουν εξελιχθεί σε ένα είδος πολυτελείας.
1: Λοιπόν, κατά πρώτον,
0: ναι.
1: Τα ρεκόρ που λένε να μας τα αποδείξουν αριθμητικά πού, πώς και πότε. Τα μέχρι τον Ιούνιο είμαστε μείον 20%. Άρα, όταν υπολογίζουμε και λέμε αφίξεις,
0: ναι,
1: και δεν λέμε αριθμό ταξιδιωτών στον οργανωμένο τουρισμό, δηλαδή αυτούς που παίρνουν το πακέτο από το εξωτερικό, που το πακέτο συμπεριλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο, το ξενοδοχείο, τις μεταφορές, τις χερσαίες, τις ξεναγγίσεις, τη δουλειά μας δηλαδή, πώς έχουμε ρεκόρ όταν εμείς βλέπουμε ότι δεν έχουμε κινητικότητα. Πώς όταν ακόμη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα οι εταιρείες που κάνουν οργανωμένα tour για τους ξένους είναι κατά 25%. Λιγότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Μήπως όμως οι τουρίστες έρχονται, οι επισκέπτες έρχονται στη χώρα μας, αλλά πλέον δεν κάνουν όλα αυτά που έκαναν στο παρελθόν. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν βλέπουμε αυτή την κίνηση.
1: Όχι, δεν αυτό να σας πω.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή αναφέρω. Αν θέλετε να σας πω αυτό που είπατε τώρα αναλυτικά,
0: ναι,
1: έρχονται πολλοί ξένοι,
0: ναι,
1: και μένουν σε βραχυχρόνια μίσθωση. Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι κομμάτι του οργανωμένου τουρισμού. Είναι διανυκτέρευση σε διαμερίσματα. Νοικιάζουν λοιπόν ένα διαμέρισμα με 80-90 ευρώ τη βραδιά, κοιμούνται 4 άτομα, πάνε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουνε, ξένοι είναι, τουρίστες θα πρέπει να είναι, γιατί αν δεν είναι ξένοι τουρίστες θα είναι ξένοι μετανάστες. Άρα, το ότι έρχονται κάποιοι εδώ, βλέπουμε τους δρόμους γεμάτους με αυτούς τους κάποιους και ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, που έχουμε 4 και 5 κουαζιρόπλαια στο λιμάνι από 5.000 επιβάτες και μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι ξεχύνονται στο κέντρο της Αθήνας, περπατάνε γύρω-γύρω από την Ακρόπολη και δεν παίρνουν ούτε καν εισιτήριο να μπουν στην Ακρόπολη και δημιουργούν μια κινητικότητα εντύπωσης. Ναι, αυτό το ζούμε και το καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι βλέπουμε αυτό, έχουμε μεγάλη επιτυχία στο έργο για το ότι είμαστε η καλύτερη αγορά και πάμε πολύ καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Οπότε λοιπόν οι ξένοι έρχονται στη χώρα μας, αλλά δεν ξοδεύουν, δεν αφήνουν τα χρήματα που άφηναν στο παρελθόν. Πόσες μέρες έρχονται κατά μέσο όρο και από ποιες χώρες?
1: Από όλο τον κόσμο. Έρχονται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Τα πακέτα είναι σχεδόν maximum μία εβδομάδα. Αυτοί που έρχονται και κάνουν και τα short weekend στην Αθήνα ως προορισμός Σαββατοκύριακο το αστικό κέντρο, βρίσκουν ένα φθηνό εισιτήριο, γίνονται προσφορές παντού για να γεμίσουν τα αεροπλάνα που είναι άδεια, δίνουν φτηνές τιμές τώρα που τα κάσουμε είναι πανάκριβα. Πώς είναι εδώ κάτι που είναι ακριβό να του δίνεις ειδική τιμή να ταξιδεύσει και τώρα και τον Σεπτέμβριο για να γεμίσεις τα άδεια αεροπλάνα? Γιατί πρέπει να τα γεμίσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πετάς με ζημιά. Άρα είναι μια κατάστατη χρονιά. Χαρά μας είναι να φτάσουμε τουλάχιστον τα περσινά όρια που δεν το βλέπω. Και αυτή η μεγαλοστομία των αριθμών και τα report που βγάζουν και αναφέρουν κάποιοι και τα πολυσυζητάνε, θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ να είναι λίγο πιο κομψή, και εμείς είμαστε στην αγορά, γελάμε.
0: Εσείς τα ζείτε καθημερινά, είναι μέρος της καθημερινότητας. Έχει αλλάξει το δείγμα του κόσμου που επισκέπτεται τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια? Είχαμε για παράδειγμα, θυμάμαι, ευκατάστατους τουρίστες πριν μερικά χρόνια. Τώρα βλέπουμε περισσότερες οικογένειες να κλείνονται μέσα σε μεγάλα inclusive θέρετρα ή να έρχονται για παράδειγμα στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης να έρχονται στη χώρα μας, να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, να μην βγαίνουν έξω, να μην ξοδεύουν χρήματα στα μαγαζιά.
1: Ακούστε τώρα. Εάν δεν ερχόταν αυτός ο μεγάλος αριθμός που τα διαμερίσματα βραχυχρόνια μίσθωση έχουν περίπου 1.150.000 κρεβάτια. Δηλαδή λίγο παραπάνω από όσο έχουν τα κανονικά νόμιμα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Πριν από μία δεκαετία αυτό το φαινόμενο δεν υπήρχε. Και βλέπαμε τους τουρίστες που ερχόντουσαν και έρχονται και μένουν σε κανονικά ξενοδοχεία και σε τεσσάρια και σε πεντάρια, οι οποίοι είναι μεσαία τάξη και πάνω. Να υπάρχουν, αλλά να σκεπάζεται αυτός ο αριθμός από τους περισσότερους που μένουν σε αυτή τη διαδικασία, διότι είναι ένα μοντέλο ζωής. Όταν ο άλλος έχει πρόβλημα στο σπίτι του και στη χώρα του οικονομικό, έχει ένα πόλεμο με ψυχολογικά προβλήματα και ανησυχίες. Ο τουρισμός δεν θέλει αυτά τα πράγματα καθόλου. Και αντιμετωπίζουμε αυτόν τον πολυπληθή κόσμο σε σύγκριση με τον πραγματικό, που σας λέω, οργανωμένος τουρισμός είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι πραγματικότητα. Το να πάνε να ψωνίσουν σε σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: δεν μας ενοχλεί, γιατί πηγαίνανε πάντοτε και πέρανε και από τα σούπερ μάρκετ. Αλλά το να έρχονται κατευθείαν και αντί να πάνε σε εστιατόρια, σε μπαράκια, που και αυτή η κατηγορία των επαγγελματιών έχουν μείωση δουλειάς. Πώς είναι δυνατόν τόσο πολύς κόσμος να έρχεται και να έχουμε όλη μείωση? Αναφερθήκατε πριν γιατί ερχόντουσαν παλιότερα και πιο ευκατάστατοι. Εδώ και μία εικοσαετία υπάρχει το πακέτο με τα βραχιολάκια. Αυτό καθιερώθηκε από την πρώτη στιγμή που άρχισε να εμφανίζεται η κρίση των καταναλωτών, στο να πηγαίνουν διακοπές και να δίνουν 600 ευρώ την εβδομάδα και να είναι όλα πληρωμένα. Αυτό το μοντέλο καθιερώθηκε, είναι μια μεγάλη κατηγορία ταξιδιωτών.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί κόσμος που δεν θέλει να ξοδέψει λεφτά ή δεν έχει να ξοδέψει, αλλά δεν πάει να θέλει να κάνει διακοπές, γιατί είναι τρόπο ζωής. Είναι ανάγκη, δεν είναι ως πολυτελείας. Το ότι έρχονται ευκατάστατοι, έρχονται και πάνε στα πολύ ακριβά ξενοδοχεία. Μα αυτοί οι ευκατάστατοι, αν θα τους δείτε στο δρόμο, θα είναι σε πολυτελεία αυτοκίνητα, θα έχουν ένα άλλο τρόπο διακοπών, έρχονται, ξοδεύουν, αλλά είναι το 20% στο σύνολο του όλου οικονομικού τουριστικού δρόμενου.
0: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, για τους Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν εξελιχθεί σε ένα είδος πολυτελείας. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μαζεύουμε χρήματα όλο το χρόνο για να κάνουμε διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Για να πάρει μια τετραμελής οικογένεια το αυτοκίνητό της και να πάει σε ένα νησί, χρειάζεται ένα ολόκληρο μισθό μόνο για τα εισιτήρια των πλοίων.
1: Εντάξει, λοιπόν. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Ποτέ άλλωστε δεν υπήρχε περίπτωση να πας διακοπές και να μην ξοδέψεις αντίστοιχα ένα μηνιάτικο δαπάνης έσοδο. Γιατί τα λεφτά τα μαζεύεις όλο τον χρόνο για να κάνεις διακοπές. Δεν δουλεύεις όλο τον χρόνο, δουλεύεις ένα μήνα για να πας διακοπές. Δεν κάνεις τους άλλους 11. Άρα κάνεις μια οικονομία για να κάνεις αυτό που επιθυμείς.
0: Κάνεις μια οικονομία για να καλύψεις το σύνολο των διακοπών σου, όχι να καλύψεις μόνο τα μεταφορικά σου.
1: Να ακούστε, έχουμε κατά πρώτον ακριβά μεταφορικά. Όταν το πλοίο από εδώ στα παροναξία φαίνεται φθηνό και από το ένα σύντη στην παροναξία στο άλλο είναι διπλάσιο από ό,τι είναι από τον Πειραιά προς τον Ιδρύο αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι έχει ανακοινωθεί στην αγορά μία ελεγχόμενη τιμή, η οποία δεν είναι καν ελεγχόμενη. Όταν βρεθείς από προσμό σου εγώ, θα το δεις και εσύ ο ίδιος, όπως το βλέπει και ένας ταξιδιώτης. Αυτό που δουλεύει πολύ είναι περισσότερο η πυρωτική Ελλάδα, που πάνε σε ένα αυτοκίνητο 3 και 4 άτομα, παίρνουν και τη γιαγιά μαζί τους και πάνε ή σε ένα φθηνό κατάλημα ή θα πάνε σε ένα δικό τους παραδοσιακό πατρικό σπίτι ή σε φιλικό σπίτι για να κάνουν διακοπές. Τη μια καλεί ο ένας στο ένα σπίτι, την άλλη καλεί ο άλλος. Βλέπετε κάθε μέρα τι γίνεται στα νησάκια που πάνε πιτσιρίκια τελειόφοιτη ηλικίου ή και φοιτητές. Πάνε 5-5-6-6 και φιλοξενούνται σε ένα φιλικό σπίτι για να κάνουν διακοπές. Όλα αυτά γινόντουσαν και θα γίνονται πάντα. Το να έχουμε την απέτηση. Οι ξένοι που έρχονται εδώ να δαπανούν λεφτά, γιατί εμείς λέμε ξοδεύετε λίγα, δεν νομίζω ότι είναι το δικαίωμα. Αν πάμε εμείς οι διάβολοι στο Παρίσι, θα βγει η γαλλική κυβέρνηση, θα πει ξοδέψετε λίγα, φύγετε. Ό,τι και να ξοδέψεις, είναι αποδεκτό. Αλλά δεν πρέπει λοιπόν να βλέπουν την τσέπη του αλλού για να περνάμε καλά. Πρέπει να δούμε τι υποδομές έχουμε, τι δυναμικές έχουμε, πόσο σεβόμαστε το έργο που κάνουμε.
0: Δεν πρέπει όμως, κύριε Τσιλίδη, να βρεθεί χρυσή τομή. Δεν γίνεται να αποκλείσει τον τόπιο. Τους θέλουμε τους επισκέπτες, τους τουρίστες. Εννοείται.
1: Δεν αποκλείεται ο ντόπιος. Ένα λεπτό.
0: Τη χρυσή τομή. Δεν γίνεται να αποκλείσει τον ντόπιο. Τους θέλουμε τους επισκέπτες, τους τουρίστες. Εννοείται.
1: Δεν αποκλείεται ο ντόπιος.

0: συμφέρουσες. Εάν πας τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο που είναι γεμάτο εκθέσεις και συνέδρια, θα βρεις τις ίδιες τιμές τώρα. Όχι βέβαια, είναι διαφορετικά. Αλλά κάθε αγορά έχει το δικό της μέτρο που πουλάει, παρουσιάζει, επιλέγεται από τους ταξιδιώτες ανάλογα με τα βαλάντιά του να κάνει το ταξίδι του. Δεν αποβάλλεται ο Έλληνας ότι ξόδευε ο Έλληνας παλαιότερα. Ανελαίει τα λεφτά. Αποφάσισε να πάει τελευταία στιγμή. Δεν ήταν οργανωμένος να αγοράσει 4 και 5 μήνες το πακέτο πριν, όπως παίρνουν οι ξένοι και είναι προαγορασμένα όλα και είναι πιο φθηνά. Ναι. Αποφάσισε τελευταία στιγμή να πάει. Πήγαινε, ξόδευε λεφτά, έπαιρνε και ένα δάνειο από μια τράπεζα διακοποδάνειο, έβγαζε μια πιστωτική κάρτα, χρέωνε αλλού το λογαριασμό για να περνάει καλά. Εικονική πραγματικότητα. Αλλά γινότανε. Αυτό τώρα δεν γίνεται.
1: Γινότανε σίγουρα, δεν υπήρχαν και οι τιμές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισιτισμού Τουρισμού, κ. Χότζογλου, και θα ήθελα να το σχολιάσει σε αυτό, ότι η τουριστική βιομηχανία της χώρας παραμένει υποστελεχωμένη με πάνω από 80.000 κενές θέσεις κάθε χρόνο. Τεράστιες οι ελλείψεις και στις παραλίες όσον αφορά τους ναυαγοσώστες. Έχουμε την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο. Έχουμε αυξήσεις στα εισιτήρια, στη μεταφορά, στη διαμονή, στο φαγητό. Και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν αυξάνεται αναλογικά ο μισθός. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Λοιπόν, κατά πάντων, δεν θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι παρόν ο κύριος Χότζογλου. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάει ως πρόεδρος των εργαζομένων σε αυτό το χώρο και κάθε εκπρόσωπος εργαζόμενου πάντα πρέπει να αξιώνει και να ζητάει περισσότερα, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του. Ότι οι εργαζόμενοι παίρνουν περισσότερα λεφτά από που έπαιρναν από την καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας είναι γεγονός. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ένα άλλο δεδομένο.
1: Γιατί έχουμε όμως τόσο, τόσο μεγάλες ελλείψεις στον τουριστικό κλάδο όμως?
0: Γιατί δεν είναι μόνο στο τουριστικό κλάδο, είναι σε όλη την εργατική παραγωγή της Ελλάδος. Από τον πρωτοβάθμιο τομέα μέχρι και τους οδηγούς των λεωφορείων και των αστικών συγκοινωνιών και όλα. Γιατί? Πάρα πολύ απλό. Ο κόσμος έχει αλλάξει, έχει εξελιχθεί, έχει σπουδάσει και στο εξωτερικό. Όταν σου δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να πας να δουλέψεις σε μια ευρωπαϊκή χώρα, ναι, που οι αμοιβές είναι διαφορετικές, γιατί ο τρόπος ζωής είναι διαφορετικός και το κόστος ζωής είναι πιο ακριβότερο, αλλά σου περισσεύουν και 5 δεκάρες όταν δουλεύεις. Εδώ είναι δυστυχώς ακόμη προς τα πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα πούμε ότι χιλιάδες Έλληνες δουλεύουν στο εξωτερικό. Εκατοντάδες χιλιάδες. Θα δούμε ποιο. Στο νοσηλευτικό προσωπικό, στο ιατρικό, στο επιστημονικό, στο τραπεζικό, high-tech τεχνολογία και φαρμακοβιομηχανίες. Εδώ πάει το κράτος ολόκληρο και τους προτρέπει να έρθουν στην Ελλάδα και λέει: θα παίρνετε το μισθό που παίρνετε εκεί που δεν είναι ο ίδιος, θα σας δώσουμε κίνητρο, φοροαπαλλαγή στη φορολογία εισοδήματα, ναι, να είναι αφορολογητά 2 χρόνια τη δουλειά σου. Μα εκεί είναι, όσα χρόνια είναι, έχει κάνει οικογένεια, έχει αποκατασταθεί, έχει αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα του. Εγώ είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Οπότε ξέρω τι σας λέω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Δεν θα φέρουμε τον κόσμο πίσω με το ζόρι στο κλουβί. Ο καθένας θα επιλέξει το χώρο του και δεν θα είναι ούτε συνδικαλιστικό έτοιμο εργαζομένων είτε επαγγελματικού κλάδου αυτή η διαμαρτυρία. Ξένοι υπάρχουν σε όλες τις αγορές του κόσμου. Κάποτε έβγαιναν οι Έλληνες για μετανάστευση στην Αμερική, στη Γερμανία και παντού. Ναι. Έβρισκαν δουλειές, φτιάχτηκαν δεύτερες και τρίτες γενιές, έχουν γίνει και πολιτικοί και κυβερνήτες σε χώρες και υπουργοί σε άλλες χώρες, διότι άλλαξε το επίπεδο. Αλλά ο Έλληνας έχει το πλεονέκτημα. Επειδή είναι εύστροφος και είναι πολύ δουλευταράς, έξω αποδίδει περισσότερο γιατί το περιβάλλον δεν το επιτρέπει να μην αποδίδει. Είναι ανταγωνιστικό και παρακολουθητικό. Αν δεν είσαι καλός, δεν μένει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε παίρνουνε. Δεν θα πας εσύ, θα πάει ένας άλλος ξένος από μια άλλη χώρα.
1: Κύριε Τσιλίδη, ναι.
0: Ναι, η κρίση για την προσφορά της εργασίας είναι παγκόσμια. Παλαιότερα, στα πλοία είχαμε μόνο Έλληνες ναυτικούς. Το τελευταίο καιρό έχουμε όλες τις φυλές του κόσμου. Τζαμάικα, Μιαμάρ, Φιλιππίνες. Γιατί? Διότι υπήρχε πληθώρα ανθρώπων να δουλέψει για τη δουλειά που τον ήθελε ο κάθε ένα. Αλλά δουλεύουν και οι Έλληνες ναυτικοί και έχουν και πολύ καλές θέσεις. Άρα η εργασία δεν είναι θέμα κριτηρίου δεν έχω κόσμο. Μπορείς να έχεις κόσμο, αρκεί να τον βρεις. Γιατί στις μεγάλες επιχειρήσεις...
1: Μπορείς όμως να βρεις ειδικευμένο προσωπικό. Και μήπως αυτό τελικά κάνει κακό στον τουρισμό?
0: Μα να σας πω τι ειδικευμένο προσωπικό. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει σε ένα ξενοδοχείο, είτε είναι στο accommodation, είτε είναι στην κουζίνα, υπάρχουν και σχολές τουριστικές που βγαίνουν άτομα που έχουν τελειώσει και έχουν και πρακτική εμπειρία και γνώσεις, αλλά ο καθένας στο δικό του τομέα. Δεν μπορεί να παίρνει έναν σεφ κουζίνας και να τον βάλει

0: διευθυντή σε μια πολυεθνική εταιρεία, αυτό που κάνει αυτός είναι πολύτιμο, είναι πολύ καλά πληρωμένος, πολύ καλά πληρωμένος, και βλέπετε ότι αλλάζουν οι ίδιοι το πολύ από εταιρεία σε εταιρεία τη δουλειά, γιατί έχουν κάτι, ένα προνόμιο περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Βγάζουμε κόσμο, βγάζουμε στελέχη, και μην λέμε τώρα ότι θα κάνουν σεμινάρια ανέργων για 10 μήνες, θα πάρουν από 1.400 ευρώ, θα πάνε 10-12 μήνες τακτική και μετά για 2 χρόνια δεν μπορούν να γραφτούν στο Ταμείο Ανεργίας. Αυτά μην τα λέμε, να δούμε την πραγματικότητα.
1: Κύριε Τσιλίδη,
0: υπάρχουν θέματα που δυστυχώς δεν θα λυθούν ποτέ.
1: Επειδή είστε ο πλέον ειδικός, γνωρίζετε την αγορά πολύ καλά, θέλουμε τη βοήθειά σας. Για κάποιον μας ακούει αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι του και δεν έχει καταφέρει ακόμα να κλείσει διακοπές για τον Ιούλιο τον Αύγουστο. Έχει ελπίδα να βρει κατάλημα, έστω και τελευταία στιγμή? Φαντάζομαι, παρόλο που βρισκόμαστε σε περίοδο εκτόσεων, οι προσφορές δεν αγγίζουν τον τουριστικό κλάδο.
0: Μα να σας πω, βεβαίως, όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Έχει περάσει ένα λάθος μήνυμα. Πολλές περιοχές που έχουν μικρά ξενοδοχεία,
1: ναι,
0: τα λεγόμενα βοηθητικά καταλήμματα, οι μικρές μονάδες, παλιά αυτοί θεωρούνταν παράνομη ξενοδοχεία, νομοποιήθηκαν και είναι νόμιμοι. Δεν υπάρχει παράνομο. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Όταν πάνε όλοι αυτή την εβδομάδα για διακοπές σε 15 μέρες, νομίζετε ότι όσοι έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν το δωμάτιό τους νωρίτερα, είτε κάποιος νωρίτερα, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος, θα του αρνηθούν να τον εξυπηρετήσουν για να περιμένουν τελευταία στιγμή αυτόν που δεν έχει αποφασίσει να πάει στην ώρα του? Όχι, βέβαια.
1: Τώρα υπάρχουν περιοχές, συγκεκριμένο θέλω να μας δώσετε παραδείγματα.
0: Και δεν θα πουλήσουν το ξενοδοχείο των 50 και των 100 ευρώ 200,
1: ναι,
0: θα το πουλήσουν στην ίδια τιμή. Προσέξτε, αυτό δεν γίνεται κατάχρηση από κανέναν σε όλη την Ελλάδα, είτε είναι ξενοδόχος, είτε βοηθητικό κατάλημα, είτε είναι πακέτο εκδρομής. Αντίθετα, είναι πολύ συνεπείς οι επαγγελματίες για τον τουρίστα, διότι αυτός ο τουρίστα που θα πάει διακοπές δεν είναι για μόνο για φέτο. Είναι και για τον χρόνο, για τον παραπάνω χρόνο. Κάποιοι γνωρίζουν τον προορισμό που πηγαίνουν και πάνε σε γνωστούς που εξυπηρετούνται. Κάποιοι προσπαθούν να μεταφέρουν ότι όλα τα κακά βγαίνουν από τα λόγια μας και εμείς δεν είμαστε εντάξει στον εαυτό μας. Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος έχει στενότητα χρήματος. Το κόστος ζωής είναι ακριβό. Πληθωρισμός είναι εδώ. Όλα έχουν αλλάξει αρνητικά. Αλλά μπορείτε να μου πείτε.
1: Γι' αυτό το λόγο, κύριε Τσιλίδη, θέλω συγκεκριμένα παραδείγματα να δώσουμε στους ακροατές μας. Αν υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα οικονομικά και προσιτά για μία μέση οικογένεια.
0: Πώς δεν είπα, παντού.
1: Πού?
0: Επτάνησα, Σποράδες, Κυκλάδες, Παρονοξία, Ρόδο, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Όλη η Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Ηπειρωτική Ελλάδα, Πελοπόννησος. Όπου το κομμάτι της Ηπειρωτικής Ελλάδας γυτνιάζει με θάλασσα,
1: ναι,
0: υπάρχουν εκπληκτικές παραλίες και υποδομές με υπηρεσίες οι οποίες δεν είναι ακριβές. Γιατί δεν μπορούν να είναι ακριβές. Δεν μπορεί ένα ξενοδοχείο που δουλεύει 3 μήνες το χρόνο να σου πουλάει υπηρεσίες 7 αστέρων που θέλει 12 μήνες για να βγάλει τα έξοδά του. Είναι συγκεκριμένα, είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Μικρές μονάδες είναι, δεν είναι τεράστιες μονάδες που τους λείπει ο εργαζόμενος. Και δουλεύει όλη η οικογένεια. Το ότι σπά την οικογένεια είναι τα έσοδα της οικογένειάς της για να ζήσει και το υπόλοιπο της χρονιάς του.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Αυτοί δουλεύοντας λίγο-λίγο χτίσανε και απέκτησαν και μια μικρή περιουσία. Κάποιοι που δεν μπορούν να αποκτήσουν ούτε αυτοκίνητο, τι θα πούμε για αυτούς τους δυστυχισμένους?
1: Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στον Αθήνα 984.
0: Εγώ συγγνώμη αν σας στενοχώρησα, αλλά καμιά φορά μας βγαίνουν. Όλοι διαμαρτύρονται για τις διακοπές και οι διακοπές είναι εδώ, είναι όλα εδώ. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή.
1: Να ευχηθούμε να πάνε οι Έλληνες διακοπές όπως έχουμε συνηθίσει, γιατί το έχουμε ανάγκη το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Όλοι μας.
0: Στη Γερμανία τόσοι πολλοί διακοπές.
1: Όλοι μας. Να είστε καλά.
0: Δύο στους 5 πάνε. Δύο στην Αγγλία στους 4. Έχει αλλάξει η αγορά στο οικονομικό δεδομένο του καταναλωτή παγκοσμίως.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων, Ταξιδίων και Τουρισμού.

Η Νάνση Αγγελοπούλου έχει πάρει ήδη τη θέση της. Θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων εδώ στο σταθμό της πόλης και αμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον Μάκη Διώγο, τον αθλητικό συντάκτη, για να συζητήσουμε όλα αυτά που θα δούμε στον τελικό του φετινού Μουντιάλ.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα και έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Δύο νέες πυρκαγιές σε εξέλιξη εντός συνόρων σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο-Βιωτίας και σε αγροτική έκταση στους Οφάδες Καρδίτσας. Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα των αδειούχων του καλοκαιριού με τεμποδίωνη κίνηση σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθου, Αττική Οδό και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο 1,9% ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2026 σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση των τιμών. Θα φέρει μειώσεις από 5 έως 20% σε πολλές βασικές κατηγορίες προϊόντων. Αύριο στις 9 το πρωί ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική υποψήφια η Ρένα Δούρου μετά την απόσυρση του Παύλου Πολάκη από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας για το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας ενόψει των εθνικών εκλογών πρότεινε ο Νίκος Παπάς. Συνάντηση άμεσα με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάου και τους εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό ζητούν με επιστολή τους οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ εξελέγει σήμερα νέος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. Ανοίγει ο δρόμος να διαδεχτεί τον Κιρ Στάρμερ και στην ηγεσία της χώρας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου το απόλυτο αθλητικό γεγονός του πλανήτη φτάνει στο τέλος του, έπειτα από σχεδόν 40 ημέρες γεμάτες ανατροπές και περισσότερα από 100 παιχνίδια στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Το Μουντιάλ του 2026 ολοκληρώνεται με τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο Μάκης Διώγος, αθλητικός συντάκτης, είναι στον Αθήνα 984. Μάκη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα στον σταθμό της πόλης.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ.
0: Τιτανομαχία στον τελικό του φετινού Μουντιάλ. Ευρώπη εναντίον Λατινικής Αμερικής. Τι λένε τα προγνωστικά? Ποιος πιστεύεις εσύ ότι θα κατακτήσει το τρόπαιο?
1: Να πούμε ότι στον τελικό είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία, κατέκτησε το Euro, το προηγούμενο Euro,
0: ναι,
1: και η προηγούμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Σωστά.
1: Η Αργεντινή κατέκτησε στο Κατάρ τον τίτλο. Εντάξει, προγνωστικά δεν χωράνε σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορεί να πεις ότι έχει κάποιες ομάδες. Είναι εξαιρετικές ομάδες, υψηλής ποδοσφαιρικής ποιότητας. Θα κρυφθεί το μάτς, πιστεύω, σε δύο λεπτομέρειες. Ποιος θα είναι πιο ψύχρεμος, ποιος θα εκμεταλλευτεί τυχόν λάθη που θα κάνουν, που θα κάνει ο αντίπαλος. Παίζει ρόλο και το προσωπικό ταλέντο, έχουμε το Μέστη από τη μία πλευρά, ο οποίος παρότι πλέον μετρά 39 χρόνια ζωής είχε σε εξαιρετική κατάσταση. Η Ισπανία απ' την άλλη είναι πιο ομάδα, είναι ένα σύνολο με τον Ρόντρι επικεφαλής, ένα πολύ συμπαγές σύνολο, ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι το νέο αστέρι της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαίρου. Επίσης είναι ένα όπλο. Οι προπονητές θα παίξουν ρόλο. Ο Ντεφουέντε της Ισπανίας έχει δείξει και στο μάτι με τη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Το μεγάλο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου ήταν η Γαλλία του Εμπαπέ. Έδειξε λοιπόν ότι στο μάτι με τη Γαλλία είχε τρομερή τακτική, πολύ καλά διαβασμένος. Μπλόκαρε δηλαδή τα αυτοί των Γάλλων και προκλήθηκε σχετικά εύκολα η Ισπανία. Απ' την άλλη μεριά, ο Σκαλόνι είναι ο προπονητής ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου πριν 4 χρόνια στο Κατάρ. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο.
0: Υπάρχουν εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής όσον αφορά τις δύο ομάδες? Δηλαδή, πώς αναμένεται να παρατάξουν τις ομάδες τους ο Ντελαφουέντε που ανέφερες και ο Σκαλόνι?
1: Όχι, εντάξει, εκπλήξεις δεν υπάρχουν. Είναι όλοι υγιείς. Νομίζω ότι οι ενδεκάδες λίγο πολύ θα είναι αυτές που παραταχθήκαν στους ημιτελικούς.
0: Οι ίδιες.
1: Στην Αγγλία,
0: ναι.
1: Η Αργεντίνη είναι κοντά στους Γάλλους, οι Ισπανοί. Εντάξει, απ' την άλλη, κοίταξε, οι ομάδες είναι ανοιχτά βιβλία. Οι παίκτες, οι 22 ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στον τελικό, είναι ποδοσφαιριστές που τους βλέπουμε, γιατί η συντηρητική τους πλειοψηφία, όλοι μάλλον, παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν σε ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
1: Η Μπαρσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν, ισπανικές ομάδες, αγγλικές ομάδες. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν υπάρχουν μυστικά πλέον στο ποδόσφαιρο. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, με εξαίρεση κάποιες ομάδες εκεί στην Αραβία που δίνουν πάρα πολλά λεφτά και πάνε κάποιοι ποδοσφαιριστές εκεί, η συντηρητική πλειοψηφία των καλών ποδοσφαιριστών πια και από την Ευρώπη και από τη Λατινική Αμερική παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Την Bayern, την Μπαρσελόνα, τη Real Madrid, την Paris Saint-Germain, τη Liverpool, τη Manchester United, την Arsenal. Οπότε καταλαβαίνεις ότι νομίζω ότι ο τελικός, όπως συνήθως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ο τελικός θα κριθεί σε αυτή την προσωπική ποιότητα που έχουν οι παίκτες, δηλαδή στο ατομικό ταλέντο που έχουν. Και εκεί βεβαίως, όταν υπάρχει ένας Λιονέλ Μέση στην Αργεντινή, πάντα θα περιμένει κάτι το απρόοπτο. Ή ο νεαρός, ο Γιαμάλ, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει αυτό που λέμε την έκπληξη.
0: Μία σύγκρουση γενεών στον τελικό και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αναφέρεις σε αυτά τα δύο μεγάλα ονόματα, γιατί έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και μία viral φωτογραφία του Μέση που κρατούσε μωρό τον Γιαμάλ.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι μια φωτογραφία που είχε πρωτοβγεί ειδικά σε εμάς τους αθλητικούς όταν ο Γιαμάλ έπαιξε πρώτη φορά στην Μπαρτσελώνα γιατί είναι 19 χρονών, 20, δεν είναι μεγάλος ο Γιαμάλ. Τότε λοιπόν είχε πρωτοβγεί όταν ο Γιαμάλ μπήκε πρώτη φορά στην ενδεκάδα και όντως είναι μια μάχη γενεών, ο απερχόμενος και ο επόμενος, ενδεχομένως ο επόμενος, και οι δύο από την Μπαρτσελώνα, άσχετα αν ο Μέση τώρα παίζει στην Αμερική. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που φτιάχνουν το ποδόσφαιρο, γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι είναι πάντα ένα άθλημα το οποίο θα είναι ένα λαϊκό άθλημα, θα είναι πάντα αυτό που θα ενώνει και ανθρώπους από διαφορετικές τάξεις, από διαφορετικές φυλές, από διαφορετικά θρησκεύματα, και για 90 λεπτά ή και παραπάνω λόγω παράτασης δεν παίζουν ρόλο ούτε τα χρήματα, ούτε τι πιστεύεις, ούτε τι χρώμα έχεις.
0: Και οι δύο ομάδες πάντως για να φτάσουν εδώ πέρασαν από 40 κύματα. Η Ισπανία από τη μία απέκλεισε μεγάλα ονόματα, η Αργεντινή χρειάστηκε να βγάλει εκείνο το γνωστό σκληρό χαρακτήρα που έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή το πρώτο δύσκολο μάτς που παίξαν ήταν στα ημιτελικά με την Αγγλία. Και κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση. Οι Γάλλοι είχαν πιο δύσκολο, οι Ισπανοί είχαν πιο δύσκολη πορεία,
0: ναι.
1: Αλλά προκρίθηκαν πιο εύκολα. Δηλαδή είναι αυτή η αντίφαση, σωστά το είπες, δηλαδή οι Ισπανοί ενώ παίξανε με το μεγάλο φαβορί, η εξέλιξη του αγώνα ήταν πολύ υπέρ τους, δηλαδή όποιος έβλεπε το παιχνίδι, δεν πίστευε, δηλαδή και εγώ που το είδα, δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο εύκολη νίκη των Ισπανών. Η Αργεντίνη απ' την άλλη, πρέπει να πούμε ότι δυσκολεύτηκαν και με το πράσινο ακροτήρι, όχι τόσο, παρόλα αυτά πήγε το μάτι στην παράταση, γιατί το πράσινο ακροτήρι το πάλεψε και με την Αίγυπτο και βέβαια και με την Αγγλία, η οποία ήταν ένα ντέρμπι.
0: Ένας συγκλονιστικός ημιτελικός Αργεντινής-Αγγλίας. Εκεί, Μάκη, είδαμε ότι το ποδόσφαιρο γίνεται ξανά πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θυμήθηκαν τα παλιά με τα νησιά Φόκλαντ.
1: Μαλβίνες, Φόκλαντ, πώς ήταν. Ναι, κοίταξε. Δεν είναι η μόνη φορά. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το Μουντιάλ είχαμε, πώς να το πω τώρα, έτσι λίγο κομψά, είχαμε την μεγαλύτερη πολιτική παρέμβαση που έχει γίνει ποτέ στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο πρόεδρος μιας χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην περίπτωση, και μια ποινή που είχε εφαρμοστεί μέσα στο γήπεδο. Θυμόμαστε όλη την αποβολή του Μπάλογκαν, του παίκτη των ΗΠΑ, όπου με παρέμβαση του Τραμπ η ποινή αυτή άλλαξε και ο Μπάλογκαν έπαιξε. Αλλά πιο πολύ ενδιαφέρον για τους φίλους που μας ακούνε είναι ότι η δικαιολογία που είπε ο Τραμπ, και το λέω έτσι λίγο και χαρικολογώντας, γιατί θα είναι από τα στιγμιότητα που θα μείνουν στην ιστορία, ότι ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε, λέει, είδα τη φάση και δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ, λέει, κακώς τιμωρήθηκε και ήταν μια άδικη από εμάς και θα ήταν κρίμα το παιδί να μην παίξει το επόμενο παιχνίδι.
0: Μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τις δηλώσεις του.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Μία πρωτιά λοιπόν αυτή. Υπάρχουν όμως και άλλες πρωτιές, γιατί αυτή την Κυριακή, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, αυτός ο τελικός έχει πάρει και μία πολύ έντονη χρειά αμερικανικού lifestyle. Θα δούμε για πρώτη φορά ένα αντίστοιχο show Super Bowl.
1: Ναι, κοίταξε. Γενικά το Μουντιάλ της Αμερικής είναι πολύ προσαρμοσμένο στα αμερικανικά θέλω, και λέω αυτό εδώ, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι και το cooling break που υπάρχει, ξέρεις, στα ημίχρονα για να δροσιστούν οι παίκτες, ήταν μια απέτηση των Αμερικανών. Ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι αυτό γίνεται για τις τηλεοπτικές διαφημίσεις και γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν συνηθίσει να παρακολουθούν αθλητικά γεγονότα τόσο πολύ, δηλαδή 45 λεπτά συνεχώς. Είναι δηλαδή μια εντελώς αμερικάνικης έμπνευσης απόφαση της FIFA. Και έρχεται καπάκι αυτό που είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά. Το ημίχρονο δεν θα είναι 15 λεπτά όπως έχουμε συνηθίσει, θα είναι 25 ίσως και 30 λεπτά. Θα υπάρχει συναυλία. Και γενικά...
0: Ποια ονόματα αναμένεται να βρεθούν στο ημίχρονο του τελικού?
1: Νομίζω ότι θα είναι ένα συγκρότημα βρετανικό, Μπορεί να είναι η Σακύρα, δεν είμαι σίγουρος με ποια είναι σε αδιάβαστο σε αυτό.
0: Έχω διαβάσει ότι θα είναι η Μαντόνα, η Σακύρα, η BTS και η Coldplay. Τώρα...
1: Μπράβο, η Coldplay σίγουρα. Ναι.
0: Που έχουν και την επιμέλεια της, του ημιχρόνου.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει εκεί πέρα, ας πούμε. 30 λεπτά εντωμεταξύ είναι πολύς χρόνος για τους ποδοσφαιριστές. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Δηλαδή, και εδώ έτσι να επιστρέψουμε λίγο στο ποδοσφαιρικό. Αυτό το 30 λεπτό μπορεί να αλλάξει και τον τελικό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, να κερδίζει ένα 0, λέω τώρα, η Ισπανία ή η Αργεντινή, και αυτά τα 30 λεπτά να σε απορριθμίσουν εντελώς.
0: Και να γίνει η ανατροπή στο τέλος. Μακή, να δούμε και κάποια στατιστικά που έχουν ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο ομάδες κουβαλάνε πολύ διαφορετική προϊστορία στους τελικούς. Πόσες φορές έχει κατακτήσει το τρόπαιο η Ισπανία και πόσες η Αργεντινή?
1: Τρεις η Αργεντινή, μία η Ισπανία. Μία φορά. Η οποία η Ισπανία θέλει να πετύχει αυτό που είχε πετύχει την προηγούμενη φορά. Όταν είχε πάρει το παγκόσμιο κύπελο, ήταν ως πρωταθλήτρια Ευρώπης. Άρα και τώρα ξαναπάει ως πρωταθλήτρια Ευρώπης στο τελικό και θέλει να το ξαναπάρει. Η Αργεντινή το έχει πάρει τρεις φορές. Το 78, το 86 και το 2024, και προφανώς θέλουν να προσθέσουν ένα τέταρτο αστέρι, να πλησιάσουν όσο μπορούν τους γείτονές τους, τους Βραζιλιάνους, να πλησιάσουν τους Ιταλούς, τους Γερμανούς.
0: Φαντάζομαι και οι δύο ομάδες θέλουν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Σημαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η εξέδρα. Τι εικόνα έχουμε εκεί? Ξέρουμε ότι οι Αργεντινοί κάνουν απίστευτες θυσίες, μαζεύουν χρήματα χρόνια, ταξιδεύουν μαζικά, έτσι έχουν μία δυνατή έδρα. Οι Ευρωπαίοι πάλι είναι πιο μαζεμένοι στις μακρινές μετακινήσεις.
1: Κοίταξε, αφενός είναι πιο μαζεμένοι, αφετέρου είναι και μακριά. Απ' την άλλη, υπάρχει ένα, στην Αμερική ξέρεις και εσύ πολύ καλά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ισπανόφωνη κοινότητα. Οι Αργεντίνοι βεβαίως είναι πιο κοντά, θα έχουν σίγουρα την υποστήριξη του μεγαλύτερου κομματιού των Λατίνων, την κοινότητα, αλλά και οι Ισπανοί νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη συμπάθειες από αυτή την κοινότητα. Το καλό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αν μπορέσουμε να πούμε κάποια θετικά, ήταν ότι παρότι τα εισιτήρια ήταν πολύ ακριβά για τον μέσο Ευρωπαίο, ας πούμε, όταν μιλάμε για $800 ή $900 εισιτήριο, τα γήπεδα ήταν γεμάτα σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι έχει να κάνει και με την νοοτροπία των Αμερικανών ως φίλαθλοι. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ sportsman, είναι πολύ φίλαθλοι, δεν είναι οπαδοί, είναι φίλαθλοι, δηλαδή τους αρέσουν τα σπορ. Το ποδόσφαιρο κατά κάποιο τρόπο είναι και λίγο εξωτικό, γιατί δεν είναι από τα αγαπημένα. Τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει το ποδόσφαιρο στην Αμερική, αντίθετα με το ποδόσφαιρο γυναικών, που είναι πολύ διαδεδομένο στην Αμερική, και μάλιστα η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι με μεγάλες επιτυχίες και τον άλλο. Των αγοριών το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Παρ' όλα αυτά οι Αμερικάνοι, επειδή έχουν μια νοοτροπία φιλάθλου, έχουν μια νοοτροπία ότι ο αθλητισμός είναι διασκέδαση, έχουν γεμίσανε τα γήπεδα. Δηλαδή τα μάτια γίνανε όλα με γεμάτες εξέδρες, και αυτό βεβαίως είναι ένα κέρδος, γιατί το ποδόσφαιρο κερδίζει καινούργιους φίλους σε μια χώρα η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι το ποδόσφαιρο δεν είναι στις προτεραιότητες.
0: Ο τελικός γίνεται στο New Jersey, στο MetLife Stadium, ένα γήπεδο μεγαθύριο, έχει φιλοξενήσει τεράστια αθλητικά γεγονότα. Πόσα άτομα θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον τελικό?
1: Νομίζω ότι θα είναι γύρω στις 70 με 90 χιλιάδες, αλλά το θέμα, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι σχεδόν όλο το New Jersey θα είναι στον τελικό. Δηλαδή οι γιγαντοοθόνες, θα υπάρχουν υπαίθρια πάρκα, sports πάρκα, τα οποία χιλιάδες κόσμος θα δει. Είναι αυτό που σου είπα, ότι οι Αμερικάνοι είναι ένα κλικ διαφορετικοί από εμάς τους Ευρωπαίους, το πώς βλέπουν τα αθλητικά γεγονότα. Δηλαδή εμείς αν πάρουμε ένα σενάριο ότι ο τελικός αυτός του παγκοσμίου κυπέλλου γινόταν σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Εξωγώ στη Μαδρίτη, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στη Ρώμη. Θα ήταν ο κόσμος στο γήπεδο και θα υπήρχε και το γνωστό πάρκο όπου θα υπήρχε μια γιγαντοοθόνη για όσους δεν έχουν εισιτήριο. Αλλά οι υπόλοιποι θα ήταν είτε στα σπίτια τους, είτε σε καφετέριες, και να βλέπουν το μάτι. Οι Αμερικάνοι έχουν κάνει ένα τεράστιο project στο New Jersey, όπου έχουν στήσει παντού γιγαντοοθόνες και στείλουν παντού, ας πούμε, πάρκα, για να προσδώσουν μια διαφορετική έτσι, λογική στο τι σημαίνει τελικός παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Έχουν επενδύσει πολύ στο New Jersey, εκτός φυσικά από όσους βρεθούν εντός της αρένας ή εκτός στην πόλη, και όλα τα βλέμματα σε ολόκληρο τον κόσμο θα είναι στραμμένα την Κυριακή στον μεγάλο τελικό. Κλείνοντας, Μάκη, και αφού σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή την ποδοσφαιρική κουβέντα, θα σε βάλω στη δύσκολη θέση που αποφεύγουν όλοι οι αθλητικοί συντάκτες. Θέλω να μας πεις ποια από τις δύο ομάδες θα ήθελες εσύ προσωπικά να κερδίσει. Όχι τι λένε τα προγνωστικά, τα γραφεία στοιχημάτων ή αναλύσεις. Τα δικά σου θέλω.
1: Ναι, είναι εύκολο γιατί εμένα η ομάδα μου αποκλείστηκε από την Αργεντινή, άρα θέλω να νικήσει η Ισπανία. Και γενικώς, επειδή είμαι και υπέρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θεωρώ ότι οι Ισπανοί αξίζουν να πάρουν. Όχι ότι δεν αξίζει η Αργεντινή, προς Θεού, μην παρανοηθεί αυτό που λέω, αλλά θεωρώ ότι η Ισπανία, επειδή είναι μια νεανική ομάδα, είναι μια νέα φουρνιά Ισπανών ποδοσφαιριστών, πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ελπίζω να τους δω να καταχτούν το τρόπαιο την Κυριακή το βράδυ στο New Jersey.
0: Το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία τους.
1: Το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία τους.
0: Άρα λοιπόν τα δικά σου θέλω συμβαδίζουν και με τα προγνωστικά που δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων.
1: Εντάξει.
0: Μάκη Διώγο, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν στον Αθήνα 984.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την ωραία κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εμείς ευχαριστούμε και τα βλέμματα όλων στραμμένα την Κυριακή στις 10 η ώρα. Σωστά.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: 10 η ώρα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Ήταν ο Μάκης Διώγος, αθλητικός συντάκτης.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες το ρολόι ήταν σε ώρα Αθήνας. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 βρισκόταν ο Ευτύχης Γρυφάκης. Στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος και ο Νίκος Κουτούγερας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λίλιαν Ξύλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσης Ιστορίας και αμέσως μετά έρχεται ο Κώστας Ράπτης με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού εδώ στον Αθήνα 984. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 24 του μήνα, την άλλη Παρασκευή, εδώ σταθερά στην ώρα μας, 5 η ώρα το απόγευμα, με την εκπομπή Ώρα Αθήνας. Υψηλές θερμοκρασίες και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευκαιρία όσοι μπορείτε να πάτε σε κάποια κοντινή ακτή, να απολαύσετε τον καλοκαιρινό καιρό. Όσοι πάλι επιλέξετε την Αθήνα, υπάρχουν πολλές επιλογές να βγείτε στην πόλη, να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 17 Ιουλίου 1998. Ένα ισχυρό υποθαλάσσιο σεισμικό φαινόμενο προκαλεί τεράστιο παλιρροϊκό κύμα τσουνάμι στις ακτές της Παππούα Νέα Γουινέα, οδηγώντας σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της χώρας. Το τσουνάμι έπληξε κυρίως τις βόρειες παράκτιες περιοχές κοντά στην επαρχία Σάντάουν, όπου γιγάντια κύματα σάρωσαν ολόκληρους οικισμούς μέσα σε λίγα λεπτά. Αν και οι πρώτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης εκείνες τις ημέρες έκαναν λόγο για χίλιους νεκρούς, τα τελικά στοιχεία αποδείχθηκαν πολύ πιο τραγικά. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ξεπέρασαν τους 2.200 ανθρώπους, αφανίζοντας σχεδόν μια ολόκληρη γενιά παιδιών σε ορισμένα χωριά. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους, καθώς χωριά όπως το Αρόπ και το Ουαράπου ισοπεδώθηκαν ολοκληρωτικά. Το συγκεκριμένο τσουνάμι έγινε αντικείμενο εκτενούς μελέτης για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ο σεισμός είχε μέγεθος 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ένα μέγεθος που κανονικά δεν δικαιολογεί κύματα ύψους 10 έως 15 μέτρων. Οι ωκεανογράφοι ανακάλυψαν αργότερα ότι ο σεισμός πυροδότησε μια γιγαντιαία υποθαλάσσια κατολίσθηση. Αυτή η ξαφνική μετατόπιση του βυθού ήταν η πραγματική αιτία που έσπρωξε τον ωκεανό με τόση τρομακτική δύναμη προς την ακτή Αϊτάπε.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου. Ναταλία Κανταρτζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις.

0: Και σήμερα είναι Παρασκευή, 17 Ιουλίου, δηλαδή 198η ημέρα του 2026. Ή αν προτιμάτε, 29η του μηνός Μεσηδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου. Πρώτη του Σαφάρ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο και 26η του μηνός Τίρ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Κατά το εβραϊκό ημερολόγιο είναι η τρίτη του μηνός Αβ του 5786 αποκτήσεως κόσμου. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, όπως γιορτάζεται με πρωτοβουλία του Συνασπισμού Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Συμμαχία για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κάθε χρόνο τέτοια μέρα σε ανάμνηση της υιοθέτησης αν σήμερα το 1998 της Σύμβασης της Ρώμης με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη. Για τη Σλοβακία είναι εθνική γιορτή, καθότι η μέρα της ανεξαρτησίας. Αλλά και για μας εδώ νομίζω είναι μεγάλη γιορτή, καθότι κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, προστάτηδας των ανθρώπων από τις εξανθηματικές νόσους. Χρόνια πολλά Μαρίνα λοιπόν. Είναι επίσης των μαρτύρων Βερονίκης και Σπεράτου και των Ιεραποστόλων των Σλάβων Κυρίλου, Μεθοδίου, Κλίμεντος, Σάβα, Αγγελαρίου, Γοράσδονος και Ναού. Για δε τους καθολικούς είναι του Αγίου Σάινλο του Ουαλού και του Αγίου Αλεξίου, προστάτη των Ζητιάνων, των Ζωνοποιών και των Νοσοκομών. Και νομίζω η πρώτη είδηση της ημέρας είναι στην πραγματικότητα αυτή που θα μας μεταφέρει η κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς, καθώς στο κόκκινο είναι η κίνηση στο λεκανοπέδιο λόγω του εν εξελίξει νέου κύματος αδειούχων του καλοκαιριού. Ενώ και στο Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν σχεδόν 19.000 επιβάτες, αφού έχουν προγραμματιστεί 57 δρομολόγια πλοίων και σκαφών. Η κυρία Αθηνά Ζορμπά θα μας τα πει αναλυτικότερα. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέα 84.
1: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-8-14.000. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφορού Κηφισού από το ύψος του Ρέντι έως και την Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι την Αρατζιώτισσα, στο κέντρο της Αθήνας σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, στο κόμβο Αμπελοκήπων και όλους τους γυροδρόμους, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη. Τέλος, ιδιαίτερα αυξημένη, όπως προείπατε, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Αλλά και εκτός αστικού δικτύου έχουμε πυκνή κίνηση στην Αττική Οδό και στην Αθηνών Κορίνθ.
1: Ναι, εκεί στο ύψος Καραμαγκά η πολυπόθητη έξοδος των εκδρομέων.
0: Από το
1: ραδιοταξί Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή επιστροφή, καλό δρόμο στους εκδρομείς μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Και το κατά καλό καιρό έχει και άλλα παρεπόμενα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή του πύργου Ηλίας, όπου σήμανε το 112, αλλά και σε αγροτική έκταση στους Οφάδες Καρδίτσας, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα και η φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσίγκουνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Την αυξημένη επαγρύπνηση όλων και την τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου ζητεί το πυροσβεστικό σώμα, καθώς όπως σημειώνει, το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες. Και ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα. Είναι αυτές οι ώρες οι απογευματινές όπου εκδηλώνονται οι περισσότερες πυρκαγιές, θα λέγαμε, το τελευταίο διάστημα. Είναι που αυξάνεται και η ένταση του ανέμου. Η πιο δύσκολη, όπως ανέφερες, είναι αυτή στην περιοχή του πύργου Ηλίας, στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκες, όπως αναφέρεται. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε διάσπαρτες οικίες και γι' αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε έντιμο όταν χρειαστεί να απομακρυνθούν. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι μια φωτιά η οποία έχει εκεί 4-5 μποφόρ, μα λένε εγώ. Σας αυτό δεν υπάρχει πυκνή βλάστηση, αλλά το γεγονός ότι είναι διάφορες καλλιέργειες, ξερά χόρτα και διάσπαρτες οικίες καθιστούν επικίνδυνη αυτή την πυρκαγιά. Για την ώρα, ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί κάποια ζημιά σε κάποια κατοικία. Πριν λίγο είχαμε ενημέρωση ότι εκδηλώθηκε φωτιά και στον Αστακό Έτελο Καρνανίας. Εκεί υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Στις 6.30 ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική. Μεγάλη κινητοποίηση και εκεί με 43 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είχαμε και 2 φωτιές στην Εύβοια, όπου ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αρχικά φάνηκε να, κυρίως στα πολιτικά της, να λαμβάνει διαστάσεις αυτή η φωτιά.
0: Είναι όμως χωρίς ενεργό μέτωπο τώρα η φωτιά στα πολιτικά της Εύβοιας, έτσι.
2: Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και αντιμετωπίστηκε. Η φωτιά έφτασε μάλιστα σε 1-2 σπίτια πολύ κοντά. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Τώρα, Κώστα, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα και λόγω των καιρικών συνθηκών και η Αττική βρίσκεται σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό, σε κατάσταση red code. Αύριο πέφτουμε μια κατηγορία, πάμε σε κίτρινο συναγερμό, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, από την Κυριακή και μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, μας λένε από την πολιτική προστασία και σύμφωνα με την ενημέρωση των μετεωρολόγων, θα έχουμε πολύ αυξημένες, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσουμε τα 40 και αρκετούς ανέμους. Οπότε γίνεται πολύ δύσκολη η κατάσταση. Θα υπάρξει συναγερμός. Την Κυριακή σου συνεδριάσει και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου στην πολιτική προστασία προκειμένου να χρειαστεί να ληφθούν κάποια έκτακτα μέτρα. Πάντα βέβαια θα ασκούν τα σχετικά πρωτόκολλα όταν μπαίνουμε σε κατηγορία 4, σε πορτοκαλί συναγερμό. Εξέδωσε και μια ανακοίνωση η πυροσβεστική και πολιτική προστασία για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν όλοι και για τα θέματα αυτοπροστασίας, να μην γίνονται εργασίες στην Ήπεθρο. Ενώ να πούμε ότι από χθες έχει σταλεί στην Θεσσαλονίκη ένα ειδικό κλιμάκιο σε ενίσχυση εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων και του ανακριτικού. Δεν το λέγαμε, Κώστα, παρατηρείται μεγάλη έναξη πυρκαγιών, πολλές ενάρξεις πυρκαγιών στην περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία, που προκαλεί και ανησυχία και προβληματισμό. Από ό,τι έχει γίνει μια πρώτη εκτίμηση, αυτές οφείλονται κυρίως σε αγροτικές εργασίες που γίνονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και για το λόγο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν αυτό, να γίνει και μια σχετική ενημέρωση εκεί στους κατοίκους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αυτό το καλοκαίρι εκεί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Δημήτρη Περού, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τον φόβο να υπάρξουν φωτιές βρίσκεται σήμερα και ο Δήμος Αθηναίων και ο Γιώργος Μανουσάκης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, Κώστα. Αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει σημάνει από το πρωί στο Δήμο Αθηναίων από σήμερα, καθώς οι δυνατοί άνεμοι αλλά και οι προειδοποιήσεις της ΕΜΗ έχουν βάλει πλέον σε εφαρμογή το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου. Ειδικότερα κλιμάκια των διευθύνσεων καθαριότητας και πρασίνου βρίσκονται σε 24-ωρη επιφυλακή πραγματικότητας περιπολίες. Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνους σε περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες. Οι υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα. Έχει ενεργοποιηθεί το Μητρό Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση 3 πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι, εκ των οποίων τα 2 έχουν τοποθετηθεί στις παιδικές εξοχές του Δήμου, στον Άγιο Ανδρέα και ένα στο Λυκαβητό, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και προστασία για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων επιχειρούν στον δρόμο, κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές και ψυχολόγοι, θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης στους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι ασθενείς. Κώστα.
0: Γιώργο Μανουσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Στο 1,9% κοιμάνθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιοποιήθηκαν προλίγου. Και ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Θάνο.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Την πορεία της ελληνικής οικονομίας στους πρώτους μήνες του έτους, σε ό,τι αφορά κυρίως την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τη στέγαση και την αγορά εργασίας, αποτυπώνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με οικονομία. Για την πορεία της ανάπτυξης, δηλαδή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στη χώρα μας, επισημαίνεται ότι στους πρώτους τρεις μήνες του 2026 κινήθηκε σε αιτήσια αύξηση της τάξης του 2%, αλλά αναμένεται να κλείσει χαμηλότερα ολόκληρη τη χρονιά σε ένα ποσοστό της τάξης του 1,9%, και αυτό παρά την αβεβαιότητα και τις ανατροπές που φέρνει το παγκόσμιο περιβάλλον. Ωστόσο, θα ξεπεράσει το ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, που μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους κινήθηκε σε ποσοστό μόλις 0,5%. Η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως στις θετικές συνεισφορές των επενδύσεων, των καθαρών εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Από την άλλη, ο πληθωρισμός που πέρυσι έκλεισε στο...
0: Θάνο, έχουμε διαλύσεις. Πόσο έκλεισε πέρυσι ο πληθωρισμός?
4: Ο πληθωρισμός πέρυσι έκλεισε το 2,9%, ενώ το πρώτο φετινό εξάμηνο αυξήθηκε κατά μέσο όρο στο 3,8%, και αυτό κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων που έχουμε και είχαμε στις τιμές ενέργειας. Ο πληθωρισμός προβλέπεται πάντως να φτάσει στο 3,8% το 2026, να κλείσει δηλαδή σε αυτό το ποσοστό, αλλά να μετριαστεί σταδιακά στη συνέχεια για το 2027, με την προϋπόθεση βέβαια πάντα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει τελειώσει και οι τιμές ενέργειας και τροφίμων θα μειωθούν. Στην αγορά κατοικιών, οι τιμές των διαμερισμάτων και των κατοικιών αυξήθηκαν περαιτέρω, αν και με φθήνουσα ταχύτητα, κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Τέλος, στην ίδια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνεται ότι οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρέμειναν θετικές στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με αύξηση της απασχόλησης. Κώστα.
0: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Καποδιστριακού, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Απόστολε.
5: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Έγινε σύσκεψη με από τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο αυτή την δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την αναμόρφωση της Πανεπιστημίου Πολής και τη συντήρηση κτιριών διδασκαλίας, διοίκησης και κοινόχρηστων χώρων στο ΕΚΠΑ. Επίσης την ανακοίνωση φοιτητικών εστιών στο Αριστοτέλειο με παράλληλη αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων. Και τέλος την ανακαίνιση του κτιρίου Γκίνη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, οι πόροι αυτοί θα πιάσουν τόπο και θα προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες που, όπως τόνισε, γίνονται ήδη από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βεβαίως εξέπεμψε ένα μήνυμα ότι ανατέλει, όπως είπε, μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, και αυτό, όπως είπε, είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και για το οποίο θα εργαστούμε. Κώστα.
0: Απόστολε Χονδρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πώς πρέπει να αναγνωστούν οι ποινικές διώξεις που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
6: Καλησπέρα. Με τα κυβερνητικά στελέχη να ζητούν από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τα περί κυβέρνηση υποδίκων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να πει στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται για σκευωρία, και με το επιχείρημα ότι μόνο τέσσερις βουλευτές παραπέμπτονται στη δίκη, η κυβέρνηση προσπαθεί ουσιαστικά να αντιστρέψει την ειδηγορία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, δίνοντας έμφαση μόνο στην παράγραφο που παραπέρεται κυρίως στην απαλλαγή των 7 γαλάζιων βουλευτών, και δευτερευόντως στο ότι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους. Αυτή η αντιπαράθεση οξύνθηκε σήμερα το πρωί. Ήταν ανοιχτή σύγκρουση, θα λέγαμε, του υπουργού Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Γεωργιάδη να αποκαλεί το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο και να σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί σε βάρος της χώρας και των εθνικών συμφερόντων. Άμεση ήταν η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και σημείωσε ότι από το Μάη του 2023, όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΕΒΚΕΠΕ και ρωτούσε τον πρωθυπουργό, η κυβέρνηση τότε το επιτέθηκε λυσαλέα και αυτή την τακτική προσπαθεί να ακολουθήσει και σήμερα, προκειμένου να κρύψει τη δυσοδεία των σκανδάλων της. Σήμερα αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση ξενόδουλη, επειδή υποστηρίζει έναν ευρωπαϊκό θεσμό, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, και υπογραμμίζει ότι πάει πολύ να κουνούν το δάχτυλο αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια με την υπόθεση των υποκλοπών. Δεν αξίζει στη χώρα μας μια τέτοια κυβέρνηση, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ούτε την προοπτική ούτε την αξιοποίηση των μεγάλων ευκαιριών προς χάρη των πολιτών. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Τσουκαλάς από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πετάει καπνογόνα, απαντώντας στις κατηγορίες του κυρίου Γεωργιάδη, σημειώνοντας ότι πανηγυρίζεται επειδή δεν είναι 11, αλλά παραπέμπτω ότι τελικά 4 βουλευτές ζητήσατε να ζητήσετε συγγνώμη από τον ίδιο Ανδρουλάκη, που λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα στην διεθνή κοινότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Κώστα.
0: Παναγιώτη Θοδωρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρου μοναδική. Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρου μοναδική.

0: ως αντιπροέδρου της Βουλής. Νωρίτερα παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και ο Γιάννης Ραγκούσης. Το τι σημαίνουν όλα αυτά για τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς θα μας το εξηγήσει ο αρμόδιος συντάκτης μας Δημήτρης Ράντος. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κώστα. Πράγματι διαστάσεις πλημμυρίδας προσλαμβάνουν οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε αριθμεί 12 βουλευτές από 47 που είχαν εκλεγεί με τη σημαία του κόμματος το 2023. Σήμερα νωρίς το πρωί αποχαιρέτησε τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο βουλευτής ετωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία με δήλωσή της προανήγγειλε την αποχώρησή της, η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εντός των προσεχών ημερών, και τούτο διότι, όπως εξήγησε, ασκεί και καθήκοντα αντιπροέδρου της Βουλής, αξίωμα από το οποίο εκπορεύονται συγκεκριμένες θεσμικές υποχρεώσεις. Η κυρία Γεροβασίλη έκανε γνωστό ότι συνεννοήθηκε για το λόγο αυτό με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και για να μην προκύψουν, όπως είπε, ευνίδιες δυσλειτουργίες, θα αποστείλει την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της τις επόμενες ημέρες. Ακολούθως, επιστολή ανεξαρτητοποίησης έστειλε και ο βουλευτής Ηλίας και μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Τελευταίος για σήμερα ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος με δήλωσή του προανήγγειλε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Τη θέση του στο κοινοβούλιο θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Λάρισα, Γιάννης Καρυπίδης. Στο σημείο αυτό, Κώστα, να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε από το στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ 10 ανεξαρτητοποιήσεις και 4 παραιτήσεις ή προαναγγελίες παραιτήσεων, και συγκεκριμένα αυτές της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Γιώργου Καραμέρου, του Σημειών και Δίκογλου και του Βασίλη Κόκαλη. Μετά τις συνεχείς αποσκυρτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι που αποτελούν πλέον δεύτερη δύναμη στη Βουλή έχουν φτάσει τους 52. Ωστόσο, παραμένει ακόμη ακατάρρυπτο το ρεκόρ του 2012, όταν οι ανεξάρτητοι είχαν φτάσει τους 63. Αρκεί να θυμηθούμε, Κώστα, ότι τότε που ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, μόνο σε μία νύχτα είχαν διαγραφεί 45 βουλευτές. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι την σημερινή δεξαμενή των ανεξαρτήτων βουλευτών έχουν τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο διατηρεί αλόβητη την κοινοβουλευτική του δύναμη των 21 βουλευτών.
0: Δημήτρη Ράντος, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτης σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Γιάννης Αμανατίδης. Το ερώτημα που προκύπτει όμως είναι αν όλα αυτά αποτελούν προάγγελο μιας ευρύτερης ανασύνθεσης ή μιας απαξιωτικής ρευστοποίησης ίσως όλου του χώρου αριστερά το ΠΑΣΟΚ. Και είναι το ερώτημα που θέτω στον αρχισυντάκτη μας Τάσο Παπά. Καλησπέρα Τάσο.
2: Καλησπέρα. Κοίταξε ορισμένα στοιχεία. Είναι πρώτο κόμμα, είναι η αποχή. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητη, βουλευτές. Έτσι, αυτό είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα. Και ικανότερος πρωθυπουργός ο κανένας. Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο κανένας. Αν αυτό δεν δείχνει μια κρίση του πολιτικού συστήματος, κρίση της αντιπροσώπευσης, τι άλλο δείχνει? Τώρα, εδώ στο
0: ΣΥΡΙΖΑ. Θα το πας πιο πέρα από χώρο της κεντροαριστερά στον οποίο αναφέρθηκα. Συνολικά στην πολιτική εκπροσώπηση.
2: Προφανώς. Αλλά τώρα εδώ έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ το εξής. Φεύγουν οι βουλευτές, κάποιοι παραδίδουν και τις έδρες σωστά, κατά τη γνώμη μου. Ενώ άλλοι δεν τις παραδίδουν τις έδρες, παρότι είχαν κάνει κριτική σε εκείνους που είχαν φύγει το προηγούμενο διάστημα και δεν είχαν παραδώσει τις έδρες τους. Κάνουν το ίδιο με αυτό που είχαν καταγγείλει τότε. Έτσι. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μαζικά αποχωρούν. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει εδώ και καιρό από τις τάξεις του κόμματος. Αν κρίνουμε από τις δημοσκοπήσεις, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ποσοστό της τάξης του 0,6%. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ο κ. Πολάκης αποχωρεί. Προφανώς γιατί ψυχανεμίστηκε ότι θα χάσει. Και είπε βέβαια και κάτι σωστό.
0: Δεν τον ευνοούσαν οι συσχετισμοί στην συρρυκνωμένη πια κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Και είπε κάτι σωστό. Είναι περιττή πολυτέλεια σε μια ομάδα 8 βουλευτών να υπάρχουν 2 υποψηφιότητες. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κ. Πολάκης εγκαταλείπει την προσπάθεια για να κερδίσει το ΣΥΡΙΖΑ, εάν το κόμμα που απομείνει στη συνέχεια θα έχει πάρει τους τίτλους και τα δικαιώματα ενός κόμματος όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Πολάκης, εάν παραμείνει ενωμένο αυτό το σχήμα, θα είναι υποψήφιος, θα καταθέσει υποψηφιότητα στο έκτακτο συνέδριο που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει το φθινόπωρο, και μετά, όπως προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογή.

0: να είναι άμεση από τον κόσμο. Θα μου πεις, στις συνθήκες που έχει περιέλθει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κάνει άμεση διαδικασία εκλογών?
1: Είναι περισσότερο νομιμοποιημένο αυτό από μια ανάδειξη στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
0: Ναι, είναι προσωρινός πρόεδρος. Θα είναι η κυρία Δουρού προσωρινή πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Γιατί ο πρόεδρος θα εκλεγεί μετά από έκτακτο συνέδριο και μετά από άμεση εκλογή. Αλλά την άμεση εκλογή, όταν την προηγούμενη φορά είχαν ψηφίσει πάνω από 80.000, τώρα πώς θα πάνε, έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Να σου θυμίσω βέβαια ότι ο κ. Πολάκης ήταν υποψήφιος αρχηγός στην προηγούμενη αναμέτρηση με αντίπαλο το Σοκράτη Φάμελο και είχε πάρει πάνω από 40%. Mm-hmm. Τότε έλεγε είμαι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα σε αποδρομή.
0: Εγώ ωστόσο, θα έλεγα όλα... πιο σκληρή λέξη θα χρησιμοποιούσα. Αποσύνθεση.
1: Ναι, όμως όλα αυτά πόσο καλά γράφουν πάνω στην Ελλάς, η εμφάνιση της οποίας επί του καταλήτης για αυτές τις διαδικασίες?
0: Από ό,τι φαίνεται γράφουν καλά. Από τη στιγμή που ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θέλει να έχει πάρει εδώ σε με άλλα κόμματα και ότι έχει κατά την εκτίμησή του κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι όσοι έρθουν στο κόμμα του θα έρθουν χωρίς βουλευτικές έδρες, άρα γιατί να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Ελλάς στην παρούσα στη σημερινή Βουλή. Τα ποσοστά της Ελλάς φαίνεται ότι κατοχυρώνονται, καθορίζονται, εδραιώνεται η Ελλάς στη δεύτερη θέση με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι πάντα, και πλησιάζει τα ποσοστά που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, κοντά στο 19%.
1: Η τελευταία μου ερώτηση. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Ράντου ότι τέτοιο υψηλό αριθμό ανεξαρτήτων στη Βουλή είχαμε να δούμε από το 2012. Και μόνο η παραπομπή στο ταραγμένο έτος 2012 είναι διδακτική, δεν νομίζεις?
0: Ήταν η εποχή του μνημονίου. Τώρα δεν έχουμε μνημόνιο.
1: Του μνημονίου, αλλά και μια ολοκληρωτική ανασύμφεση του
0: πολιτικού
1: σκηνικού που οδηγήσε στην επιφάνεια το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είχαμε μεταφορά κόσμου, στελεχών και ηγετικών παραγόντων από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές.
1: Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία και βρίσκεται ένα βήμα προτού αναλάβει την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, οπότε και ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στον Βασιλιά Κάρλο. Βίντεο με τον αγγλικό τίτλο «Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ» κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης. Στο βίντεο φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Προέδρου για να φτάσει στην κατοικία του στο Μαραλάγκο της Φλόριντα. Ωστόσο, η διαδρομή που απεικονίζεται δεν αντιστοιχεί στους χάρτες της περιοχής. Στο μεταξύ, 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα εναντίον υποδομών στο νότιο και το δυτικό Ιράν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Ίρνα. Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις παράκτης επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας αλλά και στρατιωτικές επιδρομές. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά καταγγέλει ότι πλήγησαν γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό. Από την πλευρά της Τεχεράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Κατάρ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλιο επλήγει από άγνωστες προέλευσης βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν και υπέστη μικρές ζημίες. Αλλάζουμε σελίδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Και περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα, που βεβαίως όλα τα βλέμματα στρέφονται στον τελικό του Μουντιάλ. Και ο Ανδρέας Χανιάς έχει το λόγο. Καλησπέρα, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα, Κώστα και Φυκύρη. Πράγματι, είναι τα βλέμματα όλη την πλανήτη, του ποδοσφαιρικού πλανήτη τουλάχιστον, στρέφονται στον γήπεδο του Νιου Τζέρσι, στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου το βράδυ της Κυριακής, στις 10 η ώρα, θα αναμετρηθούν Αργεντινή και Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει το δικό του ξεχωριστό συμβολισμό. Λαμίν Γιαμάλ και Λιονέλ Μέση, δύο πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές, δύο πολύ μεγάλες ομάδες θα αναμετρηθούν για την κατάκτηση του τροπαίου. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη γιορτή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα θα έχει και πρωτεύοντα ρόλο, πώς αλλιώς θα γίνει, καθώς θα κάνει την απονομή του τροπαίου στον νικητή μετά το τέλος του τελικού μαζί με τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Μετά από πολλές συζητήσεις τελικά αποφασίστηκε το λογικό. Η ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων να κρατήσει 17 λεπτά, ένα τέταρτο ορίζει ο κανονισμός, καθότι αρχικά οι διοργανωτές είχαν ζητήσει να διαρκέσει μισή ώρα, γιατί θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με την Σακύρα και διάφορους άλλους τραγουδιστές παγκόσμιας κλάσης. Στο μεταξύ, τα εισιτήρια έχουν πάρει την ανιούσα. Οι τιμές τους, σύμφωνα με το Forbes, η μέση τιμή ενός εισιτηρίου για τον τελικό φτάνει τα 11.000 δολάρια, ενώ κοντά στον αγωνιστικό χώρο αυτή τη στιγμή ένα εισιτήριο αποτιμάται στα 100.000 δολάρια.
1: Ανδρέα Χανιά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού. Στους 37 βαθμούς αναμένεται να εκτοξευθεί ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο στην Αττική και η διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τοσοπούλου μίλησε νωρίτερα στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνθήκες ήπιου καύσωνα. Το Σάββατο θα φτάσουμε τις μεσημεριανές ώρες στα επιρροτικά στους 38 βαθμούς και στα νησιά στους 35 με 36. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανεβεί κατά ένα περίπου βαθμό, ενώ Δευτέρα και Τρίτη στην επιρροτική Ελλάδα θα δούμε και 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία και στα νησιά μας. Πάντως την Τετάρτη αναμένουμε αξιόλογη υποχώρηση της ζέστης. Στην Αθήνα σήμερα βοριάδες 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσουμε στους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει. Δευτέρα και Τρίτη τα μεσημέρια 38 με 39 βαθμοί μέσα στην πόλη. Την Τετάρτη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα η θερμοκρασία. Φαίνεται ότι θα ξεκινήσει μια αισθητή πτώση που θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.
1: Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και την Αταλία Καταρτζή στην παραγωγή, έχετε τις θερμότερες ευχές για το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας. Ακολουθεί η εκπομπή Δικαιώματα στα FM.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δικαιώματα στα FM. Η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στον Αθήνα 984. Get up.

0: Καλησπέρα, είμαστε η εκπομπή Δικαιώματα στα FM, την οποία κάνει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είμαι ο Κώστας Φαρμακίδης, μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, και σήμερα έχω μαζί μου την Ηλιάνα Μπόμπου. Καλησπέρα, Ηλιάνα.
1: Καλησπέρα.
0: Η Ηλιάνα Μπόμπου είναι δικηγόρος και συντονίστρια του Γραφείου Αθήνας της οργάνωσης Equal Rights Beyond Borders. Σωστά.
1: Πολύ σωστά.
0: Η οποία λειτουργεί και παρέχει υπηρεσίες και νομική συνδρομή σε αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Αθήνα, την ΚΟ, τη ΧΙΟ, και έχει επίσης γραφείο και στο Βερολίνο. Η Ηλιάνα είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για το θέμα της ποινικοποίησης των αιτούντων άσυλο γενικά και της αναζήτησης ασύλου γενικότερα, αλλά ειδικά, όπως εμφανίζεται, στην περίπτωση των ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας ένα πρώτο μικρό διάλειμμα για μουσική και στη συνέχεια θα περάσουμε στο θέμα.

0: Ωραία, είμαστε και πάλι μαζί σας, δικαιώματα στα FM. Έχουμε μαζί μας την Ηλιάνα Μπόμπου, συντονίστρια του Γραφείου Αθήνας της οργάνωσης Equal Rights Beyond Borders. Ηλιάνα, θα πούμε λοιπόν για την ποινικοποίηση των ανηλίκων ετών των άσυλων. Τι έχετε διαπιστώσει εσείς στην οργάνωση τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τις αφίξεις ανηλίκων?
1: Αυτό που βλέπουμε τους τελευταίους μήνες είναι μια αύξηση γενικά και των αφίξεων, ειδικότερα μέσω της διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη, και ειδικότερα αναφορικά με ετούντες άσυλο που είναι ανήλικοι και συγκεκριμένα ασυνόδευτοι ανήλικοι. Αυτό που βλέπουμε σαν μοτίβο, ας πούμε, είναι ότι φτάνουν στην Κρήτη μέσω της Λιβύης, ασκούνται ποινικές διώξεις, κυρίως για διακίνηση, κατηγορώντας τους ανήλικους ότι είναι οι πλοίαρχοι των σκαφών που φτάνουν, είτε ως αυτουργοί είτε ως συνεργοί. Κινείται η ποινική δίωξη στα Χανιά και στο Ηράκλειο, κυρίως αυτό έχουμε δει. Και στη συνέχεια, ενώ περατώνεται η ανάκριση, τοποθετούνται με περιοριστικούς όρους το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας, ενώ ταυτόχρονα με αυτούς τους περιοριστικούς όρους απαγορεύεται και η έξοδός τους από το ΚΙΤ, ενώ έτσι, δεν πρόκειται για ένα σοφρονιστικό κατάστημα το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μαλακάσας, παρά για ένα χώρο υποδοχής ετούντων άσυλο. Και το πρώτο έτσι προβληματικό στοιχείο που βλέπουμε είναι ότι χρησιμοποιείται το εν λόγω κέντρο σαν ένα σοφρονιστικό, σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Να πούμε καταρχάς λοιπόν ότι επειδή ακούμε για διακινητές και διακίνηση έτσι, στο δημόσιο λόγο, στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε άπειρες διώξεις, για ποινικές διώξεις για διακίνηση, ένα πάρα πολύ βαρύ αδίκημα. Και όταν λέμε δίωξη για διακίνηση, δεν εννοούμε αυτόν που παίρνει τα λεφτά, είναι υπήκος έτσι, μιας χώρας transit και εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν απέναντι, ας πούμε, αλλά μιλάμε απλά για αυτόν που ο διακινητής, ο πραγματικός, τον έβαλε μπροστά στη βάρκα για να οδηγήσει έτσι το πλοίο.
1: Σωστά. Και αυτό είναι και ας πούμε αυτό που βλέπουμε και πιο συχνά σε αυτές τις υποθέσεις, ότι οι άνθρωποι, είτε ενήλικες είτε παιδιά που παρατηρούμε εμείς από την προσωπική μου εμπειρία, ας πούμε, στο χώρο, είναι οι ίδιοι μεταφερόμενοι και όχι μεταφορείς. Ούτε προκύπτει από τις οικογραφίες ότι ενεργούν με κερδοσκοπία, ούτε υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να μιλήσουμε για αυτό που αναφέρεις, τον διακινητή που πράγματι έχει οικονομικό όφελος.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Το οικονομικό όφελος, αν το είχαν, φαντάζομαι θα είχαν τη δυνατότητα να προσλάβουν και κάποιον ποινικολόγο για να τους υπερασπιστεί το ποινικό. Εσείς βλέπετε, διαπιστώνετε κάτι τέτοιο?
1: Το αντίθετο. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά τα οποία φτάνουν να ζητήσουν την νομική συνδρομή δεν έχουν καταρχήν καμία ιδέα για το τι έχει συμβεί, ότι έχουν δικάσιμο. Δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει.
0: Ουσιαστικά κάπως έχουν αποκοπεί, εγώ καταλαβαίνω, από την διαδικασία του ασύλου και τις ενημερώσεις που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία, και βρίσκονται κάπως σε μια ποινική διαδικασία η οποία δεν έχει τις ίδιες εγγύσεις, και ειδικά τις ίδιες εγγύσεις για έναν ανήλικο που κάποια πράγματα πρέπει να του εξηγηθούν, έτσι, δεν τα καταλαβαίνει τι σημαίνει δικάσιμος, τι σημαίνει κατηγορία.
1: Ναι, σωστά, και δεν κινούνται οι διαδικασίες του ασύλου, δεν ξεκινούν από την Κρήτη όπου και γίνεται η άσκηση της ποινικής δίωξης. Τα παιδιά φεύγουν από εκεί, τοποθετούνται, όπως είπα πιο πριν, στη Μαλακάσα. Εκεί υποβάλλουν αίτημα ασύλου και ταυτόχρονα παραμένει μια δικογραφία στην Κρήτη, η οποία κανείς δεν την αναζητά. Κανένας δεν διορίζει δικηγόρο. Το παιδί που μόλις έχει φτάσει δεν έχει
0: την επίγνωση,
1: ναι, σωστά, να πει ότι έχει συμβεί αυτό, πρέπει να βρω δικηγόρο για να το διερευνήσει. Σε εμάς ό,τι υπόθεση ήρθε είχε να κάνει με αυτόν τον περιοριστικό όρο που ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή τα παιδιά παραπέμφθηκαν σε εμάς ουσιαστικά, διότι βρίσκονταν σε μια de facto, ας πούμε, κράτηση, σε μια τύπης κράτηση στη Μαλακάσα, και ζητούσαν βοήθεια ως προς αυτό το κομμάτι. Και αφότου εμείς λάβαμε την εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουμε και πήγαμε στην Κρήτη στην πραγματικότητα για να δούμε τις δικογραφίες, διαπιστώσαμε ότι έχει ασκηθεί δίωξη για διακίνηση για τα παιδιά. Τα παιδιά τα ίδια, δηλαδή, όταν μας συνάντησαν, δεν μπορούσαν, δεν το είπαν, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν, όπως είπες, επίγνωση.
0: Κατάλαβα. Ενώ τώρα, σύμφωνα με την κοινή λογική, η διαδικασία του ασύλου κάπως πρέπει να προηγείται ή ενδεχομένως και να καθοδηγεί τον ετούντα άσυλο προς τα δικαιώματά του. και ανεξαρτήτως αν έχει κάνει κάποιο ποινικό αδίκημα, αν υπάρχει κάποια ποινική κατηγορία, δεν πρέπει αυτή να προηγείται και σίγουρα έτσι δεν πρέπει να. Μάλλον αποκόπτεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω έτσι όπως το περιγράφεις, ότι επειδή στην ποινική διαδικασία οι εγγυήσεις είναι κάπως λιγότερες, προλαβαίνουν να κάνουν γρήγορα αυτό. Δεν ξέρω, απολογείται κιόλας. Έχει απολογηθεί έτσι.
1: Ναι,
0: έχει...
1: απολογείται. Συνήθως ορίζεται ένας δικηγόρος από την νομική συνδρομή που θα δει το παιδί εκείνη την ημέρα της απολογίας.
0: Αυτός, ας πούμε, ασχολείται να του κάνει αίτημα ασύλου ή να δηλώσει ότι είναι πρόσφυγας.
1: Όχι.
0: Υπάρχει ίσως και η εξειδίκευση προς αυτό. Και συνεχεία, πώς συνεχίζουν τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, ένας ανήλικος, λοιπόν, επειδή τον είδανε μπροστά σε μια βάρκα, τον κατηγορούν για διακινητή, απολογείται. Καταλαβαίνω ότι για να επιβληθούν περιοριστικοί όροι, προφανώς θεωρείται ότι υπάρχουν υποψίες ότι πράγματι ισχύει αυτή η κατηγορία, για να παραπευθεί μετά στο ακροατήριο. Και, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνει σε ένα χώρο όπου μπορεί πλέον να υποβάλει ένα αίτημα ασύλου και ενδεχομένως να βρει και μια εξειδικευμένη νομική συνδρομή όπως εσάς. Πώς συνεχίζει μετά η διαδικασία?
1: Εννοείς του ασύλου τώρα ή το ποινικό κομμάτι?
0: Και τα δύο, και τα δύο κομμάτια.
1: Στις περιπτώσεις που είδαμε εμείς, ενώ καταγράφηκε το αίτημα ασύλου και παράλληλα η δική μας η προσπάθεια τώρα ως πληρεξούσιες δικηγόροι ήταν αφενός να τοποθετηθούν σε ξενώνες όπως πρέπει να τοποθετούνται τα ανήλικα παιδιά, τα συνόδευτα παιδιά, mm-hmm. έτσι να φύγουν από τη Μαλακάσα, να πηγαίνουν στο σχολείο, να έχουν πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα που αφορούν τα παιδιά, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν στη Μαλακάσα. Όλα αυτά γίνονται και πάλι μέσω της ποινικής διαδικασίας, διότι είναι η ποινική διαδικασία αυτή που έχει επιβάλει τον περιορισμό.
0: Σωστά.
1: Στην Μαλακάσα. Επομένως, απευθυνόμαστε πάλι στο Συμβούλιο Εφετών, για παράδειγμα, για να ζητήσουμε το παιδί να φύγει.
0: Σωστά.
1: Από τη Μαλακάσα και να τοποθετηθεί σε κατάλληλη δομή. Αυτό που είναι έτσι ενδιαφέρον και πολύ προβληματικό επίσης είναι ότι την προσπάθειά μας αυτή να υπερασπιστούμε κάποια παιδιά και να λάβουμε γνώση της οικογραφίας, διαπιστώσαμε ότι για ορισμένα παιδιά τα οποία είχαν καταγράψει το αίτημα ασύλου τους στη Μαλακάσα, είχε οριστεί εντεταλμένος επιτροπίας και επίτροπος από τον Εισαγγελέα Αθηνών.
0: Mm. Είχε πάει λογικά η διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, ως προς την ανηλικότητα.
1: Όπως πρέπει να πάει. Ναι. Όταν πήραμε στα χέρια μας τις δικογραφίες από τα Χανιά, είδαμε ότι η Εισαγγελία των Χανίων τους θεωρούσε ενήλικες. Και τους είχε θεωρήσει ενήλικες γιατί είχε διατάξει μια πραγματογνωμοσύνη στο πλαίσιο της ανάκρισης, στέλνοντας τα παιδιά ουσιαστικά στο νοσοκομείο Χανίων να κάνουν μια ακτινογραφία καρπού, με την οποία διαπιστώθηκε ότι είναι 19, χωρίς κάποιο εύρος ηλικίας όπως πρέπει να υπάρχει, γιατί η ακτινογραφία δεν μπορεί από μόνη της να σου δώσει ακριβώς την ηλικία σου, και εμείς δηλαδή να κάναμε, θα υπήρχε απόκληση. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποιος ενδεδειγμένος τρόπος να γίνεται προσδιορισμός της ανηλικότητας,
1: ναι,
0: να το πούμε, ίσως δεν είναι.
1: Φυσικά,
0: γνωστό.
1: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει επακριβώς τα στάδια που πρέπει να ακολουθούνται για τον προσδιορισμό της ηλικίας των υπηκών τρίτων χωρών. Mm-hmm. Η οποία ΚΙΑ, ας πούμε, εν συντομία, προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει ένας ιατρικός κλινικός έλεγχος. Το πρώτον, ένας ψυχολογικός, μια ψυχολογική εκτίμηση, και αν αυτά τα δύο δεν συγκλίνουν και αν δεν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα ως προς την ενηλικότητα ή την ανηλικότητα, τότε και μόνο τότε έρχεται η ακτινογραφία να προστεθεί στα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται.
0: Ο ανακριτής αυτό άραγε δεν το γνωρίζει για να το...
1: Τώρα αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Είτε το γνωρίζει και δεν το εφαρμόζει, διότι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, άρα δεν υπάρχει ο τρόπος παραπομπής με έναν εύκολο τρόπο και εύχριστο στις αρχές να τον παραπέμψουν σε ένα ιατρικό κλιμάκιο και ένα ψυχολογικό κλιμάκιο για να κάνουν τα δύο πρώτα στάδια της ΚΙΑ. Δηλαδή, μια λύση θα ήταν να φεύγει από την Κρήτη το παιδί, να πηγαίνει στην Μαλακάσα να κάνει αυτό και να επιστρέφει πίσω. Το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δεν θα το κάνανε.
0: Χωρίς παρεξήγηση τώρα, είναι κάποιες από τις περιοχές που είναι λίγο προνομιούχες. Γιατί δεν έχουν δεχτεί να έχουν κέντρο υποδοχής, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό τώρα που ανοίγεις ίσως σε κάποια άλλη συζήτηση. Ναι, αλλά όντως, επειδή δεν υπάρχει αυτό το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, δεν έχουν τα μέσα να κάνουν αυτή την οικία. Δεν είναι ότι δεν την γνωρίζουν, αλλά δεν την εφαρμόζουν.
0: Μάλιστα. Και μια απορία που έχω, έτσι, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο τεχνικό, αλλά ίσως έχει μια σημασία. Όταν επιβάλλει τον περιοριστικό όρο, ο ανακριτής είχε ήδη το πόρισμα της ανηλικότητας, γιατί θα μπορούσε για όρο να παραπέμψει και σε κάποιο ξενώνα, φαντάζομαι. Έτσι δεν είναι? Ως κατάλληλο μέτρο για ανήλικο. Για τους ανήλικους δεν υπάρχει προσωρινή κράτηση.
1: Ναι. Τα παιδιά όλα τα οποία είχαν περιοριστικό όρο, τα πιο πολλά, όχι όλα, κάποια ήταν ενήλικα στα μάτια του εισαγγελέα Χανίων, αρκετά όμως θεωρούνταν ανήλικα, ναι. Mm. Παρόλα αυτά τοποθετήθηκαν στο κίνημα Λακάσας. Και σε μια επαφή μας με τις αρχές, όπου προσπαθούσαμε να τους πούμε, να εξηγήσουμε ότι υπάρχουν αυτό που λες οι δομές και η θεσμική μονάδα προστασίας των ευαλώτων που υπάρχει και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δήλωναν άγνοια στην ύπαρξη του φορέα. Δεν είχαν τη γνώση, θέλω να πω, από τα δικαστήρια Χανίων και Ηρακλείου ότι υπάρχει μια γενική γραμματεία εποπτείας των ανηλίκων.
0: Όλο και περισσότερο φαίνεται ότι το άσυλο δεν είναι κομμάτι έτσι, του γενικού νομικού και θεσμικού μας πολιτισμού, αλλά είναι κάτι απομονωμένο που οι υπόλοιποι έτσι κάνουν σαν να μην
1: τους
0: υπάρχει.
1: Αφορά.
0: Έτσι. Είχε ένα ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
0: Και όσον αφορά το ποινικό, συγγνώμη, ήθελες να προσθέσεις κάτι σε αυτό.
1: Όχι, απλά σκεφτόμουν το κομμάτι που ανέφερα προηγουμένως με την ανηλικότητα και με το γεγονός ότι κρίνονται ενήλικοι μέσω της πραγματογνωμοσύνης στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αναντιστοιχία. Δηλαδή, το ίδιο άτομο, στο φάκελο που έχει στην εισαγγελία Χανίων φαίνεται ενήλικας και στο φάκελο που έχει στο κίτ Μαλακάσας φαίνεται ανήλικος.
0: Μου θύμισε ένα παλιό αστείο τώρα εδώ, ίσως δεν είναι καλό πολύ, αλλά είναι τόσο αστεία και η κατάσταση που γράφανε, λέει, παλιοί δικηγόροι στα δικόγραφα, επειδή είμαι ανήλικος, άλλος υπερήλικος. Οπότε σε κάθε διαδικασία μπορεί να είσαι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν αστεία ή σίγουρα δεν ήταν αστεία αυτό που αντιμετωπίσαμε. Ίσως τραγελαφικό θα μπορούσαμε να το πούμε. Το επόμενο βήμα στο οποίο βρεθήκαμε ενεοί ήταν ότι, λαμβάνοντας τις δικογραφίες από τα Χανιά, αποκαλύψαμε στην εισαγγελία Χανίων ότι εμείς έχουμε εξουσιοδοτηθεί από έναν επίτροπο ανηλίκου. Και αυτό, σαν αποτέλεσμα, έχει ότι η εισαγγελία Χανίων ξαφνιάστηκε και είπε: ποιος ανήλικος? Εμείς έχουμε εδώ έναν ενήλικα, ο οποίος τον έχουμε προσδιορίσει και όλα τα δικαστήρια στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων. Και ενημέρωσε την εισαγγελία Αθηνών να άρει τα επιτροπικά καθήκοντα του ανηλίκου, με αποτέλεσμα αυτό να έχει άμεσες συνέπειες.
0: Το έκανε.
1: Αρχικώς το έκανε. Το παιδί που ήταν σε ένα, ας πούμε, προστατευμένο χώρο του κιτ Μαλακάσας, το λέμε και ως safe zone, ας πούμε, βγήκε άρδιν από το safe zone. Του αφαιρέθηκε ο επίτροπος που είχε, ξεκίνησε μια διαδικασία να αλλάξουν τα χαρτιά του πάλι, να θεωρηθεί ενήλικος, και σε αυτό ήταν που εμείς με παραπάνω ενέργειες ζητήσαμε και με αίτησή μας στην Εισαγγελία Αθηνών να διατάξει, για το ένα παιδί τουλάχιστον, να διατάξει να γίνει προσδιορισμός ηλικίας με βάση τα στάδια της Κία, το οποίο και έκανε η εισαγγελέα Αθηνών. Οπότε ξεκίνησε εκ νέου μια διαδικασία πλέον στο κιτ Μαλακάσας, όπου έγινε έλεγχος από γιατρό εντός του κιτ, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, τώρα δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο προβλέπει ο νόμος, και εν τέλει έφτασε στο παιδόν να κάνει την ακτινογραφία, όπου η ακτινογραφία η δεύτερη που έκανε τον έβγαλε 16,5 αντί για 19. Ναι. Και με όλο αυτό το φάκελο
0: τελικώς κατορθώσατε να πάει σε δικαστήριο.
1: Κατορθώσαμε, ναι, να παραπεμφθεί από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων που θα τον δίκαζε ως ενήλικα στο τριμελές, στο ανηλίκον.
0: Στο ανηλίκον.
1: Και περιμένουμε τη νέα δικάσιμη. Δηλαδή, όλο αυτό έχει γίνει και ακόμα το παιδί έχει μπροστά του ένα πολύ σημαντικό δικαστήριο που θα κρίνει αν ήταν ο ίδιος
0: η ουσία. Και θα κρίνει και θα κρίνει πίσω ουσία. Από αυτό υπάρχει και μια ουσία. Και βλέπουμε, δηλαδή, πέρα από όλα αυτά τα προβλήματα, τις θεσμικές αδικοπραξίες κατά κάποιο τρόπο, οι οποίες συσσωρεύονται η μία πάνω στην άλλη. Ο ανήλικος διακινητής, ο ανήλικος ποινικά διοκόμενος και κρατούμενος πριν παραληφθεί το αίτημα ασύλου, ο ανήλικος χωρίς νομική συνδρομή, επιμονή στο λάθος ότι δεν είναι ανήλικος. Και χρειάζονται, φαντάζομαι, άπειρο κεφάλαιο έτσι και κόπος για να περάσουν μετά τα σωστά. Τελικά ένας ανήλικος ο οποίος η πρώτη του επαφή με μια χώρα στην οποία μπορεί τελικώς να πάρει άσυλο και να κληθεί να ενταχθεί έτσι σε αυτή τη χώρα, είναι μια ποινική και τραγική περιπέτεια.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Πώς εσείς μέσα στη γενική σου πρακτική και τη γενική σας πρακτική ως οργάνωσης, πώς βλέπετε αυτή την υπόθεση να ενισχύει έτσι προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν αυτή την εποχή ή και γενικότερα στο άσυλο και στην υποδοχή?
1: Εντάξει, είναι σίγουρα ένα μεγάλο ζήτημα η ποινικοποίηση των ετούντων άσυλο, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ζητήσουν άσυλο θεωρούνται από τις αρχές ως δράστες εγκληματικών πράξεων, όπως η διακίνηση, η διευκόλυνση, η παράνομη είσοδος.
0: Αποτελεί και λόγο αποκλεισμού από το άσυλο.
1: Και φυσικά, ναι, και αποτελεί και λόγο αποκλεισμού. Οπότε είναι διπλά κρίσιμο το ποια θα είναι η εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, γιατί όταν μιλάμε για εθνικότητες, όπως συμβαίνει σε εμάς, όλα τα παιδιά τα οποία συζητάμε σήμερα ήταν η Πίκο ή η Σουδάν, που αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν ένα 85% αναγνωρισιμότητα. Ως πρόσφυγες, δηλαδή, είναι άνθρωποι, είναι παιδιά τα οποία θα έπρεπε να τους είναι λίγο πιο απλό το να αιτηθούν άσυλο.
0: Είναι πρίμα φάκελο, ναι, εκ είναι... πρώτης όψεως ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Πρόσφυγες.
1: Και ελλείψη άλλων οδών και ελλείψη άλλων τρόπων να έχουν πρόσβαση στη χώρα και, και στο να αιτηθούν άσυλο.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό είναι το πιο ουσιαστικό.
0: Εξαναγκάζονται ουσιαστικά να μπουν μπροστά. Δηλαδή ο διακινητής τους βάζει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βάζει μπροστά.
1: Και όλο και περισσότερο, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε ότι βάζουν μπροστά ανήλικα. Ανήλικους αιτούντες άσυλο.
0: Και όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι τα δικαιώματα, γιατί τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι από τα πολύ πιο πλήρως κατοχυρωμένα έτσι και σε διεθνή κείμενα και σε ευρωπαϊκά κείμενα. Όλα αυτά υποχωρούν στο όνομα του να μην εισέλθουν άλλοι μετανάστες στην Ελλάδα με όλα τα μέσα και με ό,τι αφήνει αυτό και στους θεσμούς, έτσι. Ό,τι αφήνει και στην ποινική δικαιοσύνη αλλά και γενικά στη δημοκρατία της χώρας. Εδώ κάπου πρέπει να κλείσουμε. Ηλιάνα, σε ευχαριστούμε πολύ
1: για τις πληροφορίες
0: και ίσως θα πρέπει να το συνεχίσουμε το θέμα σε κάποια επόμενη εκπομπή για να δείξουμε και τι γίνεται έτσι και με ένα πιο συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο δικαστήριο που δικάζει έναν ανήλικο πρόσφυγα
1: ως
0: ενήλικο διακινητή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρια ως Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Ουρές στα διόδια Ελευσίνας και στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο. Κίνηση θα βρουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως τα διόδια Ελευσίνας. Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Ρέντι και η κατάσταση δυσκολεύει στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Περισσότερα από 61.100 οχήματα πέρασαν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα από τις δύο εθνικές οδούς, σύμφωνα με την Τροχέα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι έως και αυτή την ώρα η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από όπου με πληρότητα 100% αναχωρούν τα πλοία. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε επιστολή της προς τον ΣΕΒ και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Το πρόγραμμα προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε προϊόντα όπως κρέας, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, βρεφικά είδη, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά. Οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη ρύθμιση του λόμπινγκ, διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων και την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης και οι επιδόσεις στις υποθέσεις διαφθοράς παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, διαπιστώνει περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η έκθεση επιβεβαιώνει την σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και ιδιαίτερα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επισημάνσεις της Επιτροπής ως οδηγό για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Εν τω μεταξύ, τη συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας για το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας εν ώψη των εθνικών εκλογών πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία ο Νίκος Παπάς. Τεχνική βλάβη παρουσίασε το απόγευμα αμαξοστοιχεία της Hellenic Train με 61 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Σέρες με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σταθμό Μουριές. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μεταφορά των επιβατών προς Σέρες καθώς και το αντίστοιχο δρομολόγιο επιστροφής πραγματοποιούνται με λεωφορεία ενώ διερευνώνται τα αίτια της βλάβης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Λωρίδα της Γάζας, 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια κηδείας στην Ουσεϊράτ. Η Χαμάς καταδίκασε την Ισραηλινή επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων και κάλεσε τους μεσολαβητές καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη να ενεργήσουν για να σταματήσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στο Ιράν, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στα νοτιοανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με τη ΣΕΝΤΚΟΜ, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, τον οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν, όπως αναφέρει, εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Στη νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται επίτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κομιτεία Πενξούι, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πολλά κτίρια κατέρευσαν και περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν. Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 800 διασώστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέικες Παράγκες, στον πύργο Ηλίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112 που καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Ο λιγοήμερο κύμα καύσωνα προβλέπεται να σαρώσει τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, που μίλησε στον Αθήνα 984, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, ενώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει περαιτέρω σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Λαμία, η Αθήνα, η Πάτρα και το Ηράκλειο. Από την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στα βόρεια και αργότερα νοτιότερα, και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

έτσι. Κάπου εδώ ξεκινάει η γλυκιά σμωρία με αυτό το γέλα ψυχή μου και με την Μελίνα Κανά στο τραγούδι του Κώστα Παρίση. Λίγα λεπτά μετά τις 8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στην παρέα της γλυκιάς σμωρίας. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, η Μία Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9.

Αυτή ήταν η μεθυσμένη καρδιά από τους Pix Lux, μουσική και στίχη από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και από το άλμπουμ Λίγο χρώμα για τα σκούρα που κυκλοφόρησε περίπου πριν 1,5 χρόνο. Ενώ λίγο πριν το σήμα μας ήταν μια διασκευή στις ώρες σιωπής του Διονύση Τσακνή από τη Μαρία Σακελάρη. Τηλεφωνικό κέντρο 213-0909-100, τρόποι επικοινωνίας με τη γλυκιά σου μωρία. Mail στη διεύθυνση 984-onair@gmail.com και φυσικά στο Viber του σταθμού 6948-984-984.

Ψυχές και σώματα λοιπόν, στο χρόνο γυρνάνε, αλλάζουν ονόματα και πάλι από την αρχή. Το τραγούδι που ερμήνευσε η Χαρούλα Αλεξίου, που έχει γράψει η Χαρούλα Αλεξίου, από τα reworks, δηλαδή από τα πειράγματα που έγιναν λίγα χρόνια πριν, και αντίστοιχο πείραγμα και στο Κάπου Νυχτώνει εδώ, με τη φωνή φυσικά του Γιώργου Νταλάρα, το θηλυκό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

και μέχρι τις 8.30 θα πάμε με ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Μανώλη Φάμελου στην ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλείδου. Μιλάμε για το Χαρταετό. Συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 84 στο σταθμό της πόλης, είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και για αυτό το βραδάκι μέχρι τις 9.00.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Κυκλοφοριακό έμφραγμα προκαλεί η πρώτη μεγάλη έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού. Μεγάλες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών, Σχιστού, την Αττική Οδό και την άνοδο του Κηφισού. Ουρές στα διόδια Ελευσίνας, πολύ αυξημένη κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Προειδοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Πλησιάζει η ώρα μηδέν για επίθεση στις Αμερικανικές δυνάμεις, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών, από τα οποία καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους, η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών από 5 έως 20% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μοναδική υποψήφια για τη θέση Ιρένα Δούρου, θα ακολουθήσει στις 11 συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ένας πολίτης σκοτώθηκε και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη Βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης. Έρχεται μήνυ καύσωνας τις επόμενες ημέρες στη χώρα, πιο δύσκολες η Δευτέρα και η Τρίτη, σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, που μίλησε στον Αθήνα 984. Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Τετάρτη. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. 9 συλλήψεις την Τετάρτη και 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στην Κρήτη. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική, στα ανατολικά τοπικά έως 6, μποφόρ με τάση εξασθένησης. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ανατολικά της ΕΔΕΜ, λοιπόν. Έτσι περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο για την γλυκιά συμμορία. Εδώ στο σταθμό της πόλης είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Είμαι η Αριστεία Γιάννου. Αυτό που ακούσαμε ήταν η Αρλέτα. Φυσικά το άλμπουμ λεγόταν Μετατιμής. Κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 90 και ήταν ένας πολύ ωραίος δίσκος με διασκευές τραγουδιών, κάποιες από αυτές απρόβλεπτες. Εδώ Σταμάτης Κραουνάκης και Λίνα Νικολακοπούλου. Και εδώ είναι τα Σαμποφίλιου που ενώνει πολύ όμορφα δύο τραγούδια, Το όνομά μου και Το εγώ μεγάλωνα για σένα. Θέμης Καραμουρατίδης, Οδυσσέας Ιωάννου, στίχη στο πρώτο.
1: Και τώρα πρέπει να βρω δύο λόγια να σου πω.
0: Γεράσιμος Ευαγγελάτος στο δεύτερο.
1: Τις βρήκα έτοιμες τις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας, σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε, σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου, σε μια θάλασσα που δεν θυμάσαι. Και με ρώτησαν, τι τον είχες. Ρώτησαν εμένα, τι σε είχα.

Εγώ μεγάλωνα για σένα λοιπόν, τι ωραίο στίχος, και να τάσω από φίλιου και να στείλω τα φιλιά μου στους ακροατές που μου γράφουν μηνύματα στον Παναγιώτη που μου λέει ότι πηγαίνει στη συναυλία του Παπάγου με τραγούδια σε στίχους του Άλκη Αλκαίου και εύχομαι να περάσει πολύ ωραία, στον Άγγελο, στη Σουζάνα και σε όλους τους υπόλοιπους έτσι φίλους ακροατές. Και κρατάω τώρα το επόμενο. Το επόμενο δεν μπορεί παρά να είναι ένα τραγούδι για να ευχηθούμε, γιατί ναι, είναι σήμερα γιορτή και είναι μια μεγάλη γιορτή, είναι της Αγίας Μαρίνας και φυσικά δεν γίνεται να μην ακούσουμε αυτό το τραγούδι, αυτό το ωραίο τραγούδι που έχει γραφτεί για ένα υπέροχο όνομα. Μίξη Θεοδωράκης και Οδυσσέας Ελίτης από τις Μικρές Κυκλάδες. Πολλές επανεκτελέσεις έχει γνωρίσει αυτό το τραγούδι, αλλά λατρεύω αυτή την εκδοχή από την Ντόρα Γιανακοπούλου.

Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Μαρίνες με αυτό το υπέροχο τραγούδι και για μένα προσωπικά είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου γυναικεία ονόματα. 17 Ιουλίου λοιπόν, στην καρδιά πια του Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιριού, αυτή η εντελώς καλοκαιρινή θαλασσινή γιορτή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και η εκδοχή του ονόματος Μαρίνος, αλλά ομολογουμένως δεν είναι πολύ έτσι συνηθισμένη. Πιο συνηθισμένο είναι το θηλυκό, Μαρίνα.

Αυτός ήταν ο νυχτερινός περίπατος του Μάνου Χατζηδάκη σε μια έτσι λατρεμένη διασκευή από το Σταύρο Λάντσια και το τρίο τότε με το πιάνο και με τα υπόλοιπα υπέροχα όργανα σε αυτή την αρκετά jazz εκδοχή. Και λίγο πριν το κλείσιμο πάλι με Μάνο Χατζηδάκη και Θάλασσα Πλατιά από την Αθηνά Ρούτσι. Κάπου εδώ η Γλυκιά Συμμορία θα σας πει καληνύχτα. Αριστεία Γιάννου, Νίκος Αγγελόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Πολλά φιλιά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Όλγα Λασκαράτου.

Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Το 1981, οι Χάρης Αλεξίου και η Δήμητρα Γαλάνη κυκλοφόρησαν το δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας». 13 τραγούδια σε δεύτερη εκτέλεση, ανάμεσά τους τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Μάνου Λοΐζου, του Γιάννη Σπανού, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Νότι Μαυρουδή. Ο δίσκος κυκλοφόρησε εκ νέου το 2011, όπου περιλάμβανε δύο ακόμη τραγούδια που δεν υπήρχαν στην πρώτη έκδοση. Το «Έλα μαζί μου» και το «Όχι δεν πρέπει». Από τα τραγούδια της χθεσινής μέρας ακούμε τη Χάρη Αλεξίου στη Φέδρα του Μίκη Θοδωράκη σε στίχους του Γιάννη Θοδωράκη. Το τραγούδι συνήθως το συναντάμε και με τον τίτλο «Αστέρι μου, φεγγάρι μου».

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκαλεί το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται έως και αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος Χαϊδαρίου, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Ούρες σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και ακολούθως χαμηλές ταχύτητες έως την Κακιά Σκάλα. Στο κόκκινο και η έξοδος της Αθηνών Λαμίας, όπου τα προβλήματα ξεκινούν από το Εγάλεο, ενώ η κατάσταση δυσκολεύει στον κόμβο μεταμόρφωσης. Περισσότερα από 61.100 οχήματα πέρασαν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα από τις δύο εθνικές οδούς, σύμφωνα με την τροχέα. Ιδιαίτερα αυξημένη έως και αυτή την ώρα η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μήνυ καύσωνας έρχεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, με πιο δύσκολες ημέρες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στα βόρεια και ακολούθως νοτιότερα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των στρατιωτικών της επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν την Ουάσιγκτον πως πλησιάζει η ώρα 0 για επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών, από τα οποία καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξη Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντρόφων, ώστε να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Ρεκόρ συλλήψεων για εμβρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. 9 συλλήψεις την Τετάρτη και 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στην Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγε στον πύργο Ηλίας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. στο παράσιτο που εντοπίστηκε σε Μαρούλι, το οποίο διατέθηκε από εστιατόρια μεγάλης αλυσίδας, αποδίδουν οι υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες την επιδημία εντερικής λίμωξης που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι νόσησαν και 94 νοσηλεύτηκαν, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από την εφοδιαστική της αλυσίδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιά εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου.
1: Αθήνα 9.84 στους 98.3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος, Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μαζόβι πες. more.com artinfo.gr.
3: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
4: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
5: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
6: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας, ως το βράδυ, έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη, με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή, στον Αθήνα 984.

Και να που φτάσαμε 17 του Ιούλη και ήρθε και η γιορτή της Αγιαμαρίνας που τα λέγαμε και χθες με τον Παντελή Μπουκάλα, αρχίζουν τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Αρχίζει το καλοκαίρι να μοιάζει λίγο με μία γιορτή. Πάει δεν πάει κανείς διακοπές. Θα έχουμε τις ζέστες μας, αλλά το καλοκαιράκι είναι πάντα ιδρωμένο και σχεδόν ξεθεωμένο. Γι' αυτό και αφήνεται λίγο παραπάνω σε αυτές τις εικόνες της δροσιάς, τις εικόνες που φέρνουν ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκουράζει με τις θάλασσές του, με τα ονόματα που μοιάζουν με θάλασσα, με τα χίλια δυο διαφορετικά βότσαλα που γίνονται λέξεις. Ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη στις αρχές του 60, όταν δούλευε με τον Μίκη Θεοδωράκη το Action ST, έγινε μια παρένθεση και γεννήθηκε ένας κύκλος τραγουδιών, οι Μικρές Κυκλάδες. Από εκεί ακούσαμε τη Μαρίνα με την Τώρα Γιαννακοπούλου. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις Μαρίνες. Έχει γράψει ο Ελίτης για σας. Όχι μόνο αυτό, και άλλο ποίημα. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή, και όπου φύγει φύγει για αρκετές και αρκετούς. Και για όσους και όσες μένουμε εδώ με την ιδέα μιας θάλασσας που μας ταξιδεύει, ακούμε ένα από τα θέματα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη που λεγότανε «Το ταξίδι». Στις αρχές του 60, είμαστε ακόμα, 1962 εδώ. Και η πρωταγωνίστρια, η Αλίκη δηλαδή, σε εκείνη την ταινία λεγότανε Μαρίνα. Αυτό είναι το παραμύθι της Μαρίνας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε τη μελωδία αυτή με την ιδέα της βαρκαρόλας, δηλαδή της μουσικής του τραγουδιού που συντροφεύει μια βαρκάδα, μια νυχτερινή βαρκάδα. Στην ταινία αυτή παραμένουμε για να ακούσουμε την πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού με τα λόγια του Βαγγέλη Γκούφα. Το έχει τραγουδήσει στην ταινία και η Αλίκη, ωστόσο εμείς θα ακούσουμε τη χοροδιακή του εκδοχή.

Και πάλι ο Οδυσσέας Ελίτης και μία ακόμα στιγμή καλοκαιριού μέσα στα γραπτά, στις σελίδες του. Το 1984 ο Ηλίας Ανδριόπουλος μελοποιεί αρκετά αποσπάσματα από τους προσανατολισμούς. Από εκεί ακούσαμε την Αφρούρη τη Νυχτιά με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη αλλά και τη Ρινιό Παπανικόλα. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία του ραδιοφώνου μιας άλλης εποχής. Σε μια άλλη εποχή γυρνάμε, σε μια άλλη εποχή που όμως παίρνουμε από αυτήν δάνεια για να τριγυρίσουμε στα δικά μας καλοκαίρια, σαν να τα αποζητάμε. 1966, Μυθολογία, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Ρωμανός, με την Ελλάδα Καραβοκύρη.

Οι θάλασσες, τα πελάγια, το αρχιπέλαγος έχουν τραγουδηθεί τόσο πολύ και έχουν γίνει τα ίδια, σαν ένα μεγάλο καράβι να ξανοιχτεί κανείς και σε άλλα νερά. Θαλασσογραφίες, Μάνος Λοΐζος και ο Σεβάχο Θαλασσινός.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

Αυτή η ιδέα της θάλασσας που είναι τόσο αγαπημένη, τόσο κοντινή, τόσο οικία, περνάει και ξαναπερνάει με την άβρα της μέσα στα τραγούδια. Άβρα απαλή, καλοκαιρινή και σχεδόν ερωτική.

χρόνια του νέου κύματος που είναι να τα σκέφτεται κανείς σαν μια παρέα που ξεχύνεται στη ζωή με ορμή, με διάθεση τέτοια που μοιάζει πάντα να είναι καλοκαίρι. Ήταν ο Λάκης Παπάς με αυτό το «Έλα μαζί μου» του Παντελή Λεούση και του Γιάννη Αργύρη και έρχεται η Αρλέτα με ένα από τα κρυφά μάλλον διαμαντάκια του νέου κύματος, το «Πέτρινο χαμόγελο», τραγούδι του Νίκου Χουλιαρά.

Λίγο ακόμη να παραμείνουμε στα χρόνια και στην εποχή του νέου κύματος, για να φέρουμε ένα τραγούδι το οποίο φέρνουμε έτσι κι αλλιώς κάθε καλοκαίρι και έρχεται από εκείνη την εποχή, θυμίζοντας πόσο περαστικό και σχεδόν βιαστικό είναι το καλοκαίρι, σαν τα νιάτα τα ίδια.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι. Και τυχωματά με τα λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου και τη μουσική του Γιάννη Σπανού, που τον κρατάμε για ακόμη ένα τραγούδι που και αυτό μας βγάζει στις θάλασσες, όχι μόνο του καλοκαιριού μιας εποχής, αλλά μιας ζωής. Τραγούδι που πια έχει γίνει ένα από τα κλασικά μας. Με τα λόγια του Τάκη Καρνάτσου, Τάνια Τσανακλίδου, «Αν μ' αγαπάς».

Είναι από τις μελωδίες που κανείς δεν θέλει να τελειώσουν. Φυσικά και τα λόγια, αλλά η μελωδία αυτή που είναι σαν τη θάλασσα που επιστρέφει συνέχεια σε σένα, ναι, όχι εσύ στη θάλασσα, αλλά αυτή, καθώς σε αγκαλιάζει, σε δροσίζει, σε ταξιδεύει. Ο πρωτότυπος τίτλος αυτού του μουσικού θέματος είναι «Στα κύματα» και γράφτηκε από τον Γιάννη Σπανό για μια ταινία του 1971 του Βασίλη Γεωργιάδη με τον τίτλο «Εκείνο το καλοκαίρι». Θρυλική καλοκαιρινή ταινία εκείνης της εποχής.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει περάσει από όλες τις περιόδους, ό,τι και να περνάγαμε, όλες τις ιστορικές μας φάσεις στον κινηματογράφο. Εκεί στις αρχές του 70 έχει αποτυπωθεί επίσης και έχουν μείνει κάποια τραγούδια για αυτές τις ταινίες. Έτσι από το 71 και από το εκείνο το καλοκαίρι πάμε σε μια ταινία του 1974 που λεγόταν «Ψυχή και σάρκα» με Κορίνα Τσοπέ και Κώστα Πρέκα. Ο Γιώργος Χατζινάσιος γράφει μουσική για αυτή την ταινία, του Ερίκου Ανδρέου, και από εκεί προκύπτει ένα τραγούδι που έγραψε μια ιστορία, τη δική του ιστορία, και ίσως να γράφει ακόμα. Γιώργος Σούνας με τα λόγια του Αλέξη Αλεξόπουλου, «Εσύ και εγώ».

Αυτή είναι μία από τις full sentimental εκδοχές του ελληνικού καλοκαιριού, μιας εποχής με ένα πολύ χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο ήχο, που κάτι τέλος πάντων υποσχόταν, αλλά ήταν πολύ ασαφές. Πάμε στα πιο κατοπινά χρόνια με ένα τραγούδι που όχι μόνο ακούστηκε, έγινε τεράστια επιτυχία και ακόμη ακούγεται τα καλοκαίρια και ειδικά όταν προχωράνε. Σχετικά πρόσφατα διασκευάστηκε από τον Γιώργη Χριστοδούλου και την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Το έχει πρωτοτραγουδήσει η Σοφία Αρβανίτη και το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιντζής. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

0: Επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα των καλοκαιριών της δεκαετίας του 70 και του 80, αυτός ο μουσικός που πειράζει πολλά παλιά τραγούδια αλλά γράφει και πρωτότυπες συνθέσεις, ο Peppercat ή αλλιώς κατά κόσμον ο Βασίλης Νάκης, έγραψε κάποια στιγμή, τώρα σχετικά πρόσφατα, με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη, ένα τραγούδι για αυτά τα καλοκαίρια, τα full sentimental που λέγαμε και νωρίτερα. Και τ' άλλο καλοκαίρι, με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Ως εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, τη Δευτέρα εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Παραμένουν τα προβλήματα στις εξόδους και των δύο εθνικών οδών λόγω του πρώτου κύματος αδειούχων του καλοκαιριού. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται έως και αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος Χαϊδαρίου και στη λεωφόρο Σχιστού. Ουρές στα διόδια Ελευσίνας και χαμηλές ταχύτητες έως την Κακιά Σκάλα. Καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερα αυξημένη έως και αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα από 61.100 οχήματα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν από τα διόδια των εθνικών οδών σύμφωνα με την τροχέα. Έρχεται μήνυ καύσωνα στις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984, άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο, ενώ πιο δύσκολες θα είναι η Δευτέρα και η Τρίτη. Από την Τετάρτη προβλέπεται αποκλιμάκωση αρχικά στα βόρεια και ακολούθως νοτιότερα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν την Ουάσιγκτον πως πλησιάζει η ώρα μηδέν για επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών, από τα οποία καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης έγινε στόχος στο στενό του Ορμούζ, φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις και επιχείρησε να περάσει χωρίς άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία αλλά στο κάλεσμα συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξη του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Συνάντηση άμεσα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ειδικότερα σε επιστολή τους προς τον κύριο Ταχιάο σημειώνουν ότι στη χθεσινή σύσκεψη δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποί τους και ο Δήμαρχος Αθηναίων και ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το χρονοδιάγραμμα, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα ζητούν από τον Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Την ίδια ώρα η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη κάνει λόγο για μια πρώτη νίκη των κατοίκων μετά την ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό ότι θα ετηθεί στο ΤΕΕ τον ορισμό πραγματογνωμόνων και ότι πριν την επανεκκίνηση των εργασιών θα προηγηθεί μελέτη εμπειρογνωμόνων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατασκευών. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες στον πύργο Ηλίας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 στις 11.
0: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
3: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
4: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
0: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Καλύτερη είναι η εικόνα σε εξόδους των εθνικών οδών. Οι καθυστερήσεις περιορίζονται στο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από Μέγαρα έως Κινέτα, ενώ ομαλοποιήθηκε πλήρως στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα από 61.100 οχήματα από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν από τα διόδια των δύο εθνικών οδών σύμφωνα με την τροχέα. Κύμα μήνυ καύσωνα αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984, αναμένεται άνοδος θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο με πιο δύσκολες ημέρες, ωστόσο τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη προβλέπεται αποκλιμάκωση αρχικά στα βόρεια και ακολούθως νοτιότερα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστελεί επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού εν ώψη πιθανής επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Την ίδια ώρα οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν την Ουάσιγκτον πως πλησιάζει η ώρα 0 για επίθεση στις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών, από τα οποία καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Όπως έγινε γνωστό, πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης έγινε στόχος στο στενό του Ορμούζ, φέρεται να αγνόησε προειδοποιήσεις και επιχείρησε να περάσει χωρίς άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρει το πρακτοριό ΤΑΣΝΗΜ επικαλούμενο μια ενημερωμένη πηγή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντρόφων για να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική του ομάδα. Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξή του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Συνάντηση άμεσα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ειδικότερα σε επιστολή τους προς τον κύριο Ταχιάο σημειώνουν ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι εκπρόσωποί τους και ο Δήμαρχος Αθηναίων και ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το χρονοδιάγραμμα, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Την ίδια ώρα η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη κάνει λόγο για μια πρώτη νίκη των κατοίκων μετά την ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό ότι θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνωμόνων και ότι πριν την επανεκκίνηση των εργασιών θα προηγηθεί μελέτη εμπειρογνωμόνων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατασκευών. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Εδωλοακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές μένονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία του Οντάριο, με τους καπνούς να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την υγεία εκατομμυρίων κατοίκων στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Η κατάσταση είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία χθες ζήτησε τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Στη Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία απομάκρυνε εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τελικά, ποιος σχεδιάζει τις πόλεις, ποιος παίρνει τις αποφάσεις?
4: Η ερώτηση είναι λιγότερο ποιος είναι αυτός που σχεδιάζει, ποιος είναι αυτός που θα έπρεπε να σχεδιάζει, αλλά πώς θα έπρεπε να είναι αυτό στο οποίο θέλουμε να ζούμε.
5: Αυτή η πληθώρα τετραγωνικών μέτρων είναι ένα μέσο κοινωνικής καταξίωσης. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να δούμε ότι το μεγάλο και το ανοικονόμητο θα αρχίσει να θεωρείται αντιαισθητικό και ότι η κοινωνική καταξίωση θα έρχεται από το μετρημένο, το συνεπές, το ταπεινότερο. Δυστυχώς φοβάμαι ότι θα περιμένουμε πάρα πολύ.
6: Η σύμβουλος επικοινωνίας Βίβιαν Ευθυμιοπούλου και οι αρχιτέκτονες Σταυρούλα Χριστοφιλοπούλου και Γιώργος Ατσαλάκης την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας σε αναμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Συνεχιστούν για 2-3 μέρες ακόμη, προειδοποίησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοσταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης. Όπως μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα και κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές. Την ίδια ώρα συνεχίζονται για 7η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, που σύμφωνα με τη CENTCOM στόχο έχουν να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του Ιρανικού στρατού. Ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε κατά κρίσιμων Ιρανικών υποδομών, από τα οποία καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν, που σύμφωνα με τη CENTCOM αποτελούσε μέρος του ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Το ενδεχόμενο επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, η οποία σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος ενημέρωσε το Ισραήλ ότι αποστέλει επιπλέον δεκάδες αεροσκάφη εν αέριο ανεφοδιασμού. Ένα πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης έγινε στόχος χθες στο στενό του Ορμούζ. Φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις και επιχείρησε να περάσει χωρίς άδεια από τους φρουρούς της Επανάστασης, αναφέρει το πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο μία ενημερωμένη πηγή. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν σε νέες επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν θύματα στην Οδυσσό, το Μικολάιφ, το Χάρκοβο και τη Χερσόνα, ενώ νεκροί αναφέρθηκαν και σε περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο, καθώς και στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς. Αλλάζουμε θέμα. Στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου υπογραμμίζει ότι η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναστρέψιμη και πως η ανάταξή του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Συνάντηση άμεσα με τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνικό Μέτρο ΑΕ ζητούν οι πληγέντες από τα έργα του μετρό στην Κυψέλη. Ειδικότερα σε επιστολή τους προς τον κύριο Ταχιάο σημειώνουν ότι στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποί τους και ο Δήμαρχος Αθηναίων και ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το χρονοδιάγραμμα, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και φυσικά ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα ζητούν από τον Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη κάνει λόγο για μια πρώτη νίκη των κατοίκων μετά την ανακοίνωση της Ελληνικό Μέτρο ΑΕ ότι θα αιτηθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό πραγματογνωμόνων και ότι πριν την επανεκκίνηση των εργασιών θα προηγηθεί μελέτη εμπειρογνωμόνων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατασκευών. Μίνι καύσωνας έρχεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο με πιο δύσκολες ημέρες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη προβλέπεται αποκλιμάκωση αρχικά στα βόρεια και ακολούθως νοτιότερα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε την Τετάρτη και την Πέμπτη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Στον Καναδά, περισσότερες από 200 φωτιές μένονται ανεξέλεγκτα, κυρίως στην επαρχία του Οντάριο. Σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία του Οντάριο, η οποία ζήτησε τη βοήθεια της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Στην Νορβηγία, περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν χθες εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ωστόσο το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Και ο καιρός έθριος σήμερα. Στην Αττική άνεμοι, βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6, μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 7. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 με την εκλεκτή μου την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο, διαθέσεις πολλές και πολλαπλές. Θα διανθίσουμε αναλόγως τη Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα και θα φεθούμε. Αγίας Μαρίνας λοιπόν, της Μεγαλομάρτυρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 17 Ιουλίου. Στο καθολικό κόσμο είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα και η μνήμη της τιμάται στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας, το σημερινό Γιβραλτάρ, το σημερινό Γιαλβάτς, με συγχωρείτε, της Τουρκίας, και ήταν κόρη του ειδωλολάτρη ιερέα Εδεσία. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολυμβρίου, κυρίως για να την εκδικηθεί. Αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί και να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η Μεγαλομάρτυρος Μαρίνα είναι προστάτηδα της Λέρου. Στην δυτική χριστιανοσύνη η Αγία Μαρίνα, δηλαδή η Αγία Μαργαρίτα, είναι προστάτηδα των εγγύων, του τοκετού, των πασχόντων από ασθένειες, του ύπατος, των νοσοκόμων και του κολεγίου Queen's του Πανεπιστημίου του Cambridge. Λοιπόν, τώρα θέλω στα Μάτι Κόκοτα στις 16 Μάη μήνα με ένα μάξι η Μαρίνα. Αυτό.

Ο λαός λοιπόν θεωρεί την Αγία Μαρίνα προστάτηδα των καχεκτικών και φυλάσθενων παιδιών. Παλαιότερα στην Αθήνα οι μητέρες οδηγούσαν τα παιδιά κατά την εορτή της Αγίας Μαρίνας στην ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο λόφο των νυμφών. Τους φορούσαν καινούργια ρούχα και άφηναν τα παλαιά στο λόφο των νυμφών για να, στον περίβολο εκεί του ναού, με την ελπίδα να αποβάλουν τα παιδιά τις κάποιες αρρώστιες που είχαν. Η γιορτή της Αγίας Μαρίνας σχετίζεται και από τους αγρότες με τα μετεωρολογικά φαινόμενα. Λοιπόν, και με βέβαια ένα μαγικό τραγούδι που μου αρέσει ιδιαιτέρως, είναι η Μαρίνα. Αυτό είναι το Δασαλίτη και το Μίκη Θεοδωράκη. Άδοντας λοιπόν, Μαρίνα Καρνεάδου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλά. Για να σας ακούσω, κυρία Όλγα. Άδοντας σήμερα.

Έτσι να πούμε λιγάκι στη μαγεία της μέρας σήμερα. Να δούμε και τα γεγονότα της ημέρας των ημερών. Το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος για τη διαδοχή στο θρόνο της Γαλλίας, στον οποίο αναμίχθηκε και η Αγγλία μετά την ήττα των Βρετανών από τους Γάλλους στη μάχη του Καστιγιού. Για πρώτη φορά λοιπόν στη μάχη επί ευρωπαϊκού εδάφους αποφασιστικό ρόλο είχαν τα κανόνια. 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με την υπαριθμόν 28566 κάθετος 17 εβδόμου του 1896 δημόσια διαθήκη του διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ύψους 1.488.850 χρυσών δραχμών της εποχής σε μετρητά, ομολογίες και ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. Το 1870 έχουμε τη γέννηση του Ιωάννη Γρυπάρη, του Έλληνα ποιητή συγγραφέα από την Αριεμόνα της Ύφνου.

Το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινά διοίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, οπότε ο άγημα του ελληνικού στρατού θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμη εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του Φράνκο.

Πορτοκάλογλου, λοιπόν. Νίκος ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη, με μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Σαν σήμερα το 1926 γεννιόταν ο Νίκος Καρούζος, Έλληνες ποιητής, από τους πιο αξιόλογους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Χαρακτηρίστηκε τοξικομανής των λέξεων και προσέφερε στην ελληνική ποίηση μια εκστατικότητα λακωνική μέσα από την ανανέωση του γλωσσικού ιδιώματος. Στις πρώτες του ποιητικές συλλογές διακρίνεται η θετική του στάση απέναντι στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Ο Τάκης Σιγόπουλος θεωρεί ότι το ποιητικό του έργο εκφράζει την επιθυμία της λύτρωσης και του ανθρώπου από την αγωνία της εποχής, καταδιώκοντας το άγχος και η χάρη της αγάπης. Αυτά γράφει ο Τάκης Σιγόπουλος. Ο Νίκος Καρούζος, λοιπόν, γεννήθηκε στο Νάφλιο στις 17 Ιουλίου του 1926. Ο πατέρας του, Δημήτρης Καρούζος, ήταν δάσκαλος στρατευμένος στο ΕΑΜ και υπέστη διώξεις μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Η μητέρα του, Κωνσταντίνα Πιτσάκη, ήταν κόρη ιερωμένου και δασκάλου. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων, ο Νίκος Καρούζος έδρασε μέσα από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίστηκε στην Ικαρία το 1947.

Το 1951 κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στη Μακρόνησο, από όπου πήρε το απολυτήριο το 1953, ύστερα από νευρικό κλονισμό. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αποκήρυξε την μαρξιστική ιδεολογία, γιατί όπως είχε πει, ο καπιταλισμός έκανε ζώο τον άνθρωπο, ο μαρξισμός έκανε ζώο την αλήθεια. Μαθητής του 20 στο γυμνάσιο, έγινε δεκτός το 1945 στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά δεν τελείωσε τις σπουδές του λόγω της πολιτικής του δράσης και της απορρόφησης του από την ποιητική δημιουργία. Στα ελληνικά γράμματα πρωτοεμφανίστηκε το 49 από το περιοδικό «Ο αιώνας μας» με το ποίημα «Σίμων ο Κυρινέος». Το 1953 εξέδωσε τις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές «Η επιστροφή του Χριστού» και «Νέες δοκιμές». Υπήρξε από τους πολυγραφότερους Έλληνες ποιητές, ενώ τα λίγα δοκίμια κείμενα που παρουσίασε, εκτός από ένα πομίδιο με τίτλο «Μεταφυσικές εντυπώσεις από τη ζωή ως το θέατρο» το 1966, δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά ή σε καταλόγους ζωγραφικών εκθέσεων. Πολύ βραβευμένος λοιπόν ο Νίκος ο Καρούζος, τιμήθηκε με το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1963, το βραβείο της Ομάδας των 12 το 1963, το πρώτο εθνικό βραβείο ποίησης από κοινού με τον Τάκη Βαρβιτσιώτη και τον Μίλτο Σαχτούρη το 1972 και με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1988. Στην προσωπική του ζωή ο Νίκος Καρούζος παντρεύτηκε δύο φορές, το 1955 την Μαρίνα Δαράκη με την οποία έζησε μόλις λίγους μήνες και το 1963 την πιανίστρια Μέρη Μεϊμαράκη από την οποία χώρισε το 1980. Από το 1981 έως το τέλος της ζωής του τον συντρόφευε η ζωγράφος Εύα Μπέη. Ο Νίκος Καρούζος άφησε την τελευταία του πνοή στις 28 Σεπτεμβρίου του 1990 στο νοσοκομείο Υγεία της Αθήνας σε ηλικία 64 ετών. Την τελευταία δεκαετία της ζωής του αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τώρα Κουτούνιο και Μπόνα Νότε. Δεν λέμε ακόμα Μπόνα Νότε, αργούμε πάρα πολύ. Σαν σήμερα το 1939 γεννιόταν η Μίλβα, Ιταλίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα και ευρύ ρεπερτόριο, που ξεκινά από το ελαφρό τραγούδι και φτάνει μέχρι την πρωτοποριακή μουσική του Λουτσιάνο Μπέριο. Υπήρξε από τις πιο παθιασμένες ερμηνεύτριες του ιταλικού τραγουδιού και η φωνή της προκαλούσε έντονα συναισθήματα σε ολόκληρες γενιές. Στο χώρο μας έγινε ευρύτερα γνωστή από τις συνεργασίες της με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Θάνο Μικρούτσικο. Η Μαρία Ήλβα Μπιολκάτη γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1939 στο χωριό Γκόρο της Βόρειας Ιταλίας. Μπήκε δυναμικά στο καλλιτεχνικό προσκήνιο της Ιταλίας το 1961 μέσα από το δημοφιλές φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο, που έχει αναδείξει μεγάλα ονόματα του ιταλικού τραγουδιού. Λίγο αργότερα ψηφίστηκε τραγουδίστρια της χρονιάς από τους Ιταλούς μουσικοκριτικούς και το 1962 έκανε τον ντεμπούτο της στον κινηματογράφο δίπλα στη Τζίνα Λομπρίτζιντα στην κομμωδία του Τζανκάρλο Τζάνι «Ο έρωτας και η γυναίκα». Η Μίλβα ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες των δεκαετιών του 60 και του 70, ενώ τα εντυπωσιακά κόκκινα μαλλιά της ήταν αναγνωρίσιμα πολύ πέρα από τα σύμμεωνα όρα της χώρας και της χάρισαν το προσωνύμιο «Η κόκκινη Μίλβα».

Η στροφή της καριέρας της Μίλβας σε πιο απαιτητικό μουσικά έργα οφείλεται στο σύζυγό της, τον Ιταλό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη Μαουρίτσιο Κορνιάτη, με τον οποίο ήταν παντρεμένη τη δεκαετία του 60 και είχε αποκτήσει τη μοναχοκόρη της Μαρτίνια Κορνιάτη. Η Μίλβα συμμετείχε στην παράσταση της όπερας της Πεντάρας του Μπέρτολτ Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ, που ανέβασε στο Μιλάνο ο Τζόρτζιο Στρέλερ και έγινε διάσημη διεθνώς τραγουδώντας την Τζένι των Πειρατών. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της συνεργάστηκε με συνθέτες όπως ο Λουτσάνο Μπέριο, ο Ένιο Μωρικόνε, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου και ο Θάνος Μικρούτσικος. Καρπός της συνεργασίας της με τον Θάνο Μικρούτσικο, ο δίσκος που κυκλοφόρησε με τον τίτλο Volpe d'Amore το 1994 και περιλάμβανε τραγούδια του Έλληνα συνθέτη με ιταλικό στίχο, αλλά και ένα κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Τη Θάλασσα, με στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, το οποίο η Μίλβα τραγουδούσε στα ελληνικά. Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε προηγηθεί η συνεργασία της διάσημης Ιταλίδας τραγουδίστριας με τον Μίκη Θεοδωράκη στο δίσκο Vong Tang Zhu Tag από την ημέρα σε μέρα το 1978, στο οποίο η Μίλβα τραγουδούσε στα γερμανικά γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Έλληνα συνθέτη που την καθιέρωσαν στη Γερμανία και ως ερμηνεύτρια έντεχνου τραγουδιού. Στη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 συνεργάστηκε με τον ανανεωτή της αργεντινικού τάγκο, τον Άστορ Πιατσόλα, ερμήνευσε γαλλικά τραγούδια και ξεκίνησε τη συνεργασία της με το διάσημο Ιταλό συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Ένιο Μωρικόνε. Η Μίλβα ηχογράφησε 173 δίσκους σε διάφορες γλώσσες και έδωσε εκατοντάδες συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Το 2010 είχε γράψει μετά από 50 χρόνια αδιάκοπης δραστηριότητας χιλιάδες συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις τουλάχιστον στο μισό πλανήτη. 100 δίσκους σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Αποφάσισα να βάλω μια τελεία, όπως είπε, στην καριέρα μου. Η Μίλβα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια. Έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2020 στο Μιλάνο σε ηλικία 81 ετών.

Πολύ πλούσια τα γεγονότα της ημέρας, το σαν σήμερα που λέμε. Σαν σήμερα το 1959 έφυγε από τη ζωή Billie Holiday. Υπήρξε μια από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1936 έως το 1943. Η Ελεονόρα Φάγκαν, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1915 στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών από ανήλικους γονείς που διήγαν ακόμα την εφηβεία τους. Στον πατέρα της, ένα μουσικό της jazz, τον πρωτοσυνάντησε χρόνια αργότερα, αλλά κράτησε το επίθετό του ως καλλιτεχνικό ψευδώνυμο. Πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. Έπειτα από ένα μικρό διάστημα στην πορνεία, έκανε τον ντεμπούτα της ως επαγγελματίας τραγουδίστρια το 1931 σε νυχταρινά κέντρα του Χάρλεμ. Εκεί την ανακάλυψε ο παραγωγός Τζον Χάμοντ και τον Νοέμβριο του 1933 ηχογράφωσε με τον Μπένι Γκούντμαν τα τραγούδια «Your Mother's Son in Law», και που ήταν η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη της επιτυχία. Τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον πιανίστα Teddy Wilson και τον σπουδαίο σαξοφωνίστα Lester Young, ο οποίος την αποκαλούσε χαϊδευτικά Lady Day. Περιόδευσε για μικρά διαστήματα με τον Count Basie και τον Artie Shaw, προτού αναδειχθεί σε αστέρι των νυχτερινών κέντρων του 1940, χωρίς ωστόσο ποτέ να διακόψει τους δεσμούς της με τη jazz. Κάποιες τεράστιες επιτυχίες, Summertime, What a Little Moonline κλπ, το Stranger's Fruit, τα τελευταία χρόνια της ζωής της σφραγίστηκαν από έναν συνεχή αγώνα κατά της εξάρτησης από την ηρωίνη και το αλκοόλ. Πέθανε από κύρωση του ύπατος στις 17 Ιουλίου του 1959 σε ηλικία μόλις 44 ετών. Η Lady Day αγαπήθηκε από πολλούς άνδρες, αλλά δεν ευτύχησε στους δύο σύντομους γάμους της. Ο ένας ήταν με τον προμηθευτή της των ναρκωτικών και ο δεύτερος με ένα μαφιόζο. Η αυτοβιογραφία της Lady Sings the Blues, η κυρία που τραγουδάει τα blues, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα, που έγραψε με το φίλο της και δημοσιογράφο William Duffy, εκδόθηκε το 1956, ενώ αποτέλεσε τη βάση για την ομώνυμη κινηματογραφική ταινία που προβλήθηκε το 1972 με την Diana Ross στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: got his own.
1: Βραδιά τζαζ σήμερα, εξελίσσεται τη βραδιά μας, μια και το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Κολτρέιν, Αμερικανός συνθέτης και σαξοφωνίστας της τζαζ, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μουσικούς του 20ου αιώνα. Η τέχνη του οποίου ξεπερνά τα όρια της τζαζ. Μαζί με τον Κόλμαν Χόκινγκς, τον Λέστερ Γιάνγκ και τον Σόνι Ρόλινς, αποτελούν την Αγία Τετράδα στο τενόρο σαξόφωνο. Ο Τζον Ουίλιαμς Κολτρέιν γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 στο Χάμλετ της Βόρειας Καρολίνας και ήταν γιος ενός ράφτη με μουσικές ανησυχίες και μιας νοικοκυράς. Μεγάλωσε σε μια πολυμελή θρησκευόμενη οικογένεια και σε μια περιοχή με έντονες τις φυλετικές συγκρούσεις. Έχασε νωρίς τον πατέρα του και η μητέρα του αναγκάστηκε να μετακομίσει στο Νιου Τζέρσι για να βρει δουλειά. Ο μικρός Τζον έμεινε σε σπίτια φίλων της οικογένειας και βρήκε αποκούμπη στη μουσική. Έμαθε κλαρινέτο, αλλά γρήγορα στράφηκε στη τζαζ και στο άλτο σαξόφωνο. Σε ηλικία 19 ετών, ο Τζον κατατάχθηκε στο ναυτικό, αλλά δεν απομακρύνθηκε από τη μουσική, καθώς απασχολήθηκε στην μπάντα του ναυτικού στη Χαβάη. Τον επόμενο χρόνο αποστρατεύτηκε και έκανε διάφορες δουλειές μέχρι να προσληφθεί στην μπάντα του Ντίζι Γκιλέσπι το 1949. Μαζί του παρέμεινε μέχρι το 1952. Στη συνέχεια δούλεψε στην ορχήστρα του Earl Bosting, του Eddie Vinson και στο γκρουπ του Johnny Hodges. Ο Johnny, το 1958, ο John Coltrane συναντά και πάλι τον Miles Davis και θα παραμείνει μαζί του ως το 60. Θα συμμετάσχουν στις ηχογραφήσεις δύο πολύ σπουδαίων άλμπουμ, ενώ κυκλοφορεί και το προσωπικό του άλμπουμ την εποχή εκείνη. Αρχίζει να παίζει σοπράνο σαξόφωνο, ένα όργανο ξεχασμένο από τον κόσμο της jazz. Οι κριτικοί διχάζονται. Το καθιερωμένα περιοδικό της jazz, το Downbeat, χαρακτηρίζει τη μουσική του Coltrane αντι-jazz, ενώ στη Γαλλία τον αποδοκιμάζουν ύστερα από μια συναυλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Coltrane να βάλει για λίγο φρένο στις πειραματικές του αναζητήσεις και να κυκλοφορήσει πιο συντηρητικούς δίσκους, μπαλάντες, ιδίως μετά την αποχώρηση του Dolphy. Το 1964 επανέρχεται ευρυμύτερος με το κουαρτέτο Jones, McCoy, Tanner και Jimmy Garrison στο μπάσο και ηχογραφεί έναν εκπληκτικό δίσκο, το A Love Supreme, που θεωρείται το αριστούργημά του. Οι πνευματικές του ανησυχίες θα καθορίσουν και το χαρακτήρα του στη μουσική έως το τέλος της ζωής του, με άλμπουμ και με πάρα πολλά άλμπουμ τα οποία κυκλοφορούσε και σε πολύ πολύ μεγάλη, λίγο πριν φύγει από την ζωή. Ο Τζον Ουίλιαμς σε Coltrane πέθανε από κύρωση του ύπατος στις 17 Ιουλίου του 1967.

Σαν σήμερα το 1870 γεννιέται ο σπουδαίος Έλληνας συγγραφέας και ποιητής ο Ιωάννης Γρυπάρης. Γεννήθηκε στη Σύφνο και ήταν Έλληνας μεταφραστής, λογοτέχνης και εκπαιδευτικός, ενώ διατέλεσε επίσης στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας και Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Στα κατάλοιπα του λογοτέχνη βρέθηκε ανέκδοτη δική του μετάφραση της πολιτείας του Πλάτωνος σε δημοτικό λόγο. Από τα 10 βιβλία της πλατωνικής πολιτείας του, τα 7 μόνο μπόρεσε να επεξεργαστεί, αλλά έτσι η εργασία του ήταν πολύτιμη. Στην πολιτεία του Πλάτωνος που την είχε μεταφράσει και την είχε εκδώσει ο Γρυπάρης το 1911 στη σειρά της βιβλιοθήκης Φέξια στην Καθαρέβουσα, αλλά δεν ικανοποίησε πλήρως τον ποιητή. Γι' αυτό και την ξανάκανε δημοτική βελτιώνοντας στην απόδοση του κλασικού κειμένου.

έτσι με τη Γιωβάνα. Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, θα πέσω να πεθάνω. Μίμης Πλέσας, Δανάη Στρατηγοπούλου στα λόγια για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με την Εύη τη Ρεντίφη στον ήχο, τις φωλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και για τούτη εδώ την ώρα θα είμαστε και νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Θα μεταφερθούμε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το κλικ, το μουσικό που λέμε, τα κάνει όλα. Και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, κυρίες και κύριοι. Το τονίζω αυτό, ότι ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία.

0: nel blu.
1: Αυτό είναι Dean Martin και βολάρε και καντάρε, διαχρονικό. Λοιπόν, να δούμε και τα γεγονότα αυτά. Στις 18 Ιουλίου του 64 μετά Χριστόν ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Ρώμης. Την νύχτα της 18ης προς 19η Ιουλίου η Ρώμη τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά έκαιγε 6 μέρες και κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της αιώνιας πόλης. Τα περισσότερα σπίτια ήταν ξύλινα, γεγονός που ευνόησε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ο αριθμός των νεκρών δεν έγινε ποτέ γνωστός. Περίπου 4.000 κατοικίες και 130 μέγαρα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Οι ιστορικοί, ο Σουητόνιος και ο Δίον Κάσιος, υποστήριξαν ότι ενώ η φωτιά μενόταν, ο αυτοκράτορας Νέρον έπαιζε στην άρπα του. Σύμφωνα με το ιστορικό Τάκητο όμως, που θεωρείται πιο έγκυρος, ο Νέρον δεν βρισκόταν στη Ρώμη όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Παραθέρισε στα αθερινά του ανάκτορα, 56 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη. Όταν ενημερώθηκε για την πυρκαγιά, έσπευσε στην πόλη, βοήθησε τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και φιλοξένησε πυροπαθείς στο παλάτι του. Οι κατηγορίες ότι ο Νέρον έκαψε την Ρώμη ξεκίνησαν επειδή είχε αναφέρει ότι η Ρώμη πρέπει να ανοικοδομηθεί. Αργότερα ενοχοποίησε τους χριστιανούς και προέβησε εφρικτά βασανιστήρια εναντίον τους. Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός ότι ο Νέρον έβαλε τη φωτιά στη Ρώμη δεν φαίνεται πως ευσταθεί. Έχει καταγραφεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα της ιστορίας. Ο Νέρον μπορεί να μην έκαψε τη Ρώμη, αλλά σκότωσε τη μητέρα του, τις δύο σύζυγους του και έριξε χριστιανούς στα θηρία. Ερχόταν συχνά στην Ελλάδα για θεατρικούς αγώνες.

Στις 18 Ιουλίου του 1610 πέθανε ο Καραβάτζο, Ιταλοζωγράφος της Μπαρόκ, που απεικόνισε θρησκευτικές σκηνές με ρεαλιστικό τρόπο σε μια εποχή που οι περισσότεροι καλλιτέχνες παρουσίαζαν τους Αγίους ως εξωπραγματικά θεϊκά όντα. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των έργων του είναι η τεχνική chiaroscura, la chiaroscuro, δηλαδή η έντονη αντίθεση ανάμεσα στα φωτεινά και τα φωτοσκιασμένα και τα σκοτεινά μέρη του πίνακα, η εκφραστικότητα των απεικονιζομένων μορφών και το έντονο συνέστημα. Η ζωή του υπήρξε ταραχώδης και περιπετειώδης. Μια φορά ξυλοκόπησε ένα σερβιτόρο επειδή του έφερε αγκινάρες με βούτυρο ενώ είχε ζητήσει ελαιόλαδο και βανδάλισε το σπίτι μιας πόρνης που αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει. Το Μάιο του 1606 ο Καραβάτζο δολοφόνησε έναν άνδρα ονόματι Ρανούτσο Τομασόνι κατά πάσα πιθανότητα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Λουτσιάνο Παβαρότη, ως Σολεμίου, όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών, μαγικός ήλιος. Στις 18 Ιουλίου του 1870 υιοθετήθηκε το αλάθητο του Πάπα, δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με το οποίο ο Πάπας δεν κάνει λάθος όταν μιλάει για θέματα που αφορούν την πίστη ή την ηθική. Περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Aeternus, αιώνιος ποιμήν, και υιοθετήθηκε κατά την πρώτη σύνοδο του Βατικανού 1869-1870, όταν ποντίφικας ήταν ο Πίος ο Όγδοος. Μεταξύ άλλων, αναφέρει πως ο Πάπας, όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και την χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία. Βάσει της Θείας Επιφυτήσεως, υποσχεθήσεις σε εκείνον δια του Αποστόλου Πέτρου, πότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο θείος λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία.

Λοιπόν, είναι Δήμητρα Γαλάνη, η Άννα Παναγιωτοπούλου, είναι ένα Μεντί, μην Αδαμάκη, θέλω να δω τον Πάπα, μια οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη του 1920. Τι ωραία ερμηνεία. 18 Ιουλίου του 1918 γεννήθηκε ο Νέλσον Μαντέλα, ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Ήταν φυλακισμένος για 30 σχεδόν χρόνια, αλλά δεν λύγησε. Ακολούθησε την κλασική συνταγή των πολιτικών κρατουμένων. Τρώγε το φαΐ σου, αγάπα το κελί σου, διάβαζε πολύ. Ένας άνθρωπος που σύμφωνα με τον περίγυρό του, του άρεσε να αυτοσαρκάζεται και δεν κρατούσε κακία σε όσους του είχαν φερθεί σκληρά. Ως επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας του NES Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, ο Μαντέλα παρέμεινε πιστός στον αγώνα του εναντίον του Απαρτχάιντ και έγινε οικουμενικό σύμβολο ελευθερίας και ισότητος. Όπως είχε πει, απεχθάνομαι το ρατσισμό επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι βάρβαρο και προέρχεται είτε προέρχεται από μαύρο είτε προέρχεται από λευκό. Ποτέ, μα ποτέ ξανά, αυτή η όμορφη γη δεν θα βιώσει την καταπίεση του ενός από τον άλλον. Ήταν μερικά από τα λόγια που εκφώνησε την ημέρα της ορκομοσίας του στις 10 Μαΐου του 1994. Ένα χρόνο πριν τιμήθηκε μαζί με τον τότε πρόεδρο της Νοτιοαφρικής Φρέντερικ Ντε Κλέρκ με τον Νόμπελ Ειρήνης. 10 τραγούδια γραφτήκανε για τον Νέλσον Μαντέλα. Διάλεξε το The Specials Nelson Mandela.

Στις 18 Ιουλίου του 1932 γεννήθηκε ο Γευγένη Γευτουσένκο, ο Ρωσός ποιητής που εξέφρασε με στίχους του τη γενιά της αποσταλινοποίησης. Επηρεάστηκε από τον Μαγιακόφσκι και ένα από τα πιο σημαντικά ποίηματά του ήταν το «Μπάμπι Γιάρ», στο οποίο αναφέρεται στην ομώνυμη σφαγή του 1941. Σε συνέντευξή του στο Associated Press το 2007 είχε δηλώσει ότι δεν θεωρεί πολιτική την ποίησή του. Την αποκαλώ ποίηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ποίηση που υπερασπίζεται την ανθρώπινη συνείδηση ως τη μεγαλύτερη πνευματική αξία. Ο Γευτουσένκο υποστήριξε τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και το 1989 εξελέγει βουλευτής. Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, τάχθηκε κριτικά στον πλευρό του Μπόρις Γέλτσιν. Έζησε για πολύ καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίδαξε ποίηση και ιστορία του κινηματογράφου σε διάφορα πανεπιστήμια. Έφυγε από τη ζωή την 1η Απριλίου του 2017, σε ηλικία 84 ετών.

Ήταν 18 Ιουλίου του 1998, όταν η Ελλάδα αποχαιρέτησε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της. Η Φλέρη Ντατονάκη πέθανε ήσυχα σε μία κλίνη του νοσοκομείου Μεταξά στον Πειραιά. Μαζί της έφυγε και μία γυναίκα που βίωσε την απομόνωση, τη μοναξιά και την αδιαφορία ενός χώρου που συχνά ξεχνά να τιμά πραγματικά τους ανθρώπους του. Μέχρι και την τελευταία τη στιγμή πέρασε απαρατήρητη από πολλούς. Ένας επισκέπτης πολιτικός δεν τη γνώρισε, κι όμως είχε τραγουδήσει τα πιο βαθιά αληθινά συναισθήματα του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν η φωνή του μεγάλου ερωτικού. Γεννημένη το 1937, πιθανότατα στην Αθήνα ή στο Ρέθυμνο, η Ελευθερία Παπαδαντονάκη, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με καλλιτεχνική άβρα. Ο πατέρας της, σκηνοθέτης και παραγωγός, της άνοιξε το δρόμο προς την τέχνη. Στα 19 της έφυγε για την Αμερική, όπου σπούδασε ιστορία και φιλολογία και σύντομα ξεκίνησε καριέρα ηθοποιού. Η μουσική μπήκε στη ζωή της σχεδόν τυχαία. Ξεκίνησε να τραγουδά σε μικρά μαγαζιά, κι όμως η φωνή της συγκλώνησε. Το 1965 κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο και το περιοδικό Variety την χαρακτήρισε το πιο ελπιδοφόρο ταλέντο της χρονιάς. Το 1970 γνωρίζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη. Εκείνος εντυπωσιάζεται και ηχογραφούν μαζί ρεμπέτικα τραγούδια στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Υλικό που αργότερα κυκλοφόρησε με τίτλο «Η Φλέρη Ντατονάκη στα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη». Η συνεργασία τους απογειώνεται με το μεγάλο ερωτικό του 1972, ένα δίσκο που έμεινε στην ιστορία για τη μελοποίηση ποιημάτων γύρω από τον έρωτα και τη βαθιά φωνή, μεστή φωνή της Φλέρης.

Η σιωπή που ακολούθησε την και η αδικία. Η Φλερίντα Αντωνάκη, παρόλο που είχε το σεβασμό των μεγάλων συνθετών, η καλλιτεχνική πορεία στην Ελλάδα δεν είχε την πορεία που θα της άξιζε. Η ίδια ένιωθε ξένη στη χώρα της. Πληγώθηκε από το χώρο, απογοητεύτηκε από συνεργασίες και δηλώσεις και αποσύρθηκε. Επέστρεψε για λίγο στη σκηνή τη δεκαετία του 80, αλλά σταδιακά απομονώθηκε. Έζησε με τη μητέρα της και την κόρη της, αποτραβηγμένη από τα φώτα. Η ψυχική της υγεία επιβαρύνθηκε και τελικά προσβλήθηκε από καρκίνο. Αναπαύεται δίπλα στον άνθρωπο που πίστεψε σε εκείνη. Πέθανε το 1998, σε ηλικία 61 ετών. Τα έξοδα της ταφής τα κάλυψε ο θετός γιος του Μάνου Χατζηδάκη και τελευταία της κατοικία είναι στο κημητήριο της Παιανίας, δίπλα στο σπουδαίο συνθέτη. Η ηρωνία. Το όνομά της είναι γραμμένο λάθος στο μνήμα της, σαν να μην βρέθηκε ποτέ κάποιος να το διορθώσει. Σαν μία τελευταία απόδειξη της αδιαφορίας που την πίκρανε όσο ζούσε.

Η Φλερίντα Ντονάκη έλεγε: «Πάντοτε δείχνω έκπληξη όταν οι άνθρωποι με αναζητούν, όταν ακούω να λένε «Πού είναι η Φλέρη»? Νιώθω έκπληξη ότι δεν με ξεχνούν, όπως εγώ ξεχνιέμαι μέσα μου». Συνέντευξη στο Στάθη Τζαγκαρουσιάνο. «Εγώ δεν πιστεύω στους μύθους. Όταν φτιάχνεις ένα μύθο, καταστρέφεις έναν άνθρωπο. Τον ξεχνάς, τον αφήνεις μόνο του. Όμως ο καλλιτέχνης πρέπει με το ένα πόδι να πατάει στην καθημερινότητα και με το άλλο εκεί που οι άνθρωποι ποτέ δεν συλλαμβάνουν. Αρκεί, ξέρεις, ένα τηλεφώνημα τριών λεπτών μονάχα, σαν βελονιά στο κέντημα της μέρας. Αρκεί ένας άνθρωπος να θυμηθεί αυτόν που έχει λησμονηθεί στο βάθος της ψυχής του. Το εσωτερικό ταξίδι το ξεκινάς όταν σε βρίσκουν τα προβλήματα και είσαι είτε θεομόναχος». Και εγώ πάντοτε ήμουνα κατά κάποιον τρόπο μελαγχολική και μόνη. Υπάρχει ένα κενό στη ζωή κάθε ανθρώπου που δεν είναι κενό στην προσωπικότητα ή στην οργάνωση της ζωής, αλλά μια θέση αδιανή. Να έρθει να κάτσει εκεί ένας άλλος άνθρωπος που με τον καιρό θα γίνει κάτι πολύτιμο για σένα.

Στις 18 Ιουλίου του 1941 πέθανε ο Διονύσιος Λαβράγκας, κεφαλονίτης συνθέτης που δημιούργησε το θίασο ελληνικό μελόδραμα, με το οποίο περιόδευσε εντός και εκτός Ελλάδος. Έζησε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, διευθύνοντας παραστάσεις, όπερες στη Γαλλία και στην Ιταλία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1894 μετά από πρόσκληση της Φιλαρμονικής Εταιρείας Αθηνών. Προετοίμασε και συντόνισε τις φιλαρμονικές ορχήστρες, οι οποίες συμμετείχαν στις τελετές έναρξης και λήξης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Το 1932 ο Λαβράγκας έγραψε τη μουσική για τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας, την πρώτη ομιλούσα ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Λίγο πριν από το θάνατό του λέγεται ότι είπε «Γεννήθηκα Άγγλος, έζησα Έλλην και πεθαίνω Ιταλός». Διονύσιου Λαβράγκα, Λαλούντα Ιδόνια. Χοροδιακεματολινάτα του Φωτία Λέπορου.

στις 18 Ιουλίου του 1976, το τέλειο δεκάρι της Νάντιας Κομανέτσι, η 14χρονη που τρέλανε τους πίνακες. Η Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής έγραψε ιστορία στους ασύμετρους ζυγούς σε ηλικία 14 ετών. Είδε τον πίνακα να γράφει 1.00, γιατί η κατασκευάστρια εταιρεία δεν είχε προβλέψει το ενδεχόμενο του τέλειου 10. Σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες, το 1976 και το 1980, η Κομανέτσι κέρδισε 9 μετάλλια σε ατομικό και ομαδικά επίπεδα. Η μετέπειτα ζωή της ήταν γεμάτη δυστυχίες. Οι γονείς της πήραν διαζύγιο και το καθεστώς Τσαουσέσκου την υποχρέωσε να αποχωριστεί το μέντορά της, την Μπέλλα Καρόλη. Ο γιος του Τσαουσέσκου κακοποιούσε συστηματικά την Κομανέτσι και φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με χλωρίνη. Στα τέλη του 1989, λίγο πριν την κατάρρευση του καθεστώτος του Τσαουσέσκου, πέρασε λαφρέα από τη Ρουμανία στην Ουγγαρία μαζί με άλλους συμπατριώτες της και κατέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ζει μέχρι σήμερα. Είναι παντρεμένη με τον Αμερικανό Ολυμπιονίκη της ενόργανης Μπαρτ Κόνερ και έχει ένα παιδί.

σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Σταμάτης Κρανουνάκης. Όλων των διαθέσεων. Για να γναντέψουμε, όπως λέμε, το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα. Με τη συνάντησή μας. Καλά να μου είστε, καλό ξημέρωμα καινούργιας μέρας.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή στον Αθήνα 984.

Και να που φτάσαμε 17 του Ιούλη και ήρθε και η γιορτή της Αγία Μαρίνας που τα λέγαμε και χθες με τον Παντελή Μπουκάλα, αρχίζουν τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Αρχίζει το καλοκαίρι να μοιάζει λίγο με μία γιορτή. Πάει δεν πάει κανείς διακοπές. Θα έχουμε τις ζέστες μας, αλλά το καλοκαιράκι είναι πάντα ιδρωμένο και σχεδόν ξεθεωμένο. Γι' αυτό και αφήνεται λίγο παραπάνω σε αυτές τις εικόνες της δροσιάς, τις εικόνες που φέρνουν ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκουράζει με τις θάλασσές του, με τα ονόματα που μοιάζουν με θάλασσα, με τα χίλια δυο διαφορετικά βότσαλα που γίνονται λέξεις. Ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη στις αρχές του 60, όταν δούλευε με τον Μίκη Θεοδωράκη το Άξιον Εστί, έγινε μια παρένθεση και γεννήθηκε ένας κύκλος τραγουδιών, οι Μικρές Κυκλάδες. Από εκεί ακούσαμε τη Μαρίνα με την Τώρα Γιαννακοπούλου. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες τις Μαρίνες. Έχει γράψει ο Ελίτης για σας, όχι μόνο αυτό, και άλλο ποίημα. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευή και όπου φύγει φύγει για αρκετές και αρκετούς. Και για όσους και όσες μένουμε εδώ με την ιδέα μιας θάλασσας που μας ταξιδεύει, ακούμε ένα από τα θέματα που έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος για μια ταινία του Ντίνου Δημόπουλου με πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη που λεγότανε «Το ταξίδι». Στις αρχές του 60, είμαστε ακόμα 1962 εδώ, και η πρωταγωνίστρια, η Αλίκη δηλαδή, σε εκείνη την ταινία λεγότανε Μαρίνα. Αυτό είναι το παραμύθι της Μαρίνας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έγραψε τη μελωδία αυτή με την ιδέα της βαρκαρόλας, δηλαδή της μουσικής του τραγουδιού που συντροφεύει μια βαρκάδα, μια νυχτερινή βαρκάδα. Στην ταινία αυτή παραμένουμε για να ακούσουμε την πρωτότυπη εκδοχή του τραγουδιού με τα λόγια του Βαγγέλη Γκούφα. Το έχει τραγουδήσει στην ταινία και η Αλίκη, ωστόσο εμείς θα ακούσουμε τη χοροδιακή του εκδοχή.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη, κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη, σαν φως στα πλατιά ενδόμηχα δώματα.

Και πάλι ο Οδυσσέας Ελίτης και μία ακόμα στιγμή καλοκαιριού μέσα στα γραπτά, στις σελίδες του. Το 1984 ο Ηλίας Ανδριόπουλος μελοποιεί αρκετά αποσπάσματα από τους προσανατολισμούς. Από εκεί ακούσαμε την Αφρούρητη Νυχτιά με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη αλλά και τη Ρινιό Παπανικόλα. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ιστορία του ραδιοφώνου μιας άλλης εποχής. Σε μια άλλη εποχή γυρνάμε, σε μια άλλη εποχή που όμως παίρνουμε από αυτήν δάνεια για να τριγυρίσουμε στα δικά μας καλοκαίρια σαν να τα αποζητάμε. 1966, Μυθολογία, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Ρωμανός με την Ελλάδα Καραβοκύρη.

Οι θάλασσες, τα πελάγια, το αρχιπέλαγος έχουν τραγουδηθεί τόσο πολύ και έχουν γίνει τα ίδια, σαν ένα μεγάλο καράβι να ξανοιχτεί κανείς και σε άλλα νερά. Θαλασσογραφίες, Μάνος Λοΐζος και ο Σεβάχο Θαλασσινός.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

Κι εκεί στο μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο

Αυτή η ιδέα της θάλασσας που είναι τόσο αγαπημένη, τόσο κοντινή, τόσο οικία, περνάει και ξαναπερνάει με την άβρα της μέσα στα τραγούδια. Άβρα απαλή, καλοκαιρινή και σχεδόν ερωτική.

χρόνια του νέου κύματος που είναι να τα σκέφτεται κανείς σαν μια παρέα που ξεχύνεται στη ζωή με ορμή, με διάθεση τέτοια που μοιάζει πάντα να είναι καλοκαίρι. Ήταν ο Λάκης Παπάς με αυτό το «Έλα μαζί μου» του Παντελή Λεούση και του Γιάννη Αργύρη και έρχεται η Αρλέτα με ένα από τα κρυφά μάλλον διαμαντάκια του νέου κύματος, το «Πέτρινο χαμόγελο», τραγούδι του Νίκου Χουλιαρά.

Λίγο ακόμη να παραμείνουμε στα χρόνια και στην εποχή του νέου κύματος, για να φέρουμε ένα τραγούδι το οποίο φέρνουμε έτσι κι αλλιώς κάθε καλοκαίρι και έρχεται από εκείνη την εποχή, θυμίζοντας πόσο περαστικό και σχεδόν βιαστικό είναι το καλοκαίρι σαν τα νιάτα τα ίδια.

Μια αγάπη για το καλοκαίρι και τυχωματά με τα λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου και τη μουσική του Γιάννη Σπανού, που τον κρατάμε για ακόμη ένα τραγούδι που και αυτό μας βγάζει στις θάλασσες, όχι μόνο του καλοκαιριού μιας εποχής, αλλά μιας ζωής. Τραγούδι που πια έχει γίνει ένα από τα κλασικά μας. Με τα λόγια του Τάκη Καρνάτσου, Τάνια Τσανακλίδου, «Αν μ' αγαπάς».

Είναι από τις μελωδίες που κανείς δεν θέλει να τελειώσουν. Φυσικά και τα λόγια, αλλά η μελωδία αυτή που είναι σαν τη θάλασσα που επιστρέφει συνέχεια σε σένα, ναι, όχι εσύ στη θάλασσα, αλλά αυτή, καθώς σε αγκαλιάζει, σε δροσίζει, σε ταξιδεύει. Ο πρωτότυπος τίτλος αυτού του μουσικού θέματος είναι «Στα κύματα» και γράφτηκε από τον Γιάννη Σπανό για μια ταινία του 1971 του Βασίλη Γεωργιάδη με τον τίτλο «Εκείνο το καλοκαίρι». Θρυλική καλοκαιρινή ταινία εκείνης της εποχής.

Το ελληνικό καλοκαίρι έχει περάσει από όλες τις περιόδους, ό,τι και να περνάγαμε, όλες τις ιστορικές μας φάσεις στον κινηματογράφο. Εκεί στις αρχές του 70 έχει αποτυπωθεί επίσης και έχουν μείνει κάποια τραγούδια για αυτές τις ταινίες. Έτσι από το 71 και από το εκείνο το καλοκαίρι πάμε σε μια ταινία του 1974 που λεγόταν «Ψυχή και σάρκα» με Κορίνα Τσοπέη και Κώστα Πρέκα. Ο Γιώργος Χατζινάσιος γράφει μουσική για αυτή την ταινία του Ερίκου Ανδρέου και από εκεί προκύπτει ένα τραγούδι που έγραψε μια ιστορία, τη δική του ιστορία και ίσως να γράφει ακόμα. Γιώργος Σούνας με τα λόγια του Αλέξη Αλεξόπουλου «Εσύ και εγώ».

Αυτή είναι μία από τις full sentimental εκδοχές του ελληνικού καλοκαιριού, μιας εποχής με ένα πολύ χαρακτηριστικό και συγκεκριμένο ήχο, που κάτι τέλος πάντων υποσχόταν, αλλά ήταν πολύ ασαφές. Πάμε στα πιο κατοπινά χρόνια με ένα τραγούδι που όχι μόνο ακούστηκε, έγινε τεράστια επιτυχία και ακόμη ακούγεται τα καλοκαίρια και ειδικά όταν προχωράνε. Σχετικά πρόσφατα διασκευάστηκε από τον Γιώργη Χριστοδούλου και την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Το έχει πρωτοτραγουδήσει η Σοφία Αρβανίτη και το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιντζής. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια.

0: Επηρεασμένος από την ατμόσφαιρα των καλοκαιριών της δεκαετίας του 70 και του 80, αυτός ο μουσικός που πειράζει πολλά παλιά τραγούδια αλλά γράφει και πρωτότυπες συνθέσεις, ο Peppercat ή αλλιώς κατά κόσμον ο Βασίλης Νάκης, έγραψε κάποια στιγμή, τώρα σχετικά πρόσφατα, με τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη, ένα τραγούδι για αυτά τα καλοκαίρια, τα full sentimental που λέγαμε και νωρίτερα. Και τ' άλλο καλοκαίρι, με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Ως εδώ και για απόψε και για αυτή την εβδομάδα του Ιουλίου, από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου, τη Δευτέρα εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω-γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα φώτα, τα σπίτια, η Μητρόπολη, η Ακρόπολη, γεια σου Αθήνα. Μάια Αθήνα, που είμαστε όλοι αραστέτης. Μάια Αθήνα, που δεν ξεχνιέται ποτέ.